Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά στο 210-7777-77. Λαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλλαγές ταροκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύη μας.
3: Τρέχω. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζού με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό στήσας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέρια, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 1,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-100. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Implus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Στία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
4: Έτσι.
0: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: lanisadv.gr
9: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες σου τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς. Αλλά τώρα και στον μοναδικό πλάντογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Καλώς ανταμώσαμε έπειτα από 2 εβδομάδες απουσίας. Όχι επειδή δεν υπήρχαν ειδήσεις τον Αύγουστο, αλλά διότι είχαμε όλη την ανάγκη μιας ανάσας. Έστω και αν αυτή δεν ήταν η πλέον η υγιεινή με τις στάχτες και τα σωματίδια του που αιωρούνται στον αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εκείνο όμως που μετράει είναι ότι γυρίσαμε. Και μπαίνουμε κι εμείς στις ράγες για τη ΔΕΘ. Την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς, ειδικά θα πω σε χώρους που συχνάζουν πολιτικοί μόνο γιατί δεν θα ακούς. Ο Αλέξης Τσίπρας πάει κόλλο 89 εκθέσεων και ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη πριν από τον εν ενεργεία πρωθυπουργό, ο οποίος ήθιστε να κάνει τα εγγένεια και να μιλάει πρώτος. Ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει στη ΔΕΘ πριν από τη ΔΕΘ. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράτευσης. Για να προλάβει τον Κυριακό Μητσοτάκη και να του ασκήσει πίεση. Πέρα βέβαια από τις προγραμματισμένες εξαγγελίες του, ο Πρωθυπουργός θα κληθεί να απαντήσει και στο πρόγραμμα του Τσίπρα. Το ίδιο βέβαια θα συμβεί και με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βέβαια έκανε την έκπληξη και ανακοίνωσε πριν από τη ΔΕΘ την υπογραφή συμβολέου τίμης με το λαό. Λες και θέλει να αντιγράψει τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος είχε εμπνευστεί από το 2016 τη Συμφωνία Αλήθειας για λογαριασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα προς τα fans και τους servicers ότι με το πασόρτι τους τελειώνει. Από το στόμα του θα πούμε και του Θεού το αυτή. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε να ιδρώνει κάποιο άλλο. Σιγά μην κλάψουν, σιγά μην φοβηθούν τα fans από τις τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ χρωστάει εκατοντάδες εκατομμύρια, δεν μπορεί να κάνει πολιτική με τις τράπεζες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οπότε η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη μοιάζει με το πριν που μπορεί να τάξει ένας πρόεδρος ελληνικής ομάδας μέσα στη Βαρκελόνα. Και 10 εκατομμύρια ευρώ να υποσχεθεί, επί της ουσίας γνωρίζει ότι το πριν είναι στο διότι δεν πρόκειται να έρθει το αποτέλεσμα. Ακριβώς το ίδιο κάνει και ο Ανδρουλάκης. Μακάρι βέβαια να πούμε να βρει τη δύναμη, εάν βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, να πράξει ό,τι υποσχέθηκε. Αλλά δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει τη δέσμευσή του. Όπως και να έχει, το πρόβλημα με τα fans και τους servicers είναι μεγάλο και ταλαιπωρεί χιλιάδες οικογένειες. Και δεν φτάνει που σου ασκούν αφόρητες πιέσεις και σε απειλούν όταν αποφασίζουν να μιλήσουν σοβαρά, σε κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα σου. Παίρνει μια κυρία τηλέφωνο έναν οφειλέτη για να του κάνει μια πρόταση εξόφλησης. Σας απομειώνουμε το χρέος σας κατά 80% του λέει και ο άλλος χαίρεται. Έστω και αν μέσα στο 20% δεν περιλαμβάνεται μόνο η αρχική οφειλή αλλά και ένα μικρό ποσό από τόκους. Για να γίνει δεκτή η πρόταση αυτή όμως πρέπει να πληρώσετε μέχρι τις 31 Αυγούστου, συνεχίζει η κυρία την πρότασή της. Κοιτάζει ο άλλος το ημερολόγιο και διαπιστώνει ότι ο μήνας έχει 28. 26. Αυγούστου ασφαλώς. Πρέπει δηλαδή το λαιμό του για να βρει τα χρήματα μέσα σε 5 μέρες. Διότι όλοι γνωρίζετε ότι δεν περισσεύουν από κάποια οικογένεια όσα ευρώ του ζητούν.

Μακάρι λοιπόν να τα καταφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν το βλέπω. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε για τις δύο επόμενες ώρες τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω λοιπόν όπως κάθε φορά και τα δικά σας μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού είναι 69 39 943 943.

0: Για κάθε κυβέρνηση εξελίσσεται ο Πάνος Λαζαράτος, ο καθηγητής διοικητικού δικαίου στη νομική σχολή του Εθνικού Καποδεστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επίσης το Πανεπιστήμιο του Τούμπικεν άναψε φωτιά στη σημερινή κυβέρνηση, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, με την προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας για 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δικαιώθηκε στην κίνησή του καθώς ανεστάλλει λειτουργία στους συγκεκριμένους φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ακριβώς είχε συμβεί όταν βρέθηκε απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τις τηλεοπτικές άδειες. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε μαζί του και για τα μη κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και συνολικά για τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πολίδου για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμότατα κύριε καθηγητά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης. Θα μας εξηγήσετε το σκεπτικό σας για την προσφυγή στο ΣΤΕ. Σας ρωτώ κύριε Λαζαράτο, διότι κάποια στιγμή...

0: στιγμή επιχειρήθηκε να σας αποδώσουν πολιτικό κίνητρο στις ενέργειές σας.
1: Όχι, ασφαλώς και δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο, άλλωστε δεν μετέχω ούτε σε κάποιο κόμμα, ούτε κάτι τέτοιο. Σίγουρα δεν υπάρχει κομματικό κίνητρο. Εάν η έννοια του πολιτικού σημαίνει ότι σαν ενεργός πολίτης και καθηγητής ενδιαφέρομαι για την καλύτερη λειτουργία θεσμών, όταν μάλιστα με αφορούν, με την εκπαίδευση με την οποία ασχολούμαι 35 χρόνια, τότε υπό αυτή την ευρεία έννοια του πολιτικού θα μπορούσε κανείς να πει κανείς ότι είναι και μια πολιτική. Ήταν μια νομική κίνηση, γιατί είχα διαπιστώσει ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στην αρχική αδειοδότηση των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Γι' αυτό και προσέφυγα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις άδειες κάποιων από αυτά.
0: Και όπως φαίνεται, με το αποτέλεσμα δικαιωθήκατε, κύριε καθηγητά. Διάβασα μάλιστα σε μια εφημερίδα ότι εσείς, γι' αυτό θέτω το ερώτημα για να μας απαντήσετε, εσείς λοιπόν είστε υπέρ των μη κρατικών αλλά και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Είχε δώσει αλήθεια στο ρεπορτάζ?
1: Ναι, διότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια από τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας καλώς ή κακώς αποφάσισε ότι είναι σύμφωνα με το άρθρο 16, είναι πλέον μια νομοτέλεια, αλλά ακόμα και αν απαγορεύονταν, είναι ευθυμή θα γίνονταν. Παγκοσμίως υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και καλό είναι να υπάρχουν καλά δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώστε να ανταγωνίζονται, να προσφέρουν υψηλού επίπεδου παιδεία και το ένα να παρασύρει προς τα πάνω το άλλο. Όμως σημασία έχει ο όρος καλά ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια. Έχει μεγάλη σημασία ο νέος θεσμός να ξεκινήσει με διαφάνεια και να ξεκινήσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Όχι να υπορείται για την έκβαση κυριολεκτικά αρπακόλα, να φτιαχτούν προγράμματα στο γόνατο και να δοθούν αθρώα άδειες χωρίς να γίνουν πραγματικοί έλεγχοι των υποδομών, όσο και πολύ περισσότερο των προγραμμάτων. Διότι η ακύρωση δεν αφορά μόνο κτηριολογικά θέματα, που επίσης είναι σοβαρά, αφορά πολύ περισσότερο τα κριτήρια και τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, που πιστέψτε με, φτιάχτηκαν ορισμένες περιπτώσεις αθρώα και πιστοποιήθηκαν τάχιστα στο πόδι, χωρίς τις επαρκείς εγγυήσεις, όπως διεπίστωσε η Επικρατεία.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, είναι κάποιες φορές που λέμε ότι υπάρχουν άνθρωποι και καθηγητές σαν και εσάς που παρεμβαίνουν για να σταματήσει όλη αυτή η διαδικασία και να υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις για να ιδρυθούν τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Άρα ουσιαστικά μας λέτε ότι συμφωνείτε εσείς, κύριε καθηγητά, με την αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος και... Εδώ θέλω να πω ότι τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίστηκαν, κύριε καθηγητά, αναποφάσιστα στην πρόσφατη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Η άποψή μου είναι ότι εφόσον γίνει συνταγματική αναθεώρηση, θα πρέπει να καταλάβει και το άρθρο 16, να προβλέψει τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κυρίως να υπάρχει μια διάταξη ως προς τα κριτήρια εποπτείας τους, ώστε η αυστηρότητα των κριτηρίων και η ακρίβεια των κριτηρίων αυτών να την εγγυάται ήδη το σύνταγμα. Κύριε Πολύζου, ακόμα και στα ιδιωτικά σχολεία έχουμε συνταγματική διάταξη που εγγυάται την αναγκαία εποπτεία. Αυτό πρέπει να υπάρχει και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώστε στη συνταγματική αυτή βάση να μπορεί να μετρηθεί και η νομοθεσία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, και χτες το βράδυ, ίσως και εσείς να μην το ξέρετε, υπάρχει μια καινούργια εξέλιξη. Μου έστειλαν μήνυμα χθες το βράδυ δημοσιογράφοι ότι επαναχορηγήθηκε η ακυρωθήσα άδεια στα Πανεπιστήμια και Γιόρκ. Το οποίο, αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε αμέσως στη συνέχεια, πώς βάση έχει αυτό και αν αυτό είναι νόμιμο.
0: Θέλω λίγο να το αναπτύξετε αυτό και τι σημαίνει πρακτικά αυτό, να το καταλάβουν οι ακροατές μας.
1: Είναι αρκετά μυστήριος ο τρόπος που έγινε, διότι χορηγείται εκ νέου άδεια στα πανεπιστήμια αυτά, ενώ ο σωστός τρόπος ήταν να ανακληθεί η προηγούμενη άδεια και στη συνέχεια να χορηγηθεί νέα. Με το να μην ανακαλείται η άδεια και να επαναχορηγείται αυτή, δηλώνεται σαν να επαναχορηγείται η παλιά, δηλαδή να επαναχορηγείται από την αρχή, σαν να μην έχει χαθεί καν το πρώτο έτος. Αυτό είναι προφανώς παράνομο και αντιστρατεύει.

0: σέβεται την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία λειτουργεί εξ υπαρχής. Επαναλαμβάνω, αντί να ανακληθεί και να χορηγηθεί, χορηγείται εκ νέου η παλιά άδεια. Πράγμα το οποίο απαγορεύεται συνταγματικά και από την ίδια την απόφαση. Φοβούμε λοιπόν πως αν δεν υπάρχει κάποια διευκρίνηση, κινδυνεύει να ανοίξει ένας καινούριος κύκλος προσφυγών.
1: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω τώρα, κύριε καθηγητά, ποια είναι η επόμενη ενέργειά σας.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να μελετήσω πρώτα, να δω τις καινούριες άδειες γραπτά, γιατί δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Να τις δω για να διαπιστώσω αν όντως επαναχορηγείται η παλαιά άδεια. Αν επαναχορηγείται η παλαιά άδεια και υπάρχει τόσο σοβαρή παρανομία, θα σκεφτώ πολύ σοβαρά να προσφύγω εκ νέου κατά αυτών των πράξεων, όπως φοβούμαι ότι πλέον θα προσφύγουν και δικηγορικοί σύλλογοι ή και άλλα μορφώματα.
1: Μάλιστα, αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη, διότι όπως λέτε είναι κάτι το οποίο είναι παράνομο και θα πρέπει να το συζητήσετε εκ νέου. Εδώ πέρα υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε καθηγητά. Θα θέλαμε την άποψή σας το με όσα συνέβησαν μετά από την απόφαση του ΣΤΕ, που τη γνωρίζουμε όλοι. Κάποια από τα τρία κομμένα πανεπιστήμια στράφηκαν εναντίον κάποιων άλλων. Τι σημαίνει, τι συμβαίνει?
0: Ναι, από ό,τι διαβάζω από τα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, δύο από τα πανεπιστήμια και μάλιστα τα συγκεκριμένα για τα οποία επαναχορηγείται η άδεια, το Κιλ και το Γιόρκ, ζήτησαν από το Υπουργείο Παιδείας και από την ΕΣΑΕ την ανάκληση της άδειας και των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Με το εξής σκεπτικό, ότι και εκεί το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στο ίδιο ακυρωμένο κανονιστικό πλαίσιο και άρα για την ταυτότητα του λόγου και για λόγους ισότητας πρέπει να ανακληθεί. Προσέξτε, δεν έχουν προσφύγει σε δικαστήριο ακόμα, προσέφηκαν στη διοίκηση. Εφόσον η διοίκηση αρνηθεί να ανακαλέσει, πράγμα που νομίζω ότι θα συμβεί, έχουν την επιλογή, εάν θέλουν, σε τρεις μήνες, γιατί σε τρεις μήνες μέσα σε τρεις μήνες θα εκδηλωθεί η άρνηση, η κατάφαση του Υπουργείου Παιδείας, έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στο δικαστήριο. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ίσως αυτό να ήταν και μια μορφή πιέσεως η κίνηση που κάναν, προκειμένου να τους επαναχορηγηθούν οι άδειες, πράγμα το οποίο συνέβη όπως βλέπετε.
1: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε πώς κρίνετε, κύριε Λαζαράτο, τις ενστάσεις από τους κατοίκους του Ασπρόπυργου για τη μεταφορά στην περιοχή τους των φυλακών από τον Κορυδαλό.
0: Αυτό είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Δεν έχω μελετήσει το θέμα σε βάθος. Το γνωρίζω βεβαίως σε κάποιο βαθμό, γιατί έχω προσφύγει για λογαριασμό του Δήμου Ασπροπύργου Καταλακών. Καθώς τον γνωρίζω, ήμουν προετοίμαστος για αυτή την ερώτηση. Καθώς τον γνωρίζω, υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας σε αυτή τη μεταφορά. Δεν γνωρίζω το περιεχόμενο των ενστάσεων. Έχουν όμως μία βάση, γιατί έχω αυτό το θέμα και έχω καταθέσει σχετική αίτηση ακυρώσεως για λογαριασμό του Δήμου Ασπροπύργου.
1: Με λοιπόν να μελετήσετε εις βάθος το θέμα και να το ξανασυζητήσουμε, κύριε καθηγητά. Σας έθεσα το ερώτημα διότι γνωρίζω ότι ασχολείστε με το θέμα. Είστε λοιπόν, κύριε Λαζαράτο, συλλειτουργός της δικαιοσύνης. Οι πολίτες αμφισβητούν ολοένα, θα πω, και περισσότερο την αμυροληψία της και την ανεξαρτησία της. Ποια είναι η δική σας άποψη?
0: Η δικαιοσύνη δοκιμάζεται κάθε ημέρα και όντως, όπως το είπατε, είμαι συλλειτουργός και ασχολούμαι πολλά χρόνια και με τη δικαστηριακή πρακτική. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η δική μου η εντύπωση είναι ότι η δικαιοσύνη για τις μέσες υποθέσεις, όπως λέω, λειτουργεί πραγματικά μερόληπτα και έχει εξαιρετικούς δικαστικούς λειτουργούς. Όπως βέβαια σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν οι καλύτεροι και οι χειρότεροι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εν τούτης υπάρχουν κρούσματα ελλείψεως ανεξαρτησίας και πρόσφατα ετέθη ένα τέτοιο θέμα στο διοικητικό εφετείο. Ίσως έχετε ακούσει για το ζήτημα. Επίσης στις μεγάλες πολιτικές υποθέσεις πρέπει να είναι κανείς ιδιαίτερα προσεκτικός, διότι η εκτελεστική εξουσία προσπαθεί να πιέσει τη δικαστική εξουσία όσο περισσότερο μπορεί, προκειμένου να έχει αποτελέσματα.

0: τα οποία τη συμφέρουν ή την βολεύουν. Δική μας δουλειά είναι να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί μπορούμε στην λειτουργία μας και να αναδεικνύουμε τα κακό σκήμενα όπου ότι υπάρχουν τέτοια.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα πάω μερικά χρόνια πίσω για να μην πω αρκετά. Το ερώτημα που είχα θέσει στην πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στην κυρία Βασιλική Θάνου, αν είναι αμερόληπτη η δικαιοσύνη, η απάντησή της ήταν ότι θα έπρεπε. Είναι τροφή, νομίζω, για σκέψη προς όλους. Κύριε καθηγητά, έχετε άποψη για την υπόθεση των υποκλοπών από τον Άριο Πάγο? Έθεσαν τον φάκελο στο αρχείο, αλλά κάποιοι από τους παρακολουθούμενους προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τι πιστεύετε εσείς, θα δικαιωθούν?
0: Είναι πολύ δύσκολο να κρίνει κανείς απ' έξω μια υπόθεση χωρίς να έχει στα χέρια του ολόκληρο το φάκελο της υποθέσεως και όλες τις λεπτομέρειες της υποθέσεως. Και θα ήταν πρόχειρο από μέρους μου να κάνω μια κρίση ως προς αυτό το ζήτημα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δικαιώνει σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά έχει πολύ αυστηρούς κανόνες. Σπάνια το κάνει αυτό και θα πρέπει κανείς να γνωρίζει πολύ καλά την τεχνική και την ουσία του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Προφανώς για να υπάρχει αυτή η προσφυγή θα υπάρχουν και αρκετές βάσεις. Κρατάει αρκετά αυτή η διαδικασία. Δεν μπορώ να προκαταλάβω, ούτε μπορώ να προβλέψω αυτή την απόφαση, θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Πάντως, οι προσφεύγοντες καλά κάνανε να εξαντλήσουν τις δικονομικές τους δυνατότητες, διότι το θέμα είναι σοβαρότατο, αφορά την δημοκρατία. Οι διαδικασίες πρέπει να ελέγχονται, γιατί καμιά φορά πίσω από διαδικασίες περίπλοκες κρύβεται το κρύψιμο μιας πολύ μεγάλης ουσίας και αν δεν πρέπει να γίνεται.
1: Κλείνοντας, γιατί δέχεται, πιστεύετε, πειρά η Ευρωπαία εισαγγελέα, η κυρία Λάουρα Κοβέση? Είναι, πιστεύετε, προσωπικές οι διαφορές ή
0: Νομίζω και τα δύο. Το δεύτερο σε αρκετά μεγάλη ένταση ενοχλεί βέβαια και ο θεσμός, διότι έχει δυνατή φωνή, ανεξάρτητη, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Προσωπικά τρέφω ιδιαίτερη εκτίμηση σε εκείνην. Από την άλλη, υπάρχουν κάποια θέματα γενικότερα σε ποια έκταση μπορεί να παρέμβει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας σε εθνικά θέματα, ζητήματα τα οποία δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα και έτσι είναι λογικό να υπάρχει μια άμυνα απέναντι στις ενέργειές της.
1: Κατά την άποψή σας, κύριε καθηγητά, θα έπρεπε να παρέμβει όπως παρενέβη η κυρία Κοβέση?
0: Κατά την άποψή μου, ναι. Κατά την άποψή μου, ναι, διότι θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και εξωτερικός στην μεγαλύτερη δυνατή ένταση. Φυσικά να παρέμβει χωρίς να υπερβεί και εσωτερικούς νόμους, δηλαδή την σωστή σχέση ευρωπαϊκού και εσωτερικού δικαίου. Πρόκειται για λεπτό θέμα. Καταρχήν όμως πρέπει να σας πω ότι θεωρώ θετικότατη την παρέμβασή της και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.
1: Μάλιστα. Πώς θα ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά, τη συζήτησή μας? Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για την επόμενη φορά, τις εξελίξεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και φυσικά για τις φυλακές στον Ασπρόπυργο, από τον Κορυδαλό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμότατα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αύγουστο έχει ειδήσεις, πολλές εκ των οποίων είναι δυσάρεστες. Αντίθετα, δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Τουλάχιστον επίσημα θα πω. Διότι ανεπίσημα, δεξιά και αριστερά γράφονται και λέγονται πολλά για μυστικές στοχευμένες έρευνες. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις με τον πολιτικό αναλυτή Ανδρέα Δερμιώτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δερμιώτη.
1: Καλή σας μέρα. Μια διευκρίνηση.
0: Παρακαλώ.
1: Όσα χρόνια είμαι να ασχολούμαι με την πολιτική και τη δημοσκόπηση, μυστική δημοσκόπηση δεν έχω δει ποτέ.
0: Δεν έχετε δει ποτέ μυστικές στοχευμένες έρευνες που γράφονται σε διάφορα μέσα ενημέρωσης?
1: Ειλικρινά σας λέω, δεν έχω δει μυστική δημοσκόπηση. Τώρα, αυτοί που τις βρίσκουν... Πώς τις βρίσκουν αφού είναι μυστικές, δεν μας εξηγήσαμε.
0: Μάλιστα. Ακούμε λοιπόν πολλά, κύριε Δερμιώτη, για αυτές τις μυστικές δημοσκοπήσεις στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχετε εσείς ακούσει κάτι για αυτές τις μυστικές δημοσκοπήσεις? Τώρα μας απαντήσατε, μόλις μας απαντήσατε ότι έχετε, γνωρίζετε πώς προκύπτουν.
1: Όχι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν. Πώς να το πω,
0: κύριε Δερμιώτη, πώς προκύπτουν όμως και υπάρχουν σε κάποια sites και λένε, επειδή είμαστε προς την ευθεία για τη ΔΕΘ, υπάρχουν και δείχνουν κάποια συγκεκριμένα νούμερα?
1: Ειλικρινά σας λέω, πραγματικά.
0: Ουσιαστικά αμφισβητείτε αυτές τις δημοσκοπήσεις, τις μυστικές εντός εισαγωγικών πια.
1: Ακούστε, θα σου πω κάτι. Θα μου πει που πει δημοσκόπηση, ας μου πει ότι υπάρχει μυστική δημοσκόπηση την οποία την έκανε η τάδε εταιρεία. Βλέπετε, όλοι λένε για μυστικές δημοσκοπήσεις, αν δεν λένε ποιοι τις κάνουν. Τουλάχιστον το ποιος την κάνει τη μυστική δημοσκόπηση δεν είναι μυστικό. Μπορεί να είναι μυστικό το, αν θέλετε, το αποτέλεσμα της, αλλά ποιος την κάνει δεν είναι μυστικό. Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχουν μυστικές, δεν ξέρω να υπάρχουν μυστικές δημοσκοπήσεις.
0: Πολύ σημαντική διευκρίνηση και επισήμανση, κύριε Δερμιώτη. Λοιπόν,
1: να σας πω, εάν κάποιος σας λέει ότι άκουσα ότι έγινε αυτό το πράγμα, εάν θα σας πει από πού το άκουσε, γιατί να το πιστέψετε?
0: Αυτό είναι τροφή για σκέψη για τους ακροατές μας. Πώς λοιπόν έχει διαμορφωθεί η κατάσταση κατά τη δική σας άποψη, κύριε Δερμιώτη? Περάσαμε ένα μήνα με φωνικές πυρκαγιές, οι οποίες συνεχίζονται όπως φαίνεται.
1: Εσείς... Ήταν και πολύ φωνικές φέτος οι πυρκαγιές. Εγώ νομίζω ότι είχαμε κάποια ύφεση σε αυτή την ιστορία.
0: Υπήρχαν όμως, υπήρχαν. Τώρα ο βαθμός...
1: Και δύο πυροσβέστες χάσαμε.
0: Άρα υπάρχουν δύο απώλειες. Υπήρχαν μεγάλες και στη Χαλκιδική, κύριε Δερμιώτη, δεν μπορούμε να τις προσπεράσουμε. Και το ερώτημά μου λοιπόν είναι αν και πόσο θα επηρεάσουν δημοσκοπικά βέβαια την κυβέρνηση.
1: Ένα λεπτό γιατί λοιπόν έχω ετοιμάσει ένα άρθρο πυρκαγιές και νομογεννήτριες και θέλω να σας πω ότι ξέρετε πόσα στρέμματα καήκανε στην Ευρώπη φέτος τον Ιούλιο.
0: Για πείτε μας.
1: 2.543.880 στρέμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην Ευρώπη ολοκληρή. Λοιπόν, καταστροφικές πυρκαγιές γίνονται παντού. Μόνο σε εμάς γίνονται πολιτικό θέμα οι πυρκαγιές. Τι να κάνουμε, αυτό είναι μέρος της κλιματικής αλλαγής η οποία έχει συμβεί. Λοιπόν, και δεν είδα πουθενά να υπάρχει, να γίνεται θελάδα.
0: Να πούμε, κύριε Δερμιώτη, όμως, ότι πέρα από το πολιτικό θέμα είναι και κοινωνικό, διότι υπάρχουν απώλειες, υπάρχουν... καταστραμμένα σπίτια.
1: Παντού, 2.000.000.

0: 543.000 στρέμματα καήκανε. Δηλαδή, έχουμε και εμείς μερίδιο σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Η Αγγλία φέτος είχε τις πιο πολλές πυρκαγιές από ό,τι είχε από καταβολής του κόσμου. Λοιπόν, ξέρω γιατί το κάνουμε θέμα λοιπόν, σε αυτό το θέμα και... Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σας πω.
1: Εγώ...
0: Πέρα φαίνεται, ακόμα μου φαίνεται και οι πλημμύρες στον Νεπάλ, αυτό είναι ο Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα. Είχα κάνει μια συζήτηση και είχα φιλοξενήσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, και μου είπε ότι είναι και ατομική ευθύνη. Άρα εσείς λέτε και ενισχύετε αυτό που, που λέει ο υπουργός, ότι ευθυνόμαστε και εμείς για τις φωτιές από τη στιγμή που δεν καθαρίζουμε.
0: Όχι μόνο αυτές που δεν καθαρίζουμε. Οι τελευταίες πυρκαγιές, οι πιο πολλές είναι εξαμέλειας. Πήγαν και ανάψανε φωτιά για να ψήσουν μέσα στο δάσος. Μέσα σε κάψωμα τη μέρα που όλες οι ενδείξεις ήταν κόκκινες. Λοιπόν, γιατί δεν κοιτάζουμε και το... οι πιο πολλές φωτιές που ανάγονται είναι από ανθρώπινη μέλεια. Λοιπόν, δεν ξέρω, ειλικρινά σας λέω...
1: Άρα ο κύριος Δρυμιώτης λέει ότι δρειαστούν καθόλου οι δημοσκοπήσεις...
0: Από
1: τις φωτιές για την κυβέρνηση.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: Διότι αυτό το πράγμα είναι γενικό φαινόμενο.
1: Ωραία. Κύριε Δρυμιώτη, τώρα θέλω να μου πείτε, ως πολιτικός αναλυτής που δεν αφήνεται ούτε ένα κόμμα να πέσει, τι πιστεύετε ότι επιδιώκει ο Αλέξης Τσίπρας με την απόφασή του να ανέβει στη Θεσσαλονίκη πριν από τον Πρωθυπουργό και χωρίς να έχουν γίνει τα εγγένεια της ΔΕΘ?
0: Νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει το rebranding του και το κάνει. Προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι από το οποίο είχε βγει μόνος του παρετούμενος από το βουλευτικό αξίωμα και από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τώρα γιατί το κάνει δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά. Απλά...
1: Μήπως κύριε Δρυμιώ, παιχνίδι για να... στήσει εισαγωγικά το στήσει, να ορίσει αυτό στο δικό του παιχνίδι.
0: Λυπηγός όπως το λέτε έτσι και σε λέω, έχω γραμμένα δύο άρθρα για τον Τσίπρα, τα οποία θα δημοσιευθούν μέσα στο Σεπτέμβριο. Λοιπόν, το ένα λέγεται rebranding και αφορά το θέμα που παίρνετε και το δεύτερο λέγεται rebranding και ψέματα. Λοιπόν, να σας δώσω ένα παράδειγμα για από το ριπάνι και ψέματα που βρήκα. Για να δείτε ότι ο άνθρωπος είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Λοιπόν, αφήστε μου να το διαβάσω, είναι πολύ καλό αυτό το θέμα.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό.
1: Όσο ψάχνετε εσείς να μας το διαβάσετε και να ενημερώσετε τους ακροατές, να πούμε κύριε Δρυμιώτη ότι ουσιαστικά θεωρείτε εσείς ότι επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας για να παίξει το παιχνίδι
0: λοιπόν,
1: που θέλει να παίξει
0: λοιπόν,
1: ο ίδιος.
0: Ακούστε, να σας πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Ο άνθρωπος είναι ψεύτης. Και δεν το λέω εγώ. Ακούστε λοιπόν. Ο καθηγητής Θεοδόσης Στάσιος, τον οποίο μάλιστα διηγήθηκε, λοιπόν, διηγήθηκε την εξής ιστορία. Τον Ιούλιο του 2026 ήμουν καλεσμένος στην εκπομπή του κυρίου Αρβανίδη και της κυρίας Κασίμη στην ΕΡΤ. Όταν οι δημοσιογράφοι του είπαν ότι πριν από εσάς είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα και οι δημοσιογράφοι τον ενημέρωσαν, κύριε Πρόεδρε, μετά από εσάς θα έχουμε εδώ ένα καθηγητή σας, στο ΕΠΜΠ, τον κύριο Θεοδόση Τάσιο. Ο Τσίπρας απήντησε δεν τον είχα ποτέ καθηγητή γιατί εκείνος συνταξιοδοτήθηκε πριν από το 1992 που εγώ πήγα στο ΕΠΜΠ. Ο Τάσιος όταν τα άκουσε αυτά του θα απήντησε επιλέξει, προσέξτε αυτό είναι από μαγνητοφώνηση. Α, τον ψεύτη, εκείνος μπήκε το 1992 και εγώ συνταξιοδοτήθηκα το 1997. Έβλεπα το όνομά του στις καταστάσεις φοιτητών των μαθητών μου, το μαθημάτι μου, αλλά δεν τον είδα ποτέ να παρακολουθεί. Ουδέποτε πέρασε μάθημα μου. Ένας ψεύτης είναι ο Τσίπρας. Ψέματα έλεγε τότε, ψέματα λέει και τώρα. Λοιπόν, και αυτό σας λέω, τον χαρακτηρίζει ψεύτη ένας καθηγητής, λέγοντας ένα τόσο χοντροειδές ψέμα, το οποίο αποκαλύφθηκε την ίδια μέρα, την ίδια ώρα.

0: Είναι δυνατόν να πει κάτι το οποίο. Δηλαδή, με τι θράψος λέει κανείς τέτοια ψέματα. Τα ίδια λέει και τώρα. Πάμε παρακάτω. Θέλω να ακούσετε κι άλλο.
1: Παρακαλώ, γιατί... παρακαλώ.
0: Λοιπόν, είπε λοιπόν ο Τσίπρας ότι. Το ρωτήσανε πού θα βρει τα χρήματα. Σωστά. Λοιπόν. Και απήντησε, θα τα βρούμε. Να σα πω τι απήντησε, επιλέξει. Λέει, έχουν γίνει 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια διαγωνισμούς, στους οποίους συμμετείχε ουσιαστικά μόνο ένας αναδόχος. Αυτά κάνουν 20 δις. Και λέει, ακόμα και με μια μικρή έκπτωση σε τέτοιες συμβάσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων. Ακούγεται εντυπωσιακό, συμφωνούμε. Ελάτε όμως να κάνουμε τους λογαριασμούς. Με έκπτωση 25% που δεν είναι και μικρή, θα αποκτούμε 5 δις. Σε 6 χρόνια όμως είναι τα 5 δις. Δηλαδή 800 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα πού θα τα βρει όλα αυτά που θέλει να κάνει με 800 εκατομμύρια. Όλα αυτά που έχει υποσχεθεί, οι 7 δεσμεύσεις, είναι περίπου 10 δισεκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μισό λεπτό.
0: Είναι το ίδιο παραμύθι που ακούσαμε για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το επαναλαμβάνει τώρα με άλλα λόγια.
1: Θα πει κανείς τώρα, κύριε Δερμιώτη, ότι ο κύριος Δερμιώτης λέει για τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, δευτεί κανείς, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι αξιωματευσή. Θα σκεφτεί κανείς.
0: Αξιωματική αντιπολίτευση με κάτω από 20% είναι θα μείνει.
1: Μάλιστα. Από την άλλη όμως δεν αναφερθεί Νίκο Ανδρουλάκη που θέλει να υπογράψει, όπως είπε ο ίδιος κύριε Δερμιώτη, ένα συμβόλαιο τιμής, λέει, με την κοινωνία. Εκτιμάτε λοιπόν εσείς με την εμπειρία σας ότι θα έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο για το ΠΑΣΟΚ αυτό?
0: Ακούστε να σας πω κάτι. Ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να εξηγηθεί πλέον με τη λογική με κανένα τρόπο. Λοιπόν, δεν ενέκρινε την παράταση της ιδίας του Στουρνάρα, γέννημα θρέμα Βασόκ, σύμβουλος του Σιμίτη, ο Γιάννης ο Στουρνάρας, και κρίνει την Έλενα Ακρίνα η αντιπρόεδρο της Βουλής. Βγάζετε εσείς τα συμπεράσματα μόλις σας. Εγώ δεν χρειάζεται να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει αυτή την κίνηση. Είναι αλλοπρόσελικη. Δηλαδή, ο Στουρνάρας, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος κράτησε την Ελλάδα ζωντανή στη μεγάλη κρίση και δεν εγκρίνεις εσύ την τέτοια και εγκρίνεις την Ακρίτα, η οποία αν όχι τίποτα άλλο θα είναι τοξική όσο σε βαθμό στο οποίο πώς να πούμε, δηλαδή οι αναρτήσεις είναι φαρμάκι.
1: Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, κύριε Δερμιώτη, σε ποιες αναρτήσεις αναφέρεστε όταν είχε ασκήσει κριτική στο ΠΑΣΟΚ και είχε πάρει θέση, και τώρα λέτε ότι, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι υπερψηφίζουν για να γίνει αντιπρόεδρος της Βουλής. Αυτό λέτε.
0: Ναι, αυτό ακριβώς λέω.
1: Μάλιστα. Αλήθεια τώρα, κύριε Δερμιώτη, ποια αίσθηση εσάς προσωπικά σας δημιούργησαν τα σενάρια για σκέψεις κεντρών στελεχών της Χαριλάου, του Ρικούπη, να αποδεχθούν τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία?
0: Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Κάθε εκλογή παράγει αποτέλεσμα. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις εκλογές και μετά θα δούμε ποια σενάρια παίζουν. Γιατί εγώ προσωπικά είμαι πολύ πιο. Θεωρώ ότι είναι πιο βατό το σενάριο να πάρει αυτοδυναμία έστω και με δεύτερες εκλογές ο Μητσοτάκης παρά αυτό το σενάριο που λέτε εσείς τώρα.
1: Είναι το σενάριο που ακούγεται, γι' αυτό και το μεταφέρω. Δεν είναι δική μου προσωπική άποψη, το διευκρινίζω, το ξέρω, το λέω.
0: Το έχω ακούσει και εγώ το σενάριο.
1: Λοιπόν, δεν μπορούμε.
0: Παρά το γεγονός ότι έχει πάρθει συνεδριακή απόφαση να μην υπάρχει τέτοια, υπάρχουν πρόσωπα τα οποία λένε ότι ξέρω εγώ, κάπου πρέπει να τη μαλακώσουμε αυτή την ιστορία για να έχουμε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
1: Μάλιστα.
0: Θα λέω, πιο μεγάλη πιθανότητα δίνω εγώ να έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης παρά να συνεργαστεί με τον ΠΑΣΟΚ.
1: Το κρατάμε αυτό για να δούμε και τις εξελίξεις. Λοιπόν, κύριε Δερμιώτη, πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην ελπίδα εντός εισαγωγικών της Μαρίας Καριστιανού? Θα καταφέρει τελικά να μπει στη Βουλή? Τι πιστεύει η εμπειρία του κυρίου Δερμιώτη?
0: Η εμπειρία του κυρίου Δερμιώτη. Από την αρχή είχα δηλώσει ότι η κυρία Καριστιανού είναι φαινόμενο κασελάκι και αυτή. Δηλαδή είχε μία εντυπωσιακή άνοδο στην αρχή και αυτή τη στιγμή άρχισε να μιλάει, άρχισε να ξεφουσκώνει.

0: Έγινε και με τον Κασελάκη. Ξεχάσατε ότι ο Κασελάκης έλεγε ότι μόνο εγώ μπορεί να νικήσω το Μητσοτάκη. Λοιπόν, γιατί μιλάω και καλά αγγλικά και όλος ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος μαζί του και όλοι λέγανε ότι να, ο καινούριος πρωθυπουργός. Το ίδιο συνέβη και δεν τα λέω τώρα. Τα είπα εδώ και 6 μήνες για την κυρία Καριστιανού και απερίχθη ότι μάλλον είχα δίκιο. Τώρα θα μπει ή δεν θα μπει στη Βουλή, δεν ξέρω. Στο 30% στο όριο είναι πολύ δύσκολο να γίνονται προβλέψεις.
1: Το κύριε Δρυμνιώτη, ότι υπάρχει στο μυαλό του κυρίου Δρυμνιώτη η βασική διαφορά ανάμεσα του κυρίου Κασελάκη και της κυρίας Καριστιανού. Ποια είναι? Ότι ο Κασελάκης μπήκε με διαδικασίες που επιτρέπεται και τον επέλεξαν, ενώ στην άλλη περίπτωση υπάρχει το έγκλημα, το λεγόμενο δυστύχημα των Τεμπών, που υπάρχει και μία έτσι συζήτηση αν θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να μπει στην πολιτική μια χαροκαμένη μάνα. Γι' αυτό το ρωτώ, για να μας απαντήσετε.
0: Θα απαντήσω ότι εγώ έχω μάθει πολύ απλά. Χτίσεις σπίτι, πας σε μηχανικό και σε αρχιτέκτονα. Αρρωσταίνεις, πας σε γιατρό. Θέλεις να κάνεις πολιτική, πας σε πολιτικό. Δεν πας σε ερασιτέχνη. Δυστυχώς, η πολιτική είναι μια δύσκολη δραστηριότητα, πολύ δύσκολη δραστηριότητα. Όλοι νομίζουν, ξέρεις, κάνε με πρωθυπουργό μια μέρα να λύσει όλα τα προβλήματα. Δεν είναι έτσι. Ειδικά ο πρωθυπουργός είναι το δυσκολότερο επάγγελμα στον κόσμο. Έχει την ευθύνη μιας ολόκληρης χώρας. Λοιπόν, και τώρα η ευθύνη που είχε ήταν το πέθος της για το παιδί της που έχασε σε ένα τραγικότατο δυστύχημα. Να θέλει και να μιλάει και για παντοδυναμία, για αυτοδυναμία, μόνο από αυτές δείχνει την επιπολαιότητα του ανθρώπου. Μα η επιπολαιότητα αυτή, αν πάρεις θέση ευθύνης, μπορεί να σου στοιχίσει πάρα πολύ. Ευτυχώς ο κόσμος το κατάλαβε και έχει ξεφουσκώσει παντελώς η κυρία Καριστιανού. Δεν είμαι βέβαιος αν θα μπει στη Βουλή.
1: Μάλιστα, το κρατάμε και αυτό. Και κλείνοντας, κύριε Δρυμνιώτη, θέλω να μου πείτε, άνοδο του Αντώνη Σαμαρά μετά από τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και τις προκλήσεις βεβαίως της Άγκυρας, σας ρωτώ, διότι δίνει έμφαση ο κύριος Σαμαρά στα εθνικά θέματα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς είναι μια άλλη περίπτωση. Τον καιρό που έφυγε με την πολιτική άνοιξη νέος και πιο φιλόδοξος και πόσο είναι που τον έβλεπε και ο κόσμος σαν μεσία, πήρε 4,88 με την πολιτική άνοιξη. Αυτό είναι το ταβάνι του. Αποκλείεται να πάρει. Ο κύριος Σαμαράς κατεβαίνει μόνο και μόνο για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη και κανένα άλλο λόγο. Και είναι πραγματικά ντροπή. Ένας άνθρωπος ο οποίος κυβέρνησε την Ελλάδα, έγινε πρωθυπουργός, έφτασε στο ανώτατο αξίωμα να κατεβαίνει για να πάρει για να πάρει κάτι σαν 4%. Λοιπόν, το είδαμε και με Ρέου. Και εκείνος κυβέρνησε, κατέβηκε και πόσο πήρε. Ούτε 3 δεν πήρε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Ο κόσμος δεν είναι αφελής. Θα δείτε ότι παρά το γεγονός ότι φωνάζει, εκεί θα τον γύρω στο 3-4% θα πάρει ο Σαμαρά. Αρκετό ποσοστό για να κάνει τη ζημιά, αλλά δεν είναι ποσοστό για να είναι περήφανος.
1: Μάλιστα, το καταγράφουμε και αυτό, κύριε Δρυμνιώτη. Εδώ θα είμαστε λογικά και τον επόμενο μήνα να τα συζητήσουμε, διότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Οι δημοσκοπήσεις από εδώ και πέρα θα είναι συχνές, υποθέτουμε. Άρα λοιπόν θα έχουμε τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Δρυμνιώτη, για να μας πει κατά πόσο, με βάση την εμπειρία του, πέφτει κοντά και αυτός με βάση τις δημοσκοπήσεις, και αν είναι μυστικές ή μη μυστικές, κύριε Δρυμνιώτη.
0: Αυτές το επαναλαμβάνω. Εγώ τα 40 παραπάνω χρόνια που ασχολούμαι, μυστικές δημοσκοπήσεις που είναι φανερές, που να κρατιέται μυστικό το αποτέλεσμα τους, γίνονται την τελευταία εβδομάδα των πρώτων εκλογών που απαγορεύεται η δημοσίευση τους. Δεν είναι μυστικές, απαγορεύεται η δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Δεν είναι μυστικές οι δημοσκοπήσεις, είναι φανερές. Ξέρουμε ποιες εταιρείες τις κάνουν. Ξέρουμε τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, απλά δεν κοινοποιούνται τα αποτελέσματα. Εδώ αυτό που λένε μυστικές, δεν μας λέει κανείς ποιος τις κάνει. Γι' αυτό και σας λέω, εάν δεν σου πει την πηγή από όπου υπάρχει αυτό το θέμα, σημαίνει ότι σου λέει ένα παραμύθι. Και σας έλεγα εγώ ότι έχω στα χέρια μου μια μυστική δημοσκόπηση με Μητσοτάκη στο 22%, θα με πιστεύατε?
1: Η πρώτη ερώτηση που θέτει κανείς είναι από πώς προκύπτει και ποια εταιρεία είναι αυτή.
0: Γιατί δεν τους ρωτάτε όλους αυτούς που

0: δημοσιεύουν ότι έχουν μυστικές δημοσκοπήσεις, να μας πούνε ποια εταιρεία την έχει κάνει αυτή τη μυστική δημοσκοπήση. Πότε διεξήχθη. Οι δημοσκοπήσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Λέει, την έκανε η τάδε εταιρεία, περιλαμβάνει 1000 διεξήχθη από την 23η Αυγούστου μέχρι την 26η Αυγούστου και το σφάλμα της είναι σύμπλην 2,6%. Αυτά. Λοιπόν, οποιαδήποτε δημοσκόπηση πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Το να βγαίνει κάποιος και να λέει, είδα μια, έχω στα χέρια μου μια μυστική δημοσκόπηση που λέει αυτά, νομίζω ότι είναι παραμύθι. Τι να σου πω, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Κύριε Δερμιώτη, νομίζω ότι η εμπειρία σας είναι γνωστή σε όλους μας. Κρατάμε αυτά που είπατε, είναι τροφή για σκέψη για τους ακροατές. Εμείς αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τι λέτε. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε όπως προείπα. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ θέρμα για άλλη μια φορά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι, για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα σε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είμαστε εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Για να δούμε όλη την επικαιρότητα φυσικά με δεύτερη ματιά. Πολύ συχνά ό,τι βλέπεις με δεύτερη ματιά είναι και το πιο σωστό. Είμαι η Πολύζου και πάμε να συνεχίσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Στο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν φέτος να μην πάνε διακοπές, με στόχο την ανασυγκρότηση για την πολιτική και προγραμματική αντεπίθεση. Αυτό είναι το σύνθημα που έδωσε η νέα πρόεδρος Ρένα Δούρου με τη στενή του Νίκου Παπαλάκη. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο με τον βουλευτή δράμας Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξανθόπουλο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Ξανθόπουλε, έχει αλλάξει κάτι στον ΣΥΡΙΖΑ, σας ρωτώ, διότι διαβάζω για μυστικές δημοσκοπήσεις που δείχνουν άνοδο κατά μία μονάδα, την οποία φέρεται να έχει χάσει η συμπαράταξη. Να συμπληρώσω, επειδή είχα προηγουμένως και τον κύριο Δερμιώτη, δεν πιστεύει βέβαια στις μυστικές δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή τις διαβάζουμε, οφείλω κι εγώ να ρωτήσω και να θέσω το θέμα σε εσάς.
1: Καταρχάς δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα για τις μυστικές δημοσκοπήσεις, άρα δεν μπορώ να μην κρυμμένω. Δεύτερον, αυτό που αλλάζει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της κεντρικής του επιτροπής πλέον μπαίνει σε έναν καθαρό εκδίκηση της πολιτικής του ύπαρξης. Άρα δίνουμε στον κόσμο ένα μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, ότι προσπαθεί να ανασυνδέσει το νήμα με τις σχημαζόμενες κοινωνικές τάξεις, αυτούς που θέλουμε ως αριστερά να εκφράσουμε. Το αν θα το κατορθώσουμε αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό και το μεγάλο ζήτημα. Γι' αυτό παλεύουμε. Άρα είναι δεδομένο ότι έχουμε αφήσει πίσω μας την λογική της υποστηρικτικής τάσης προς άλλο κόμμα. Προσπαθούμε και οι βουλευτές αλλά και ο κομματικός μηχανισμός να ξαναστήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και είναι προφανές ότι ο κόσμος της αριστεράς περιμένει από το ΣΥΡΙΖΑ ένα ευκρινές μήνυμα. Αυτό θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και θα δούμε τώρα τι θα δείξουν οι φανερές δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα, κύριε Ξανθόπουλε, εκτιμάτε από όσα φουγκράζεστε εκεί στη Δράμα που κυκλοφορείτε και σας συνομιλείτε με τον κόσμο ότι θα μπει τελικά το κόμμα στη Βουλή όταν στηθούν οι κάλπες? Είναι κάτι το οποίο γνωρίζετε κι εσείς ότι συζητιέται?
1: Κοιτάξτε, οι εκλογές θα είναι, κατά πώς φαίνεται, την άνοιξη του 27, ίσως και αργότερα. Είναι ένας πολύ μεγάλος πολιτικός χρόνος. Άρα το τι θα διαμηθεί, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς θα είναι από εδώ και μετά το επόμενο πεντάμινο, ας πούμε, εξάμινο, δεν ξέρω να σας πω. Ξέρω όμως ότι εμείς θα προσπαθήσουμε για να δώσουμε στους πολίτες το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι παρόν στα πολιτικά πράγματα της χώρας, για να υπάρξει μια συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στην Βουλή που θα προκύψει, γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εμπνεύσουμε την κοινωνία, τη συνεργασία. Σε ό,τι αφορά στη Δράμα, η Δράμα δεν είναι κριτήριο, είναι μια συντηρητική, βαθιά συντηρητική περιοχή, δεξιά και ακροδεξιά αγγίζουν θηριώδη ποσοστά, άρα δεν αποτελεί μέτρο και κριτήριο η περιοχή της Δράμας. Όμως, ακόμη και εκεί, ο κόσμος, οι συμπολίτες μου παρακολουθούν με ενδιαφέρον, γιατί είμαι και ο μόνος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που απέμεινε σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ, με ρωτούν, που σημαίνει δηλαδή ότι για τους προοδευτικούς

0: πολίτες. Το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ανοιχτό.
1: Μάλιστα. Κύριε Ξανθόπουλε, θέλω να μας πείτε τώρα τι ετοιμάζετε για τη ΔΕΘ. Τι θα πείτε, τι θα προτείνετε για παράδειγμα στη μάχη κατά της ακρίβειας που νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι έχει ξεφύγει το θέμα αυτό.
0: Αυτός που δεν το αντιλαμβάνεται είναι η κυβέρνηση η οποία προσπαθεί με επικοινωνιακά τερτύπια και με τη μείωση τιμών σε δεκάδες ή εκατοντάδες κωδικούς να πείσει τους και με μια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ, με ένα μέρος των επιχειρηματιών των σούπερ μάρκετ προσπαθεί να πείσει ότι θα καταστρέψει. Προμηθέα. Τι θα πούμε, θα τα πει η Ρένα Δούρου στις 10 και στις 11 Σεπτεμβρίου που θα ανεβεί το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ. Παραμένουν όμως οι βασικές συνιστώσεις της πολιτικής.
1: Μάλιστα.
0: Του διαθέσιμου εισοδήματος με τη χορήγηση 13ης σύνταξης και του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, την αύξηση δηλαδή του διαθέσιμου εισοδήματος, με τον έλεγχο των μηχανισμών κερδοσκοπίας, βεβαίως με το πλαφόν περιθωρίου κέρδους της εταιρείας διήλυσης πετρελαίου, με το σπάσιμο των καρτέλ, δηλαδή δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό.
1: Άλιστα.
0: Είναι πολύ ζωή. Είναι δύο πράγματα, να πω ένα στοιχείο και να κλείσω αυτή την απάντηση. Εφόσον δεν συγκρόεσαι με τις αιτίες που δημιουργούν την ακρίβεια, διότι η ακρίβεια γενικώς υπάρχει, αλλά δεν έχουμε επιταχυντή της ακρίβειας στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αν λοιπόν δεσπάσεις τις αιτίες που δημιουργούν την ακρίβεια, όπως είναι τα καρτέλ, δεν δίνει μάχη, δεν μπορεί, είναι πολιτική του φίλη, έχει προνομιακές σχέσεις με μεγάλα τμήματα του επιχειρηματικού κεφαλαίου. Δεν μπορεί να πάει απέναντι στις εταιρείες διήλυσης ο Μητσοτάκης. Δεν θέλει να πάει. Αυτή είναι έτσι. Εάν δεν πας λοιπόν απέναντι σε αυτούς, να σπάσεις τα καρτέλ, εάν δεν δημιουργήσεις κοινωνική κατοικία για να πέσουν οι τιμές στα ενίκια και όχι να επιδοτείς την ακρίβεια, τα σπίτι μου ένα και σπίτι μου δύο, δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. Αυτά θα πούμε βέβαια και πολύ πιο εξειδικευμένα στην έκθεση.
1: Μάλιστα. Διάβασα, κύριε Ξανθόπουλε, μία δήλωση του ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη ότι τα εθνικά θέματα δεν είναι οικογενειακή υπόθεση. Εσείς συμφωνείτε?
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί. Τα εθνικά θέματα είναι εθνικά θέματα. Δεν πάβουν, δηλαδή δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από εθνικά θέματα. Έχουν μία πολύ μεγάλη σημασία για την θέση της χώρας στο διεθνές στερέωμα και κυρίως επηρεάζουν την πορεία της χώρας για τα επόμενα πολλά χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσοχή και κυρίως αίσθηση ιστορικής διαδρομής αυτό που κάνει σήμερα, τι αποτελέσματα θα έχει σε βάθος. Άρα καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσοχή και κυρίως αίσθηση ιστορικής διαδρομής αυτό που κάνει σήμερα, τι αποτελέσματα θα έχει σε βάθος χρόνου. Αυτή είναι η σοβαρή ανησυχία που εκφράζουμε όλοι στην αριστερά στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτή είναι υποδηλώσει ο Κώστας Αρβανίτης.
1: Όχι στην αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ εννοείται, δεν ξέρουμε αν στην αριστερά έχουν αυτή τη φιλοσοφία, υποθέτω.
0: Όχι, εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος όλης της αριστεράς, είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αριστεράς. Στο μέτρο που μας αναλογεί είναι προφανές ότι εκφράζω την

0: να η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη υγεία και αρτημέλεια να πηγαίνουν σε δεύτερο βαθμό. Αλλά αυτό που συμβαίνει την περίοδο διακυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου δεν υπάρχουν, έχει καταρχάς τυπικά, ουσιαστικά έχει καταργηθεί το οκτάωρο, έχουμε δηλαδή τη θέσπιση του 13ωρου ημερήσιας εργασίας, έστω και αποσπασματικά, όπου δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας, όπου δεν υπάρχουν συλλογικές μορφές δράσης των εργαζομένων. Έχουμε πολύ μικρή πύκνωση και συμμετοχή των εργαζομένων στα συνδικάτα, κυρίως στον ιδιωτικό χαρακτήρα, όπου υπάρχει μια θυσή ότι το επιχειρήν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται οι συνθήκες κατά τις οποίες είναι πολύ το δυστύχημα ή το ατύχημα. Να σας πω ότι στη Δράμα, όπου έχουμε ας πούμε τις βιομηχανίες εξόρυξης μαρμάρων, είναι πολύ συχνά τα δυστυχήματα και τα πολύ σοβαρά ατυχήματα σε βάρος των εργαζομένων, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Αλλά η επιθεώρηση μεταλλείων εδρεύει ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, έχει, αν θυμάμαι καλά, δύο εργαζόμενους. Το έχω θέσει επανειλημμένα αυτό και το εργατικό κέντρο της Δράμας και εγώ σαν βουλευτής. Δεν μπορεί να εποπτεύσει τις συνθήκες εργασίας που υπάρχουν στα λατομεία στο βουνό. Δεν έχει τρόπο να ανεβεί επάνω. Όταν είναι αίσθηση ατιμωρησίας, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν συνθήκες οι οποίες εποάζουν το δυστύχημα. Εγώ δεν λέω ότι ο ιδιοκτήτης εταιρείας ή ο βιομήχανος λέει δεν μπορεί να σας πεθάνουν και πέντε φέτος. Προς Θεού, δεν μιλάω για αυτά. Μιλάω για τις συνθήκες. Δηλαδή, όταν είσαι μετά από 10-11 ώρες, τα ανακλαστικά σου έχουν πει δουλειά, όπως είναι ξανά σας λέω, τα λατομεία.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, θα πάμε σε ένα αναγκαστικό, υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: 4,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Ελάφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνας στην πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση κού της όνομα. Ελάφ Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ελάφσουβλάκη.gr.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλχόντισσα της Μεσσηνίας, σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Επιστρέφει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Αύριο αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τους Ερυθρόλευκους. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Ιμράν Λούζα, καθώς οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τη Γουότφορντ μέχρι το 2029. Στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ, στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μιλάν Βιτάλης. Φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Ζούπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς για την κλήρωση του δικεφάλου στη League Face του Champions League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Όγγιεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος Χαχ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστία για τον 21 ετών Ιβοριανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Κένναν Κόντρο βρίσκεται στο Ηράκλειο για τα ιατρικά και οδεύει προς την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής με τον 33χρονο Φορ να ετοιμάζεται να ενταχθεί επίσημα στο ρόστερ των κυπελούχων Ελλάδος. Ο Άρον Σίγκουρτσον επέστρεψε στην αποστολή της Καλαμάτας για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Εκτός έμειναν ο τιμωρημένος Μπόλιβαρ και ο τραυματίας Βάργκας. Η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ 2027 και πλέον ελπίζει σε θαύμα για να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε με άνεση στα ημιτελικά του Μονού Σκιφ

0: στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ ο Έλληνας Ολυμπιονίκης τερμάτισε σε χρόνο 6:50:26 και θα αγωνιστεί ξανά το μεσημέρι. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Crystal Palace Manchester City 1-4 για την τρίτη στροφή της La Liga, η Alaves επικράτησε 1-0 τη Villarreal και πάτησε έστω και προσωρινά στην κορυφή του βαθμού. Στο άλλο μάτς, Santander έλυσε 3-2 στην πρεμιέρα της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου συνέτρεψε 5-1 τη Stuttgart, για δεύτερη αγωνιστική της Serie A, η Milan επικράτησε 2-0 της Βενέτσια στο San Siro και στη δεύτερη στροφή της Ligue 1, η Paris Saint-Germain σώθηκε από τα γκολ των Vitinha και Marquinhos στις καθυστερήσεις και αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Lille. Στο βόλεϊ γυναικών, η ΑΕΚ απέκτησε την 32χρονη πρώην αρχηγό του Ολυμπιακού, Μελίνα Εμμανουηλίδου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3 και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον βουλευτή δράμας Θεόφουλο Ξανθόπουλο, με τον οποίο συζητούσαμε για τα εργατικά ατυχήματα. Να ενημερώσω και εσάς ότι υπάρχει σχετική ανάρτηση και στο site του ΣΥΡΙΖΑ για λεπτομέρειες για να ενημερωθείτε. Κύριε Ξανθόπουλε,
4: παρακαλώ.
3: Να συνεχίσουμε για να ολοκληρώσετε το θέμα των εργατικών ατυχημάτων.
4: Ναι. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι έχουμε δεκάδες θανάτους εργαζομένων τώρα προχθές, άνθρωπος 73 χρονών δούλευε σε οικοδομή, καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι συνθήκες μισθωτής σκλαβιάς, δεν είναι συνθήκες εργασίας. Προφανές είναι όμως ότι η κυβέρνηση έχει αυτήν την επιλογή, δηλαδή την αύξηση εργασία, δημιουργεί ένα κλίμα όπου οι εργοδότες δεν τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές, δεν υπάρχουν σωστοί μηχανισμοί, η επιθεώρηση εργασίας έγινε πλέον ανεξάρτητη αρχή, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, και βεβαίως υπάρχει και στις συνθήκες πολιτικής κρίσης που βιώνουμε, δεν υπάρχει και συμμετοχή και ενδυνάμωση των εργατικών συνδικάτων, που είναι η πρώτη, το κύριο μέσο άμυνας των εργαζομένων. Σας θυμίζω, ας πούμε, το τι έγινε στην έκρηξη της Βιολάντα, η οποία μέχρι την έκρηξη που σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι, ενώ μέχρι τότε θεωρείται και μια επιχείρηση πρότυπο, την οποία και εκθίαζε ο κύριος Γεωργιάδης. Άρα αυτό που χρειάζεται αφενός είναι αλλαγή της πολιτικής, έτσι ώστε η εργασία να προστατεύεται, να ισχύει περιορισμοί, κανόνες τέτοιοι που να βοηθούν τους εργαζόμενους. Δεύτερον, αυτοί οι εξοντοτικοί ρυθμοί δουλειάς είναι εκλήρωση παράγοντας των δυστυχημάτων και προφανώς το οκτάωρο πρέπει να επανέλθει πλήρως, και βεβαίως να ενισχυθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στα συνδικάτα, να έχουν δηλαδή την κάλυψη οι εργαζόμενοι να φτιάχνουν συνδικάτα.
3: Μάλιστα.
4: Και να μην υπάρχει η εργοδοτική δρομοκρατία στους χώρους των επιχειρήσεων.
3: Μόλις τώρα, κύριε Ξανθόπουλε, μας είπατε ότι η επιθεώρηση εργασίας είναι ανεξάρτητη πλέον αρχή. Ναι. Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι, μπορεί όμως η επιθεώρηση εργασίας να φέρει εις πέρας την αποστολή που έχει αναλάβει, όπως προείπατε, ως ανεξάρτητη αρχή? Σας ρωτώ διότι όλοι διαβάσαμε και ακούσαμε για τη σύλληψη ενός επιθεωρητή επί την απομίμηση πολιτικού αρχηγού.
4: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το αν κάποιος πολιτικός αρχηγός έκανε μήνυση σε έναν επιθεωρητή, αυτό δεν έχει σχέση με τη λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας. Έτσι. Ένα. Δεύτερον,
3: ως νομικός που είστε όμως, κύριε Ξανθόπουλε.
4: Είμαι νομικός, αλλά εφόσον δεν έχω δει δικογραφία και δεν εμπλέκομαι, ακριβώς επειδή είμαι νομικός, δεν μπορώ να εκφράσω άποψη. Μιλάω πολιτικά για τη λειτουργία.
3: Εμείς θέλουμε εδώ τη νομική σας άποψη, ρωτούμε.
4: Ναι, δεν την έχω.

0: Δεν έχω δει δικογραφία.
1: Όχι, δεν μιλάμε για συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο. Λέμε με αφορμή κάτι που έχει ακουστεί και γραφτεί. Ρωτώ λοιπόν και ρωτάμε, όταν συλλαμβάνεται ένας επιθεωρητής και πηγαίνει και ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, μπορεί να κάνει τη δουλειά του ή δεν μπορεί?
0: Προφανώς, ακούστε, μου φέρνετε ως παράδειγμα ένα μεμονωμένο περιστατικό και εγώ θέλω να σας μιλήσω εργασίας ως θεσμό και ως υπηρεσία, ως ανεξάρτητη αρχή τώρα και ως υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου παλιότερα. Άρα, καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε για τον τυχόν εκφοβισμό των υπαλλήλων, των στελεχών της υπηρεσίας, αλλά αυτό είναι υπόθεση της πολιτείας να θωρακίσει τους πολίτες, διότι αυτό που συνέβη με τον προϊστάμενο της επιθεώρησης εργασίας μπορεί να συμβεί και με τον προϊστάμενο της πολεοδομίας, όπου θα πάει κάποιος να του κάνει μήνυση και τα λοιπά. Άρα για τους, το έχω εγώ στην περιοχή μου με τους, πώς το λέμε, τους υπαλλήλους του δασαρχείου. Άρα λοιπόν οι οποίοι διαφυλάττουν δημόσια περιουσία που είναι το δάσος. Αυτά είναι πολιτικά ζητήματα και πρέπει η πολιτεία να θωρακίζει τους πολίτες απέναντι, τους υπαλλήλους απέναντι σε αυτές τις πρακτικές, και εδώ καλό όλους να σκεφτούν την διαδικασία της άρσης μονιμότητας που εισηγείται η κυβέρνηση στη συνταγματική αναθεώρηση και κατά πόσον αυτού του είδους οι πρακτικές θα βρουν πρόσφορο έδαφος, διότι ένας υπάλληλος ο οποίος έχει την κάλυψη της μονιμότητας ή να κάνει, δεν έχει αυτή την κάλυψη, πόσο εκτεθειμένος είναι. Κλείνω λοιπόν για την επιθεώρηση εργασίας να πω το εξής. Η κυβέρνηση έκανε μια θεσμική αλλαγή και είπε ότι θα είναι ανεξάρτητη για να έχει πιο μεγάλη ευελιξία. Αυτό όμως έχει ως συνέπεια να μπορεί η κυβέρνηση να ρίχνει το βάρος στην ανεξάρτητη, βάνει την πολιτική ευθύνη για τις πλημέλειες και τις αδυναμίες που παρουσιάζει η αρχή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε αν έχει το απαραίτητο προσωπικό, τις επιλογές που κάνει, αλλά η πολιτική κριτική στην κυβέρνηση είναι αυτή, ότι άφησε ένα κομμάτι του κράτους, του σκληρού πυρήνα του κράτους, της δημόσιας εξουσίας, που είναι η εφαρμογή, η επίβλεψη της εργατικής νομοθεσίας, το μετέφερε σε μια ανεξάρτητη αρχή.
1: Μάλιστα, κλείνοντας λοιπόν κύριε Ξανθόπουλε, θέλω να μας πείτε πολύ σύντομα αν λύθηκε οριστικά το πρόβλημα με τα οφειλόμενα στους συναδέλφους μου στην Αυγή και στο Κόκκινο. Διάβασα μία ανακοίνωση ότι εξοφλήθηκαν.
0: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ σημαντική ημέρα και για τους εργαζόμενους πρωτίστως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κόμματος, αλλά και για μας ως στελέχη και ως μέλη του κόμματος, διότι οι εργαζόμενοι επιτέλους πήραν τα χρήματά τους, έγινε ο εξορθολογισμός, επανήλθε η κανονικότητα στα μέσα των εργαζομένων, διότι είναι αδιανόητο ένα κόμμα της αριστεράς που παλεύει για τους εργαζόμενους να οφείλει χρήματα στους εργαζόμενους στα μέσα του. Από χθες λοιπόν είναι μια καινούρια περίοδος. Θέλω να πιστεύω ότι και οι εργαζόμενοι θα ησυχάσουν, θα ηρεμήσουν με αυτή την πίεση που αισθανόταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και εμείς όλοι θα στηρίξουμε τα μέσα, γιατί έχει ανάγκη η ενημέρωση από φωνές κριτικές, φωνές που τροφοδοτούν το δημόσιο διάλογο με επιχειρήματα, όπως κάνει και η Αυγή και το Κόκκινο.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ξανθόπουλε. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Άλλωστε είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Γεια σας.
0: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.

0: Αθηνά Αλληνού είναι ανεξάρτητη βουλεύτρια μετά την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω και πρώτα απ' όλα όμως είναι διακεκριμένη επιστήμον. Έχει διατελέσει καθηγήτρια επιδημιολογίας και πρόληψης χρόνιων επαγγελματικών νόσων, ενώ ίδρυσε το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής Πρόληψης. Θα συζητήσουμε μαζί της για τον ιό του Νείλου που εξελίσσεται σε μέγιστη, θα πούμε, απειλή για πολίτες κάθε ηλικίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Αλληνού.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πολύζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω με εσάς και τους ακροατές σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον κόσμο από μία ειδική που ειδικεύεται σε τέτοιους ιούς. Θέλω να μου πείτε, κυρία Λινού, πόσο επικίνδυνα λοιπόν είναι τα πράγματα. Αρχικά ακούγαμε ότι επηρεάζονταν σοβαρά από αυτά τα τσιμπήματα των κουνουπιών μόνο τα άτομα άνω των 60-65 ετών. Έχει αλλάξει αυτή η συνθήκη?
1: Υπάρχει τώρα μια καινούργια μελέτη που λέει άνω των 50 επηρεάζονται περισσότερο και βέβαια επηρεάζονται πάρα πολύ τα άτομα που είναι νοσοκατασταλμένα, δηλαδή μπορεί να παίρνουν φάρμακα για κακοήθειες ή να έχουν AIDS και αυτόν το σύστημα δεν δουλεύει πολύ καλά για να δημιουργήσουν τις σώματα να αντιδράσουν σε έναν ιό όπως ο ιός του. Αλλά το θέμα είναι με μικρότερες πιθανότητες ο καθένας είναι σε κίνδυνο. Είναι σε κίνδυνο να αναπτύξει κάποια ήπια συμπτώματα, πυρετό, πόνους στις αρθρώσεις, κάτι δηλαδή σαν μια κλασική μορφή γρίπης. Από αυτό κινδυνεύει περίπου το 20% των ανθρώπων που θα τσιμπηθούν από ένα μολυσμένο κνούπι με τον ιό του Νείλου, αλλά ένα 1%, ένας δηλαδή στους 100 ανθρώπους, μπορεί να αναπτύξει σοβαρά προβλήματα.

0: προβλήματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, είτε εγκεφαλίτιδα, είτε μυελίτιδα, δηλαδή να επηρεαστεί ή ο ίδιος ο εγκέφαλος ή οι μένες που καλύπτουν τον εγκέφαλο ή και η σπονδυλική στήλη, και ένα μικρότερο μέρος από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί και να καταλήξει. Και αυτό γιατί δεν έχουμε δυστυχώς ούτε φάρμακα ούτε εμβόλιο για αυτόν τον ιό ακόμα. Υπάρχουν προσπάθειες επιστημονικές για να δημιουργηθεί και εμβόλιο και φάρμακα, αλλά ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, αυτό το μόνο που μας μένει είναι η προστασία, το να μην εκτεθούμε σε κουνούπια που πιθανόν να είναι μολυσμένα.
1: Μάλιστα, που σημαίνει, κυρία Λίδη, ο ιός του Νείλου προς μια επιδημία. Διότι, ναι, όπως μας είπατε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να έχουμε τα κατάλληλα μέτρα πέρα από αυτά τα συγκεκριμένα, να μην εκτίθονται κτλ. Άρα λοιπόν
0: οδεύουμε προς επιδημία ή και πανδημία. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κρούσματα, περισσότερα υπάρχουν βέβαια στην Αφρική. Εκεί πρωτό αναγνωρίστηκε πριν από 90 που εντοπίστηκε αυτός ο ιός και τα συμπτώματα και η σοβαρή που μπορεί να προκαλέσει. Επομένως, όσο αλλάζει το κλίμα, τόσο περισσότερα μέτρα προστασίας πρέπει να παίρνουμε. Και τα μέτρα προστασίας είναι και κεντρικά, δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη ευθύνη του κράτους εγκαίρως όταν αρχίζουν να εποάζονται τα αυγά των κουνουπιών σε στάσιμα νερά, ώστε εκεί να τα καταπολεμήσουμε πριν προλάβουν να δημιουργηθούν τα κουνούπια, να μολυνθούν και να μας μολύνουν. Και μετά υπάρχει και μεγάλη ανάγκη για εθνική ενημέρωση, εθνικές καμπάνιες, ώστε οι άνθρωποι να ξέρουν ότι πρέπει να προστατευτούν, ότι δεν είναι απλώς ένα τσιμπηματάκι και τελείωσε, άντε με λίγο ερεθισμό στο δέρμα, μπορεί να έχουμε πολύ σοβαρότερες συνέπειες. Και επομένως πρέπει οι άνθρωποι να ξέρουν ότι πρέπει να προστατευτούν και πώς να προστατευτούν. Σε αυτό υπολοιπόμαστε σαν πολιτεία.
1: Το πρόβλημα, να πούμε, κυρία Λινού, ότι είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια. Απλά διουγκώθηκε φέτος και στην Ελλάδα και ενδεχομένως και στην Ισπανία. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι γιατί δεν έχουν δημιουργηθεί τα κατάλληλα φάρμακα, ενώ το γνωρίζουμε.
0: Αυτό είναι θέμα ερεύνης. Όλα τα φάρμακα δημιουργούνται και επιτυγχάνεται η χρήση τους από μεγάλες επιστημονικές ομάδες, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές. Οπότε γι' αυτό το νόσημα υπάρχουν τεράστιες προσπάθειες για να φτιάξουμε τον ιό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ιός και είναι δυσκολότερο να έχουμε. Κυρίως βασιζόμαστε σε εμβόλια. Η ελπίδα η παγκόσμια είναι ότι θα δημιουργηθεί κάποιο εμβόλιο και λιγότερο σε θεραπεία. Τώρα, αυτή τη στιγμή, επαναπαυόμαστε μόνο στο να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα. Αν κάποιος δηλαδή πάθει εγκεφαλίτιδα, αν έχει πολύ υψηλό πυρετό, αν έχει πέφτει η πίεσή του, αν έχει υπερβολική πίεση μέσα στον εγκέφαλο, να ανακουφίσουμε αυτά τα συμπτώματα και να σώσουμε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του ανθρώπου, αν μπορέσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι δυστυχώς το πρόβλημα. Τώρα, γιατί προσπάθειες γίνονται, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι γίνονται με την ίδια ένταση και με ίδιες χρηματοδοτήσεις, όπως ξέρω εγώ τα φάρμακα για τον καρκίνο, που και εκεί, για νοσήματα δηλαδή που πλήττουν πολύ μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Δυστυχώς, επειδή η παραγωγή φαρμάκων υπάρχει και στις αποκερδοσκοπικές επιχειρήσεις, από ειδικές επιχειρήσεις, οι άνθρωποι αυτοί και οι εταιρείες αυτές, λογικά φερόμενοι ίσως, είναι φέρον να μπορέσουν να διαθέσουν τα χρήματά τους για να δημιουργηθεί ένα φάρμακο που πλήττει μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, φάρμακο για ένα νόσημα που αντικειμενικά είναι σπανιότερο και πλήττει και πιο φτωχές περιοχές. Όχι ότι αυτό είναι δίκαιο και σωστό, αλλά αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Γι' αυτό, αν ήταν εθνική η χρηματοδότηση για τα φάρμακα, για την παραγωγή νέων φαρμάκων σε όλες τις χώρες του κόσμου,

0: Ίσως τα πράγματα να ήταν λίγο καλύτερα.
1: Μάλιστα, κλείνοντας πολύ σύντομα, κυρία Λινού, θέλω να μας πείτε αν πιστεύετε ως ειδική επιστήμον που έχει επηρεαστεί το νοσοποιητικό σύστημά μας από την αποστήρωση μέσα στην οποία ζήσαμε την περίοδο του κορονοϊού.
0: Όχι, κάθε άλλο. Εγώ νομίζω ότι η περίοδος του κορονοϊού από τον οποίο προσβλήθηκαν σχεδόν όλοι, είτε με νόσο και πάρα πολύ σχεδόν όλος ο πληθυσμός με τα εμβόλια, βελτιώθηκε το ανοσοποιητικό σύστημα. Τουλάχιστον για αυτό το μεγάλο πρόβλημα, οι πιο πολλοί έχουμε κάποιο επίπεδο ανοσίας. Όχι ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε τον εμβολιασμό για να προστατευόμαστε ανάλογα και με την έξαρση της νόσου, αλλά οπωσδήποτε είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα με τον ιό του Νείλου δυστυχώς, επειδή δεν ήταν τόσο διαδεδομένος, λίγοι έχουν ανοσία για το συγκεκριμένο ιό. Και επομένως γι' αυτό χρειάζονται μέτρα ατομικής προστασίας και πρέπει να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν βγαίνουμε στο σούρουπο ή στο ξημέρωμα, μακριά μανίκια, κάλτσες να αποφύγουμε το τσίμπημα επειδή χρειάζεται να βγούμε. Αν έχουμε δυνατότητα να έχουμε σίτες στα σπίτια μας, να έχουμε σίτες. Αν έχουμε δυνατότητα να χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε τα εγκεκριμένα, όσα εγκεκριμένα φάρμακα υπάρχουν που μπορούμε να βάλουμε, δηλαδή να κάνουμε μια επάλυψη πριν εκτεθούμε στην πιθανότητα να μας τσιμπήσει κουνούπι, και κυρίως πρέπει να ενεργοποιηθούν με πολλούς ψεκασμούς και έγκαιρους ψεκασμούς, τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά, γιατί τώρα τη χάσαμε την περίοδο, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε, όλες οι τοπικές κοινωνίες. Όλοι οι δήμοι, όλες οι περιφέρειες, γιατί πραγματικά κινδυνεύουμε.
1: Μάλιστα, κυρία Λινού, εμείς κρατάμε αυτά που αναφέρατε για να μπορέσουμε να προστατευτεί, βέβαια, που θα έπρεπε να κάνει και το κράτος με ένα σποτάκι, μόλις αυτά τα πέντε πράγματα που αναφέρεσαι να ακουστεί.
0: Ενώ υπάρχουν τα σποτάκια, δεν ενημερώνονται οι πολίτες, δηλαδή δεν επικοινωνήθηκε και δεν επικοινωνείται
1: όσο θα έπρεπε
0: ο κίνδυνος από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
1: Βάζουμε εμείς λοιπόν το λιθαράκι μας, ελπίζουμε να μας ακολουθήσουν. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Λινού.
0: Εδώ θα είμαστε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και κάνετε κοινωνικό έργο με το να θέτω το θέμα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά και θα τα ξαναθέσουμε ξανά και ξανά αν χρειαστεί. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: Η στεγαστική κρίση θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα στις ομιλίες όλων των πολιτών στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα ενίκια άλλωστε έχουν εκτοξευθεί στον ουρανό, θα πω. Ακόμα και για κούτια των 40 τετραγωνικών ζητούν οι ιδιοκτήτες πάνω από 600 ευρώ το μήνα. Με συνέπεια βέβαια οι φοιτητές αλλά και οι οικογένειες να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε το πρόβλημα με τον Θέμη Μπάκα, έναν από τους καλύτερους γνώστες της αγοράς ακινήτων. Καλή σας ημέρα κύριε Μπάκα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Κύριε Μπάκα, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σε μία περίοδο που χιλιάδες οικογένειες ψάχνουν σπίτια για τα παιδιά τους που πέρασαν σε κάποια σχολή μακριά από το σπίτι τους?
1: Αρχικά να σας αναφέρω το εξής, ότι από το 2017 έως το 2025 καταγράφουν μια αύξηση του τμήματος τιμών ενοικίας ακίνητα, τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα κατάλληλα για φοιτητές, που αγγίζει περίπου το 75%. Από το 2025 στο 2026, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο, καταγράφουν μια μεσοσταθμική αύξηση που κυμαίνεται από 5 έως 7%, κατά κύριο λόγο για ακίνητα μικρής επιφάνειας, ανακαινισμένα και διπλωμένα. Η γενική εικόνα είναι η εξής. Ο γέννης να ζητήσει ένα ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας, ένα σπίτι δηλαδή ως 50 τετραγωνικά μέτρα, θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων 600 και τα δύο πάνω από 700 ευρώ το μήνα. Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Ζωγράφου, για ένα σπίτι το οποίο είναι έως 35 τετραγωνικά μέτρα, κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή, θα δούμε ότι φέτος ξεκινάμε από 400 ευρώ τα μία ανακαινισμένα. Και αγγίζουμε ακόμα και τα 750 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Αρκεί να σας αναφέρω ότι 10 χρόνια πριν το κόστος ήταν από 190 ευρώ έως και 230. Επομένως, βλέπετε ότι σε μια δεκαετία περίπου έχουμε μία αύξηση ακόμα και διψήφιο αριθμό. Δηλαδή, έχουμε δύο φορές ουσιαστικά αύξηση των τιμών. Από 190 ευρώ το 2017 στα 400 ευρώ, δηλαδή διπλάσια τιμή σε σχέση με το 2017. Παράλληλα, ένα σημαντικό στοιχείο που αξίζει τον κόπο να ακουστεί δημόσια είναι ότι στη χώρα μας έχουμε 361.000 φοιτητές. Είναι οι φοιτητές που είναι στη χρονιά τους. Δεν μιλάμε για τους αιώνιους φοιτητές, μιλάμε για τους φοιτητές που είναι πλην 1-2 χρόνια. Από τους 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να αλλάξουν πόλη για να μπορούν.

0: να σπουδάσουν. Ξέρετε πόσο είναι οι δημόσιες φοιτητικές αιτήσεις αυτή τη στιγμή στη χώρα μας? Είναι μόλις 9.300, που σημαίνει ότι είμαστε περίπου στο 4,7% ουσιαστικά της δυναμικής του αριθμού των φοιτητών που καλούνται ουσιαστικά να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν. Το μέσο όρο στην Ένωση είναι από 10 έως και 15%. Επομένως, ακόμα και αυτές οι 8.600 νέες φοιτητικές αιτήσεις που εξαγγέλθηκαν το 2022 και σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν ανακοινωθεί σαν έτοιμοι το 2029, δεν πλησιάζουν καν το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Ότι αυτή τη στιγμή ένα παιδί το οποίο διαμένει στην Πάτρα, το οποίο διαμένει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αυτά τα παιδιά σε μεγάλο ποσοστό έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν και μία σχολή στην περιοχή τους. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ένα παιδί το οποίο διαμένει στην περιφέρεια, ένα παιδί το οποίο μπορεί να διαμένει αυτή τη στιγμή στην Αμαλιάδα, μπορεί να διαμένει αυτή τη στιγμή στην Άμφισσα, στην Αφιλοχία, σε περιοχές της χώρας μας που δεν υπάρχουν πανεπιστήμια. Ο βασικός παράγοντας πλέον επιλογής σχολής, και αν το παιδί αυτό θα πάει να σπουδάσει, εμείς έχουν αυτά τα 500 ευρώ το μήνα να πληρώσουν το ενίκιο. Και ξέρετε κάτι σημαντικό? Στοιχεία και εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναφέρουν ότι το κόστος στέγασης, ιδιαίτερα για τους φοιτητές, είναι ουσιαστικά καθοριστικός παράγοντας. Το παιδί τελικά θα πάει να σπουδάσει ή αλλιώς θα ολοκληρώσει. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα που το 2026 ο βασικός παράγοντας επιλογής της σχολής, της ακαδημαϊκής πορείας, της πραγματικής πορείας και κατεύθυνσης ενός ανθρώπου είναι αν αυτή τη στιγμή ο γονέας διαθέτει αυτά τα 500 ευρώ το μήνα για να μπορέσει να σπουδάσει το παιδί του. Άλλο παράλογο που υπάρχει όμως είναι και το εξής, ότι ενώ ο γονέας πληρώνει αυτά τα 500 ευρώ το μήνα διατραπεζικά για να μπορέσει αυτή τη στιγμή το παιδί να πάει να σπουδάσει, δηλαδή πληρώνει το ενίκιο του και φαίνεται, δηλαδή το ξέρει η πολιτεία ότι ο γονέας πληρώνει αυτά τα 500 ευρώ το μήνα διατραπεζικά, πληρώνει τα κοινόχρηστα, πληρώνει τους λογαριασμούς, δεν τα αναγνωρίζει φορολογικά. Τι εννοώ? Ότι έχουμε μια οικογένεια αυτή τη στιγμή που πληρώνει 5, 6, 7, ακόμα και 8.000 ευρώ το χρόνο για την φίτηση ενός παιδιού. Και αυτό το ξενολόγιο, εμείς σαν πολιτεία, δεν το αναγνωρίζουμε ως έξοδο από την φορολογική δήλωση των γονέων για να μπορεί να εκπίπτει από το φορολογικό εισόδημα. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι αυτές οι 8, οι 9, οι 10.000 ευρώ το χρόνο είναι εισόδημα των γονέων και το φορολογούμε.
1: Κύριε Μπάκα, έχουμε σοκαριστεί με αυτά που ακούμε. Είναι δυνατόν ένα νέο παιδί, ένας φοιτητής, να επιλέγει τη σχολή που μας λέτε με βάση την οικονομική δυνατότητα μιας οικογένειας που ουσιαστικά ορίζει και το υπόλοιπο της ζωής του παιδιού? Είναι συγκλονιστικό. Δεν είναι απλά παράλογο όπως το λέτε. Και νομίζω ότι είναι ένα μείζον θέμα για όλους μας.
0: Ξέρετε κάτι, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχετε η Eurostat με επίσημα στοιχεία του 2025 που αναφέρει ότι το 85% των νέων μας της ηλικιακής ομάδας 17-25, δηλαδή κατά κύριο λόγο οι φοιτητές μας, διαμένουν σε παιδικό τους δωμάτιο. Δηλαδή πάνω από 8 στους 10 νέους που θα έπρεπε ουσιαστικά να διαμένουν αυτόνομοι, λέξουν πραγματικά τη σχολή που επιθυμούν, πλέον επιλέγουν σχολές με βάση το που βρίσκεται κύρια κατοικία οικογενειακή. Και εδώ γεννάται να συζητάμε συνεχώς για την δωρεάν παιδεία. Η δωρεάν παιδεία, εμείς αναφέρουμε στο δημόσιο διάλογο συνεχώς, ότι δεν πρέπει να σταματά στην πύλη του πανεπιστημίου. Το λέω αυτό διότι ακούμε πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο ότι οι Έλληνες είμαστε λίγο κακομαθημένοι, ότι μας αρέσει να μένουμε μόνοι μας, ότι δεν δεχόμαστε τη συγκατοίκηση. Εδώ να αναφέρουμε ότι οι νέοι φοιτητές και γενικότερα οι φοιτητές διαχρονικά συγκατοικούσαν. Δηλαδή τα παιδιά που κατάγονται από την ίδια πόλη, γνωρίζονται οι γονείς, είναι συμμαθητές και πάνε σε μια άλλη πόλη να σπουδάσουν, πολλές φορές και σε διαφορετικά πανεπιστήμια, επιλέγουν τη συγκατοίκηση. Όπως και τα παιδιά που είναι τρίτου και τετάρτου έτους, που έχουν γνωριστεί πλέον στη σχολή και κάνουν παρέα, πάλι επιλέγουν τη συγκατοίκηση. Από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο να προωθούμε ως λύση στεγαστικής κρίσης, ως μέτρο της στεγαστικής πολιτικής, την συγκατοίκηση μεταξύ αγνώστων. Πώς θα φαινόταν σε έναν γονέα που μας ακούει αυτή τη στιγμή ένα παιδί 17-18 ετών να έμενε με κάποιον άνθρωπο άγνωστο ηλικία 45 ή 50 ή 35 ετών σε ένα σπίτι?

0: Το λέω αυτό διότι αν δείτε πλέον στο δημόσιο διάλογο η απάντηση στη εργαστική κρίση δεν είναι η δημιουργία νέων φοιτητικών νηστείων. Δεν είναι το πώς θα μπορέσουμε να ελαφρύνουμε τουλάχιστον φορολογικά από τον οικογενειακό προπολογισμό. Αλλά είναι το πώς θα προωθήσουμε μια γενιά να μάθει να συγκατοικεί. Και πολλές φορές φέρνουμε ως παραδείγματα την Αγγλία. Να αναφέρουμε εδώ στους ακροατές μας ότι στην Αγγλία το 20% του αριθμού των φοιτητών διαμένουν σε φοιτητικές εστίες. Το 20%. Και εμείς έχουμε μόλις 4,7. Πρώτον. Δεύτερον, στην Αγγλία, όταν μπαίνουν στη διαδικασία της συγκατοίκησης, ο ιδιοκτήτης κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο αναδωμάτιο. Που σημαίνει ότι αν κάποιος φύγει από το δωμάτιό του, αυτοί που μένουν πίσω, οι υπόλοιποι ένοικοι του σπιτιού, δεν επιβαρύνονται σε αυτό. Αντιθέτως, στη χώρα μας, όταν συγκατοικούμε, κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο στο σύνολο της επιφάνειας που κειμένει ότι αν κάποιος φύγει από το συγκεκριμένο σπίτι για οποιοδήποτε λόγο, ο άλλος που μένει πίσω είναι υπόχρεος να καταβάλει το σύνολο του μισθώματος. Το αναφέρω αυτό για να ξεκαθαρίσουμε λίγο πλέον τη λογική, το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες και πώς προωθούμε πλέον στο δημόσιο διάλογο τη συγκατοίκηση ως μέτρο στεγαστικής πολιτικής. Και θα δείτε κι εσείς ότι πλέον δίνεται ένα επίδομα το οποίο είναι 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ και 2.500 ευρώ για τα παιδιά, τους φοιτητές, το φοιτητικό επίδομα. Αυτό το φοιτητικό επίδομα, να ξέρουν οι ακροατές μας, δεν τον λαμβάνουν όλοι οι γονείς. Τον λαμβάνουν οι οικογένειες οι οποίες έχουν φορολογική δήλωση έως 30.000 ευρώ.
1: Υποθέτουμε όμως ότι είναι λίγοι αυτοί, κύριε Μπάκα.
0: Ακούστε το τι συμβαίνει. Αυτές οι 30.000 ευρώ δεν είναι το καθαρό εισόδημα της οικογένειας. Αυτές οι 30.000 ευρώ είναι ουσιαστικά το ποσό που έχει η οικογένεια ως εισόδημα και μέσα στο ποσό αυτό είναι και ο φόρος που πληρώνει οι γονείς. Δηλαδή πληρώνει 1.000 ευρώ φόρο, 2.000 ευρώ φόρο. Άρα μιλάμε για 28.000 ευρώ. Από αυτές τις 28.000 ευρώ είναι η φορολογική τους δήλωση. Δεν είναι το διαθέσιμο εισόδημα. Εάν αφαιρέσουμε από τις 28.000 ευρώ το στεγαστικό δάνειο που μπορεί να έχει αυτή η οικογένεια ή το ενίκιο που πληρώνει αυτή η οικογένεια και το κόστος διαβίωσης, κατανοείται ότι οι γονείς, αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Ωραία τα 1.500 ευρώ ή 2.000 ευρώ ή 2.500 ευρώ. Πόσους μήνες του χρόνου καλύπτουν τα έξοδα του φοιτητή? Θέλετε να πούμε ένα μήνα, θέλετε να πούμε δύο, θέλετε να πούμε τρεις. Τρεις μήνες, οι επόμενοι 9 μήνες, ποιος τους πληρώνει? Ο γονέας.
1: Μάλιστα.
0: Ο γονέας, αυτός ο οποίος έχει ουσιαστικά ένα διαθέσιμο εισόδημα πλέον που είναι κάτω από 10.000 ευρώ το χρόνο.
1: Κύριε Μπακά, επειδή είναι πάρα πολλά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε, όπως για παράδειγμα για τα κλειστά σπίτια που ανήκουν σε τράπεζες ή στην εκκλησία, για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας και άλλα πολλά, διότι είναι σημαντικά και αφορούν όλους. Άρα λοιπόν εμείς δεσμευόμαστε και εγώ προσωπικά να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας εδώ στον Ελλάδα FM για να τα ξαναπούμε, διότι πάντως, δεν τελειώνει το θέμα της στέγασης.
0: Για το να κανείς δεν νοικιάζω, να ξέρει ο κόσμος ότι είναι ένα πρόγραμμα του Κύπρου εδώ και 3 χρόνια και απλά η χώρα μας πήρε αυτό το πρόγραμμα, το έφερε στην Ελλάδα και έκοψε το κοινωνικό αποτύπωμα. Η Κύπρος τον δουλεύει εντελώς διαφορετικά και δημιουργεί κατοικίες προσιτούχων στέγασης. Και δεν μιλάει η Κύπρος για παγωμένα ενίκια τριετίας. Είναι πολύ σοβαρή διαφορά. Θέλω κάποια στιγμή ο κόσμος να μάθει ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Θα το συζητήσουμε με λεπτομέρειες, κύριε Μπάκα. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Έχω δεσμευθεί ότι θα ζητώ από τον Τάσο Μαρκουίζο, τον γνωστό Ιαβέρη, να με τιμάει στην εκπομπή μου μία φορά το μήνα. Τον φωνή της συνείδησής μας, την ελπίδα μήπως περιοριστούν οι θάνατοι και σοβαροί τραυματισμοί σε τροχαία δυστυχήματα σε κάθε γωνιά της χώρας. Η επιθυμία μου έγινε ακόμα πιο έντονη έπειτα από τη δήλωση του Άκη Σκέρτσου ότι μειώθηκαν φέτος τον Αύγουστο οι θάνατοι από τροχαία. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκουίζο.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Κύριε Μαρκουίζο, μειώθηκαν όντως τα θανατηφόρα τροχαία τον Αύγουστο και σας θέτω το ερώτημα αυτό, διότι...
1: Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω για τέτοιο, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτό. Ο Κωνσταντίνος είναι που ασχολείται λίγο με αυτό. Αλλά ξέρω γενικότερα ότι το αποτέλεσμα που από την αστυνόμευση και τα πρόστιμα έχει λειτουργήσει. Μην φανταστείτε ότι οι Έλληνες γίνανε καλά παιδιά. Απλώς μπήκαν στη διαδικασία να αρχίζουν να μετράνε ότι αυτό που προστατεύουν στην τσέπη τους έχει μικρότερη αξία από τη ζωή τους και την ακεραιότητά τους. Λογικό λοιπόν είναι, αν έχει προκύψει, που μπορεί και να έχει προκύψει και μακάρι να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα από την αστυνόμευση, να σταματήσει αυτό το θανατικό.
0: Όπως είπα προηγουμένως, σας θεωρώ ότι είστε η φωνή της συνείδησής μας και δεν θα ήθελα να σας διακόψω. Σας άφησα, κύριε Μαρκουίζο, να ολοκληρώσετε και ήθελα να ολοκληρώσω να πω ότι εγώ θέτω το ερώτημα αυτό σε εσάς, διότι απλά διαφωνώ. Την επόμενη ακριβώς της τοποθέτησης του κυρίου Υπουργού Επικρατείας, είχαμε δύο θανάτους, τον έναν από ταξιτζή, από ταξί που έκανε αναστροφή στην κεντρική παραλιακή λεωφόρο. Γι' αυτό έθεσα το.
1: Το θέμα είναι ότι δεν ήταν προσχεδιασμένο να συμβεί αναστροφή. Υπάρχουν, αυτό που συμβαίνει και δεν είναι τίποτα άλλο από την καθημερινή μαγιά των Ελλήνων και την αφοβία. Έτσι, και ακούμε μόνιμως το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό που λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα ίδια κάτω από διευκρίνησες συνθήκες, κάτω από συνθήκες άγνωστες, παρεσύρθη, έκανε την αναστροφή. Αυτό που θα έπρεπε καθημερινά, Βασιλική, να συζητάμε, είναι το πού γεννιέται η μαγιά. Η μαγιά και η αθλειότητα όπου στον δρόμο εξελίσσεται σε αλήθεια. Γεννιέται, μεγαλώνει και γιγαντώνεται έτσι κατά τη διάρκεια της παιδείας των νέων ανθρώπων που έχουν κακό πρότυπο τον μπαμπά τους και τη μαμά τους. Δεν θα κοιτάξω πρώτα, ας πούμε, κάποια στιγμή αν ο αστυνομικός εκεί, ούτε μπορεί να έχω έναν αστυνομικό σε κάθε αυτοκίνητο να κάνει το γιουλέκα και να απειλεί με τιμωρίες. Πρέπει ο καθένας, αυτό που λέγαμε 100 φορές, Βασιλική μου, να ξέρει ότι στο σπίτι είναι ένας παράδεισος στο σπίτι μας. Ότι όταν φεύγουμε από αυτό, πρέπει να έχουμε έντονη την επιθυμία να γυρίσουμε. Μπούρδες. Κανένας δεν έχει καμιά παρά να πάει στη δουλειά του, να οικονομήσει τα λεφτά του, να κάνει και όχι και πολύ ωραίες, αν θέλετε, συμπεριφορές στο κομμάτι αυτό των κερδών. Αλλά εδώ, το πρωί που φεύγει από το σπίτι είναι αλαφιασμένος. Όλοι τον ενοχλούν. Δηλαδή αυτό το κακό βλέμμα, την επιθετικότητα, την έλλειψη πιάς ευγένειας, τη μαγιάς, ας πούμε, ξέρω εγώ, και μάλιστα και γέροντο μαγιάς, έτσι θα έπρεπε κάποια στιγμή με τη συχνή επανάληψη όλων των καναλιών και όχι, ας πούμε, να περιμένουμε, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή να συμβεί καμιά ομαδική σύγκρουση για να την αναφερθούμε. Κάθε πρωί ο καθένας να παίρνει 5 μηνύματα στα αυτιά του και όταν φεύγει πριν κλείσει την πόρτα, έτσι νομίζω απλά, πριν κλείσω την πόρτα θα κοντοσταθώ και θα σκεφτώ τις φατσούλες, τα γελάκια, τα χεράκια, τις αγάπες από τους γονείς μας, από τη γυναίκα μας, από την οικογένειά μας. Και όχι να βγαίνω και να ανοίγω, κλείνω το στόμα μου. Και είναι χειρότερο από τρούμπα αυτό που ακούγεται.
0: Μήπως όμως, κύριε Μαρκουίζο, όταν φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από το σπίτι τους, δεν είναι τελικά ο παράδεισος και πηγαίνουν, όπως είπατε, και κάνουν μαγιά στο χάρο? Μήπως τελικά...
1: Δεν είναι θέμα κράτους, Βασιλική. Είναι θέμα παιδείας των αθλίων. Ο άθλιος δεν προστατεύει την οικογένειά του.

0: να βάλουμε ένα αστυνομικό σε κάθε αυτοκίνητο. Δηλαδή θέλουμε περίπου 5 εκατομμύρια αστυνομικούς.
1: Ίσως σε κάθε σπίτι, θα έλεγα εγώ, στους γονείς, γιατί παιδεία.
0: Το ίδιο πράγμα, τουλάχιστον μέσα στο σπίτι, να έχει την ευκαιρία να τους θυμίζει ότι εκείνες οι στιγμές ευτυχίας είναι μοναδικές. Δηλαδή να πούμε, δηλαδή, δεν θα βγαίνεις έξω, δεν τολμάς να κοιτάξεις. Δεν τολμάς στο χέρι να του πεις πού πας που πέρασες με κόκκινο, σε φασκελώνει. Και αν κάποια στιγμή δεν μαζευτείς για να μην φας ξύλο, θα φας ξύλο. Πείτε μου λοιπόν τώρα, τι να κάνει, να έρθει η αστυνομία και να κυνηγάει με κλόψ.
1: Κύριε Μαρκουίζο, έχετε απόλυτο δίκιο. Είδαμε πρόσφατα και μια ηλικιωμένη να οδηγάει στο αντισεθνικής οδού για αρκετά χιλιόμετρα, να πούμε. Θεωρείτε, κύριε Μαρκουίζο, να το καταλάβει ο κόσμος θέλω. Εσείς θεωρείτε ότι έπαιξε ρόλο ηλικία, σας ρωτώ, διότι αποδείχθηκε τελικά ότι η γυναίκα αυτή είχε ένα λιγμένο δίπλωμα. Γι' αυτό θέτω το ερώτημα.
0: Και μόνο, ξέρετε, δεν είναι το λιγμένο δίπλωμα. Είναι λιγμένη η λειτουργία του εγκεφάλου. Η μειωμένη απόδοση ενός εγκεφάλου. Που ανάλογα και με τη ζωή που έχει ζήσει, πόσο έντονη είναι και κατά πόσο κρατάει σε οξύτα.
1: Άρα πρέπει οι άνθρωποι αυτή τη ηλικία να ελέγχονται και από γιατρούς.
0: Να ελέγχονται. Γιατί όταν πηγαίνει να κάνει την ανανέωση διπλώματος, έχοντας γλιτώσει δεκάδες μέχρι τώρα, ας πούμε, εξετάσεις, όταν πηγαίνει εκεί θα πρέπει να είναι και τα παιδιά παρόντα, να είναι σίγουρα ότι γίνεται η εξέταση, γιατί πιστεύω ότι όλο και γίνονται αυτές, το δίπλωμα δηλαδή αποδίδεται με 10 ευρώ. Τόσο είναι το ποσό για να κάνεις μια εξέταση. Δηλαδή εδώ είναι πολύ σημαντικό το να έχεις λογικό νου και να καταλαβαίνεις το μέγεθος του κινδύνου, ας πούμε, που υπάρχει έξω στον δρόμο και το δημιουργείς. Πάντως, ξέρετε κάτι, λέμε κάθε φορά ότι αυτό που θα έπρεπε να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι η μέγιστη ευτυχία σε μια οικογένεια, θα το λέμε μαζί αυτό κάθε φορά, η μέγιστη ευτυχία είναι η γέννηση του παιδιού. Η απόλυτη απόγνωση είναι η ταφή του παιδιού. Τι θέλουμε τώρα δηλαδή, να κάνουμε τσαμπουκά και να χάσουμε την οικογένειά μας? Οι ζεστές αγκαλιές που λέω, ας με κάποιον, δεν είναι ζεστές αγκαλιές τρυφερές. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά γαϊδούρια που γυρίζουν σπίτι τους πιο θυμωμένα και μπορούν να χαστουκίσουν και κανέναν από την οικογένεια, γιατί δεν βάλανε την τσέπη τα λεφτά. Ξέρετε, καθαρά είναι θέμα παιδείας. Και γι' αυτό εκεί χρειάζεται πάρα πολύ αστυνόμευση. Και καλά κάνουν και θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί και με τα ραντάρ και με τις φωτογραφικές κτλ. Ο φόβος φυλάει τα έρημα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε έξω από το να το βγαίνει συχνά να το λες, να τα λέμε και να υπάρχει πλέον η ποινή οικονομική που για τον Έλληνα που λατρεύει την τσέπη του και δεν λατρεύει το σπίτι του.
1: Κάνει την επιλογή του.
0: Έτσι, όποιο προλάβουμε δηλαδή είναι.
1: Και
0: αυτό που λέμε να ανεβάσει ο καθένας, γιατί καταλαβαίνει. Λέω ότι πρέπει να ανεβάσουμε την αυτοεκτίμησή μας. Δηλαδή, αν στον δρόμο με τη τσαμπουκά, δείχνει μειωμένη εκτίμηση για την προσωπικότητά του. Η αυτοεκτίμηση ανεβαίνει και νιώθοντας ο καθένας ότι είναι μοναδικός, πολύτιμος, αναντικατάστατος, λατρεμένος στην οικογένειά του. Αυτή είναι η αυτοεκτίμηση. Όχι η αυτοεκτίμηση του γλυκού του, στο αφεντικό του. Η αυτοεκτίμηση είναι να είναι τρυφερός, καλός, τίμιος, ηθικός και την ίδια στιγμή ένας τέτοιος άνθρωπος έχει τέτοια συμπεριφορά και στους γειτονές του. Εδώ βλέπετε τι ξύλο πέφτει στις γειτονιές. Δεν λέγαμε πάντα και είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των θανατηφόρων και των σοβαρών τραυματισμών συμβαίνουν με ταχύτητες κάτω από 40 χιλιόμετρα την ώρα πλάι στο σπίτι μας. Με λένε, αντί να λέει καλημέρα ένας τον άλλον, του λέει σου πάρω διάλογο στο κεφάλι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η επανάληψη. Αυτό που σκασμίτι καλά και το λες όσο πιο συχνά μπορείς, λέγει να θυμίζεις. Ένα, μισό να τελειώσει σήμερα και κάποιος να σκέφτεται ρε μπας και λένε κάτι σωστό αυτοί εκεί τώρα.
1: Ξέρετε, κύριε Μαρκουίζο, όταν μιλάτε με τόσο πάθος και με τόση αγάπη και με τόση ελπίδα για να σώσουμε την επόμενη γενιά ή αυτή τη γενιά, δεν μπορώ να σας διακόψω, να σας θέσω και κάποια ερωτήματα που πραγματικά όταν τα διαβάζουμε θέλουμε και κάποιες απαντήσεις. Ας πούμε για παράδειγμα, καθημερινά είναι τα τροχιάς και στην Κρήτη. Άλλοι, κύριε Μαρκουίζο, τα αποδίδουν στην έλλειψη οδικής παιδείας. Κάποιοι άλλοι επικαλούν κακό οδικό δίκτυο. Τι συμβαίνει τελικά, κύριε Μαρκουίζο?
0: Να σας πω, το δίκτυο φυτρώνει μόνο του. Τι είναι γκαζόν? Κάποιος δεν το κατασκευάζει.
1: Ακόμα και τον γκαζόν κάποιος το κατασκευάζει και το φροντίζει.
0: Ναι. Αυτός που το κατασκευάζει, από ποιον πήρε.

0: εντολή να το φτιάξει και να το. Από το Δήμο του, από την πολιτική εξουσία που υπάρχει. Γιατί ψήφισες λοιπόν ανθρώπους που εδώ και χρόνια συντηρούν το ΒΟΑΚ, ας πούμε, που τώρα πια το φτιάχνουν, θα τον φτιάξουν, τον φτιάχνουν, δεν ξέρω τι. Αφού το βλέπεις ότι θανατώνονται μέσα παιδιά. Πάτε μου, πάτε για την Κρήτη. Μα αυτοί πηγαίνουν και βαράνε μπαλωθιές και σκοτώνονται από τα βλήματα τη στιγμή που θα μπορούσαν τα πιστόλια τους να κάνουν το θόρυβο που κάνει ένα πιστόλι, αλλά να μην έχει βλήμα μέσα. Και οικονομικές νεκρούς δεν θα έχουμε. Αυτό λέγεται μαγιά. Τη μαγιά δεν μπορείς να την πολεμήσεις. Η μαγιά θέλει ξύλο. Ξύλο οικονομικό, έτσι, όχι. Ξύλο οικονομικό, δηλαδή να του βάλεις το χέρι στην τσέπη και να βγει μέσα έξω σαν κάλτσα το τσέπη.
1: Όπως έκαναν λοιπόν κάποτε οι δάσκαλοι με τη βέργα στα σχολεία. Κύριε Μαρκουίζο.
0: Ναι, η κάθε εποχή βέβαια τώρα εδώ πέρα τον ακουμπάει, ας πούμε, κάνει αλητήρημα, δεν έχει. Όλο αυτό που πέφτει ξύλο μέσα, έχει μπει μέσα όλο σε αυτό το πολιτισμικό, η παιδεία με τα παιδιά κτλ. Και δεν ξέρει κανένας πώς να αντιδράσει, διότι μπερδεύονται οι απόψεις, όχι πρέπει, όχι δεν πρέπει. Πρέπει να τιμωρηθεί ή να καταγράψει.
1: Το ξύλο εννοείται, το οικονομικό, ώστε να το νιώσει στην τσέπη του και να μην επαναλάβει το έγκλημα. Αυτό λέτε εσείς.
0: Αυτό είναι. Χωρίς να ακουμπάει ούτε παλάμι, ούτε σφαλιάρες, πώς ήταν με το.
1: Το ξύλο εντός εισαγωγικών. Να βγει το έγκλημα. Αυτό λέτε εσείς.
0: Αυτό είναι. Χωρίς να ακουμπάει ούτε παλάμι, ούτε σφαλιάρες, πώς ήταν με το.
1: Το ξύλο εντός εισαγωγικών.
0: Λοιπόν, αυτά δεν δημιουργούν προβλήματα, μπορεί να κάνουν. Βάλε λοιπόν να πάει ο μπαμπάς να πληρώσει τα χρήματα που λατρεύει. Λέει ότι λατρεύει το παιδί του. Το λατρεύει? Όχι. Την τσέπη του λατρεύει.
1: Όταν τρέχει.
0: Λοιπόν, έχουμε έναν εμφύλιο δηλαδή. Εμφύλιο πόλεμο. Είναι πάνω από τα νούμερα που έχουμε. Είναι μεγαλύτερα από τους εμφυλίους πολέμους αυτοί οι εμφύλιοι της ασφάλτου. Με τη γενοκτονία που σκοτώνονται παιδιά ηλικιών από 15 έως 25-30, που είναι ηλικίες, τι λέγαμε, που χάνουν τη ζωή τους. Ή την κομματιάζουν στον δρόμο. Έτσι, όλο αυτό γίνεται και είναι οι ηλικίες, δεν έχουν προλάβει, αυτοί οι ηλικίες που λέμε δεν έχουν προλάβει
1: ούτε καν
0: να γεννήσουν, να κάνουν παιδάκια.
1: Κλείνοντας λοιπόν, διότι φτάνει τη συζήτηση, κύριε Μαρκουίζο, πολύ σύντομα, η Βουλή έχει Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. Κάνει τελικά κάτι στην πράξη ή απλά υπάρχει για να υπάρχει?
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και μπαινοβγαίνουν. Επειδή έχω πάει δεκάδες φορές εκεί τα τελευταία προηγούμενα χρόνια και είμαστε καθιστοί στα έδρανά μας και μπαίνανε, που το ξέρω, να έρθουν 10-15 βουλευτές να ακούσουν. Και εγώ είχα απλώσει το θέμα, ας πούμε, τη σοβαρότητα του εγκλήματος. Ο ένας σηκωνόταν, πήγαινε έξω, έπειτα από λίγο μπαίνει αυτός, έφυγε ένας άλλος και τελικά διαπίσω πήγαινε και κάνανε τσιγάρο μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Ή πηγαίνανε σε μια άλλη αίθουσα με ένα υποτιθέμενο πιο προσοδοφόρο, αν θέλετε, ας πούμε, προσοδοφόρο παράβαση ή οτιδήποτε, ας πούμε. Λοιπόν, αν αυτό πρέπει να θέλει. Αυτοί οι άνθρωποι που μου είπατε τώρα, δηλαδή 10, 15, 20 που είναι στην Επιτροπή και συνολικά 300, πρέπει να τους πει κάποιος απλός πολίτης που απλώς τους ψήφισε και τι να κάνουν για να μην σκοτώνονται τα παιδιά. Αυτοί δεν νοιάζονται, δεν φοβούνται, δεν έχουν αγωνίες.

0: να τα λέμε κάθε μήνα ή με εσάς ή με τον Κωνσταντίνο Μαρκουίς. Ήσασταν σαφείς. Νομίζω ότι αν έστω και ένας αντιληφθεί αυτό που είπατε, είναι μία ελπίδα σωτηρίας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Κάνει αυτοανόητο, Βασίλη.
0: Το κρατάμε και με αυτό να κλείσουμε. Το αυτονόητο που το έχουμε κάνει αυτό.
1: Αυτοανόητο.
0: Αυτονόητο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Γεια σας.

0: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε κατέσεν και...
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με εξκλούσιες νέες αφηκτίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα. Πιο λαμπερή της γιορτή.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο, πρώτο ο Θεός, εδώ θα είμαστε στις 9 ακριβώς για να δούμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Καλή συνόμα του σταθμού.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Επιστρέφει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό η περίπτωση Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ματέο Μορέτο. Αύριο αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τους Ερυθρόλευκους. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Ιμραν Λούζα, καθώς η πράσινη αναζητείται από τη Watford μέχρι το 2029. Στην αρχική εντεκάδα της ΣΑΕΚ, στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Φανέλα Βασκού διεκδικεί και ο Ζούπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς για την κλήρωση του δικεφάλου στη League Face του Champions League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Όγγιεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος Χαφ θα περάσει από ιατρικά και θα ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον 21 ετών Ιβοριανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Κέναν Κόντρο βρίσκεται στο Ηράκλειο για ιατρικά και ο Όφη οδεύει προς την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής, με τον 33χρονο φορ να ετοιμάζεται να ενταχθεί επίσημα στο ρόστερ των κυπελούχων Ελλάδος. Ο Άρον Σίγκουρτσον επέστρεψε στην αποστολή της Καλαμάτας για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Εκτός έμειναν ο τιμωρημένος Μπόλιβαρ και ο τραυματίας Βάργκας. Η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα για το δεύτερο γύρο των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027 και πλέον ελπίζει σε θαύμα να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ο Στεφανός Ντούσκος προκρίθηκε με άνεση στα ημιτελικά του Μονού Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης τερμάτισε σε χρόνο 6-5, θα αγωνιστεί ξανά το μεσημέρι. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Crystal Palace Manchester City 1-4. Για την τρίτη στροφή της La Liga, η Αλαβές νίκησε 1-0 τη Villarreal και πάτησε έστω και προσωρινά στην κορυφή της

0: βαθμολογίας με 7 βαθμούς. Στο άλλο μάτς, Σαντάντερ Έλτσε 3-2. Στην πρεμιέρα της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Γερμανίας Μπάγερ Μονάχου συνέτεψε 5-1 της Στουτγκάρδη. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A, η Μίλαν επικράτησε 2-0 της Βενέτσια στο Σαν Σίρο. Και στη δεύτερη στροφή της Λιγκάν, η Πάρι Σεζερμέν σώθηκε από τα γκολ των Βιτίνια και Μαρκίνιο στις καθυστερήσεις και αναδείχθηκε ισοπάλη 2-2 εκτός έδρας με τη Λίλ. Στο βολέι γυναικών, η ΑΕΚ απέκτησε την 32χρονη πρώην αρχηγό του Ολυμπιακού Μελίνα Εμμανουηλίδου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και θα είμαστε μαζί παρέα από τις 11. Αυτή τη στιγμή είναι 11 και 13. Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε. Τι να κάνουμε. Στο ραδιόφωνο δεν ξεκινάνε ακριβώς 11 εκπομπές, γιατί έχουμε και τα δελτία. Τέλος πάντων, από τις 11 έως τις 2 θα είμαστε και το Σαββατοκυριακό μαζί. Και απλά για να το ξέρει και ο κόσμος, θα ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Θυμάστε τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον από το καλοκαίρι, που είχαμε την εκπομπή με τους ακροατές στο μεσημέρι μας, βγαίναμε και μιλάγαμε για το ένα, για το άλλο, για πόλο, για μεταγραφές, ο καθένας έλεγε τη γνώμη του, οτιδήποτε. Με την ανανέωση του προγράμματος, αναγκαστικά πάντα, θα σταματήσει. Δεν την κάνω εγώ. Δηλαδή, η μόνη εκπομπή προσωρινά θα είναι η εκπομπή «Μίλα μου για μπάλα» με τον Θέμη Παγιούρα, κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή, και εκπομπές με ακροατές που αρκετές φορές αναλαμβάνει ο Δήμος Τσαπαγιάρης, που βγαίνετε και συζητάτε τα σχόλιά σας για τους αγώνες κτλ. Οπότε, όπως καταλάβατε, το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου που επέστρεψα για πόδια ήταν το τελευταίο μεσημέρι μας. Δεν θα υπάρξει άλλο μεσημέρι μας, δεν θα έχουμε άλλη εκπομπή, δεν θα έχουμε με ακροατές. Απλά σας το λέω για να μην αρχίζετε αυτή τη στιγμή να παίρνετε τηλέφωνα. Είναι οι αλλαγές για την καινούρια σεζόν που επιτέλους μπαίνουμε από την 1η Σεπτεμβρίου στην νέα σεζόν, μια γεμάτη σεζόν η οποία αναμένεται να είναι, με πάρα πολύ ρεπορτάζ, πάρα πολλές εκπομπές δυνατές, πολλές μεταδόσεις όμως σε όλα τα σπορ. Θέλετε μπάλα, θα έχουμε μπάλα. Θέλετε μπάσκετ, θα έχουμε. Θέλετε βόλεϊ, θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Όπου εννοείται σιγά σιγά έρχεται και καινούριο staff. Έρχονται και καινούργια άτομα, νέες φωνές. Όπως είχαμε πει και από το καλοκαίρι, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Και σε αυτή τη νέα εποχή θέλουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Οπότε, σας προειδάζω από τώρα, από την 1η Σεπτεμβρίου, ετοιμαστείτε για ένα νέο Ελλάδα Sports, ένα νέο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μια νέα εποχή, πιο δυνατή, και ευελπιστώ και εύχομαι αυτή η νέα σεζόν, αυτή η νέα χρονιά να ξεκινήσει και να συνεχίσει δυνατά. Καθώς εννοείται πως και η προηγούμενη σεζόν ήταν ωραία, εννοείται πως δεν γίνεται όλα να είναι ρόδινα, υπάρχουν και τα πάνω μας, έχουμε τα πάνω μας, έχουμε και τα κάτω μας. Δεν το κρύβουμε. Κανένας άνθρωπος. Δεν είναι φυσιολογικό κάποιος άνθρωπος να έχει μόνο πάνω. Αν κάποιος σας πει το οτιδήποτε,

και σας πει ότι εγώ μόνο πάνω έχω, δεν έχω κάτω. Πιστέψτε με, παιδιά, λέει ψέματα. Λέει ψέματα. Αυτό το να... Οι δυσκολίες, οι κακές μέρες είναι κανόνας. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Πέρσι καλύψαμε ότι πέρναγε από το χέρι μας. Καλύψαμε από τους αγώνες της Super League και της Euro League, που εννοείται Euro League, καλύψαμε και το Final Four, μέχρι και, και τον τελικό του Ευρωπαϊκού Challenge Cup γυναικών. Ένα βόλεϊ και γενικά τα άλλα σπορ που τα στηρίξαμε όσο πέρναγε από το χέρι μας, με αρκετές μεταδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες, καθώς εννοείται πως υπάρχουν και κάποιοι αγώνες που γίνονται εκτός Αττικής, οπότε ήταν κάπως δύσκολο να μεταδοθούν, αλλά κρατήστε το αυτό που σας λέω. Μεταδώσαμε τον ευρωπαϊκό τελικό, pre-post-game συνεντεύξεις και ρεπορτάζ από το γήπεδο της Γλυφάδας. Εννοείται πως για αυτήν τη σεζόν ευχαριστώ όλους, μα όλους τους φίλους πρώτα θα πω, γιατί μπορώ να πω ότι έχω τύχει σε ένα πολύ καλό staff, με μια πολύ καλή παρέα και νιώθω ευλογημένος γι' αυτό. Όπου αυτή η παρέα, όσο περνάει ο καιρός, όλο και μεγαλώνει. Και δεν είναι ότι μεγαλώνει απλά στα άτομα. Μεγαλώνει περισσότερο η χημεία και η φιλία την οποία χτίζουμε κάθε μέρα. Και ναι, αυτό το μεσάωρο θα είναι λίγο πιο πολύ ξεκαθάρισμα, καθώς θα έχουμε μια μπόλικη σεζόν, μια γεμάτη σεζόν με πάρα πολλές μεταδόσεις και με έναν, πιστεύω μια πολύ καλύτερη εξέλιξη. Και όπως έχει πει ο Δημοσθένης ο Τσαπαγιάρης, θα πάμε αθλητικά και όχι οπαδικά. Καθώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάζουμε το οπαδικό μας συνέστημα πάνω από αυτό που θέλουμε να καλύπτουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί δεν είμαστε οπαδοί, είμαστε φιλάθλοι. Εννοείται πως ο καθένας έχει ομάδες τις οποίες υποστηρίζει. Είναι μια ομάδα από καταγωγή, αλλά όταν είμαστε εδώ, δουλειά μας είναι να ενημερώνουμε και να αναλύουμε, να σχολιάζουμε αυτά τα οποία βλέπουμε, χωρίς καμία απαξίωση. Χωρίς καμία απαξίωση. Γιατί είναι διαφορετικό το σχόλιο και άλλη, γιατί είναι διαφορετικό να σχολιάζεις και διαφορετικό να απαξιώνεις. Γιατί κανένας από εμάς, όχι μόνο εμάς τους δημοσιογράφους, γενικά από εμάς τους ανθρώπους, δεν έχει κανένα δικαίωμα να απαξιώνει αθλητές οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους κυριολεκτικά, για να καταφέρουν να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Δεν είναι εύκολο ένας ποδοσφαιριστής να παίζει Champions League, δεν είναι εύκολο ένας μπασκετμπολίστας να παίζει στο NBA, δεν είναι καθόλου εύκολο μια εθνική ομάδα να συμμετέχει σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε αυτή είναι στο βόλεϊ, είτε αυτή είναι στο πόλο, είτε πραγματικά σε οποιοδήποτε άθλημα.

Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω την Καρντάσιανα, την Αποστολία, που εντωμεταξύ κάθομαι και κάνω όλο αυτό το ξεκαθάρισμα για τη νέα σεζόν, η οποία έρχεται. Και εγώ, ο Μπαγλαμάς, δεν είπα τους τρόπους επικοινωνίας εκπομπής. Λοιπόν, για όποιον θέλει να συμμετέχει σε αυτή την εκπομπή, στέλνει μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστί, μη τυρπάσεις μαθήσεως. 6-9-3.

2-31-09-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση. Πείτε ό,τι θέλετε. Εννοείται όλα με ένα μέτρο. Καλημέρα στην φίλη την Αποστολία, την Καρντάσενα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Ίσως η πιο όμορφη, μία από τις πιο όμορφες πόλεις οι οποίες υπάρχουν στην Ελλάδα, καθώς έχω πάει σε αρκετές. Αλλά εντάξει, εγώ δύο κρατάω, τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά. Χωρίς να απαξιώνω κάποια άλλη πόλη, αλλά αυτές είναι οι δύο πόλεις οι οποίες μου άρεσαν πάρα πολύ. Στο βορρά και το νότο. Και το λέω εγώ που δεν έχω καταγωγή από τις δύο πόλεις. Γιατί εμένα από την κεντρική Ελλάδα, από το Γαλαξίδι και από την Πελοπόννησο τη Σπάρτη. Και εγώ την Σμύρνη, γιαγιάδες, παππούδες. Οπότε εκεί πέρα κειμένομαι. Λοιπόν, από Θεσσαλονίκη Αποστολέα. Αποστολέα, καλά. Αποστολία. Αυτά είναι πολύ όμορφα που λες. Πες μου τα καινούργια ονόματα που θα είναι και τις εκπομπές που θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία. Λοιπόν, για τις εκπομπές που θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία μπορώ να σου απαντήσω. Δεν μπορώ όμως να σου απαντήσω για τα καινούργια ονόματα. Γιατί εντάξει, είναι πολλά και δεν μπορώ να τα θυμάμαι απ' έξω. Παρόλα αυτά, για όποιον θέλει να ενημερωθεί για το καινούργιο πρόγραμμα, μπορεί να πάει στην ιστοσελίδα μας στο 943ελλαδασports.gr, ελλαδαfm.gr, εκεί όπου είναι αναρτημένο το καινούργιο πρόγραμμα. Είναι αναρτημένο και μπορείτε να δείτε κι εσείς ποιες ώρες και ποιες μέρες θα έχουμε τις εκπομπές μας. Τώρα για τις εκπομπές επικοινωνίας, ο Θέμης θα την έχει κλασικά από τις 3 έως τις 5. Ο κύριος Δήμος Τσαπαγιάρης με τον Γιώργο Γραμπεσίνη, 5 με 6, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, αθλητικά και όχι οπαδικά, εκπομπές επικοινωνίας, είναι εκπομπή επικοινωνίας, καθώς βγαίνουν και κάποιες γραμμές, οπότε είναι και αυτοί. Βασίλης Γερασίμου, κλασικά ο άνθρωπος του Προέδρου, που βγάζει και αυτός κόσμο από τις 9 έως τις 2. Και την Παρασκευή νομίζω κάτι θα γίνει, και τις Παρασκευές νομίζω κάτι θα γίνει, αλλά δεν σας το υπογράφω, δεν το υπογράφω. Δεν θέλω να δείξω καμία λαζονία, δεν θέλω να πω κάτι. Απλά σας λέω αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, Αποστολία, για όποιον θέλει να πάει να δει τις καινούριες ώρες, τις ώρες, προγράμματα και τέτοια, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας. Είναι αναρτημένο εκεί, από 1η Σεπτεμβρίου ετοιμάζουμε το σαν σταθμός, σαν σύνολο, σαν παρέα, σαν οικογένεια. Σαν οικογένεια, γιατί αυτό είναι το παν. Είναι το παν να είσαι κάπου όπου να έχεις άτομα τα οποία με τον τρόπο τους σου επιτρέπουν να τους θεωρείς οικογένειά σου. Με τον τρόπο τους πάντα. Με τον τρόπο τους, και εννοείται πως άμα αξίζουν να τους λες οικογένειά τους. Και πιστέψτε με, εγώ το λέω γιατί όντως αξίζουν. Δεν μπορώ να πω όμως τους λόγους, γιατί είναι πολλά πράγματα αν κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω. Είναι πολλά πράγματα. Αλλά δεν είμαι εδώ για να σας πω για ποιο λόγο θεωρούμαστε οικογένεια. Θεωρούμαστε, είμαστε και θα είμαστε οικογένεια. Τέλος πάντων, επειδή σιγά σιγά πλησιάζουμε και στο τέλος του πρώτου μισάωρου, αυτά είχα να σας πω για την νέα εποχή. Ήθελα να κάνω κάποια ξεκαθαρίσματα. Επειδή τα Σαββατοκύριακα προσωρινά θα έχω και εγώ εκπομπές, αλλά αυτή η εκπομπή θα είναι πιο ενημερωτική προς άλλα σπορ. Αυτά ήθελα να σας πω. Και πιστέψτε με, ετοιμαστείτε, γιατί τη νέα σεζόν ετοιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε μία μέρα μετά από τις κληρώσεις σε Europa και Conference League που θα τις συζητήσουμε. Και εννοείται πως θα τις συζητήσουμε μόνο αυτά. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Οπότε στο επόμενο μισάωρο θα τα πούμε όλα και θα σκαλίσουμε τα πάντα. Θα σκαλίσουμε τα πάντα από όλα τα σπορ. Για όλα τα σπορ. Για όλους τους αθλητές. Και εννοείται πως θα υπάρξει και ενημέρωση στις ειδήσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα είναι 11:26. Σε κάτι δευτερόλεπτα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Οπότε μείνετε στις θέσεις σας και ακούστε. Και να θυμίσω πάντα ότι ακούτε Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στους 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Κλείδα όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 77-7-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 217-77-1. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για την συνέχεια της εκπομπής μας, όπου θα πάμε να μπούμε στις κληρώσεις. Απλά θέλω μόνο να κάνω μια διόρθωση, καθώς είχα πει ότι το site είναι 943 Ελλάδα Sports. Επειδή μπερδεύτηκα, το site είναι 943 Sports. Είναι 943 Sports. Εκεί μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του σταθμού, το οποίο είναι ανερτημένο και είναι σαν να λέμε υποκατασκευή το πρόγραμμα. Καθώς, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα έχουμε ένα νέο πρόγραμμα, πολύ πιο δυνατό και με πολύ, πολύ, πολύ καλό περιεχόμενο. Αυτό είναι το σίγουρο. Οπότε για ό,τι νέο υπάρχει για το πρόγραμμα, θα είναι ανερτημένο το επίσημο πρόγραμμα στο 943sports.gr. Λοιπόν, πάμε κληρώσεις. Πάμε να μιλήσουμε κληρώσεις, γιατί έχουμε και πολλά να πούμε. Πάμε να δούμε λίγο τις κληρώσεις των ομάδων. Και θα ξεκινήσουμε από το Europa League, εκεί όπου είχαμε διπλή κλήρωση, καθώς είχαμε την κλήρωση και του Ολυμπιακού και του Όφη.

Και θα ξεκινήσω από την ομάδα που πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτό που έχει καταφέρει πραγματικά είναι απίθανο. Και μιλάω για τον Όφη. Μιλάω για τον Όφη, που πιστεύω με αυτόν πρέπει να ξεκινήσουμε. Καθώς θα φιλοξενήσει πολύ ενδιαφέρουσες ομάδες, θα φιλοξενήσει πολύ δυνατές ομάδες ο Όφη στην Κρήτη και εννοείται πως θα παίξει με αρκετά δυνατές ομάδες. Βέβαια, έχει τρία παιχνίδια

μπορεί και τέσσερα, μπορεί και τέσσερα, τα οποία μπορεί να τα χτυπήσει. Το πιστεύω δηλαδή, βλέπω τους αντιπάλους του και το πιστεύω ότι μπορεί να τα χτυπήσει κάποια παιχνίδια. Λοιπόν, με ποιους κληρώθηκε η ομάδα του Ηρακλείου, το καμάρι της Κρήτης. Έχουμε και λέμε, θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Bayer Leverkusen από τη Γερμανία, την Anderlecht από το Βέλγιο, την Lech Poznan από την Πολωνία και την Hoffenheim από τη Γερμανία. Δυνατά παιχνίδια. Hoffenheim από τον τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, Lech Poznan από τον τρίτο, από το δεύτερο Anderlecht, από το πρώτο Bayer Leverkusen. Και εκτός έδρας έχει δυνατές αναμετρήσεις επίσης, γιατί θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη εκτός. Θα κάνουν μια επίσκεψη στον Βαγγέλη Παυλίδη οι παίκτες του Όφη. Στη Ρεν θα ταξιδέψει στη Γαλλία η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Πολωνία, λάθος, Αυστρία, Στουρμ Γκράτς θα αντιμετωπίσει. Και την Χάπουελ Μπέρσεβα. Αυτές είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Θέλω να κάνω μια υπενθύμηση. Τη Χαπουέλ Μπερσεβά δεν θα την αντιμετωπίσει εκτός έδρας. Θα την αντιμετωπίσει σε ουδέτερη έδρα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο Ισραήλ με τους πολέμους στην Μέση Ανατολή. Και για όποιον θέλει να μάθει τις ημερομηνίες, η πρώτη αγωνιστική της League Phase, της κανονικής περίοδου δηλαδή του Europa League, θα ξεκινήσει το διήμερο 16-14 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή θα έχουμε αγώνες Τετάρτη και Πέμπτη. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου είναι οι δύο ημερομηνίες έναρξης. 15 Οκτωβρίου θα είναι η δεύτερη αγωνιστική μετά από ένα μήνα, καθώς θα έχουμε και την διακοπή για το Nations League, το στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Δεύτερη αγωνιστική στις 15 του Οκτώβρη. Όχι, δεύτερη αγωνιστική στις 15 του Οκτώβρη, την είπαμε. Μία εβδομάδα μετά, 22 του Οκτωβρίου, θα είναι η τρίτη αγωνιστική. Τέταρτη αγωνιστική στις 5 Νοεμβρίου. Πέμπτη αγωνιστική στις 26 Νοεμβρίου. Καθώς θα έχουμε και σε αυτό το διάστημα διακοπή για εθνικές ομάδες. 10 Δεκεμβρίου του 2026. Την έκτη αγωνιστική, η τελευταία αγωνιστική που θα δεξαχθεί στο 2026, 7η αγωνιστική στις 21 Ιανουαρίου του 2027 και στις 28 Ιανουαρίου του 2027 θα έχουμε την 8η αγωνιστική. Τώρα για το νοκάουτ, θα τα πούμε και αυτά μια γρήγορη, γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποιες ομάδες, ποιες ημερομηνίες θα αγωνιστούν στα νοκάουτ οι ελληνικές ομάδες, αν και εφόσον περάσουν. 18 Φεβρουάριου ο πρώτος αγώνας του πρώτου νοκάουτ γύρου, των play-off. 25 Φεβρουάριου η δεύτερη αγώνες. Στην φάση των 16 ο πρώτος αγώνας στις 11 Μαρτίου, ο δεύτερος στις 18 Μαρτίου 2027. 8 Απριλίου οι πρώτοι αγώνες των προημιτελικών, 15 Απριλίου οι δεύτεροι αγώνες των προημιτελικών. Στα ημιτελικά, 29 Απριλίου 2027 ο πρώτος αγώνας, οι πρώτοι αγώνες, οι δεύτεροι αγώνες στις 6 Μαΐου και ο τελικός θα γίνει στην Φραγκφούρτη στις 26 Μαΐου του 2027. Πιστεύω Όφη θα μπορούσε να έχει κάποιον καλύτερο αντίπαλο στις... από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Εντάξει, στο πρώτο δεν περίμενα πολλά. Δεν περίμενα δηλαδή Όφη να μην έχει δυνατές ομάδες. Γλίτωσε τις Ιταλικές, Μίλαν Γιουβέντους. Γλίτωσε τις Αγγλικές, Σάντερλαντ, Κρίσταλ Πάλας. Και άλλη μία που είναι, θα τη δω τώρα, Κρίσταλ Πάλας, Σάντερλαντ. Και είναι και άλλη μία η οποία φοράει κόκκινα. Θυμάμαι ότι φοράει κόκκινα αυτή η ομάδα, η οποία συμμετέχει στο Europa League. Crystal Palace, Sunderland και Bournemouth. Τις απέφυγε Όφη αυτές και δεν τις απέφυγε μόνο Όφη, τις απέφυγε και ο Ολυμπιακός. Απλά θέλω λίγο να σταθώ στον Όφη, γιατί ο Όφη πραγματικά θα ζήσει μοναδικές στιγμές. Όχι μόνο Όφη, όλη η Κρήτη θα ζήσει μοναδικές στιγμές τη φετινή σεζόν, καθώς ο Όφη θα αντιμετωπίσει

οι ομάδες στο Europa League, οι οποίες έχουν και αστέρια μέσα, έχουν και αστέρια, έχουν και πολύ άλλους παίκτες και θα έχουν μοναδική ευκαιρία η κριτική, όχι μόνο στα εντός έδρας, για να είμαι ειλικρινής, όχι μόνο στα εντός έδρας, και στα εκτός έδρας θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να κάνουν εκδρομή στην Ευρώπη η κριτική, οι φίλοι του Όφη. Αλλά λέω κριτικού, γιατί ο Όφη αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρώπη, εκπροσωπεί την Κρήτη στην Ευρώπη. Το οποίο το ακούει ένας που είναι από το Ηράκλειο, γιατί και από τα Χανιά, γιατί όχι γενικά από την Κρήτη, και λέει και ανατριχιάζει. Πραγματικά δεν είναι λίγο αυτό που έχει κάνει η ομάδα. Δεν είναι λίγο αυτό που έχει γίνει με την ομάδα του Χρυσού Κόντι. Λοιπόν, απλά να πούμε πριν πάμε και στον Ολυμπιακό ότι ο Πέντερσεν παραμένει στην Αθήνα και περιμένει να υπογράψει στον Ολυμπιακό σήμερα. Ανατροπή τελείως, ανατροπές, πολλές ανατροπές, που τέτοιες ανατροπές δεν είχαμε ούτε στο Champions League του 2019. Γιατί θυμόμαστε εχθές τι είχαν βγει, ότι Ναβάγη σε μεταγραφή, ο Ολυμπιακός θα πάει για τον Ντό. Ο Κοντρό ανακοινώθηκε από τον Όφη, ο 33χρονος επιθετικός από την Φερεντσβάρος, με μόνο θα αγωνίζεται στην ομάδα της Κρήτης ο Βόσνιος ποδοσφαιριστής.

Και εφόσον μιλήσαμε για τον Όφη, πάμε σιγά σιγά να μιλήσουμε και για τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει μια πάρα πολύ καλή κλήρωση. Πάρα πολύ καλή κλήρωση έχει ο Ολυμπιακός. Που θα την πούμε αμέσως τώρα. Μισό λεπτό, δώστε μου. Εδώ είμαστε. Λοιπόν. Καταρχάς, εγώ χάρηκα που αυτή την ομάδα, γιατί είναι η αγαπημένη μου ομάδα αυτή την οποία έτυχε ο Ολυμπιακός. Και είχα πάει να την δω στην Ιταλία. Είχα πάει κιόλας να κάνω δουλειά για μια ιστοσελίδα, για μια παρακάμερα, για μια ιστοσελίδα που έγραφα τότε στην Ιταλία, στο Μίλαν Ρώμα. Ανατριχιαστική εμπειρία. Και ήταν Europa League, δεν ήταν Champions League. Αλλά το να βλέπεις τώρα τη Μιλανάρα από κοντά μέσα στο San Siro είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Εύχομαι πραγματικά σε όλους όμως, εύχομαι από καρδιάς, άμα έχουν την ευκαιρία να πάνε σε κάποιο γήπεδο του εξωτερικού, να πάνε, είναι μοναδική εμπειρία, θα σας μείνει. Σας μείνει. Εμπιστευτείτε με, θα σας μείνει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τη Μίλαν στο Γιώργος Καρασκάκης, στη Σπάρτα Πράγας, τη Γιαγκελόνια από την Πολωνία και τη Χόφενχάιμ. Δύο δυνατά παιχνίδια, Μίλαν και Χόφενχάιμ στα εντός έδρας. Και τα ταξίδια τα οποία θα κάνει ο Ολυμπιακός θα είναι δύο στη Γαλλία, Μαρσέιγ και Ρεν. Στην Σλοβενία, καθώς θα αντιμετωπίσει την Τσέγε, την πρωταθλήτρια Σλοβενία στο 2026. Θυμίζουμε ότι η Τσέγε είχε παίξει εναντίον της ΑΕΚ πέρσι στο Conference League, στην League Phase, όπου επικράτησε του Δικεφάλου 3-1 στην πρώτη αγωνιστική. Εν τέλει, στον γύρο των 16 ιτήθηκε 4-0 στην Σλοβενία, αλλά επικράτησε 2-0 στην All-Win Arena, αλλά το 2-0 δεν ήταν αρκετό για να κάνει κάποια ανατροπή η Τσέγε. Ήταν πιο πολύ παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα, δηλαδή κέρδιζε, έχανε η ΑΕΚ, θα πέρναγε, και προκρίθηκε στους 8 εν τέλει ένωση. Και ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, λοιπόν, θα κάνει δύο ταξίδια στη Γαλλία, Μαρσέιγ και Ρεν. Τσέγε θα πάει στην Σλοβενία, που κάναμε και ένα φορά. Και θα γίνει το ταξίδι το τελευταίο στην Πορτογαλία. Όχι για να αντιμετωπίσει καμία Μπενφίκα, αλλά για να αντιμετωπίσει την κυπελούχο Πορτογαλίας, η οποία είναι στην δεύτερη κατηγορία, την Τορέντσε. Μια ομάδα με ρόστερ 18,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η οποία

τα ζήσει μοναδικές στιγμές, δηλαδή έκανε μια από τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας. Τη μεγαλύτερη έκπληξη κατ' εμέ. Δεν έχει υπάρξει κάποια. Δηλαδή, αν κάποιος πρέπει να πει κάποια μεγαλύτερη έκπληξη, που μπορώ να πω ότι είναι μεγαλύτερη και από αυτή που θα αναφέρω, είναι το πρωτάθλημα που είχε κατακτήσει η Μποαβίστα τη σεζόν 2000-2001, καθώς τα πρωταθλήματα τα έχουν στην Πορτογαλία, το έχουν κατακτήσει μόνο 5. Η Sporting, Benfica και η Porto, που είναι και οι ομάδες που έχουν την απόλυτη δυναστεία, που έχουν τον απόλυτο έλεγχο στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο, αλλά έχει κατακτήσει τον τίτλο η Μποαβίστα που αναφέραμε και προηγουμένως. Και το 1946 η Μπελενσές. Μπελενσές. Κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Μια ομάδα η οποία στιγμή, αν πάμε, θα δούμε ότι αγωνίζεται στην. Είναι μεταξύ τρίτης και τέταρτης κατηγορίας Πορτογαλίας. Η Τορέντσα, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη. Έκανε καλύτερη έκπληξη στην ιστορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Καθώς επικράτησε τη Sporting 2-1 στον. Τελικό και μάλιστα στην παράταση το φυσιολογικό θα ήταν να κερδίσει η Sporting, αλλά δεν κέρδισε η Torrense. Και θα ζήσουν μοναδικές στιγμές, δηλαδή η Torrense, αν πιστεύω ένα παιχνίδι το οποίο με τις ομάδες που έχει κληρωθεί, επίσης και πιστεύω κιόλας ότι μπορεί να κερδίσει, είναι ο αγώνας με την Ararat. Γιατί κληρώθηκε με την Ararat, την Αρμένικη. Οπότε θεωρώ ότι η Torrense θα παίξει εκεί μπάλα. Θα παίξει εκεί μπάλα και θα πιστεύω εκείνη που θα πάρει νίκη. Τώρα στα άλλα παιχνίδια θα είναι πολύ δύσκολο. Μην σας πω ότι θα είναι δύσκολο και να πάρει ισοπαλία. Θα είναι πολύ δύσκολο να πάρει ισοπαλία το Ρέντσε χωρίς να υποτιμώ κανέναν. Αλλά εντάξει, είναι δεύτερη κατηγορία Πορτογαλίας. Δεν είναι δεύτερη κατηγορία Αγγλίας. Δεν είναι δεύτερη κατηγορία Ισπανίας. Που είναι ένα παραπάνω επίπεδο αυτές οι τέσσερις κατηγορίες. Είναι δεύτερη κατηγορία Πορτογαλίας. Όπου πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει εύκολους τρεις πόντους. Εύκολους. Δηλαδή, okay, μπορεί να ζοριστεί, ξέρω εγώ, αλλά ένα 0-2 σίγουρα. Μην σας πω κιόλας ότι είναι ένα παιχνίδι που είναι πιθανό να δούμε και παίκτες που θα αγωνιστούν σε κάποιους αγώνες Super League Rotation, αλλά και στους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος να συμμετέχουν. Δηλαδή, θα βλέπα πολύ πιθανό φίλη να παίζει σε ένα τέτοιο μάτς. Θα το βλέπω πολύ πιθανό. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω, εντός έδρας θα φιλοξενήσει τις Μίλαν, Σπάρτα, Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ και εκτός έδρας θα ταξιδέψει στη Γαλλία, Μαρσέιγ και Ρεν, στην Σλοβενία, Τσέγε και στην Πορτογαλία, την Τορέντσε, τις ημερομηνίες της League Face και το πώς θα διεξαχθούν τα νοκάουτ. Το είπαμε, τώρα πάμε λίγο στο σύστημα διεξαγωγής. Πάμε στο σύστημα διεξαγωγής και θα θίξουμε και τα κριτήρια των ισοβαθμιών. Λοιπόν, στην League Face, ως γνωστόν, συμμετέχουν τρεις. Οι ομάδες δεν θα μοιράζονται σε ομίλους, αλλά θα σχηματίσουν μια ενιαία βαθμολογία. Μια βαθμολογία προβαθμίωσης, αυτό λέγεται και League Face, που κανονικά εγώ το βλέπω πιο πολύ ως regular season, δηλαδή έχω πετάξει και σε μεταδόσεις μου. Την League Face Regular Season. Κάθε ομάδα θα παίξει κόντρα σε 8, συνολικά 8 παιχνίδια, 4 εντός, 4 εκτός. Μία, εννοείται πως ένα παιχνίδι με κάθε ομάδα, 8 ομάδες σε 8 αγωνιστικές. Οι ομάδες θα τερματίσουν από την 1η μέχρι την 8η θέση, θα μπουν απευθείας στη φάση των 16. Οι ομάδες των θέσεων 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες play-offs, θα είναι ο πρώτος ουσιαστικά νοκάουτ γύρος. Οι πρώτοι αγώνες διεξάγονται στις έδρες των ομάδων 17-24 που είναι και οι ανίσχυρες και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16 που είναι και οι ισχυρές. Οι τελευταίες 12 ομάδες, δηλαδή οι θέσεις 25-36, πολύ απλά δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη, καθώς πλέον δεν υπάρχει αυτός ο υποβιβασμός των ομάδων από το Champions League στο Europa League και από το Europa League στο Conference League. Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει κάθε ομάδα στα νοκάουτ καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την θέση που θα καταλάβει στην League Face. Καθώς αξίζει να σημειωθεί ότι στην League Face, όταν τερματίζουν οι αγώνες και διαμορφώνεται το bracket από τους 16 και μετά διαμορφώνεται το ταμπλό, όταν είναι ο πρώτος νοκάουτ γύρος όμως, είναι, γιατί υπάρχει και κλήρωση, αλλά το 80% των αγώνων είναι με τις ομάδες που βγαίνουν χιαστοί.

0: είναι με τις ομάδες που βγαίνουν εγγυθιαστοί, δηλαδή να παίξει, ξέρω εγώ, η ένατη θέση με την 24η, η δέκατη με την 23η. Δηλαδή είμαστε κανονικά σε μορφή Ευρωλίγκας, όπου ήταν σε μορφή για play-in και play-off. Οπότε μπορούμε να το καταλάβουμε, μπορούμε να το αντιληφθούμε, πιστεύω. Και πιστεύω ότι ακόμα καλύτερα το αντιλαμβάνονται και οι μπασκετικοί, παρακαλώ. Το αντιλαμβάνονται και οι μπασκετικοί αυτό το format. Λοιπόν, κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase. Είναι η διαφορά τερμάτων, καλύτερη επίθεση, εκτός έδρας καλύτερη επίθεση, νίκες, εκτός έδρας νίκες, κρατήστε αυτό που θα σας πω. Βαθμοί απέναντι στους αντιπάλους στη League States, διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League States, καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στην League States, χαμηλότερη πόντι πειθαρχίας και βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA. Εντάξει, αυτό το τελευταίο, για να είναι τελευταίο, δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, τερμάτων είναι το πρώτο. Διαφορά τερμάτων είναι το πρώτο, καθώς δεν σημαίνει ότι η ομάδα που τερματίσει στην 24η θέση και στην 25η ότι θα παίξει. Ότι θα παίξουν υποχρεωτικά μαζί στην League Phase. Μπορεί και να μην παίξουν, μπορεί να μην κληρωθούν. Και θα πούμε τώρα, θα ολοκληρώσουμε με τα χρήματα τα οποία θα λάβει κάθε ομάδα για το Europa League. Λοιπόν, η συμμετοχή στη League Phase που εξασφαλίζει στον Ολυμπιακό, κυρίως γιατί στον Ολυμπιακό έχω μπροστά, είναι 4.310.000 ευρώ ως βασικό ποσό. Κάθε νίκη αποφέρει επιπλέον 450.000 ευρώ, κάθε ισοπαλία 150.000 ευρώ, ενώ στα παραπάνω προσθέτονται τα χρήματα από την τελική κατάταξη, το Value Pillar και τα bonus πρόκρισης στις επόμενες φάσεις. Πρόκριση στα knockout. Στον πρώτο γύρο των knockout, στα knockout playoffs, 300.000 ευρώ. Πρόκριση στους 16, 1.750.000 ευρώ για κάθε ομάδα. Πρόκριση στα ημιτελικά, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκριση στα ημιτελικά, 4.200.000 ευρώ. Πρόκριση στα εκατομμύρια ευρώ. Και κατάκτηση του Europa League, επιπλέον 6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα ολίγα με το Europa League και αυτό ήταν το σχόλιο μου πάνω στις κληρώσεις των ομάδων. Θέλετε κάποια εκτίμηση για το τι θα κάνουν οι ομάδες? Πιστεύω ο Ολυμπιακός θα φέρει το λιγότερο, θα καταφέρει να πάρει το λιγότερο 12 βαθμούς και τώρα το περισσότερο δύσκολο, το περισσότερο θα δείξει. Τώρα για τον Όφη, από τις ομάδες που έχει, πιστεύω ο Όφη μπορεί να διεκδικήσει από 9 έως 10 βαθμούς. Δηλαδή, βαθμούς, μην σας πω ότι βλέπω να διεκδικεί και η ΑΕΚ στο Champions League, καθώς έχει να αντιμετωπίσει Κόμο, Λάσκ εντός έδρας, σε Γαλατασαράι που είναι πάρα πολύ καλό, σε ουδέτερα την Σακτάρ Ντονιέτσκ, στο Λονδίνο θα αντιμετωπίσει τη Σακτάρ Ντονιέτσκ η Ένωση, και θα έχει να αντιμετωπίσει και την Γαλατασαράι εντός, που η Γαλατασαράι είναι μια ομάδα που έχει δαπανίσει πολλά χρήματα, αλλά πιο δυνατή είναι στην Τουρκία η ομάδα της Κωνσταντινούπολης παρά εκτός έδρας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τελειώσαμε το Europa League, θα επανέλθουμε, έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και εν συνεχεία θα μιλήσουμε για την κλήρωση του Παναθηναϊκού στο Conference League. Μείνετε εδώ, μην φύγει κανένας. This
1: is my fight where I... 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Κάτι είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Έτσι. Μη είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-26-KravMaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις.
0: Οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δένα. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
7: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Επιστρέφει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Σήμερα αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τους ερυθρόλευκους. Να ακούνε με κάθε επισημότητα ο Ιμραν Λούζα, καθώς οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τη Watford μέχρι το 2029. Στη ΣΑΕΚ, στον Κυριακάτικο Αγώνα, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Φανέλα Βασκού διεκδικεί και ο Ζούπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς για την κλήρωση του διαφάλου. Στη Θεσσαλονίκη, ο Γκενού Γκρεσίτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ο Σέρβος Χαφ, θα περάσει από ιατρικά και θα ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον 21 τον Ιβοριανό Χαφ Αλεξάη, που αναμένεται για ιατρικά και υπογραφές. Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου.

0: Μπόλιβαρ και ο τερματίας Βάργκας. Η εθνική Ελλάδος μπάσκετ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα. Για το δεύτερο γύρο των προκριματικών του Μούντο Μπάσκετ 2027 και πλέον ελπίζει σε θαύμα για να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε με άνεση στα ημιτελικά του Μόνου Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης τερμάτισε σε χρόνο 6:56 ξανά το μεσημέρι του Σαββάτου. Για δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Crystal Palace Manchester City 1-4 για την τρίτη στροφή της La Liga. Η Alavés νίκησε 1-0 τη Villarreal και πάτησε έστω και προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με 7 βαθμούς. Στο άλλο μάτς, Santander Elche 3-2 στην πρεμιέρα της Bundesliga. Η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου συνέτεψε 5-1 του Stuttgart. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A, η Milan επικράτησε 2-0 της Βενέτσια στο San Siro. Στη δεύτερη στροφή της Ligue 1, η Paris Saint-Germain σώθηκε από τα γκολ των Vitinha και Marquinhos στις καθυστερήσεις και αναδείχθηκε ισοπάλι 2-2 εκτός έδρας με τη Λίλ. Στο βολή γυναικών, η ΑΕΚ απέκτησε την 32χρονη πρόεδρο Μελίνα Εμμανουηλίδου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε από το διάλειμμα το οποίο είχαμε κάνει. Πήγα να πάρω και εγώ κάτι να τσιμπήσω για την ημέρα. Γιατί αύριο είναι ακόμα πιο γεμάτη ημέρα. Θα πούμε στη συνέχεια γιατί. Λοιπόν, είχαμε πει, εφόσον μιλήσαμε για το Europa League, είπαμε θα μιλήσουμε για την κλήρωση του Conference League του Παναθηναϊκού. Μαντέψτε, αυτό θα κάνουμε.

Λοιπόν, Παναθηναϊκός, Conference League, όπου έχει ίσως από τα πρώτα δύο γκρουπ δυναμικότητα σε τους δύο πιο δύσκολους αντιπάλους που μπορούσε να τύχει ο Παναθηναϊκός, αλλά από το τρίτο γκρουπ και έπειτα του έχει κάτσει γάντι του Παναθηναϊκού. Καθώς από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας θα αντιμετωπίσει την Φράιμπουργκ εκτός έδρας, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει τους γλάρους της Μπράιτον από την Αγγλία. Επίσης εντός έδρας θα φιλοξενήσει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα από την Βοσνία. Θα έχει ένα πολύ δύσκολο ταξίδι στο Αλμάτι του Καζακστάν, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ. Καϊράτ η οποία πέρσι συμμετείχε στο Champions League. Θα φιλοξενήσει την Τσέσκα Σόφιας. Όχι την Τσέσκα Σόφιας 1940, όχι την Τσέσκα 1948 που είχε αντιμετωπίσει. Την κανονική, την original Τσέσκα Σόφιας. Την original Τσέσκα Σόφιας, την ομάδα του στρατού. Που φημίζεται ότι ήταν ομάδα του στρατού, που ήταν ομάδα του στρατού, η Τσέσκα Σόφιας, του στρατού της Βουλγαρίας, κομμουνιστικής Βουλγαρίας, και θα ταξιδέψει και στην Δανία, όπου θα αντιμετωπίσει την Νόρτζελαντ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, εντός έδρας θα φιλοξενήσει Μπράιτον, Μπόρατς, Μπάνια Λούκα και Τσέσκα Σόφιας, και θα κάνει τρία ταξίδια σε Γερμανία για την Φράιμπουργκ, Καζακστάν για την Καϊράτ και Δανία για την Νόρτζελαντ. Από τα πρώτα δύο γκρουπ, τούτη είχαν οι χειρότεροι αντίπαλοι. Από τα άλλα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, του κατσεγάντι. Του κατσεγάντι γιατί είναι τέσσερα παιχνίδια τα οποία μπορεί να κάνει 4 στα 4 σε αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, τώρα Brighton εντός έδρας, επειδή οι Άγγλοι βλέπουν και διαφορετικά το Conference League, οι αγγλικές ομάδες. Δηλαδή το έχουμε δει με την Chelsea που κατέκτησε το Conference League με την τρίτη ομάδα και με παίκτες από ακαδημίες. Που άμα δείτε, οι παίκτες που παίζαν στο Conference League δεν είχαν συμμετοχές στην Premier League. Κάποιοι δεν είχαν συμμετοχές στο αγγλικό πρωτάθλημα. Δηλαδή είχαν μόνο σε Conference League και στα κύπελα. Αυτούς τους παίκτες δηλαδή πήγε και πήρε η Chelsea στο Conference League. Εντάξει, Chelsea δεν είναι, η Brighton δεν είναι Chelsea. Αλλά η Brighton, τι να κάνουμε, είναι μια αγγλική ομάδα, είναι ομάδα της Premier League. Και επειδή έχει και καλή κλήρωση η Brighton, θα δώσει πολλές ευκαιρίες σε νέα παιδιά. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνει με τον Παναθηναϊκό η Brighton. Αν παίξει με την κανονική της ομάδα και δεν κάνει αλλαγές και κάνει, ξέρω εγώ, 1-2, τότε μπορεί να φύγει με το δίπλο από την Αθήνα. Τώρα, επειδή σίγουρα θα γίνει η rotation στο Conference League, αν η τέλη Brighton αγωνιστεί με τα πιτσιρίκια, με τα δεύτερα, με τα 20χρονα, πείτε τα όπως θέλετε, τότε ο Παναθηναϊκός κάτι μπορεί να διεκδικήσει. Γενικά, το παιχνίδι με την Brighton, επειδή θα είναι και στο ACA, σίγουρα θα το χτυπήσει. Σίγουρα. Αλλά θα είναι δύσκολο. Τώρα, με τη Freiburg, παιδιά, η Freiburg πέρσι ήταν η φιναλίστ του. Ήταν ένα βήμα από την πρόκριση στο Champions League και ιτήθηκε στο τελικό από την Aston Villa, η οποία αυτή ήταν που αναδύθηκε κυπελούχος Ευρώπης. Aston Villa του Emery, που έχω πει πολλές φορές, γουστάρω τον Emery. Οπότε, πείτε ό,τι θέλετε. Τον Παναθηναϊκό δεν τον βλέπω να παίρνει αποτέλεσμα στη Γερμανία. Μακάρι να πάρει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και η δική μου εκτίμηση, ο Παναθηναϊκός

θα τερματίσει με 12 βαθμούς. Πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να κάνει ένα 4 στα 4. Άμα παίξει σοβαρά, μπορεί να κερδίσει και την Μπόρατς και την Καϊράτ και την Τζέσκα Σόφιας και την Νόρτζελαντ. Αν και η Νόρτζελαντ μπορεί κάποιος να τον δυσκολέψει, μπορεί να τον Παναθηναϊκό, αλλά η εκτίμησή μου ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει στην καλύτερη 12 βαθμούς. Άντε, δίνω και μια πιθανότητα για 13 ή και 15, αναλόγως τι θα γίνει με την Brighton. Απλά με την Brighton έχω μια επιφύλαξη. Αλλά είναι πολύ καλή κλήρωση του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, και να μην πάρει τους 12 πόντους, μπορεί να πάρει τους 9, τους 7 για να συνεχίσει. Καθώς για να συνεχίσει στην επόμενη φάση του Conference League, ο μέσος όρος είναι 6 με 7 βαθμούς. Δηλαδή, είναι αναλόγως για το ποιες ομάδες θα έχουν 6, πόσες ομάδες θα έχουν 6 βαθμούς. Γιατί αν έχουν από τις θέσεις 21 έως 26, περνάνε κάποιες ομάδες με 6 βαθμούς. Τώρα, αν υπάρχουν οι ομάδες με 7 βαθμούς, οι ομάδες που έχουν 7 βαθμούς περνάνε στην επόμενη φάση. Δηλαδή, έτσι πάει, γιατί καλός δεν θα παίξουν όλοι μεταξύ τους. Οπότε, ο Παναθηναϊκός πιστεύω στην επόμενη φάση. Εντός, εύχομαι καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Σε όλες, και μακάρι να έχουμε, έχουμε προκρίσεις σε όλες τις οργανώσεις. Έχουμε δηλαδή πρόκριση και της ΑΕΚ στην 24η του Champions League να παίξει τον πρώτο νοκάουτ γύρω με τον στο Champions League. Στο Europa League να περάσει ο Ολυμπιακός, που ο Ολυμπιακός στη χειρότερη πιστεύω θα πάρει 12 βαθμούς. Δηλαδή μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακός. Μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακός ακόμα και τους 18 που λέει ο λόγος. Αλλά θα δείξει. Θα δείξει, δηλαδή εύχομαι και στον Ολυμπιακό καλή επιτυχία. Πιστεύω ότι θα περάσει. Και στον Όφη, που πιστεύω ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη. Μπορεί να κάνει την έκπληξη αν τερματίσει 23ος. Ευελπιστώ. Αν τερματίσει 23ος, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μακάρι και ο Παναθηναϊκός να τερματίσει, που τον Παναθηναϊκό μπορεί να τον δω και πεντάδα στο Conference League. Γενικά, είναι κρίμα. Κρίμα που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ και το πώς αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Αλλά δυστυχώς αυτά έχει ζωή. Ευελπιστώ από καρδιάς ότι και οι 4 ελληνικές ομάδες θα περάσουν, ώστε να μαζέψουμε όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται. Εν τω μεταξύ, κάτι το οποίο παρατήρησα, η μόνη ελληνική ομάδα που θα αντιμετωπίσει η τσέχικη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός με την Σπάρτα Πράγας, και το λέω γιατί την Τσεχία αυτή τη στιγμή την κυνηγάμε στην βαθμολογία της UEFA. Αλλά μάλιστα θα παίξει και ο Όφη με την. Και μάλιστα έχουμε και δύο πολωνικές ομάδες που θα αντιμετωπίσουν σε ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Γιαγκελόνια και ο Όφη θα αντιμετωπίσει την Λεχ Πόζναν. Οπότε. Που είναι στη 10η θέση. Οπότε μπορούμε να μαζέψουμε αρκετούς βαθμούς από τις League Phase των διοργανώσεων μας, των διοργανώσεων της Ευρώπης.

Εν τω μεταξύ, πάμε λίγο να δούμε μία είδηση για τον, για τον μπάσκετ, καθώς στο στόχαστρο της EuroLeague βρίσκεται η Dubai και ανοίγει πειθαρχική διαδικασία για την υπόθεση Walkup. Στην υπόθεση του Thomas Walkup αναμένεται να εμπλακεί δυναμικά η EuroLeague, καθώς ανοίγει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος της Dubai για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το παίκτη του Ολυμπιακού. Εντάξει, που θυμόμαστε ότι η Dubai ήθελε τον, ότι θέλει τον Thomas Walkup, ενδιαφέρεται τον Thomas Walkup. Ο Walkup δεν νομίζω ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό, πολύ δύσκολα θα μείνει, οι σχέσεις τους είναι τεταμένες. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έστειλε την Dubai, Kai Ολυμπιακός, για παράνομη προσέγγιση στον παίκτη. Οπότε πραγματικά θα υπάρξει πολύ ψωμί. Θα υπάρχει πάρα πολύ ψωμί. Όλο αυτό και δεν νομίζω να τελειώσει και δεν νομίζω να τελειώσει και σύντομα όλο αυτό το σύριαλ με τον Walkup. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε καλύτερα στο επόμενο μισάωρο. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μόνο μισάωρο. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University.

0: University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
1: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Επέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
4: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την συνέχεια της εκπομπής και μάλιστα μισή, οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Απλά να κάνω λίγο μια διευκρίνηση, επειδή τα πάμε μπερδεμένα. Είπα ότι ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με την Σπάρτα Πράγας, η οποία Σπάρτα Πράγας είναι από την Τσεχία, και πώς το λένε, οι τσέχικες ομάδες, γενικά η Τσεχία είναι μία εκ των ανταγωνιστών μας στην βαθμολογία της UEFA. Πάνω από την Τσεχία είναι και η Πολωνία, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Γιαγκελόνια από την Πολωνία και την Λεχ Πόζναν θα αντιμετωπίσει ο Όφη από την Πολωνία. Αυτό ήταν μια διευκρίνηση, γιατί δεν το είπα καλά στο προηγούμενο μισάωρο, οπότε ναι, απλά αυτό να το διευκρινίσω, ότι ο Ολυμπιακός παίζει με την Σπάρτα Πράγας από την Τσεχία και με την Γιαγκελόνια από την Πολωνία, και Όφη αγωνίζεται με την Λεχ Πόζναν από την Πολωνία. Παιχνίδια τα οποία θα είναι πολύ σημαντικά για την βαθμολογία της UEFA στην μάχη που δίνουν οι Πολωνοί και η Τσεχία για την 10η θέση.

Έχουμε κλείσει και, και το πρόγραμμα, την συνέχεια της εκπομπής για την επόμενη μια μισή ώρα, όπου θα έχουμε μετά τη μία τον Κώστα Σαμοθράκη για να μας δώσει τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, όχι μόνο για μεταγραφές, αλλά και για την αποστολή την οποία θα κατεβάσει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης αύριο, για τον αυριανό αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σε 9 η ώρα, που είναι από τους αγώνες που θα συζητήσουμε για το τι θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι έχει αυτό το Σαββατοκύριακο, θα τα συζητήσουμε τώρα. Τέλος πάντων, θα έχουμε τον Κώστα Μοθράκη για ρεπορτάζ Ολυμπιακού μετά τη μία και θα έχουμε και τον Μάνο Σταραμόπουλο για διεθνή και όχι μόνο. Οπότε το κανονίσαμε και αυτό, και εφόσον η ώρα είναι 12:37, πάμε να δούμε λίγο τι έχει αυτό το Σαββατοκυριακό.

Εννοείται πως θα ξεκινήσουμε με την Super League, καθώς δεν έχουμε γεμάτο πρόγραμμα που μπορεί να πει κάποιος ότι θα χορτάσουμε μπάλα να δούμε. Έχουμε όμως δύο αγώνες, τους πρώτους δύο αγώνες της δεύτερης.

τρεις αγωνιστικής. Βόλος Ηρακλής στις 7.30 και Πανετολικός Καλαμάτα στις 9.30. Από τις ομάδες που αγωνίζονται σήμερα, μόνο ο Πανετολικός έχει κερδίσει. Έχει ξεκινήσει με το δεξί, καθώς είχε επικρατήσει 3-1 του Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο. Είχαμε βγάλει και μεσοβδόμαδα τον Γιάννη Αναστασίου, τον προπονητή του Πανετολικού, ο οποίος μας μίλησε και για την έναρξη και για το έκανε η ομάδα του με τον Αστέρα Τρίπολης και μας έδωσε και το σχόλιο ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Και όχι μόνο, είπε πάρα πολύ ωραία και διάφορα πράγματα. Μια συνέντευξη που σε YouTube, TikTok, Facebook και Instagram στο 943 Sports, έτσι είναι το όνομα του λογαριασμού, και εκεί μπορείτε να βρείτε τις συνεντεύξεις μας. Βόλος και Ηρακλής αντιμετωπίζουν η μία ομάδα την άλλη στο Πανθεσσαλικό στάδιο, με αμφότερους τους δύο συλλόγους να θέλουν την νίκη για να να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα μόλις στην δεύτερη αγωνιστική, καθώς ο Βόλος ιτήθηκε 2-0 από τον Όφη στην πρώτη αγωνιστική, ενώ η Ηρακλής στήθηκε 4-0 από την ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική. Ο Βόλος ιτήθηκε στο Ηράκλειο και ο Ηρακλής ιτήθηκε στην Νέα Φιλαδέλφια. Για τα δύο παιχνίδια, ο Όφη, όπου είχαμε πει προηγουμένως ότι έπαιξε όσο χρειαζόταν και κλείδωσε το αποτέλεσμα, κλείδωσε την νίκη, έριξε τους ρυθμούς αλλά ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένος, και η ΑΕΚ, η οποία ήταν καταιγιστική απέναντι στο Γυραιό, με εξαιρετικό ντεμπούτο Μίλαν Βιτάλης, αλάνθαστο στην άμυνα, απόλυτη ευστοχία στις πάσες και τη μοναδική οποία έκανε στον αγώνα, τη μοναδική φορά που χρειάστηκε να βγει στην επίθεση, ο Μίλαν Βιτάλης έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ένας Μίλαν Βιτάλης για τους φίλους αεκτζίδες, όπου πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον τελείωσαν τα αποκριματικά, ο Βιτάλης είναι τώρα πλέον είναι κανονικά διαθέσιμος της Ένωσης στο Champions League. Και αυτό τον παίκτη, αυτόν τον ποδοσφαιριστή, θέλω πάρα πολύ να τον δω να παίζει σε αυτό το επίπεδο.

Για όποιον θέλει να παρακολουθήσει τον αγώνα του Βόλου με τον Ηρακλή, ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Κοσμοτέ Σπορ 9, ενώ το Πανετολικός Καλαμάτα που είναι στις 9.30, που θα πούμε και στη συνέχεια γι' αυτό, θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Σπορ 8. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτό το μάτσο, Πανετολικός Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, η οποία έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με τον Άρη, άσχετα αν ιτήθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα με δύο γκολ του στόπερ των Θεσσαλονικιών, τον Φαμπιάνο. Προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε, ξαναπήρε προβάδισμα. Ωστόσο δεν κατάφερε να επικρατήσει. Πολύ μαχητική ομάδα, καλά μαχητική. Έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, άσχετα άμα δεν κατάφερε να κερδίσει. Και θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικίνηση. Επικράτησε 3-1 του Αστέρα. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες ο Πανετολικός. Ο Αστέρας ήταν σε πολλά σημεία του αγώνα καλή, αλλά ήταν σημαντική η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Και ένα πλεονέκτημα το οποίο έχει ο Πανετολικός είναι το γεγονός ότι ξεκινάει με δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Δύο συνεχόμενους εντός έδρας αγώνες. Κάτι το οποίο μόνο θετικό είναι για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Και για κάθε ομάδα είναι θετικό να ξεκινάει το πρωτάθλημα με δύο αγώνες στην έδρα της. Με τους Αγρινιώτες την επόμενη αγωνιστική να κάνουν το πρώτο τους ταξίδι εκτός Αγρινίου, για να αντιμετωπίσουν το στις 6 Σεπτεμβρίου στις σχηματισμένες ο αγώνας. Και πάμε τώρα στην Κυριακή. Πάμε στην Κυριακή, εκεί όπου έχουμε γεμάτο πρόγραμμα.

όσον αφορά την Super League. Σε 7.30 Άρης Όφη, ο Άρης προέρχεται ένα ωραίο, ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον αγώνας θα είναι αυτός. Ο Άρης, ο οποίος προέρχεται από το διπλό στην Τρίπολη εναντίον της Καλαμάτας το 3-2 με την ανατροπή στις τελευταίες φάσεις του αγώνα, στα τελευταία λεπτά του αγώνα, στις 7.30. 8 και 4. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ένας αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί σε περιγραφή, δηλαδή σε σύνδεση με το Λίμπερο 107,4. Το ραδιόφωνο το οποίο συνεργαζόμαστε στην Θεσσαλονίκη. Και στις 9 έχουμε δύο αγώνες. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και από το γήπεδο Απόστολος Νικολάδης του Παναθηναϊκού Κηφισιά ΑΕΚ. Ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός θα μεταδοθεί σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου από τον 943 Ελλάδα Sports. Και επίσης ο Ιντερνετ Ελλάδα Sports θα είναι κοντά σας και στον αγώνα της ΑΕΚ στην Λεωφόρη εναντίον της Κηφισιάς. Σε περιγραφή δική μου, εγώ θα πάω στον αγώνα της, του Κηφισιά ΑΕΚ. Οπότε έχουμε περιγραφές Νίκου Κατσάτσου, Γιώργου Ιωάννου και Στέγιου Στεριάδη αυτή την Κυριακή. Σε ένα γεμάτο πρόγραμμα, όπου πιστέψτε με, θα έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα αυτή η Κυριακή. Θα κάνω λίγο μια πρόβλεψη. Πιστεύω τουλάχιστον το Ατρόμητος ΠΑΟΚ ότι ο Ατρόμητος μπορεί να κάνει κάτι στην ομάδα του Αλέσιο Λύση. Όχι λόγω ότι δεν είναι καλός ο ΠΑΟΚ και τέτοια. Εντάξει, τώρα είναι σε ένα συγκρότημα. Τώρα προσπαθούν από τον αποκλεισμό. Τώρα εκεί πάνω στην Θεσσαλονίκη προσπαθούν να μαζέψουν τα συντρίμια από τον αποκλεισμό από την Μπραν από το Conference League, καθώς πλέον οι ασπρόμαυροι δεν θα έχουν Ευρώπη, δεν θα έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Ατρόμητος όμως είναι μια ομάδα η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ τους αντιπάλους της και ειδικά δυσκολεύει πάρα πολύ τις μεγάλες ομάδες. Το Big Four το έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Πέρσι επικρατήσει του ΠΑΟΚ 2-0 στο Περιστέρι. Ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό, πήγε να πάρει σοπαλία μέσα στο Καρεσκάκι. Ωστόσο, στο 24ο λεπτό ο Νταβίτ Κάρμο έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό και έδωσε στους Πειραιώτες σε μια πολύ δύσκολη νίκη. Όσον αφορά τώρα τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ, ψυχολογικά δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Η ομάδα του ΠΑΟΚ, επέκταση προπονητές. Έκανε με το δεξί ποδαρικό στο ελληνικό πρωτάθλημα με την νίκη 4-0 επί του Λεβαδιακού μέσα στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορούμε να πούμε κάπως ότι το χρειαζόταν μια τέτοια νίκη ο ΠΑΟΚ, ειδικά στην αρχή του πρωταθλήματος, καθώς είναι περίεργες οι μέρες που διανύουν πάνω στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, για το Άρης Όφη που λέγαμε, ο Άρης προέρχεται από την Μάτα με την ανατροπή στις καθυστερήσεις. Ο Όφη προέρχεται από την νίκη στο Ηράκλειο εναντίον του Βολού 2-0 στο πρωτάθλημα, αλλά έρχεται φορτσάτος και από την νίκη επίσης 2-0 κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για τον δεύτερο αγώνα των play-off του Europa League. Όφη, όπου όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, γράφει ιστορία και θα γράψει ιστορία όχι μόνο για το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και για το επαρχιακό ποδόσφαιρο. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Σε γίνον το παιχνίδι ο Αστέρας Τρίπολης που εντάξει δύσκολα θα μπορέσει να πάρει κάτι από τον Ολυμπιακό. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος ξεκίνησε με το 1-1 στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό, ανεξάρτητα από το αν έπαιζε καλύτερα από τους Αγρινιώτες η ομάδα της Τρίπολη. Ήταν αποτελεσματική η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου, καθώς, πώς να το πω τώρα, ο Πανετολικός κατάφερε να σκοράρει με μόλις 4 φάσεις. Ο Αστέρας έκανε κοντά στις 15, κάπου εκεί. Μπορεί περισσότερες, μπορεί λιγότερες.
και πέτυχε ένα γκολ. Θα δούμε τώρα τα στατιστικά για να μην λέω κι εγώ να

14 φάσεις έκανε ο Αστέρας Τρίπολης και έβαλε ένα γκολ. Δηλαδή βλέπουμε ότι άμα κάποιος πάει να δει τα στατιστικά, ο Αστέρας Τρίπολης υπερτερεί σε όλα. Ήταν άτυχος, υπερτερεί σε όλες τις κατηγορίες. Expected goals, 1-0-8. Κατοχή μπάλας, 60%. Shoot, 14. Shoot στο στόχο, 6. Μεγάλες ευκαιρίες, 4. Corner, 3. 80% στο ποσοστό στις πάσες. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Αστέρας Τρίπολης έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε και το ποδόσφαιρο είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα τύχης και θα προσπαθήσουν οι Αρκάδες να κάνουν το καλύτερο δυνατό που μπορούν εναντίον του Ολυμπιακού και αν τύχη είναι με το μέρος τους, μπας καταφέρουν να πάρουν κάποιο αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, όπως είπαμε προηγουμένως, επικράτησε το τρομή του 1-0. Ένας Ολυμπιακός που ήταν πολύ καλύτερος από τον Ατρόμητο, ήταν ο κυρίαρχος στον αγώνα, αλλά έπεσε πάνω σε έναν εξαιρετικό Λευτέρη Χουτεσιώτη, ο οποίος Χουτεσιώτης είχε πραγματοποιήσει 8 αποκρούσεις. Πραγματοποιήσε ο Λευτέρης Χουτεσιώτης και μάλιστα μία αποκρούση ήταν από πέναλτι. Θα μπορούσε να έχει δώσει βαθμό ο Χουτεσιώτης στον Ατρόμητο, κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε χάσει πέναλτι με τον Ελκαμπή κόντρα στον Ατρόμητο στο 20ο λεπτό, και στο 22ο σκόραρε ο Νταβίντ Κάρμο για να κάνει το 1-0 και να χαρίσει την νίκη στους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να κάνει το καθήκον του στην Τρίπολη αύριο στις 9, δηλαδή να επικρατήσει της τοπικής ομάδας και να κάνει το 2-2. Και πάμε τώρα στο Κηφισιά ΑΕΚ. Κηφισιά, η οποία κάνει ποδαρικό φέτος στην φετινή σεζόν στην Super League. Μια Κηφισιά η οποία πέρσι ήταν κατ' εμέ η μία από τις δύο πιο συμπαθητικές ομάδες του πρωταθλήματος. Παρακολουθούσα πάρα πολύ την Κηφισιά και το Λεβαδιακό, εννοείται, που ήταν πιο συμπαθητική. Αλλά η Κηφισιά, που στις αρχές της σεζόν όλοι την είχαν για υποβιβασμό. Αυτή η ομάδα μόνο για υποβιβασμό δεν ήτανε. Μόνο για υποβιβασμό δεν ήτανε. Η Κηφισιά, ειδικά στο πρώτο μισό της σεζόν που είχε και στο ρόστερ της τον Αντρέα Τετέ και τον Παύλο Παντελίδη πριν πάρουν μεταγραφή στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2026, οι Κηφισιώτες έπαιζαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν το βλέπεις συνέχεια, δεν το βλέπεις πάντα στη ομάδα. Και μπορούμε να πούμε ότι έμεινε και κατηγορία πάρα πολύ εύκολα. Και μπορώ να πω κιόλας με αυτήν την προηγούμενη σεζόν ότι μπορούσε ακόμα να βγει και μπορούσε να βγει στην οκτάδα, άμα ήταν πιο τυχερή σε κάποια παιχνίδια, καθώς θυμόμαστε ότι ήταν αρκετοί αγώνες που είχε προηγηθεί, αλλά εν τέλει το τελικό σκορ ήταν ισοπαλό και δεν πήρε τις νίκες που χρειαζόταν η Κηφισιά και τους βαθμούς που χρειαζόταν η Κηφισιά για να τερματίσει τουλάχιστον στην 8η θέση για να μπει στα play-off 5-8, που μπήκε ο Άρης. Με ένας Άρης ο οποίος πραγματικά η πέρσινη σεζόν ήταν τραγική για τον Άρη, τραγική. Άστα αν τερμάτισε στην 5η θέση στο τέλος του πρωταθλήματος, δεν έχει σημασία αυτό ότι τερμάτισε σε ευκίνη την θέση, καθώς στην Ευρώπη βγήκε όφι, κυπελούχος Ελλάδος όφι. Οπότε δηλαδή από τις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές, οι τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές των play-off 5-8 ήταν απλά διάφορες. Όφι είχε κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος. Δηλαδή, όποιος και να βγαίνει πρώτος, όποιος και να βγει, θα άλλαζε τίποτα. Τέλος πάντων, την Κηφισιά που λέγαμε, η Κηφισιά η οποία κλείδωσε την παραμονή της τρεις αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί το,

Τα αθλήματα τερμάτισε στην 10η θέση συνολικά και δεύτερη στα play-out. Κλείωσε την παραμονή της στις Σέρες σε έναν αγώνα με τον Πανσεραϊκό που επικράτησε 2-1 με τον Δημήτρη Θοδωρίδη να σκοράρει και να, βγάζει και assist στον Μπένι. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία. Και στους τελευταίους τρεις αγώνες είδαμε πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές να συμμετέχουν για την Κηφισιά στην πρώτη κατηγορία στους τελευταίους αγώνες. Κάτι το οποίο είναι ωραίο να βλέπεις. Να βλέπεις νέους παίκτες να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πολύ καλό. Και άμα υπάρχει εξέλιξη, αν υπάρχει εξέλιξη, θα είναι το καλύτερο. Θα είναι το καλύτερο για αυτούς. Και ολοκληρώνουμε με την ΑΕΚ και όπου αντιμετωπίζει την Κηφισιά στην Λεωφόρο. Μία ΑΕΚ όπου δεν έχουμε να πούμε πολλά, καθώς αυτή τη στιγμή και σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική φόρμα βρίσκεται, τουλάχιστον για αρχή, βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα. Στα δύο τελευταία παιχνίδια έβαλε 8 γκολ, 4 εναντίον του Ηρακλή, 4 εναντίον της Λεύσκη. Υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός και για την πρόκριση της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League, αλλά όπως είχε δηλώσει ο Μάρκο Νίκολιτς, για τις επόμενες μέρες δεν θέλει να ακούει το Champions League μέχρι να γίνει η πρώτη αγωνιστική του Champions League. Δεν θέλει να λέει κουβέντα για το Champions League, καθώς έχει πει στους παίκτες του ότι εννοείται πως στόχος είναι μια καλή πορεία στην Ευρώπη, αλλά πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θα κάνουμε μια διακοπή για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και εν συνεχεία επιστρέφουμε την τελευταία εκπομπή μας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Ειδικής ασύνε επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονεύριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού.

0: Και Ψαρονέφρι, όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρουσί. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Φέβερος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, που αναμένεται να κάνει και τον ντεμπούτο του. Επιστρέφει στο προσκήνιο για τους Πειραιώδες η περίπτωση του Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Αύριο αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τους Ερυθρόλευκους. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Ιμράν Λούζα, καθώς οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τη Watford μέχρι το 2029. Στην αρχή εντεκάδα της ΑΕΚ, στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Τάλης. Παναλαβασκού διεκδικεί και ο Ζούμπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς για την κλήρωση του κεφάλου στη League Face του Champions League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Όγγιεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος Χαφ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστία για τον 21 ετών Ιβοριανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κενάν Κοντρό. Ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός θα αγωνιστεί στους κριτικούς ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Ο Άρνορ Σίγκουρτσον επέστρεψε στην αποστολή της Καλαμάτας για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Εκτός έμειναν ο τιμωρημένος Μπόλιβαρ και ο τραυματίας Βάργκας. Η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα. Για το δεύτερο γύρο των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ και ζει σε θαύμα για να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Σήμερα το μεσημέρι αγωνίζεται ο Αποστολικός

0: Titan ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής και δεν χάνουμε χρόνο, καθώς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα Σαμοθράκη, όπου θα μιλήσουμε για τα νέα του, όπου θα μας μιλήσει για τα νέα του Ολυμπιακού, για την αποστολή για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης και όχι μόνο, καθώς έχουμε και εξελίξεις και στα μεταγραφικά. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Νικό μου. Καλά, ας πάμε στα σίγουρα πρώτα στην αποστολή και μετά βλέπουμε.
3: Ναι, πάμε.
4: Λοιπόν, με τον Γκονζάλες, το Μεξικανό για πρώτη φορά στην αποστολή. Οι παίκτες που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ και θα αναχωρήσουν σε λίγο για την Τρίπολη. Για το αυριανό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι 24 παίκτες, δηλαδή θα μείνει ένας εκτός. Μάλλον ο Στουρνάρας, ο τρίτος τερματοφύλακας, από ό,τι βλέπω. Έχει πάρει και τον Κλέιτον. Δηλαδή έχει 4 επιθετικούς. Ζώτα, Σίλβα, Γκονζάλες και Κλέιτον. Είναι για πρώτη φορά και ο Φρόιλερ στην αποστολή. Μάλλον θα είναι στον πάγκο, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ανδρόμητο ήταν στην αποστολή, αλλά τελικά έμεινε εκτός από την 23άδα. Mm-hmm. Δεν αποκλείται να δούμε τον Ελβετό για πρώτη φορά να πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής. Και από εκεί και πέρα είναι η γνωστή Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρας, οι τρεις τερματοφύλακες, Σάλιακας, Μαΐλοβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνι, Σα, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Φροσικίνιο, Μουζακίτης και οι τέσσερις επιθετικοί που είπα, Ελκαμπή, Ζώτα, Σίλβα, Γκονζάλες και Κλέιτον. Αυτοί είναι οι 24 παίκτες που παρτίζουν την αποστολή. Προφανώς και αύριο θα δούμε κάποιες αλλαγές, δεν ξέρω πόσες θα είναι, αν θα είναι πολλές ή λίγες, αλλά σίγουρα με κάποιοι παίκτες οι οποίοι μπήκαν αλλαγή με τον Ανδρόμητο και άρεσαν θα διεκδικήσουν θέση, όπως ο Σιπιόνι, ο οποίος είχε πολύ καλή εμφάνιση, ο Ρόκα που και αυτός πήγε καλά, ο Ζώτα Σίλβα. Και ο Γκονζάλες προφανώς αποκλείται να ξεκινήσει από την αρχή, αλλά σίγουρα θα τον δούμε κάποια στιγμή, ανάλογα βέβαια και με την εξέλιξη του μάτς. Να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο στόπερ, νομίζω ότι ο Κάρμο θα είναι σίγουρο ο ένας. Στην άλλη θέση διεκδικούν ο Ρέτσος μαζί με τον Ζμαϊλόβιτς. Μπορεί ο Ζμαϊλόβιτς ήταν βασικός με τον Ατρόμητο, τώρα μπορεί να δούμε τον Ρέτσο. Και νομίζω θα δούμε και από την αρχή την Κνιζιάν, η πρώτη του εμφάνιση, γιατί ο Σέρβος δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αυτό βγαίνει από το Ρέντι. Άλλωστε είναι έτοιμος, έχει κάνει και προετοιμασία και γενικά νομίζω ότι θα είναι στο βασικό σχήμα, εκτός αν αποφασίσει να συνεχίσει με τον Μπρούνο με τη Λίμπαρ και να δούμε τον Τικνιζιάν το παιχνίδι με τη Λάρισα την ερχόμενη Τετάρτη για το κύπελο στη Λάρισα γίνεται το παιχνίδι αυτό. Εδώ και επειδή λέω για Λάρισα να σου πω ότι ο Ολυμπιακός στο επόμενο διάστημα έχει να δώσει 1, 2, 3, 4, 5, 7 παιχνίδια μέχρι τις 20. Δηλαδή, αύριο με τον Αστέρα Τρίπολης, με την ΑΕΛ, με την Λάρισα την Τετάρτη στις 8 η ώρα είναι το παιχνίδι. Αυτό για το κύπελο. Το Σάββατο Βόλος Ολυμπιακός στις 7. Και τρεις μέρες αργότερα ή Τρίτη Τετάρτη κύπελο Ολυμπιακός Βόλος στο Καραϊσκάκι. Είναι για το κύπελο αυτό. Αμέσως μετά υποδέχεται τον Όφι 7 η ώρα Σάββατο πάλι το παιχνίδι αυτό και το πρωτάθλημα. Και μετά πάμε

0: το πρώτο παιχνίδι 4 μέρες αργότερα για το Europa League. Θα δούμε ποιος θα είναι αντίπαλος, θα ξέρουμε μέχρι αύριο το μεσημέρι θα καταρτιστεί το πρόγραμμα.
1: Δηλαδή μέσα σε αυτή την εβδομάδα, από αύριο ξεκινώντας πάντα για τους αγώνες του Ολυμπιακού.
0: Από αύριο μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός έχει να δώσει 2-3 μέρες αυτήν την παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και θα ολοκληρωθεί, γιατί μετά έχουμε διακοπή πρωταθλήματος, συγγνώμη, το παιχνίδι είναι στη Λιβαδιά, Λιβαδιακός Ολυμπιακός, Σεπτεμβρίου.
1: Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα έχει 4 ταξίδια.
0: Αλλά και οι άλλες ομάδες, δεν είναι μόνο Ολυμπιακός.
1: Ναι, καλά, εννοείται αυτό. Απλά...
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ταξίδι στην Τρίπολη, ένα ταξίδι στο Βόλο, ένα ταξίδι στη Λιβαδιά, 3. Και ίσως να είναι και ένα ταξίδι για το Europa League, ανάλογα πώς θα καταρτήσει. Παναλαμβάνω, θα το ξέρουμε αύριο.
1: Και με τη Λάρισα εκτός δεν παίζει.
0: Λάρισα, και στη Λάρισα για το κύπελο. 2. Βόλος για το κύπελο, 3. Και Λεβαδιακός, 4.
1: Νομίζω για το κύπελο ο Ολυμπιακός είναι εντός, δεν είναι με το Βόλο. Ο κύπελο με το Βόλο. Εντός.
0: Όχι, για το πρωτάθλημα είναι
1: εκτός. Για το πρωτάθλημα είναι εκτός.
0: Ναι, στο κύπελο είναι εκτός. Το Βόλο παίζει ο Ολυμπιακός. Βόλος Ολυμπιακός. Το μεθεπόμενο Σάββατο, 5-1 του, 7 η ώρα. Με το Βόλο. Βόλος Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Έτσι, Ολυμπιακός Βόλος για το κύπελο, 3 μέρες αργότερα.
1: Οκ. Okay.
0: Και μετά παίζει με τον Όφιστο Καραϊσκάκη, 12 Σεπτεμβρίου, στις 16 ή 17 Europa Link, θα μάθουμε τον αντίπαλο αύριο, μέχρι αύριο το μεσημέρι, γιατί δεν έχει καταρτηθεί ακόμα το πρόγραμμα. Και μετά Λεβαδιακός Ολυμπιακός Κυριακή. Και μετά έχουμε διακοπή πρωταθλήματος για 3 εβδομάδες. Εντάξει, και οι άλλες ομάδες, δεν λέω μόνο, εγώ λέω μόνο για τον Ολυμπιακό τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και οι άλλες ομάδες προφανώς θα έχουν το ίδιο πρόγραμμα, αν εξαιρέσουμε τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που δεν θα έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ΟΦΗ το ίδιο πρόγραμμα.
1: Ακριβώς.
0: Ο ΟΦΗ παίζει και με τον ΠΑΟΚ, νομίζω, την ερχόμενη Τετάρτη κύπελο.
1: Ναι, στην Τούμπα, 14.
0: Ναι. Τώρα δηλαδή, και νομίζω θα μείνει και στη Θεσσαλονίκη, γιατί αύριο παίζει με τον Άρη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν κάνεις κανένα λάθος, 7.30 ώρα έχει Άρης Όφη, ναι.
0: Ναι, θα μείνει Θεσσαλονίκη, γιατί την Τετάρτη παίζει με τον ΠΑΟΚ και το κύπελο. Βαρύ το πρόγραμμα και για τον Όφη και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό. Αυτά για ό,τι αφορά το πρωτάθλημα. Τώρα για τα υπόλοιπα, μη με ρωτήσεις τίποτα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Από ό,τι βγαίνει από την Ιταλία το ρεπορτάζ, ο Πέτερσεν αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι αυτός που καταλήγει ο Ολυμπιακός για το δεξιμπακ. Δημιουργήθηκε ένα θέμα με τον Ντοντό από χτες το βράδυ, ότι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό για τον Ντοντό. Υπήρχε μια αρχική συμφωνία, αλλά η Φιωρεντίνα, εκεί που ήταν η συμφωνία, ξαφνικά ζητάει 12. Και νομίζω ότι εκεί, κάπου εκεί χαλάει η μεταγραφή του Βραζιλιάνου δεξιού μπακ. Οπότε, εκτός απρόόπτου, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τίποτα πλέον, γιατί αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, με αυτά που έχουμε ζήσει από τον Μάιο, τον Ιούνιο και μετά. Οι εξελίξεις τρέχουν και θα δούμε αν ο Μπέτερσεν να ανακοινωθεί σήμερα και ποιοι θα είναι ο Εξτρέμ και ο Χαφ, οι οποίοι θα πρέπει οι μεταγραφές να ολοκληρωθούν μέχρι την ερχόμενη και Τετάρτη, Πέμπτη, να παραδοθεί η λύσα στην UEFA. Έτσι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ για τον Πέτερσεν...
0: Να διευκρινίσω κάτι, επειδή είχα πολλές ερωτήσεις και απορίες, να πάρει ο Ολυμπιακός και τον Πέτερσεν και τον Ντοντό αποκλείεται.
1: Okay.
0: Έτσι, όπως και αποκλείεται να πάρει περισσότερους από 3 παίκτες που είναι το αρχικό πλάνο, δηλαδή δεξιμπακ, χαφ και εξτρέμ. Ακόμα και αν έρθει μία πρόταση για το Ζέλσον, μία πρόταση για το Ζέλσον, δεν πρόκειται να έχει δει 4. Θα έχει 4 με τον εξτρέμ που θα πάρει. Για να αναφέρω το λόγο, Νίκο, ότι οι ξένοι του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι 20 συν, έρθουν 20 και η ευρωπαϊκή λίστα που θα δώσει ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να αποτελείται από 17 ξένους. Να πάρει κάποιον παίκτη μεταγραφή.

0: φύ. Και να τον έχει μόνο για αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι ανέφικτο. Και δεν πρόκειται να το κάνει με τη Λίμπα.
1: Ισχύει.
0: Οπότε δεν συζητάμε για άλλες μεταγραφές. Οι τρεις μεταγραφές του Ολυμπιακού θα είναι αυτοί οι τρεις.
1: Ωραία. Πάντως, τι είχε γίνει χθες με τον Πέντερσεν και σε κάποια φάση δεν τα είχαν βρει. Εσύ, τι είχε γίνει ακριβώς?
0: Δεν υπήρχε, δεν τα είχαν βρει. Τα είχαν βρει και η Τωρίνο και ο Ολυμπιακός και ο Πέντερσεν.
1: Okay.
0: Δεν μπορεί να ήρθε ο παίκτης στην Ελλάδα, ας πούμε, και να μην τα είχαν βρει. Πέρασε οι ιατρικές εξετάσεις, απλά ξαφνικά από ένα μανατζερικό γραφείο με το οποίο ο Ολυμπιακός έχει καλές σχέσεις, εμφανίστηκε το όνομα του Ντοντό, που προφανώς ήταν ελκυστικό, εννοείται, έτσι. Mm. Ο ατζέντης του είναι ο Τζουλιάνο Μπερτολούτσι, πρακτορείο ατζέντητων με τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει καλές σχέσεις. Και από εκεί βγήκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ντοντό και έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Αλλά οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι η Φιωρεντίνα, ενώ αρχικά οι συζητήσεις ήταν για 8 με 10 εκατομμύρια να πάρει η Φιωρεντίνα, ζήτησε 12. Σύγκριο ότι ο Ντοντό δεν ήταν σίγουρο αν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Υπάρχει και αυτό το σενάριο, ας πούμε. Οπότε νομίζω ότι το θέμα του Πέντερσεν θα ξεκαθαρίσει σήμερα και θα είναι ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού μαζί με τον Σάλιακα, ο οποίος αύριο θα είναι βασικός, γιατί θα απουσιάσει ο Ροντινέη. Ξέχασα να σου πω μέσα σε όλα για τα νέα πρόσωπα που μπορούν να δούμε αύριο στην Τρίπολη. Mm. Ο Ολυμπιακός αύριο στην Τρίπολη, περίπου 1500 άτομα, γιατί γίνονται εργασίες στη θύρα 1 που θα είναι κλειστή, όπως ενημέρωσε ο Αστέρας. Οπότε δύσκολο είναι να πάρει παραπάνω εισιτήρια. Mm-hmm. Και θα είναι το πρώτο από τα επόμενα 7 παιχνίδια συνεχόμενα που θα έχει μέσα σε ένα 20ήμερο.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε ή μέχρι στιγμής αυτά?
0: Όχι, τα είπα όλα. Μόνο καμιά ερώτηση αν έχεις.
1: Μπα, δεν μου έρχεται. Δεν νομίζω ότι έχω.
0: Οκ. Okay. Αυτά είναι. Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη έχουμε με το θέμα του Πέτερσεν ή του Ντοντό ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, εδώ είμαστε.
1: Εννοείται. Εδώ είμαστε για να μεταφέρουμε τις εξελίξεις. Κώστα, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα νέα του Ολυμπιακού.

Εν αντιθέσει με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τα είδατε όλα και εδώ και εκεί. Εντάξει, και μη μου πείτε, εντάξει, το πέναλτι ήταν πέτσινο. Αυτό δεν το έκανε ποτέ ο Γιαννούλης. Εγώ πιστεύω ότι αδικήθηκε και γι' αυτό φταίει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ο κύριος Γκαγκάτσης, γιατί δεν έχει καμία παρέμβαση στην UEFA. Έπρεπε να χαλάει τον κόσμο. Ο Σάκης, υπάρχουν βλάκες, ηλίθιοι ή λαμόγια διαιτητές που διαιτητεύουν και είχε πολλά παραδείγματα κόντρα διαιτησίας ο ΠΑΟΚ και πέρσι και φέτος. Και ρωτάω, ποιες παραστάσεις έκανε. Τι έκανε ο κύριος Γκαγκάτσης για να κοπεί ο πισινός αυτών των διαιτητών που πήρανε τα μούτρα τους και αδίκησαν όχι ειδικώς μόνο τον ΠΑΟΚ, γιατί αδικούνε συστηματικά τις ελληνικές ομάδες, παίζουν τα παιχνίδια τους. Το είδατε όμως όλοι, είπα πέρσι στην Ευρώπη με τον ΠΑΟΚ και φέτος με τον γελίο Ισπανό διαιτητή εδώ πέρα και προχθές με τον άλλον που έδωσε πέτσινο πέναλτι. Εντάξει, εκεί ακυρώθηκε του ΠΑΟΚ που ήταν γκολάρα. Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι ήταν offside, χτύπησε μπάλα, ξέρω εγώ κάτι. Το πέναλτι ήταν πέτσινο και το έδωσε χειρουργικά 2 λεπτά πριν τελειώσει για να στείλει τον ΠΑΟΚ. Αλλά λέω και πάλι ότι για όλα ευθύνεται η διοίκηση του ΠΑΟΚ, η οποία δεν παίρνει παίχτες, έδωσε τον τέλεια, πήρε λεφτά. Και ακούω τώρα από τα 30 λέει θα δώσει 8. Τώρα θα δώσεις και 8. Τώρα. Ο άλλος εντωμεταξύ κάνει πανηγυράκια. Έπρεπε να είναι εκεί ο κύριος Μιστακίδης. Ή είσαι ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ΠΑΟΚ μπάλας και ΠΑΟΚ μπάσκετ. Ο κύριος Μιστακίδης έπρεπε να αφήσει τα πανηγυράκια στο γήπεδο για τον Οσμάν. Άκου τώρα να κάθονται και να εισπράττει χειροκροτήματα επειδή πήρε τον Οσμάν. Ρωτάω εγώ τώρα τον κύριο Μιστακίδη, όπως θα ρωτήσω και μετά τον κύριο Σαββίδη. Τους ρωτάω μάλλον τώρα και τους δύο. Με τους παίχτες που έχετε πάρει,

Ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα και κύπελο στο ποδόσφαιρο. Στην Ευρώπη τίποτα, εντάξει. Παίρνει μήπως πρωτάθλημα, σπάει το δίδυμο στο μπάσκετ, για να καταλάβω. Με τους παίχτες που παίρνει ο κύριος Μιστακίδης, είναι παίχτες κρίσιμη μάζα για να φάνε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό? Ορίστε, ακούω απάντηση. Είμαστε ευχαριστό ρόστερ, χτυπάει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό? Υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να πει ότι με αυτό που βλέπετε και με τον προπονητή που πήρε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και παίρνει πρωτάθλημα στην Ελλάδα, κύπελο, στην Ευρώπη, την Ευρωλίγκα, έβγαλα το λαιμό μου να φωνάζω, βάλ τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, βάλ τον ΠΑΟΚ, τώρα ακούω για λεφτά, λέει, πολλά, σε 5 χρόνια, 300 εκατομμύρια, φέτος 60, ο άλλος λέει 80, θα τα δούμε αυτά. Μέχρι στιγμής βλέπουμε παχιά λόγια, παχές κουβέντες, 60-80, και γιατί δεν τα δίνει από πέρσι να πάρει και το Euro Cup ο ΠΑΟΚ, να μην χάσει και από την Bilbao, να έχει η ομαδάρα να χτυπήσει το πρωτάθλημα που ήταν πεσμένος ο Παναθηναϊκός και μπορούσε να τον βγάλει από τη μέση? Γιατί δεν το έκανε? Έχασε πέρσι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, έχασε. Πόσες ομάδες κέρδισαν τον Παναθηναϊκό, μετρήσατε? Ηρακλής, Άρης, Κολοσσός, έτσι, σωστά, και είμαστε και χαρούμενοι που, και βεβαίως είμαστε χαρούμενοι που τον κέρδισαν. Λέω και πάλι, σπάει με αυτά που έχει κάνει ο Μιστακίδης, σπάει ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ορίστε, ακούω, βγείτε στις γραμμές, θα σας δώσω τώρα τα τηλέφωνα, τα τηλέφωνα τα δικά μου, να επικοινωνήσετε και για αυτά τα θέματα των σπιτιών σας και των συντάξεων. Όπως ξέρετε, δίνω δωρεάν δικηγορική βοήθεια, δίνω δωρεάν δικηγόρο να σας δώσει δωρεάν συμβουλή για να γλιτώσετε τα σπίτια σας από τους πληστηριασμούς, να μάθετε τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου με τις δόσεις, να μάθετε τι μπορείτε να κάνετε με τα κόκκινα δάνεια, το νόμο Κατσέλη, τα υπεχρεωμένα νοικοκυριά που σας παίρνουν, τις εισπρακτικές, τους δικηγόρους σας ζαλίζουν τηλέφωνα. Δεν θα πηγαίνετε μόνοι σας, αφού υπάρχει ο Αϊβαλιώτης με δωρεάν δικηγορική συμβουλή, πάρτε τον Αϊβαλιώτη. Γράψτε, παιδιά, τα τηλέφωνα, μολυβάκι, χαρτάκι, θα μιλήσετε με τον Αϊβαλιώτη, αλλά και για τις συντάξεις σας. Μην ακούτε που λένε βγαίνουν αυτόματα και δες οι τρίχες. Δεν βγαίνουν αυτόματα. Παίρνουν δικηγόροι και φωνάζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 1,5 χρόνο και περιμένουν και παίρνουν έναντι. Τρίχες βγαίνουν αυτόματα. Πρέπει να βάλετε δικηγόρο να ζαλίσει τον ΕΦΚΑ, να κάνει αυτό που πρέπει για να πάρει τη σύνταξή σας. Γράψτε, παιδιά, τα τηλέφωνα, μιλήστε με τον Αϊβαλιώτη, να σας δώσω δωρεάν δικηγόρο, να σας δώσει δωρεάν νομική συμβουλή. Λοιπόν, πρώτο τηλέφωνο 698 50 26 708. Το ξαναλέω, 698 50 26 708. Δεύτερο τηλέφωνο 6945 76 85 19. 6945 76 85 19. Λοιπόν, θα μιλήσετε με τον Αϊβαλιώτη για δικηγόρους, για τις συντάξεις σας, για τα προβλήματα που έχετε με τους δήμους, με το κράτος, με απαλωτήσεις για κόκκινα δάνεια, νόμο Κατσέλη, υπεχρεωμένα νοικοκυριά, τραπεζικό διακανονισμό, εξοδικαστικό συμβιβασμό, δάνεια τράπεζες, στεγαστικά, πληστηριασμούς, ό,τι σας απασχολεί. Βλέπω με παίρνει φίλος τώρα. Με παίρνει φίλος, παιδιά, από το Λουξεμβούργο, Έλληνας της Ευρώπης. Με παίρνει τηλέφωνο, έχω κάνει και εγώ 15 χρόνια Βρυξέλλες, βεβαίως, και πήγαινα πάρα πολύ συχνά στο Λουξεμβούργο. Είναι ένα κράτος που έχει πάρα πολλούς φιλέλληνες. Να ξέρετε ότι το πιο φιλελληνικό κράτος της Ευρώπης είναι το Λουξεμβούργο. Έχει ρεκόρ ελληνικών συλλόγων, φιλολογικών και άλλων, για την Ελλάδα. Ελληνικών συλλόγων από ξένους. Οι Λουξεμβούργοι αγαπάνε την Ελλάδα πάρα πολύ. Είναι το πιο φιλελληνικό κράτος της Ευρώπης, το Λουξεμβούργο. Έχει έκταση περίπου λίγο μικρότερη από την Αττική. Είναι λίγο μικρότερο από την Αττική και έχει πληθυσμό 400. Σας πω ότι το 1 τέταρτο είναι Πορτογάλοι. Στην Λουξεμβούργο το 1 τέταρτο οι εργαζόμενοι είναι Πορτογάλοι. Έχει πάρα πολλούς έχει πολλούς Έλληνες στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ήμουνα και εγώ στις Βρυξέλλες. Έχω φίλους πολλούς αγαπημένους στο Λουξεμβούργο και υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι δουλεύουν και σε διεθνείς τράπεζες εκεί κλπ. Λοιπόν,

0: 698 5026 708. Να βλέπω τώρα και από την Κύπρο τηλέφωνο. 698 λοιπόν, ξαναλέω, 5026 708 5 7685 19. Δάνεια, τράπεζες, εξοδικαστικός συμβιβασμός, στεγαστικά, διακανονισμοί, οι συντάξεις σας, η αδικία που έχετε νιώσει όλοι με τις συντάξεις. Πάρτε τον Αϊβαλιώτη να σας δώσω δωρεάν δικηγόρο να ξενιάσετε. Λοιπόν, ήταν ναυάγιο αυτό που έπαθε η Εθνική Ελλάδος. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τα εθνικά. Η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ είναι ανυπαρξία, είπα, της Ομοσπονδίας. Δεν υπάρχει λιόλιος. Δεν υπάρχει προγραμματισμός στην εθνική ομάδα. Δεν μπορεί να μην παίζουν οι Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο, δε ο Γιάννης, που είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, έρχεται μια φορά στο τόσο, όταν έχει προκριθεί η Εθνική Ελλάδος σε μεγάλη διοργάνωση. Παίζει και είναι και παρόν, λέει, ένας προπονητής της ομάδας του. Ούτε καταλαβαίνω γιατί, πώς έχει δεχτεί η εθνική. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν παίζει ο Γιώκητς, είναι και ο προπονητής της ομάδας του στον πάγκο της εθνικής της χώρας του. Υπάρχουν παίχτες που παίζουν στο NBA. Ο Γιώκητς, λέω. Εντάξει, είναι ο προπονητής της ομάδας του στον πάγκο. Πώς δεχτήκατε να είναι ο προπονητής των Bucks στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος όταν παίζει διεθνή αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή στο Πανευρωπαϊκό και ούτω καθεξής? Αυτό δεν έγινε. Δεν ήταν εκεί δίπλα. Τι έπλα. Γιατί παρακολουθείτε στενά σε τέτοιο βαθμό ώστε στέλνει τον βοηθό προπονητή της ομάδας του των Bucks όταν παίζει με την Εθνική? Γιατί δεν ξεκαθαρίζει ο Κούμπο θα παίζει στην Εθνική όποτε γουστάρει η Εθνική? Αυτό σημαίνει με παίκτη εθνική. Δεν είμαι όποτε γουστάρω εγώ να παίζω, όποτε σε καλεί η εθνική. Εντάξει. Λοιπόν, και οι τρεις δεν πήγανε όταν είχε η Ελλάδα κρίσιμα παιχνίδια. Οι τρεις Αντετοκούμπο δεν πήγανε. Ούτε ο Ντόρσεϊ πήγε, ούτε ο Γόκαπ. Εντάξει, πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα, χάσαμε από τους Ρουμάνους και τους Πορτογάλους, χάσαμε προχθές και από τους Ουκρανούς. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, κινδυνεύουμε να αποκλειστούμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα που, ας πούμε, είπα στην Ομοσπονδία την Κολυμπητική, είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές στο η Εθνική Ελλάδος της υδατοσφαίρησης. Δείτε τη διαφορά. Τίποτα δεν κάνει η εθνική μπάσκετ. Μηδαμινά πράγματα κάνει η εθνική ποδοσφαίρου. Να υπενθυμίσω και να προειδοποιήσω, και ελπίζω να βγω ψεύτης, ότι έχουμε κληρωθεί για το Nations League με την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Σερβία. Θυμίζω ότι έχουμε προπονητήστατο, πλην όμως ακατάλληλο για τη θέση αυτή, τον κύριο Γιωβάνοβιτς. Τον θεωρώ ακατάλληλο προπονητή τον Γιωβάνοβιτς για τη θέση αυτή, διότι είναι συμπαθέστατος. Είναι μη τοξικός, μιλάει ωραία ελληνικά, δεν γκουτσάρει καλά την εθνική και έχει κάνει λάθη πολλά και με τον Τέλια και με άλλους παίχτες. Δηλαδή τους καλούσε, τους έβαζε 8 λεπτά, καλούσε τον Τέλια, δεν τον έβαζε καθόλου. Είδε ότι η ομάδα έσκιζε, την είχε σκίσει σαν σαρδέλα τη Σκωτία με Τέλια, Καρέτσα, Τζόλι και δεν εφάρμοσε ποτέ την ίδια σύνθεση, ποτέ. Ενώ ήξερε ότι η Σκωτία τον ήπια από την Εθνική, το είδαμε όλοι με τα μάτια μας, 3 γκολ έβαλε η Εθνική Ελλάδα στη Σκωτία με στη Σκωτία. Πήγε και έπαιξε άρες μάρες κουκουνάρες με τη Σκωτία.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια.

0: ενδιαφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τον σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Goal!
4: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Συνεχίζει χειρότερα από πέρσι. Και εδώ υπάρχει ζήτημα με τη διοίκηση, όπως και με τον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος κάνει πανηγυράκια για το θέμα του Οσμάν και μαζεύει στο γήπεδο για να εισπράττει.

0: μοναδική και μεγαλύτερη έκθεση καινούριων και μεταχειρισμένων μοντέλων. Με γραπτή εγγύηση 2 χρόνια στα μεταχειρισμένα και 10 χρόνια στα νέα αυτοκινούμενα. Καραβάνια και για ενοικιάσεις αυτοκινούμενων. Καραβάνια, 16 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μηδενιών. Τηλέφωνο 2392073415. Βρείτε μας στο caravania.gr και στο .rent.
1: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.

Ένα συγκλονιστικό τραγούδι όπως έχει εξελιχθεί, έτσι κι αλλιώς ήταν από τα καλύτερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, το «Γε μου», το ερμηνεύει ο Σταμάτης Κόκοτας, αλλά έχει τόσο πολύ βασανιστικά και οδυνηρά δέση με το θάνατο του γιού του, του Δημήτρη του Κόκοτα, τον οποίο τον ήξερα, όπως είπα, τον είχα γνωρίσει πριν 40 χρόνια, είχαμε τελειώσει όλοι μαζί το Λύκειο, εγώ, ο Δημήτρης ο Κόκοτας, ο Μίνος Μάτσας, ο γιος του γνωστού ιδιοκτήτη της δισκογραφικής εταιρείας, του Μίνος Μάτσας και γιος, ο γιος δηλαδή του Μάκη Μάτσα, ο Μίνος. Είμαστε και οι τρεις στην ίδια ηλικία, είμαστε 58, και εγώ και ο Αείμνηστος και ο Μίνος Μάτσας, και συνδεόντουσαν με οικογενειακή φιλία οι γονείς μου με το Μάκη το Μάτσα και τη γυναίκα του τη Ρούλα. Δηλαδή με το ζεύγος Μάτσα συνδέονταν οι γονείς μου. Είχα γνωρίσει λοιπόν σε κάποια δόση και το Δημήτρη το Κόκοτα σε μια συνάντηση που είχε γίνει. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο παιδί. Ήταν καλοπροαίρετο, γελαστό. Του άρεσαν το τραγούδι, οι γυναίκες, τα αυτοκίνητα όπως τον μπαμπά του. Ο μπαμπάς του ήταν μεγάλος οδηγός αγώνων. Ο Σταμάτης Κόκοτας έχει παπελά πολλά σε σιρκουή στο αεροδρόμιο του Τατοίου κλπ. Έτρεχε με BMW και με άλλα αυτοκίνητα. Είχε καταπληκτικά αυτοκίνητα ο Σταμάτης Κόκοτας και του άρεσαν και του Δημήτρη. Τον φώναζε χαϊδευτικά ο μπαμπάς του Ντίμι, τον Δημήτρη. Δυστυχώς έπαθε αυτό το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, τον οποίο τον βασάνισε 2,5 χρόνια, και αυτόν και την οικογένειά του. Απορώ δηλαδή και η γυναίκα του πώς άντεξε η κοπέλα, και η κόρη του και τα λοιπά, όλο αυτό το βασανιστήριο. Δεν το είδε ο πατέρας του. Από μια έννοια είναι καλό, δεν έζησε ο πατέρας στο βάσανο του γιού του, αλλά απ' την άλλη είναι τόσο δυσάρεστη η απώλεια ενός νέου ανθρώπου. Το τραγούδι που ακούσατε το έχει γράψει ο μεγάλος Απόστολος Καλδάρας και η στίχη είναι επίσης του μεγάλου Λευτέρη Παπαδόπουλου. «Γε μου» λοιπόν δεν έχει γραφτεί για το γιο του, δεν το είπε ο Σταμάτης Κόκοτας για το γιο του, γιατί πολύ απλά όταν εκείνος το τραγούδισε ο Σταμάτης Κόκοτας, ο Δημήτρης ήταν 7 χρονών μόνο. Το τραγούδι αυτό μιλάει για ναρκωτικά, μιλάει για κάποιο παιδί που είχε εξάρτηση και λέει ο πατέρας, διηγείται σε αυτούς τους συγκλονιστικούς στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όλο τον πόνο του πατέρα επειδή ο γιος έχει πέσει στα ναρκωτικά, δεν έχει καμία σχέση με τον Δημήτρη τον Κόκοτα, αλλά έχει ταυτιστεί τόσο πολύ γιατί τραγουδάει ο Σταμάτης «Γε μου». Και τώρα που έφυγε και ο γιος, λέει, έχουμε συγκλονιστεί. Την ώρα που είχαμε στο διάλειμμα με πήρε Πάφο της Κύπρου. Η Πάφο σε μένα, όλη η Κύπρος όπως ξέρετε είναι, μου είναι πολύ αγαπημένη. Εγώ έχω ιδιαίτερους δεσμούς με την Κύπρο. Έχω συλληφθεί 3 φορές από τους Τούρκους στα κατέλληλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν φοβήθηκα ποτέ και πάλι να μου λέγανε να πάω, βεβαίως και θα πήγαινα. Μπήκα λοιπόν με κάμερες μέσα σε στρατόπεδα των Τούρκων γιατί έπρεπε να κόψουμε τα κονδύλια που έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση δήθεν για πανεπιστήμια και δήθεν για ανακατασκευή καλντερίμια, ναούς και τα λοιπά. Έπρεπε λοιπόν να αποδείξω ότι τα λεφτά πηγαίνανε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το απέδειξα. Ήμουν υπάλληλος τότε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν εκλεγώ βουλευτής. Με πιάσαν 3 φορές οι Τούρκοι, μία φορά στη Μόρφου, μία στην Κερίνια και μία στην Αμόχωστο. Τελευταία φορά ήταν στο ψευτοπανεπιστήμιο, είναι ψεύτικο, δεν είναι πανεπιστήμιο. Το αναφέρουν αυτοί ως EMU, κόσμο από την Πάφο, το αναφέρουν ως EMU, δηλαδή Eastern Mediterranean University, και πήγα πλάνα μέσα με κάμερα που είχα τραβήξει το 2006 και 2007 και απέδειξα ότι είναι ένα στρατώνας, έχει κουκέτες, έχει καψιμί, έχει ορίγματα και δήθεν παριστάνει το ψευτό πανεπιστήμιο. Τα έβγαλα τις κασέτες με μυθιστορηματικό τρόπο από τα κατεχόμενα, τα πήγα στις Βρυξέλλες, κάναμε μια τεράστια εκδήλωση, 3 τεράστιες εκδηλώσεις κάναμε. Από 80 ευρωβουλευτές μέσα και τους είπαμε ότι τα λεφτά Τούρκοι σε όλα αυτά και

κόπηκαν τότε τα λεφτά για τους Τουρκοκυπρίους. Ρωτήστε σήμερα τι κάνουν οι ευρωβουλευτές. Όταν εγώ ήμουν υπάλληλος εκεί, έκανα το καθήκον μου προς την Πατίνε η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο. Εγώ δεν κάνω διαχωρισμό. Ελλάδα και Κύπρος είναι ενιαίο. Όταν παίζει η Ελλάδα και Κύπρος, ρωτάω, μου λένε παίζει, λέει, Ελλάδα Κύπρος, λέει, σε 7 η ώρα. Και λέω ναι, εναντίον ποιου. Ελλάδα Κύπρος παίζει. Να μάθω τον αντίπαλο. Φυσικά κάθε φορά αστειεύομαι και αμέσως γελάει ο κόσμος, γιατί καταλαβαίνει ότι υπονοώ ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, και έτσι είναι. Είμαστε οι μοναδικές χώρες στον κόσμο που έχουν τον ίδιο εθνικό ύμνο, από τα κόκαλα βγαλμένοι των Ελλήνων, τα ιερά, λένε, λέει και ο εθνικός ύμνος και της Ελλάδας και της Κύπρου. Γι' αυτό και όταν παίζει η Ελλάδα με την Κύπρο, μία φορά γίνεται η ανάκρουση του εθνικού ύμνου, γιατί είναι κοινός για τους Έλληνες της Ελλάδας και της Κύπρου. Όταν λέμε Έλληνο-Κύπροι, δεν σημαίνει ότι είναι μισή-μισή Έλληνες και Κύπροι, σημαίνει ότι είναι Έλληνες της Κύπρου. Αυτό είναι το σωστό. Είναι Έλληνες, όπως λέμε Έλληνες, της Κρήτης. Όπως είναι οι Έλληνες της Ρόδου. Όπως είναι οι Έλληνες της Ημαθίας. Οι Έλληνες της Ικαρίας, που είναι το νησί μου. Οι Έλληνες από την Κέρκυρα. Είναι οι Έλληνες από την Κύπρο. Έλληνες της Κύπρου είναι ορθός όρος, όχι Ελληνοκύπροι. Και οι Τούρκοι είναι Τούρκοι της Κύπρου. Αυτοί που είναι τελοσθέντες Έλληνες, αυτοί είναι οι Τουρκοκύπροι, εντάξει. Κουβαλητοί ήταν και εξισλαμιστέντες. Δεν είχε η Κύπρος ποτέ Τούρκους, εντάξει. Από το 1571 που είχαν κατοχή την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κουβάλισαν λίγους και άλλοι ήταν εξισλαμιστέντες βία Έλληνες της Κύπρου. Οι Τουρκοκύπροι. Λοιπόν, οι Έλληνες της Κύπρου είναι περίπου 1 εκατομμύριο. Όπως έχω πει, είπα και στο φίλο μου μιλώντας στο διάλειμμα που με πήρε από την Πάφο, Κύπριος είναι ο φίλος μου, εντάξει. Χαιρετίσματα και στην Πάφο και σε όλη την Κύπρο. Την αγάπη μου, την ξέρετε ότι την έχω. Είμαι σχολιαστής στο Σίγμα, το κανάλι το μεγαλύτερο της Κύπρου. Μιλάω συνεχώς με οξύτητα κατά των εξουσιών της Ελλάδας και της Κύπρου. Γιατί είναι υποχωρητική, είμαι πιο αυστηρός με της Ελλάδας, γιατί η Κύπρος στο κάτω-κάτω είναι η μικρή μας αδελφή, πονάει, είναι μαχαιρωμένη, το 36% είναι υποκατοχή, με ευθύνες βεβαίως μεγάλες της Ελλάδας και συγκεκριμένα του καθηκιού αυτού του ρεμαλιού, του Ιωαννίδη, που ήταν και βλάκας και ηλίθιος και προδότης, ήταν 3-1. Ήτανε και βλάκας και ηλίθιος και προδότης, έτσι. Είχε συνεννοηθεί να καταλάβουν οι Τούρκοι το προγεφύρωμα Κερίνια Αμόχωστο. Εκεί λέγεται ο θύλακας της Αγύρτας, για όσους ξέρουν καλά την Κύπρο. Από την Κερίνια στην Αμόχωστο, από την Κερίνια στη Λευκοσία, με συγχωρείτε. Αυτοί θέλανε να ενώσουν Κερίνια-Λευκοσία με το θύλακα της Αγύρτας. Ήταν συγκεκριμένοι και συγκεντρωμένοι οι Τουρκοκύπροι εκεί. Θέλανε λοιπόν να έχουν καταλάβει την Κερίνια, να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα και να ενώσουν με Λευκοσία. Αυτή τη συμφωνία είχε κάνει ο προδότης, ο Ιωαννίδης, το καθήκη. Και όταν βγήκαν οι Τούρκοι, βέβαια, χωρίς αντίσταση, γι' αυτό βγήκαν χωρίς αντίσταση, γιατί είχε συνεννοηθεί να προδώσει ο Ιωαννίδης και του είχαν υποσχεθεί του βλάκα. Του Λακαμά, του Ηλίθιου. Τόσο βλάκας ήταν, τόσο κόπανος ήταν, που πίστευε ότι βγαίνοντας οι Τούρκοι και βλέποντας ότι δεν υπάρχει αντίσταση, θα πει: α, ωραία, να ενωθεί η υπόλοιπη Κύπρος στην Ελλάδα και εμείς να πάρουμε μόνο το θύλακα της Αγύρτας. Τόσο βλάκας ήταν. Οι Τούρκοι είδαν ότι δεν υπήρχε τίποτα και κάναν τον Ατήλα II κτλ. 100% είναι η ευθύνη του Ιωαννίδη, ή μάλλον, για να είμαι ακριβής, είναι και ευθύνη του Ιωαννίδη συντριπτική, αλλά και των αρχηγών των τριών όπλων της Ελλάδος, στρατού, ναυτικού, αεροπορίας, αναφέρω τα ονόματα, Μπονάνος Παπανικολάου Αραπάκης και του αρχηγού του, ο αρχηγός στρατού ήταν ο Γαλατσάνος και αρχηγός των όπλων δυνάμεων υποτίθεται ήταν ο Μπονάνος. Αυτοί οι τέσσερις έπαιρναν πάνε στον τοίχο και οι τέσσερις μαζί με τον Κιζίκη που έκανε τον ψευτοπρόεδρο Δημοκρατίας, διότι ήταν ενήμεροι για το πραξικόπημα, αφήσανε τον Ιωαννίδη να το κάνει ο Βλάκ, δηλαδή βασιστήκαν αυτοί οι άνθρωποι με 100.000 παράσημα συστολές, βασιστήκαν σε ένα βλάκα ηλίθιο προδότη, έναν τύπο που ήταν υπεύθυνος για τα μουλάρια του Ζέρβα όταν ήταν η κατοχή των Γερμανών στην Ελλάδα, ήταν μουλαράς του Ζέρβα. Για να καταλάβετε γιατί μυαλό σκατά είχε στο κεφάλι του Ιωαννίδη, τον είχε βάλει ο Ζέρβας, τον είχε καταλάβει τι είναι και τον είχε βάλει μουλαρά. Δεν έκανε για τίποτα άλλο ο Ιωαννίδης, για να κουβαλάει μόνο και να καθοδηγεί τα μουλάρια,
τότε που ήταν η αντίσταση με τους Γερμανούς, δεν του δώσε κανένα κρίσιμο ρόλο, τόσο βλάκας ήταν και γι' αυτό τον ήθελε και δίπλα βλάκας. Και ο βλάκας όμως ήταν και πράκτορας της CIA και έκανε το πραξικόπημα σε συγκοινωνόηση βέβαια με τον άλλο πράκτορα, τον Αβράκωτο. Αβράκωτος, Έλληνας πράκτορας,

Δεν ήταν Ελληνοαμερικανός, ήταν ελληνικής καταγωγής. Ήταν της CIA, ο οποίος λεγόταν Γκά Σταυράκοντος. Τα γράφει μέσα ο Ιγνατίου. Πάρτε το βιβλίο του Ιγνατίου που λέει Ένοχος, να δείτε τι γράφει. Αλλά για όλους αυτούς είπα ότι έχουν ευθύνη ο καθένας στο μερίδιο του, βεβαίως και η αρχηγή των όπλων, αλλά έχει και ο Μακάριος. Ο οποίος Μακάριος ήταν δεν έφερε την συμφιλίωση που το όφιλε το κάνει και ως πρόεδρος και ως ιερωμένος. Είχε δημιουργήσει ένα εφεδρικό σώμα ξυλαράδων, είχε δηλαδή τραμπούκους δικούς του στην Κύπρο με στυλιάρια, μαχαίρια, όπλα κτλ. Και σπάγανε στο ξύλο τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Ήταν μια καλυμμένη δικτατορία δίθεν με δημοκρατίας. Ο Μακάριος φταίει πάρα πολύ, έχει καθοριστική ευθύνη για αυτό που έγινε, διότι δεν ήθελε την Ένωση. Ο Μακάριος πρωτοστάτησε στο να γίνει η Κύπρος ανεξάρτητη, γιατί αυτό τον συνέφερε. Το 1957, θυμίζω, το διακήρυξε δημοσίως μιλώντας στην Βρετανή δημοσιογράφο και πολιτικό, την Μπάρμπαρα Κάσλ. Έδωσε συνέντευξη στην Αγγλία που είπε ότι θα ήταν καλό και συμφωνούσε να γίνει η ανεξάρτητη Κύπρος. Άρα λοιπόν άδειασε το Γρίβα και όλα τα παιδιά που αγωνίζονταν τότε με την ΕΟΚΑ για την Ένωση. Άδειασε την Ελλάδα, άδειασε τους Έλληνες, άδειασε τους Έλληνες της Κύπρου, άδειασε την ΕΟΚΑ, τα παιδάκια που τα κρεμούσαν οι Εγγλέζοι, τους άδειασε όλους για να καθίσει στην καρέκλα του Προέδρου της Κύπρου. Μια καρέκλα ήθελε, γι' αυτό ζούσε ο Μακάριος. Έχει μεγάλη ευθύνη γιατί δεν ήθελε την Ένωση, την μποϊκοτάρισε με κάθε τρόπο. Όταν έφτανε κοντά η Ένωση, έκανε ό,τι μπορούσε για να την μποϊκοτάρει. Αυτή είναι η αλήθεια για όλη την ιστορία. Ο φίλος μου από την Πάφο μου είπε για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, παιδιά, είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Η ΑΕΚ πήγε πάρα πολύ καλά, ρίξε 4 γκολ στην Λεύσκη. Δεν είναι καθόλου αμεληταία η Λεύσκη. Της έβαλε 4 γκολάκια άνετα. Και χάρηκα πολύ που έδωσε πόντους στην ΑΕΚ. Είπα και πριν ότι οι διεκδικητές, ίσως δεν ακούστηκε καλά, το επαναλαμβάνω, διεκδικητές για τον μπάσκετ είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Διεκδικητές για τον μπάσκετ. Και κάνω κριτική στον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος έπαιρνε, είχε πάρει όλους αυτούς τους παίκτες που έπρεπε να έχει ο ΠΑΟΚ για να χτυπήσει, να βγει πρωταθλητής Ελλάδος δηλαδή, και να χτυπήσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ρωτάω τους φίλους μου, τους αγαπημένους, τους συναγωνιστές στον ΠΑΟΚ κτλ. Είμαστε ευχαριστημένοι με το ρόστερ του ΠΑΟΚ? Δηλαδή είναι επαρκές για να πάρει πρωτάθλημα και να χτυπήσει Ολυμπιακό? Είναι επαρκές για να χτυπήσει Παναθηναϊκό? Αυτό που έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα με το Μιστακίδη φτάνει? Διότι ξέρω ότι τα λεφτά του Μιστακίδη είναι ατελείωτα. Αυτό μας λένε, το βλέπουμε στη λίστα Forbes κλπ. Αφού είναι ατελείωτα, τι θα πάθαινε δηλαδή αν έδινε και 80-100 εκατομμύρια τώρα και να μάζευε όλο την αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και 2-3 NBA'er να γίνει πρώτος στην Ευρώπη? Όχι να πάρει μόνο το πρωτάθλημα, να γίνει πρώτος στην Ευρώπη. Τώρα ακούμε λόγια παχιά, 300 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια φέτος, 80 του χρόνου, κάτι τέτοια, για την Ευρωλίγκα. Μα στην Ευρωλίγκα έπρεπε τώρα να μετέχει ήδη, όχι για του χρόνου. Έπρεπε να έχει βγάλει λεφτά και να έχει δώσει και να είναι έτοιμος για την Ευρωλίγκα και για παίκτες ο κύριος Μιστακίδης. Όχι να καθόμαστε τώρα να λέμε τι θα γίνει, πώς θα πάρουμε την ΠΑΕ και τέλος, γιατί και ο Σαββίδης, του έχω κάνει συντριπτική κριτική. Και τον τέλεια έδωσε και κανένα παίχτη δεν έφερε. Και βλέπεις ότι σεντερφόρ είχε. Τι να κάνει, τον Μπέλκα, αυτό παιδιά που είδα, δηλαδή μωρό παιδί να σε καταλαβαίνεις, μιλάω τώρα για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Μωρό παιδί καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ξεκινήσεις τον Μπέλκα. Μα εγώ το καταλαβαίνω που δεν είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ. Μα προχθές έπαιξε με τον Λεβαδιακό και έβγαλε μάτια ο Πέλκας. Δεν τον είδαμε ότι είναι. Και μου πήγε με την Μπραν που δεν έχεις και παίχτες και κινδυνεύεις από την Μπραν, η οποία παίζει και με την καλύτερη της σύνθεση γιατί είχε και τους τρεις παίχτες που λείπανε. Και δεν μου ξεκινάς τον Πέλκα. Δηλαδή ο Αλέσιο Λύση δεν καταλαβαίνει αυτό που καταλαβαίνουν όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αυτό που καταλαβαίνουν τα μωρά παιδιά, αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι ότι έπρεπε να ξεκινήσει με τον Πέλκα? Όταν μπήκε ο Πέλκας δεν ήταν, άλλαξε η ομάδα. Από το 2-0 πήγαμε 2-2 και βάλαμε και τρίτο γκολ. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπήρχε το πέτσινο πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής, ξέρεις και τι μπορεί να γινόταν. Δηλαδή, όταν έχεις δώσει τον τέλεια, δεν έχεις παίχτη στη συγκεκριμένη, βλέπεις ότι πήγες να παίξεις λειψό, σου έλειπε και ο Ζίφκοβιτς, όλα αυτά, με προκοπή δεν έχεις κάνει καμιά μεταγραφή, της προκοπής δεν έχεις κάνει, δεν πρέπει τουλάχιστον να ξεκινήσεις με τον Μπέλκα, ο οποίος ήταν το κάτι άλλο με

0: Το Λεβαδιακό θα μου πεις είναι κριτήριο. Δεν είναι κριτήριο. Δεν είναι κριτήριο ότι έβγαλε μάτια προχθές με το Λεβαδιακό να το ξεκινήσεις. Γιατί δηλαδή παίζει συνέχεια ο Φουκαριάρης ο Πέλκας. Είναι αμεληταίος παίκτης. Δεν είναι καλός παίκτης ο Πέλκας. Γι' αυτό σας λέω, εντάξει, τώρα για τον Παναθηναϊκό δεν θα ασχοληθώ άλλο, τα είπαμε. Χάρηκα που προκρίθηκε, έστω και αν έβγαλε την ψυχή στους Έλληνες φιλάθλους. Εμένα με ενδιαφέρουν οι πόντοι για την Ελλάδα, έτσι, τίποτα άλλο. Και ο Όφη έδωσε πολλούς πόντους, είπαμε, με τις δύο νίκες. Δεν με ενδιαφέρουν τα επιχειρηματικά κανενός, ούτε του Αλαφούζου, ούτε του Μαρινάκη, ούτε ο Μαρινάκη, ούτε ο Μαρινάκη σε κάνει μεταγραφές. Τώρα ακούω ένας, ο άλλος θα κάνουν μεταγραφές. Ναι, αλλά τώρα έχεις αποκλειστεί από το Champions League. Και όχι μόνο έχεις αποκλειστεί, αποκλείσεις για μια ομάδα η οποία έφαγε 6 γκολάκια από την Πόντο Κλιντ. Η Ναϊμέγγεν, παιδιά, που απέκλεισε τον Ολυμπιακό, έφαγε 6 μπαλάκια από τη μέσα έξω, μέσα έξω, από τη νορβηγική Πόντο Κλιντ. Και πρέπει να πω μπράβο στους Νορβηγούς, οι οποίοι η συγκεκριμένη ομάδα παίζει με 100% Νορβηγούς. Πρέπει να πω ότι το νορβηγικό ποδόσφαιρο είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Θυμίζω ότι στο Μουντιάλ απέκλεισε τη Βραζιλία η Εθνική Νορβηγίας. Το ακούσαμε αυτό, το θυμόμαστε. Απέκλεισε τη Βραζιλία η Εθνική Νορβηγίας. Έχει τον καλύτερο σκόρερ που παίζει σήμερα στην Premier League, τον Χάλαντ. Ο καλύτερος, ο μεγαλύτερος σκόρερ είναι ο Νορβηγός, ο Χάλαντ. Αλλά είδατε ότι την Πόντο Κλιντ είναι ομαδάρα. Μπράβο στην Νορβηγία, τη χαίρομαι που έχει παίχτες σε μεγάλο βαθμό Νορβηγούς. Στην Μπραν δεν παίζανε Νορβηγοί, ήταν λίγο συνοθήλευμα. Παίζανε και Χιλιανός, παίζανε και κάτι από την Ισλανδία, παίζανε και κάποιοι από την Νορβηγία και ένα Σουηδός. Λίγος δεν ήταν όπως η Μπόντο Κλιντ. Η Μπόντο Κλιντ αποτελείται 100% από Νορβηγούς. Η ομάδα λοιπόν που απέκλεισε τον Ολυμπιακό η Ναϊμέγγεν.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι
8: οικογένεια?
9: Τι είναι, βρε?
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Τραρίζει Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τώρα που είστε δεδομένοι, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210

0: 2-10-77-77-77-3. Αναλαμβάνουμε ρολάγια καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-10-77-77-77-3. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 2-10-77-77-77-3 και ξενιάστε.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες. Επιστρέφει στο προσκήνιο της Πειραιώτης η περίπτωση του Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Αύριο αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψουν τους Ερυθρόλευκους. Παίκτες του Παναθηναϊκού είναι μεγάλο πράσινο, ανακοίνωσαν την απόκτηση του από τη Watford μέχρι το 2029.

Στην αρχή 16 στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κυφσιά αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Φανέλα Βασκού διεκδικεί και ο Ζούπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολης για την κλήρωση του δικεφάλου στη League Face του Champions League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Όγγεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος Χαφ θα περάσει από ιατρικά και θα ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος Χαφ θα περάσει από ιατρικά και θα ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους.

0: τον Ηράκλη στο Παθεσσαλικό στάδιο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 9. Δύο ώρες αργότερα στο Αγρίνιο, ο Πάντο Καλαμάτα για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 8. Η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα για τον δεύτερο γύρο των επαγγελματικών του Μούντο Μπάσκετ 2027 και πλέον ελπίζει για να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Σήμερα το μεσημέρι αγωνίζεται ο Στεφάνος Ντούσκος στον ημιτελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ. Ο Έλληνας προκρίθηκε σε χρόνο 6:50-26. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League στις 2:30 Liverpool Nottingham Forest, στις 5 Coventry Hull Everton και Brighton Everton και στις 7:30 Tottenham Newcastle. Για την τρίτη αγωνιστική της La Liga στις 6 Levante Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol και στις 10:30 Sevilla Atletico Madrid. Στην πρεμιέρα της Bundesliga στις 4:30 Elversberg Bayer Leverkusen, Κολονία Hoffenheim, Λιψία Gladbach, Mainz Paderborn και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis και στις 7:30 Borussia Dortmund Hamburgo. Στις 7:30 για την Serie A, για την δεύτερη αγωνιστική της Serie A στις 7:30 Monza Udinese, Σοσουόλο Τωρίνο και Φιωρεντίνα Φροζινόνε και στις 10:15 Γιουβέντους Πάρμα. Για τη Ligue 1 στις 6:15 Στρασβούργο Λανς, στις 10:15 Λοριάν Τρουά, Λιόν Χαβρι, Μπρέστ Τουλούζ και Οσέρ Αντζέ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλες φορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

Λίμπερο 107,4, εκπομπή Οξυγόνο, Κωστής Ευαλιώτης. Ακούσατε Σταύρο Κουλιουμτζή, η μουσική και στίχη και ερμηνεία ο Νταλάρας. Όταν έλεγα πριν ότι δεν μ' αρέσει ο Νταλάρας, εξηγώ ποιοι μ' αρέσουν, έτσι. Το ξέρετε εξάλλου, μ' αρέσει ο Πασχάλης Θερζής, Καράς, μ' αρέσει ο Μπιθικότσης, ο Στράτος Διονυσίου, ο Στέλιος Διονυσίου, ο Καζατζίδης. Μ' αρέσουν οι ανδρικές φωνές, οι βαριές, οι σταθερές, οι δωρικές, οι βυζαντινές, αυτές που είναι συνυφασμένες με την Ελλάδα. Δεν λέω τίποτα για τον Νταλάρα, απλώς είναι όλο μαζί το σκηνικό. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' άρεσε και αυτά που έγιναν τότε με τον Τζίμι Πανούση, τα δικαστήρια και αυτά. Είμαι μαζί, εγώ ήμουν πάντα με τον Τζίμι Πανούση σε αυτή τη διαμάχη και δεν μου άρεσε ως τραγουδιστής ο Νταλάρας. Αυτό λέω, απλώς το λέει το τραγούδι, το κάπου νυχτώνει. Ο Νταλάρας το είχε δώσει ο Κουλιουμτζής, γι' αυτό και το παίζω, γιατί θέλω να είμαι πάντα τίμιος και καθαρός, παρότι διαφωνώ με όσα λέει, κάνει και τραγουδάει ο Νταλάρας. Λοιπόν, το τηλέφωνο που μπορείτε να πάρετε για να βγάλετε άκρη με τα σπίτια σας, τα οποία τα λιγουρεύονται, οι σπραχτικές, τα φαντς, οι τράπεζες, όλα αυτά, τα λιγουρεύονται. Εμείς πώς θα τους κόψουμε την όρεξη? Με το δικηγόρο Τζάμπα, δωρεάν, που δίνω σε όσους με παίρνουν τηλέφωνο. Όποιος με παίρνει τηλέφωνο, το σπίτι του κινδυνεύει, θέλει να μάθει τι γίνεται με τις δόσεις, με αυτό όργου. Επίσης ζητήματα με εισπρακτικές που σας παίρνουν, σας ζαλίζουν. Όλα αυτά τα σκηνικά, όλα αυτά τα σκηνικά λύνονται με έναν δικηγόρο δωρεάν που δίνει ο Αϊβαλιώτης. Η συμβουλή είναι δωρεάν. Γράψτε τα τηλέφωνα. Αυτά τα τηλέφωνα θα σας χρησιμεύσουν επίσης αν έχετε πρόβλημα με τη σύνταξή σας. Εγώ έχω μια ομάδα από γάτες, δικηγόρους, σαΐνια, οι οποίοι τους βρήκα έναν-έναν ψάχνοντας και μαθαίνοντας ποιος είναι ο καλύτερος, γιατί εγώ δεν είμαι δικηγόρος, ήθελα όμως να βοηθήσω τον κόσμο. Αυτό το βιολί το ξεκίνησα πριν 10 περίπου χρόνια, ψάχνοντας ποιος είναι ο καλύτερος. Έχω δει ούκο λίγους δικηγόρους που δεν τραβούσανε και τους αμέσως τους έκοβα, δεν ασχολιόμουν. Στην πορεία όποιος μου έκανε γκέλες έφευγε από τη μέση. Η ομάδα που έχω κάνει είναι Dream Team. Η ομάδα που έχω κάνει είναι ένας και ένας. Οι δικηγόροι που έχω είναι ένας και ένας. Γιατί όπως ξέρετε όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Όπως εγώ είμαι οικονομολόγος και δεν υπάρχουν μόνο καλοί οικονομολόγοι. Υπάρχουν και πολλοί οικονομολόγοι που είναι σκάρτη. Όπως υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι σκάρτη, επιχειρηματίες που είναι σκάρτη, γιατροί και ούτω καθεξής. Έτσι υπάρχουν και δικηγόροι οι οποίοι δεν τραβάνε. Εγώ λοιπόν αυτούς που δεν τραβάνε τους έβγαζα από την ομάδα μου και έβαζα τα σαΐνια, τις γάτες. Με αποτέλεσμα, χιλιάδες άνθρωποι στην κυριολεξία έλεγα λοιπόν ότι αν, που δεν γίνεται φυσικά και δεν το κάνω, αν έπαιρνα 10 ευρώ από κάθε άνθρωπο για αυτό τον αγώνα που κάνω να βρω τον καλύτερο δικηγόρο, θα ήμουνα ήδη, θα είχα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, φανταστείτε. Και όμως το κάνω για βοήθεια δωρεάν υποφέρει, γιατί έτσι καταλαβαίνω τώρα που πηγαίνουμε στις εκλογές ότι πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ δεν είμαι ίδιος με τον Βελό, δεν είμαι ίδιος με τη Λατινοπούλου, δεν είμαι ίδιος Κουτσούμπα, δεν είμαι ίδιος με τον Τσίπρα. Είμαι άλλο ανέκδοτο. Εγώ μπορούσα να την είχα κοπανίσει το 12 όταν την κοπανίσαν ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης, ο Βελόπουλος και πήγανε στη Νέα Δημοκρατία και οι τέσσερις πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, και ο Βελόπουλος, ναι. Πήγε ο Βελόπουλος στη Νέα Δημοκρατία μετά για κάποιο λόγο που είχε να κάνει με το Ευρωπαϊκό.

το δέλτιο μάλωσε και έφυγε. Έφυγε όμως και πήγε από το Λαός στη Νέα Δημοκρατία και έκανε και χειραψίες και χαχά και χουχού, όπως και ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης και ο Πλεύρης. Εγώ όμως έμεινα εκεί. Έμεινα σταθερός. Έμεινα αξιοπρεπής και περήφανος. Δεν πρόδωσα εγώ τον κόσμο που με ψήφιζε και με έβγαλε δύο φορές βουλευτή. Δεν μαχαίρωσα τον Καρατζαφέρη, μου έδωσε μια ευκαιρία ο Καρατζαφέρης, δεν έκανε τίποτα άλλο. Εγώ το κόμμα το έφτιαξα με το μυαλό μου και τα χέρια μου. Με την προσπάθειά μου, όταν πήγα εγώ στο Λαός, το κόμμα ήταν εκτός Βουλής. Εγώ πήγα στα κάτω του Λαός, όταν κουτουλούσανε μεταξύ τους ο Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι, γιατί δεν είχαν βγει βουλευτές. Και εγώ ήμουνα σε ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, σε ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήμουνα. Και είπα ότι εγώ φεύγω, έρχομαι εδώ γιατί θέλω να κάνω μια πράξη συνείδησης, την έκανα. Αναμόρφωσα γραφειοκρατικά, τεχνοκρατικά δηλαδή το κόμμα, τεχνοκράτης ήμουνα. Αναμόρφωσα το κόμμα, ήξερα τι έπρεπε να γίνεται στις Βρυξέλλες. Το κόμμα έφυγε σαν πύραυλος μπροστά. Το πρώτο αποτέλεσμα ήταν να μπούμε στη Βουλή το 7, 10 βουλευτές. Βγήκα και εγώ βουλευτής, αλλά προφανώς θα έβγαινα γιατί ήμουνα ο μπροστάρης στην προσπάθεια. Ήμουνα διευθυντής του γραφείου του Καρατζαφέρη, βουλευτής. Κόντεψα να περάσω τον Γεωργιάδη τότε. Στην ίδια περιφέρεια είμαστε με τον Γεωργιάδη. Ξαναβγήκα βουλευτής πάλι. Δύο φορές μπήκε το κόμμα στη Βουλή και τις δύο με τίμησε ο κόσμος. Και τότε στη Βουλή ξαναμπήκαμε, όπως είπα. Βγάλαμε και δύο ευρωβουλευτές, διπλασιάσαμε και τους ευρωβουλευτές μας. Και ήμουν εκπρόσωπος τύπου. Μάλιστα θυμάμαι ότι είχε πεθάνει ο πατέρας μου και με κάλεσε ο Καρατζαφέρης δύο μέρες μετά την κηδεία να κατέβω στο κόμμα κάτω. Έβγαλε τον Βελόπουλο από εκπρόσωπο τύπου, δεν τα ήξερα εγώ αυτά. Δεν γνώριζα τι θα έκανε. Είχα τη στεναχώρια μου εγώ με τον πατέρα μου. Με φώναξε ο Καρατζαφέρης, μου λέει: έχουμε ευρωεκλογές. Πρέπει να αναλάβεις εσύ που ξέρεις την Ευρωβουλή, ξέρεις τι πρέπει να υποθεί. Έχεις επαφές με τους ευρωβουλευτές, τους ξένους επάνω κτλ. Έχεις επαφές με την Κομισιόν. Εσύ θα αναλάβεις εκπρόσωπος του κόμματος. Ήταν και εξαιρετικά αδύναμο το ψηφοδέλτιο τότε με την τζαβέλα κλπ. Ήταν μια τζαβέλα τότε στο. Δυστυχώς στο Λαός, ήταν εξαιρετικά. Φανταστείτε ότι είχαμε δύο υποψήφιους, ο ένας, δηλαδή τι να πω τώρα, την Τζαβέλα και τον Πλεύρη. Και έπρεπε προφανώς να υπάρξει ενίσχυση από μένα για να μπορέσει το κόμμα να σταθεί, διότι και με την Τζαβέλα και με τον Πλεύρη δεν τράβαγε το κόμμα. Λοιπόν, εννοώ τον Πλεύρη το μικρό, αυτόν εδώ που κάνει τον υπουργό τώρα. Λοιπόν, ανέλαβα εκπρόσωπος τύπου, το σήκωσα το κόμμα, 7,2 πήγε. Μία μέρα πριν τις ευρωεκλογές είπα στον πρόεδρο ότι 7,2 θα είναι το αποτέλεσμα και 7,2 ήταν και δύο ευρωβουλευτές. Άρα βγήκαν ευρωβουλευτές στην πλάτη μου και η Τζαβέλα και ο Πλεύρης. Παραιτήθηκε μετά ο Πλεύρης και βγήκε ευρωβουλευτής ένας σοβαρός άνθρωπος, ο κύριος Αλαβράκος, πολύ σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, ευτυχώς έφυγε ο Πλεύρης από ευρωβουλευτής. Αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό το βασίστηκε στη δικιά μου τη δουλειά. Εγώ είχα χρόνια εμπειρία λόγω του ότι ήμουνα δίπλα σε προσωπικότητες, ήμουνα στο Μαρίνο, στον Ξαρχάκο, στον Νικήτα Κακλαμάνη. Και επειδή ήμουνα σεβαστός στις Βρυξέλλες, ο Καρατζαφέρης μου ανέθεσε τότε την εκπροσώπηση του κόμματος. Έτσι κι αλλιώς ένας ευρωβουλευτής ήταν, δεν είχαμε και τίποτα άλλο τότε. Έπρεπε να μπούμε στη Βουλή. Εγώ λοιπόν, όπως έχει πει χιλιάδες φορές ο Καρατζαφέρης δημοσίως, έβαλα το κόμμα με τη δουλειά μου τότε στη Βουλή και ό,τι δημιουργήθηκε από το Λαός από τότε που πήγα εγώ οφείλεται σε μένα. Είναι υπογραφή μου. Με συγχωρείτε που το λέω σε πρώτο πρόσωπο, αλλά δεν το έχω πει εγώ πρώτος. Το έχει πει ήδη καμιά πενταριά φορές ο Καρατζαφέρης στην τηλεόραση. Ότι ευρωβουλευτής ουσιαστικά ήταν ο Ιβαλιώτης με την προσπάθεια που έκανε και τη γνώση που είχε. Λοιπόν, επειδή μου έρχονται μηνύματα για το θέμα του τηλεφώνου, ναι, να δώσω το τηλέφωνο, παιδιά. Είπαμε είναι για τις συντάξεις σας, για τα σπίτια σας, για να γλιτώσετε τους πληστηριασμούς, για να τα βάλουμε δωρεάν συμβουλή για τις τράπεζες, για τις εισπρακτικές, τα funds, ό,τι σας απασχολεί. Α, υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχουν και τα χρέη προς το δημόσιο, τα οποία παραγράφονται αν έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια τουλάχιστον. Επειδή υπάρχει ένας νόμος σχετικός που λέει ότι αν έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια χρέη προς το δημόσιο, χωρίς το δημόσιο να σε έχει ενημερώσει με οποιοδήποτε τρόπο, με email, με επιστολή, με οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αν δεν σε έχει ενημερώσει το δημόσιο, παραγράφονται αυτά τα χρέη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, γίνεται αυτόματα? Όχι, πρέπει να πάει ο δικηγόρος. Πάρτε με τηλέφωνο, να σας δώσω ο δικηγόρο να πάει να το τελειώσει σε 10 λεπτά. Παιδιά, η ζωή είναι μικρή. Πρέπει να ξεαγχώνεστε από πράγματα τα οποία σας αγχώνουν και μπορούν να λυθούν εύκολα και φτηνά. Εγώ είμαι πάντα του εύκολου, του δωρεάν ή του πολύ φτηνού. Θέλω να δίνω λύση στον κόσμο δωρεάν ή πάρα πάρα πολύ φτηνά. Πάρτε τηλέφωνο τον Ευαλιώτη 698.

5026 708. Το ξαναλέω, 698 5026 708. Δίνω και δεύτερο τηλέφωνο. 6945 76 85 19. 6945 76 85 19. Με παίρνετε τηλέφωνο και όποιος παίρνει, να και τώρα χτυπάει από το 062, πριν χτύπησε από το 855, με όλους, παιδιά, θα μιλήσω. Με όλους σας, με όλους σας. Με όλους σας θα μιλήσω, θα βρούμε λύση 100% στα θέματά σας. Χιλιάδες άνθρωποι τα τελευταία 10 χρόνια που παλεύω να δώσω δωρεάν δικηγόρο στον κόσμο έχουν σωθεί. Ήμουνα σε κανάλια, σε δύο της Αθήνας, τώρα είμαι στο Έξτρα, κάθε Κυριακή 7.30 το απόγευμα. Κάθε Τρίτη 6 το πρωί, κάθε Κυριακή 7.30 το απόγευμα, κάθε Τρίτη 6 το πρωί είμαι στο κανάλι Έξτρα της Αθήνας, το οποίο σκίζει στην κυριολεξία η εκπομπή Οξυγόνο, και εκεί την εκπομπή τη λέω Οξυγόνο, όπως και εδώ στο Λίμπερο. Είμαι στην εφημερίδα Δημοκρατία και είμαι και στην εφημερίδα One Voice κάθε μέρα στα περίπτερα. Έχω δικιά μου σελίδα, αυτά όλα που κάνω τα κάνω και δίνω επίσης δωρεάν βοήθεια στον κόσμο, δωρεάν δικηγόρο εννοώ, συμβουλή, έτσι. Το αν θα του αναθέσετε την υπόθεση είναι άλλο θέμα, αλλά εγώ θα σας δώσω δωρεάν δικηγόρο για δωρεάν συμβουλή, θα σας δώσει την άποψή του γιατί πρέπει να γίνει τώρα, δηλαδή τώρα με παίρνετε, τώρα θα έχετε την άποψη. 698 5026 708 6945 76 85 19. Θα μιλήσετε μαζί για όλα. Είπαμε λοιπόν και για στεγαστικά δάνεια, αλλά και για κάρτες. Τις κάρτες, ρε παιδί, σας παίρνουν τράπεζες, σας λένε: έχεις, λέει, μία πιστωτική κάρτα και χρωστάς. Ρε, ωραία, πού το θυμηθήκατε μετά από 8 χρόνια? Γι' αυτό σας λέω: επειδή η κουτοπονηριά πάει σύννεφο στην Ελλάδα, δικηγόρος δωρεάν συμβουλή, δωρεάν λύση. Παιδιά, τώρα πάρτε τον Αϊβαλιώτη, 698 5026 708 6945 76 85 19. Φήμες, το ξαναλέω, οι φήμες από τις Βρυξέλλες. Εγώ ανεβαίνω μια φορά το μήνα στις Βρυξέλλες και μιλάω εκεί με ανθρώπους τους οποίους τους γνωρίζω από το 1993, που είχα πάει πιτσιρικάς τότε ως ασκούμενο στην Κομισιόν και μετά είχα τα γραφεία Ευρωβουλευτών στην Ευρωβουλή. Μετά πέρασα διαγωνισμό, έγινα μέλος της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διεθνή διαγωνισμό, όχι ελληνικό, διεθνή, εκεί πέρασα το διαγωνισμό και έγινα μέλος της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους ξέρω τους συναδέλφους και τους ξένους, άλλοι έχουν φύγει με συνταξιοδότηση μεγαλύτερη από μένα, άλλοι είναι στην ηλικία μου και μιλάμε εκεί για το τι γίνεται. Λοιπόν, όλη η φιλολογία είναι ότι ο Μητσοτάκης θέλει να πάρει τη θέση του Πορτογάλου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που λέγεται Αντώνιο Κώστα. Αντώνιο Κώστα είναι Πορτογάλος, πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι μια θέση διακοσμητική, δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο. Δεν ακούτε τίποτα για δραστηριότητα του Αντώνιο Κώστα, ενώ ας πούμε ακούτε για δραστηριότητα της Ούρσουλα του Αντώνιο Κώστα δεν ακούτε, διότι είναι διακοσμητική θέση. Ο Αντώνιο Κώστα είχε δεσμευτεί και είχε γίνει σχετική ανακοίνωση ότι θα καθίσει 2,5 χρόνια, η θητεία του δηλαδή θα τελειώσει στο μέσο της θητείας των υπολείπων, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι για 5 χρόνια, η θητεία του θα είναι μισή. Φύγεις από το κινητό που τελειώνει σε 4-3-2, θα σε πάρω αμέσως μετά, στο διάλειμμα, μάλλον σε 8 λεπτά. Λοιπόν, λέω ότι ο Κώστα έχει τη θεσούλα του, η οποία λύγει θητεία του, η θητεία για αυτή τη θεσούλα, τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 27, τώρα, δηλαδή σε λίγους μήνες. Ποιος θα πάρει τη θέση του Αντώνιο Κώστα? Ο Μητσοτάκης. Αυτό θέλει ο Μητσοτάκης, αυτό επιδιώκει, προσπαθεί συνεχώς να καλύψει αυτή τη θέση και να καθίσει σε αυτή τη θέση, διότι δεν θέλει να πάει στις εκλογές, γιατί ξέρει ότι δεν έχει δυνατότητα να πάρει αυτοδυναμία, καλά αυτό συζητείτε. Εννοείται ότι δεν μπορεί να πάρει μεγάλο ποσοστό και να συγκυβερνήσει μαζί με τη Λατινοπούλου και τον Βελόπουλο, που είναι το επιδείο

0: μεταξύ του. Προσπαθούν αυτοί οι τρεις, έχουν συνεννοηθεί, Λατινοπούλου, Βελόπουλος και Μητσοτάκης, να πάνε μαζί σε συγκυβέρνηση. Να το ξέρετε, όποιος θέλει να την πατήσει και να ψηφίσει Λατινοπούλου ή Βελόπουλου, ας ψηφίσει καλύτερα Μητσοτάκη. Είναι το ίδιο πράγμα, απολύτως το ίδιο. Η Λατινοπούλου πασχίζει να είναι κολλητά κοντά στο Μητσοτάκη, γι' αυτό και σε κάθε περίπτωση προσπαθεί, είτε με το θέμα των Ντεμπόρ, να θυμάστε, η πολιτική της ομάδα ψήφισε κατά τη συζήτηση του εγκλήματος των Ντεμπόρ στο Ευρωκοινοβούλιο, έκανε επίθεση ίδια στο, δηλαδή κριτική, να το πούμε έτσι πιο μαλακά, έκανε κριτική στον Ρούτσι. Τον Ρούτσι, αυτό είναι που έκανε απεργία πείνας, θα θυμάστε, η Λατινοπούλου τα έκανε αυτά. Και ένα σωρό άλλα, το ίδιο και ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος έχει στάσει ήδη στην κρατική τηλεόραση, συνέχεια στην κρατική τηλεόραση είναι. Η Λατινοπούλου είναι στα κανάλια της ολιγαρχίας. Είναι λοιπόν στα κανάλια τα οποία βοηθάνε το Μητσοτάκη. Και οι δύο. Γιατί? Γιατί προσπαθεί ο Μητσοτάκης να κόψει το δρόμο του Σαμαρά και λιγότερο το δικό μου, γιατί σου λέει και ο Σαμαράς και ο Ιβαλιώτης μου κόβουν κάτι με το οξυγόνο. Επειδή έχουμε φτάσει 47.280 μέλη, επειδή και ο Σαμαράς ανεβαίνει και εγώ έχω 47.280 μέλη εγγεγραμμένα στο οξυγόνο. Ο Σαμαράς, βλέπετε τις μετρήσεις, επειδή ακολουθεί μια έξυπνη τακτική, δεν ανακοινώνει τώρα ακόμα, περιμένει και το κόμμα του κάθε φορά δημιουργεί την πρόσθετη αναμονή, τι θα γίνει, αχ έρχεται, αχ κάπου να πιαστούμε. Γι' αυτό εγώ που δεν έχω τις διασυνδέσεις του Σαμαρά, ανεβαίνω όμως, γι' αυτό είμαι κάτω από τα ραντάρ, αλλά στις εκλογές θα περάσω πάνω από τα ραντάρ, γιατί ξέρετε 47.280 μέλη είναι επί τρία στην κάλπη, έτσι. Δεν είναι 47.280 μέλη σόλο. Δεν πάει σόλο η ψήφος, πάει επί δύο ή επί τρία. Είμαστε λοιπόν ακριβώς, έχουμε περάσει το ψυχολογικό όριο εισόδου στη Βουλή. Επειδή μπαίνει το οξυγόνο, ο φίλος μου Μενέλαος θα ξέρει στη δράμα, ο φίλος μου Μενέλαος ο αγαπημένος και όλοι οι φίλοι που είναι μέλη του οξυγόνου, είναι δωρεάν η εγγραφή στο οξυγόνο, στα τηλέφωνα που είδατε, που σας είπα, 698 50 26 708 και 6945 76 85 19, τα ξαναλέω, και δικηγόρους θα βρείτε εδώ δωρεάν, θα απασχολεί καταγγελίες και αυτά θα τα πείτε σε μένα και ο συνεργάτης, με μένα θα μιλήσετε οπωσδήποτε όλοι και με ο συνεργάτη μου να μιλήσετε, με μένα θα μιλήσετε όλοι και θα σας φέρω το την προσπάθεια θα την κάνω για την κατώσια του θέματος που φαίνεται, αλλά θα σας βρω και δικηγόρο.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College Unit στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σαλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-93. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης

0: είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
3: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
0: Αναδομώ και έκτισες.
4: Βρες μου ένα παιχνιδάδικο στο κέντρο με τεράστια ποικιλία.
5: Φυσικά, Phantom Toys. Με σχολικά, όλα τα εποχιακά, αμέτρητα παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και φυσικά άριστες τιμές.
4: Μήπως είναι και δίπλα στο μετρό?
5: Το Phantom Toys είναι δίπλα στη στάση Βενιζέλου, στην Ερμού 20. Έχει δωρεάν συσκευασία δώρου και after sales service.
4: Ναι, αλλά έχει καλή εξυπηρέτηση.
5: Βεβαίως, στο Phantom Toys θα βρεις την καλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Phantom Toys. Ερμού 20 με Κομνηνών γωνία και στο phantomtoys.com.
6: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και όλους δίπλα της. Ζήσε την ένταση του αγώνα. Νιώσε την αδρεναλίνη στο γήπεδο. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
7: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.

έρθει λοιπόν Βασίλης Καράς, μεγάλος, αείμνηστος, μουσική Αλέκος Χρυσοβέργης και στίχιος Σπύρος Γιατράς. Αύριο στην εκπομπή που έχουμε πάλι στη μία το μεσημέρι, θα φιλοξενήσω κάποιον ο οποίος ευθύνεται, σε εισαγωγικά το αναφέρω, είναι αυτός ο οποίος κατάφερε να γίνει γνωστή, να κάνει γνωστή, να γίνει μέσω αυτού γνωστή η Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου έγινε ευρέως γνωστή μέσω της δραστηριότητας αυτού που φιλοξενώ, του κυρίου που φιλοξενώ αύριο. Είναι μια έκπληξη που σας έχω. Βλέπετε ότι το οξυγόνο τραβάει πάρα πολύ, τραβάει ανθρώπους, τραβάει σημαντικές μορφές της σύγχρονης Ελλάδας. Ένας από αυτούς είναι νέος, είναι νεότερος από μένα, πολύ νεότερος, τον περνάω 20 χρόνια, αλλά είναι ένα άτομο το οποίο έχει περιεχόμενο, θα τον ακούσετε αύριο. Είναι αυτός ο οποίος έκανε γνωστή τη Λατινοπούλου. Ήτανε η Λατινοπούλου, τότε δεν ήταν, δεν την ήξερε ο κόσμος. Εγώ τη γνωρίζω τη Λατινοπούλου, ξέρω τα πρώτα. Έκανε γνωστή τη Λατινοπούλου. Ήτανε η Λατινοπούλου, τότε δεν ήταν, δεν την ήξερε ο κόσμος. Εγώ τη γνωρίζω τη Λατινοπούλου, ξέρω τα προτερήματά της και τα ελαττώματά της. Δεν μπορώ να πω ότι έχει μόνο ελαττώματα, προς Θεού. Είναι ασφαλώς έχει συνεννοηθεί με τον Μητσοτάκη να συγκυβερνήσει, αν τυχόν μπει στη Βουλή. Είναι πολύ δύσκολο να μπει με τον Σαμαρά, και ο Σαμαρά σωστό της θα προσεγγίσει το μηδέν, θα τη ρουφήξει ολόκληρο ο Σαμαράς, όπως τη βοήθησε εξάλλου η ύπαρξη, μάλλον την βοήθησε με όλα αυτά τέλος πάντων που έγιναν στις ευρωεκλογές ο Αντώνης Σαμαράς. Εγώ τον ξέρω πάρα πολύ καλά τον Σαμαρά, έχουμε συνεργαστεί μαζί όταν ήμασταν στην πολιτική άνοιξη. Μου είχε αναθέσει την εκπροσώπηση του κόμματος στις ευρωεκλογές του 99, όταν κανένας δεν τολμούσε να πάει στα πάνελ. Εγώ δεν ήμουν υποψήφιος, ήμουν ένας υπάλληλος στην Ευρωβουλή. Είχαν διαπιστώσει και ο Σαμαράς και ο Βεγλαμάνης ότι ήμουν ικανός, ότι τα έλεγα ωραία, ότι τα έλεγα σωστά. Καθότανε το επιχείρημα, είχα γνώση επικοινωνίας, είχα πάντα τα χαρτιά μου, τις ψηφοφορίες και τις τραβομάρες που είχαν ψηφίσει οι άλλοι Έλληνες ευρωβουλευτές, ήξερα τι μου γινόταν, εγώ είχα προκαλέσει τις ψηφοφορίες αυτές, όταν έβλεπα να παραπέει η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ή το ΚΚΕ κτλ. Προκαλούσα ηλεκτρονική ψηφοφορία τότε που ήμουν στο διευθυντή στο γραφείο του. Τα θυμούνται οι άλλοι που ήταν εκεί ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες, ο Τρακατέλης και οι υπόλοιποι, θυμούνται πως τους μάζευα στις ψηφοφορίες, ψηφίζανε αυτά που ψηφίζανε και εγώ πήγαινα με τα χαρτιά και έλεγα την αλήθεια στον κόσμο, κοιτάξτε λέω, τι ψηφίσανε εδώ, τι ψηφίσανε εκεί και ούτω καθεξής. Αυτά τα εφάρμοσα και στη συνέχεια και ο βαθμό και ο Καρατζαφέρης για να έχει επιχειρήματα, να δει καλός ευρωβουλευτής ήταν, εγώ τα προκαλούσα αυτά σε σχέση με τους υπόλοιπους οι οποίοι ήταν φαινόντουσαν να μην προσέχουν τι ψηφίζουν. Ξέρετε τι σημαίνει. Εγώ επειδή δεν ήξερα τι θα πει διάλειμμα, δεν ήξερα τι θα πει χαβαλές, δεν ήξερα τι θα πει πηγαίνω και κάθομαι για φαγητό και καφέ, ήξερα μόνο να δουλεύω. Και να πεινούσα, καθόμουν μέσα στο γραφείο και πεινούσα, αλλά έπρεπε να βγει η δουλειά. Άντε να τη βγάλω με ένα σάντουιτς, άντε κάτι στο πόδι πάντα, με κάνα κουλούρι, αλλά έπρεπε να το κάνω όμως, γιατί έπρεπε να βγει η δουλειά και να βοηθηθεί η Ελλάδα και η Κύπρος. Αυτό κάναμε. Βλέπαμε ότι ο Καρατζαφέρης ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε ικανότητες, εντάξει, εκείνη την εποχή βοήθησε πάρα πολύ την πατρίδα. Ασφαλώς εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος κάνω κριτική στα μεγάλα του λάθη, τα οποία γίνανε στη συνέχεια με όλα αυτά που ξέρουμε, και βεβαίως με την ανάδειξη ανθρώπων που ήταν εντελώς ακατάλληλοι, όπως ήταν ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης. Δεν τους χρειαζόμαστε, δεν τους χρειαζόταν καθόλου όλους αυτούς. Μπορούσε η παράταξη να είναι χωρίς βαρύδια, να προχωρήσει και να ασκήσει. Έτσι και όλα τα υπόλοιπα, οι επιλογές. Θυμίζω ότι αυτή ήταν υπέρ των επιλογών, ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης και ο Πλεύρης, υπέρ της επιλογής της κυβέρνησης Παπαδήμου. Εγώ ήμουν εναντίον.

Δεν ήμουν ποτέ υπέρ της κυβέρνησης Παπαδήμου, ούτε και υπέρ του Παπαδήμου. Εμένα ο Παπαδήμος συνόδευα τον Καρατζαφέρη στο Μέγαρο Μαξίμου ως εκπρόσωπος του κόμματος και δεν μου έδινε το χέρι. Για να καταλάβετε την αντιπάθεια που μου είχε ο Παπαδήμος, την οποία του την ανταποδίδω, τον θεωρώ ότι ήταν αποτυχημένος πρωθυπουργός, όπως δεν ήταν και τίποτα ως καθηγητής. Εγώ τον είχα καθηγητή. Όχι ότι ήταν το μάθημά του υποχρεωτικό να το πάρω, ήταν επιλογή. Πήγα, παρακολούθησα κανένα δύο φορές στα αμφιθέατρο, ήταν τρεις και ο Κούκος και έφυγα, δεν το πήρα το μάθημά του. Όπως το μάθημα του Γιαννίτση ήταν εξαιρετικά μέτριο. Γιαννίτσης έκανε το βιομηχανία τότε. Επίσης ήταν πολύ μέτριο και ο ίδιος μέτριος καθηγητής. Μα τους τα έχω πει και στη μούρη τους εξάλλου. Δεν με συμπαθούσε ο Παπαδήμος και του, σας επαναλαμβάνω, σας λέω και πάλι, του ανταπέδιδα την μη συμπάθεια. Πιστεύω ότι ήταν μια κυβέρνηση η οποία δεν έπρεπε να είχε γίνει, γι' αυτό και δεν ήμουν υπέρ όταν συγκροτήθηκε. Μόνο ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης και ο Πλεύρης ήταν μέσα στο λαός υπέρ της, και γι' αυτό γίνανε και οι δύο από τους τρεις γίνανε υπουργοί του Παπαδήμου. Εγώ που ήμουν εναντίον, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να πει ο Παπαδήμος να γίνω υπουργός, άσε που και εγώ δεν ήθελα να γίνω, γιατί προφανώς δεν θα μπορούσα να καθίσω δίπλα στους Πασοκτζίδες και τους υπόλοιπους, οι οποίοι φέραν την ευθύνη για τη χρεοκοπία της Ελλάδας. Έχουμε λοιπόν σήμερα το οξυγόνο, 48.210 μέλη, μια παράταξη που είναι μια δεξαμενή σκέψη και δράση που βοηθάει δωρεάν τον κόσμο. Δωρεάν για τα δάνεια, δωρεάν για τους πληστηριασμούς, για τις τράπεζες, για τον εξοδικαστικό συμβιβαστή κανονισμό, για τις τραπεζικές κάρτες, για τις συντάξεις σας. Πάρτε τηλέφωνο τον Αϊβαλιώτη, παιδιά, τώρα στο διάλειμμα. Το τηλέφωνο έβραζε. Με πολλούς μίλησα και με το φίλο μου που είναι στους Φίλιππους στην Καβάλα, τον αγρότη, το φίλο μου, ο οποίος έχει ζήτημα με τη σύνταξη. Θα βρεθεί λύση. Τον καθοδήγησα να επικοινωνήσει άμεσα με τον δικηγόρο που δίνω δωρεάν πάντα, έτσι. Στα εξής τηλέφωνα, 698 5026 708. Ξαναλέω, 698 5026 708. 6945 76 85 19. 6945 76 85 19. Αυτά είναι τα δύο τηλέφωνα, μιλήστε μαζί μου. Άνθρωποι με συναισθήματα, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αφήσουν κάτι φεύγοντας από αυτό το κόσμο, ή δεν έχουν κληρονόμους, ή οι κληρονόμοι τους είναι τενεκέδες. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ρεμπεσκέδες τους κληρονόμους τους και δεν θέλουν να αφήσουν ακίνητα ή οτιδήποτε έχουν σε τέτοιους ρεμπεσκέδες κληρονόμους. Ξέρετε πόσοι με παίρνουν, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και γιατί με παίρνουν? Επειδή ξέρουν ότι κάνω δωρεές ο ίδιος. Έχω δωρήσει το αυτοκίνητο στην Ικαρία, λεφτά σε γυροκομεία, λεφτά σε ορφανοτροφία. Κάνουμε συνέχεια ό,τι μπορούμε με την οικογένειά μου. Εμείς είμαστε από ένα φτωχό νησί, την Ικαρία, έχουμε δωρήσει πολλά πράγματα, έχουμε αφήσει αποτύπωμα και εκεί και αλλού. Ξέρουν λοιπόν ότι επειδή ασχολούμαι με τις δωρεές, γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχω και να βοηθάω τον κόσμο να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Τι κάνει ο κόσμος? Ο κόσμος έχει καλή πρόθεση, θέλει να αφήσει ένα σπίτι, ένα οικόπεδο, οτιδήποτε έχει στο κράτος, και τους λέω, το κράτος είναι φαγάνα, μην τσιμπάτε από αυτά που βλέπετε και από αυτά που ακούτε, αφήστε τους. Υπάρχει λύση να πιάσει τόπος, να πιάσει τόπο αυτό που έχετε, δηλαδή να ευεργετηθούν φτωχά παιδιά, ορφανά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, αμαία. Υπάρχει τρόπος, φτάσετε σε επαφή μαζί μου και να σας δώσω τη συμβουλή μου. Όπως το έχω κάνει εγώ, θα το κάνετε και εσείς αν ακούσετε αυτό που λέω. Θα αποφύγετε το κράτος, γιατί ακούω ανθρώπους που θέλουν να τα αφήσουν στο Υπουργείο Άμυνας και τους λέω, ρε παιδιά, στο Υπουργείο Άμυνας έχει διπλωσάγωνους, οι οποίοι αμέσως μπανίζουν αν αφήνεται ένα καλό σπίτι και τα λοιπά, και το κοιτάνε να το πάρουν για την πάρτι τους. Το κράτος το ελληνικό είναι ξεχαρβαλωμένο, ξεσαλωμένο και χαλαρό. Δεν κοιτάει να αξιοποιήσει. Έχει 71 κενά ακίνητα. Θέλεις να βρεις λύση, παίρνεις τον Αϊβαλιώτη για να πιάσει τόπο αυτό που θες να δωρήσεις. Δηλαδή να δωρήσεις όταν θα φύγεις από τη ζωή. Δεν μιλάμε τώρα γιατί να το δωρήσεις. Όταν θα έχεις φύγει, κατόπιν της αναχώρησής σου, όλοι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Όλοι μας, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Λέω ότι θα πιάσει τόπο, θα πάει σε φτωχά παιδάκια, σε αμαία, σε ορφανά κτλ. Το κάνουμε τώρα, παιδιά, κάνουμε την διαδικασία και δεν χρειάζεται.

χρειάζεται να δωρήσω τα άμεσα, πουθενά και πολύ περισσότερο βέβαια, και αποδείξει ότι δεν ενδιαφέρεται, δεν δίνει δεκάρα. Λοιπόν, παίρνετε τηλέφωνο 698 για αυτά τα θέματα, σας συμβουλέψω και για αυτά, να σας δώσω την λύση, την κατεύθυνση, να μιλήσετε με ανθρώπους που ξέρουν. 8 50 26 708 και 6945 76 85 19. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Ναι, υπόντιση καλωδίου. Έχω πει πολλές φορές ότι εγώ, από μένα δεν θα ακούσετε μπαρούφα, ούτε μηδενισμό των πάντων. Δηλαδή, όταν άκουσα ότι η γαλλική εταιρεία θα ασχοληθεί με το να ποντίσει το καλώδιο Ελλάδα-Κύπρος, βασικά το κομμάτι Ελλάδα-Κύπρος, είπα καλό είναι αυτό γιατί είναι μεγάλη εταιρεία κτλ. Αυτό που δεν θα είναι καλό είναι να ζητηθεί άδεια από τους Τούρκους. Δεν θα είναι καλό να ενημερωθούν οι Τούρκοι. Όχι στους Τούρκους. Δεν έχουν καμία δουλειά στο ελληνικό, στα ελληνικά ύδατα, σε αυτά που προέρχονται και από την... να ενημερώσουμε τους Τούρκους. Δεν έχουν καμία δουλειά οι Τούρκοι. Εκείνοι μας ενημερώνουν όταν ποντίζουν καλώδιο στην Κωνσταντινούπολη. Όταν θα ποντίσεις καλώδιο στην Ελλάδα και τους ενημερώσεις, πρέπει να απαιτήσεις σε κάθε καλώδιο που ποντίζουν οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη, στη Μαύρη Θάλασσα, οπουδήποτε, να σε ενημερώνουν απολύτως. Γιατί και εσύ με την ίδια λογική ενδιαφέρεσαι αν θα ποντιστεί ένα καλώδιο στη θάλασσα του Μαρμαρά. Γιατί να ενδιαφέρονται αυτοί αν θα ποντιστεί στην Κάσο. Τι τους κόφτει και τι τους ενδιαφέρει. Δεν είναι δικός τους χώρος ευθύνης η Κάσος, είναι δικός μας. Γι' αυτό λοιπόν λέω, είμαι υπέρ της γαλλικής εταιρείας που ανακατεύεται, γιατί η Γαλλία, όπως ξέρετε, είναι και πυρηνική δύναμη. Με τη Γαλλία και το Ισραήλ οι Τούρκοι δεν τα βάζουν, γιατί ξέρουν ότι μπορεί να είναι και δυνατή η σφαλιάρα. Έχουν υποστεί σφαλιάρες αρκετές και πρόσφατα στη Συρία κουνήθηκαν να πάνε να κάνουν μια βάση στο βόρειο της Συρίας και γίνανε αλυφοί για τους σκάλους, το είδατε. Τους έκαναν οι Ισραηλινοί αλυφοί για τους σκάλους. Μόλις πήγανε να βάλουν τη βάση εκεί, μόλις πήγανε να βάλουν κάτι τρίποδα και ατόλ, την ίδια ώρα απογειώθηκαν αεροπλάνα από το Ισραήλ, είχαν φτάσει σε ένα τέταρτο πάνω από τη βάση και την κατέστρεψαν. Δηλαδή σπάσανε τα μούτρα των Τούρκων. Τώρα το έχει πάρει το μήνυμα Ερντογάν ότι οι Ισραηλινοί δεν θα κολώσουν ποτέ με την πάρτη του. Γι' αυτό λέω και ξαναλέω και ξαναλέω ότι χρειάζεται να είσαι με τον εχθρό του εχθρού σου. Ποιος είναι ο εχθρός του εχθρού σου? Ποιος είναι ο εχθρός του εχθρού σου? Το Ισραήλ. Εχθρός της Τουρκίας. Με αυτόν. Και επίσης έχω πει πολλές φορές ότι είναι προς το συμφέρον μας να έχουμε άμεσες, στενές, ζεστές σχέσεις με την Ινδία. Έχω επαφή με τον, επισκέπτομαι και μιλάμε συνέχεια. Ο Ινδός πρέσβης αντιπροσωπεύει πυρηνική δύναμη, η οποία είναι εχθρική στην Τουρκία. Προσέξτε τι σας λέω, η Τουρκία έχει αντίπαλο και την Ινδία, γιατί είναι φίλη του Πακιστάν και οι Ινδοί δεν τα ξεχνάνε αυτά. Είναι φίλος του Πακιστάν, είναι εχθρική. Η Ινδία λοιπόν έχει πυρηνική τεχνολογία. Σήμερα είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο σε πληθυσμό, είναι μπροστά, την έχει ξεπεράσει την από 1,5 δισεκατομμύριο, έχει η Ινδία. Είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου και με το μεγαλύτερο πληθυσμό. Η Ινδία λοιπόν, η οποία παράγει και πυρηνικά, η οποία καλπάζει στις επενδύσεις, πρέπει να σας πω ότι και στην αυτοκινητοβιομηχανία αγοράζει εγγλέζικες εταιρείες, τις οποίες είναι ινδικής. Ο Tata, ας πούμε, η εταιρεία Tata, του γνωστού επιχειρηματία του Ινδού, του Tata, έχει αγοράσει τις μεγαλύτερες βρετανικές φίρμες, Jaguar κλπ. Όλα αυτά είναι ινδικά, γιατί έχουν χρήμα της αρκούδας, παράγουν τα πάντα Ινδοί με χαμηλό κόστος. Είναι δηλαδή η Κίνα του 2026. Καταλάβατε ότι ήταν η Κίνα τα προηγούμενα χρόνια ή η Ιαπωνία πιο πριν, δεκαετία του 70, σήμερα η Ινδία, η οποία καλπάζει. Εγώ λοιπόν λέω ότι μια μεγάλη οικονομική δύναμη, εχθρική προς την Τουρκία, πυρηνική δύναμη όπως είναι η Ινδία, πρέπει να είναι νέας με την Ελλάδα, κοντά κοντά, μόνο με τις πυρηνικές δυνάμεις. Και επειδή έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην παραγωγή ρεύματος, έχω πει ότι αυτές οι μπαρούφες και οι κουταμάρες που είπε ο Μητσοτάκης προχθές, ότι όποιος λέει είναι υπέρ να ξαναγυρίσει η λιγνητική παραγωγή και τα λοιπά, είναι απλώς όνειρα ή λέει ψέματα, να του πω ότι θα το νιώσει στην πράξη ότι ούτε όνειρα είναι ούτε ψέματα. Ψέματα

0: λέει ο ίδιος. Ξέρει πολύ καλά ότι και η Πολωνία και η Γερμανία έχουν πάρει παράταση άλλα 15 χρόνια από σήμερα για να καταργήσουν τις λιγνητικές μονάδες. Ο μόνος που βλακωδώς κατέστρεψε λιγνητικά εργοστάσια και καταστρέφει νάζι φορτηγά και λοιπά, εξοπλισμό δηλαδή, στην Κοζάνη είναι αυτός, ο Μητσοτάκης. Ο ίδιος ξέρει ότι φεύγει ο λιγνίτης μας, ο δικός μας λιγνίτης, που είναι το πάφτινο ελληνικό καύσιμο, ο ελληνικός μαύρος χρυσός είναι ο λιγνίτης. Φεύγει, πηγαίνει στα Σκόπια και από εκεί μας γυρνάει με την παραγωγή. Ρεύουν 5 μέτρα από τα σύνορά μας οι Σκοπιανοί με λιγνίτη ρεύμα και μας το στέλνουν πίσω ενώ τα βγάζαμε στην Κοζάνη, ενώ το βγάζαμε στην Πελοπόννησο, στη Μεγαλόπολη. Αυτό που έχει κάνει το ότι μεγάλα εργοστάσια που τα έχει χρηματοδοτήσει με το αίμα της ψυχής του Έλληνα, στα δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο Αείμνηστος, ο μεγάλος, ο εθνάρχης, τα δημιούργησε τότε για να μπορέσει να απεξαρτητοποιηθεί η Ελλάδα από το πετρέλαιο, να μην έχει ανάγκη τις μεγάλες αδελφές του πετρελαίου, αλλά να παράγει ρεύμα με δικά της μέσα η Ελλάδα, με το λιγνίτι δηλαδή. Αυτό το ξυλώνει ο Μητσοτάκης προς όφελος των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών. Επαναλαμβάνω, δεν παράγουμε ανεμογεννήτριες ούτε φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα, εκτός από ελάχιστα. Αυτό που παράγουμε είναι λιγνίτης. Πρέπει λοιπόν να επανέλθει η μαζική παραγωγή ρεύματος με λιγνίτη. Και να ξέρει ο Μητσοτάκης, επειδή η κυβέρνηση που θα προκύψει δεν θα περιλαμβάνει τον ίδιο, θα είναι κυβέρνηση ειδικού σκόπου με πρωθυπουργό κάποια μεγάλη προσωπικότητα της ελληνικής πολιτικής από τώρα μέχρι να φτάσει η ώρα που θα καταθέσουμε τα ψηφοδέλτιά μας, θα τον αναφέρουμε και θα αναφέρω και ποιον στηρίζω για πρωθυπουργό της κυβέρνησης ειδικού. Θα είμαι και εγώ που θα τον στηρίξω και άλλοι. Και άλλοι. Και ο Σαμαράς θα είναι. Θα τον στηρίξουμε αυτόν τον πρωθυπουργό ειδικού σκοπού. Να ξέρει ο Μητσοτάκης ότι ο ίδιος τελειώνει. Και επειδή τελειώνει, θέλει να πάρει την περίφημη θέση στις Βρυξέλλες, να πάρει τη θέση του Πορτογάλου, του Αντώνιο Κώστα, να καθίσει στην καρεκλίτσα και να πάει πιο πέρα, δηλαδή να γλιτώσει τις εκλογές και το πικρό ποτήρι. Το πικρό ποτήρι των εκλογών σημαίνει ότι θα καθίσει να κάνει εκείνο τον αρχηγό και θα χάσει τις εκλογές. Θα είναι ίσως, είναι πολύ πιθανό, κάποιοι το λένε ότι είναι σίγουρο, εγώ δεν ξέρω είναι σίγουρο, πάντως λένε ορισμένοι ότι θα είναι γύρω στο 24, δηλαδή κάτω από 25%. Εγώ νομίζω ότι το 25% με τα κόλπα και όλα αυτά που έχει, τα χρήματα στα χέρια, θα το καβατζάρει, θα είναι πάνω από 25, αλλά όχι πολύ πάνω.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, ζάιν και την λιμένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος.

0: νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Την πρώτη αγωνιστική, η ΑΕΚ υποδέχεται την LASK Linzer. Τη δεύτερη ταξιδεύει στο Stamford Bridge στο Λονδίνο, όπου θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ουκρανία Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Την τρίτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Manchester City στο Etihad. Την τέταρτη αγωνιστική υποδέχεται την Real Madrid. Την πέμπτη αγωνιστική ταξιδεύει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει την Κόμο. Στην έκτη αγωνιστική, ΑΕΚ Γαλατασαράι στη Νέα Φιλαδέλφια. Την έβδομη αγωνιστική και ΑΕΚ Ρώμα πάλι στην Allwyn Arena. Και στην 8η και τελευταία ταξιδεύει στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει την Borussia Dortmund. Στην αρχική εντεκάδα της Ένωσης στον Κυριακάτικο Αγώνα κόντρα στη Τρέψη ο Βιτάλης. Φάνε Λαβασκού διεκδικούν Ζήνη και Ζούπκοφ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Όγγεν Ούγκρεσιτς μέχρι το 2003. Βρίσκονται κοντά στον δανεισμό του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ της Σακτάρ Ντονιέτσκ, Διέγκο Κώστα, όπου μάλιστα κινούνται και για επιθετικό. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολη στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, βασικός στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Μανώλης Άγιακας. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν Σιπιόνι, Ρόκα και Ζώτα Σίλβα. Πιθανότατα σήμερα τελειώνει η μεταγραφή του Μάρκους Πέτερσεν. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Ρούμπεν Βάργκας και Μπράιαν Χιλ, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Χωρίς τον Τζίρι Βέγια, για τον οποίο αναμενόνται τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, φτιάνει τα πλάνα του ο Τζέικομπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας κόντρα στο Λεβαδιακό, πιθανό ντεμπούτο του Κάγκου εναντίον των Βιωτών. Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για ενδεχόμενη παραβίαση κανονισμών στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον Αμερικανό γκάρντ του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Πειρώτες. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστία για τον 21 ετών Ιβό Σάντερ Ζαουάι, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κένναν Κοντρό, 33χρονος Βόσνιος επιθετικός, θα αγωνιστεί στους κριτικούς ως δανεικός από τη Φέρεντς Βάρος. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής Super League στις 7.30 ο Βόλος που έχει τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ενώ δύο ώρες αργότερα ο Πανετολικός φιλοξενεί στο Αγρίνιο την Καλαμάτα.

Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Liverpool Nottingham Forest 0-1 στο 30 λεπτό. Στις 5, Coventry Hull, Bournemouth Everton και στις 7.30 Tottenham Newcastle. Στην τρίτη στροφή της La Liga, στις 6, Levante Betis, στις 8, Real Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atletico Madrid.

0: Στην πρεμιέρα της Bundesliga στις 4.30 Bayer Leverkusen, Κολονία Hoffenheim, Λιψία Gladbach, Mainz Paderborn και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurt στις 7.30 η Borussia Dortmund των Καρέτς φιλοξενεί το Signal Iduna Park. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Serie A, στις 7.30 Φιωρεντίνα Φροζινόνε, Σασουόλο Τορίνο και στις 10 η Juventus υποδέχεται την Πάρμα. Για την τρίτη στροφή της Ligue 1, στις 6.15 Στρασβούργο Λανς και στις 10.15 Λιόν Χαβρί, Λοριάν Τρουά, Μπρέστ Τουλούζ και Οσέρ Αντζέ. Στη Φόρμουλα 1, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις επέκτηνε τη συνεργασία του με την McLaren μέχρι το 2030. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακόλουθο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρίχνη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες πλέον μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. Τα Σαββατοκύριακα πλέον θα ξεκινάμε 3 το μεσημέρι όπως τώρα μέχρι τις 8. Άρα 5 συν 5 ώρες συνολικά το Σαββατοκύριακο. Κάποιες φορές μπορεί να βρίσκουμε και σε μέρες καθημερινότητας. Έτσι λοιπόν από σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου για 5 ώρες μαζί τα Σαββατοκύριακα, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Το ξεκίνημα δηλαδή αλλάζει στο ωράριο, μια ώρα νωρίτερα. Στο μικρόφωνο λοιπόν για σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026 για 5 ώρες ο Φώτης Κατσούφης μέχρι 8 μαζί. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Λιτία Δής, ο Νίκος Κατσάτσος. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Στην Αττική, σε Αττική Αργοσαρανικού Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Στην Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη Μεγαλόπολη από 104,6. Στην Ηλία, σε Πύργο Αμαλιάδα Ζαχάρος Έκηθο από 98,6. Στην Λακωνία, σε Σπάρτη Μονεβασιά Λαφόρος 104,6. Στην Ετωλοακανανία, Χρυσαγλίνιο Μεσολόγγιον 100,9. Στη Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα Κέρκυρα Κεφαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδα από Πράε με 103,7. Στην Κύπρο από Σούπερ Σπορτ 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη, Ελλάσσατ.

Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στις 7.30 Βόλος Ηρακλής, σε περιγραφή για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94 από τον Γιώργο Γιωργούλα. Και στις 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Εκεί θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας.

Έχουμε και το μεγάλο δώρο, ένα ακόμα μεγάλο δώρο. Πάντα προσφέρουμε κάτι, παιδιά. Και κυρίως τον καλύτερό μας εαυτό και την ψυχή μας. Απέναντι λοιπόν από το διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πρίκυπονίσα, το Μεγανήσι. Με δαντελωσές πηλίες και σμαραγδένια νερά. Είναι το Μεγανήσι, το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης. Μεγανήσι είναι το

0: Διαμάτι του Ιωνίου. Εκεί είναι το δώρο μας, παιδιά. 4 ημέρες με 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο Εστιατόριο Εσπερίδες. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μεγανήσι, έτσι. Οι συμμετοχές θα ισχύουν μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση θα γίνει την αμέσως επόμενη μέρα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Τηλέφωνα στον αέρα σήμερα θα βγάλουμε, παιδιά, 5.30 με 7. Έτσι, 5.30 με 7, μέχρι τότε μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και τηλεφωνικά στο 210-220-5943. Τα καταγράφουμε και τα διαβάζουμε, και 215-5943. Αυτά τα δύο τηλέφωνα θα τα χρησιμοποιήσετε για να βγείτε στον αέρα, αν θέλετε βέβαια, έτσι, στο διάστημα. Αλλά και στο Viber στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Το ξέρω και ανακατοτά, παιδιά, έτσι. Υπάρχει και το site που ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα, το sports943.gr. Θα ξεκινήσω με γκρίνια, παιδιά. Μάλλον όχι με γκρίνια, με τα ευχάριστα. Το συζητάγαμε και με τον φίλο μας εδώ, τον Νίκο τον Κατσάτσο, για την πολύ καλή κλήρωση που έχει έξω Champions League. Με ΛΑΣΚ, κρατάς άπαρη, άνετα πολλούς βαθμούς από αυτά τα μάτς και να προχωρήσει όσο μπορεί περισσότερο. Έλα, Νίκο Κατσάτσο, τι θες να πεις?
1: Ήθελα να πω ότι, ότι έχει οριστεί το πρόγραμμα της ΑΕΚ, όπως είπες.
0: Ναι,
1: έχει οριστεί.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Και ίσως τα δύο παιχνίδια τα οποία έχει αυτή τη στιγμή να είναι τα καλύτερα που μπορούσε να αρχίσει.
0: Την πορεία της συνέχεια εννοείς?
1: Όχι απλά, όχι κομβικά. Όχι κομβικά. Εννοείται πως κάθε παιχνίδι είναι κομβικό.
0: Προς τη θετική ενέργεια το
1: λέω. Αλλά πολύ προς τη θετική. Γιατί ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική εντός έδρας με ΛΑΣΚ.
0: Ναι.
1: Λίντζερ, την πρωταθλήτρια Αυστρίας. Και συνεχίζει
0: που με Σαχτάρ. Δεν είναι κανένα φόβητρο κιόλα, έτσι.
1: Είναι πρωτάρα, ναι.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Ναι,
1: δεν είναι κανένα φόβητρο, άσε τα ανέκανα ανατροπή στη Σέλτικ.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι.
1: Θα είναι ένα άλλο παιχνίδι. Και θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ σε ουδέτερη έδρα στο Στάμφορντ Μπριτζ, στο γήπεδο τη Τσέλσι.
0: Ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο, ναι. Άλλο να παίζει μια ομάδα στην έδρα τη, δηλαδή, και άλλο να παίζει ουδέτερο γήπεδο.
1: Δηλαδή έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια τα οποία μπορεί να χτυπήσει και άμα είναι στην καλή της μέρα μπορούμε να δούμε πολύ, πολύ θετικά αποτελέσματα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Μετά έχουμε συνέχεια τρίτη αγωνιστική με την Manchester City στο Etihad και την τέταρτη αγωνιστική φιλοξενεί την Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια όπως το 2002.
0: Δύο πολύ δύσκολα μάτς, έτσι.
1: Δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Εκεί δεν ξέρω, μα είναι δύσκολο να γίνει κάποιο θαύμα, μόνο δεν θαύμα όμως, γι' αυτό υπάρχει και η λέξη του θαύματος.
0: Εντάξει.
1: Μετά, πέμπτη και έκτη αγωνιστική. Στους τελευταίους αγώνες για το 2026 φιλοξενείται από την Κόμο 24 Νοεμβρίου.
0: Η οποία επίσης δεν είναι φόβητρο.
1: Η οποία είναι πολύ καλή ομάδα και το έχει δείξει στην Ιταλία. Είναι τέταρτη θέση στην Ιταλία, δεν είναι και λίγο. Αλλά δεν έχει την ευρωπαϊκή εμπειρία. Οπότε θα είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους Ιταλούς αυτή η πρώτη συμμετοχή στο Champions League. Θα είναι κάτι πρωτόγνωρο, χωρίς να την υποτιμώ, χωρίς να την υποτιμώ για να την απαξιώνω.
0: Όχι, καμία ομάδα δεν υποτιμάμε σίγουρα. Δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες, έτσι.
1: Ναι,
0: πάντα υπάρχουν δύσκολες.
1: Και μετά την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζει την Γαλατά Σαράι στην έδρα της, στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δηλαδή έχουμε σε δύο περιπτώσεις. Εντάξει, να πούμε ότι ολοκληρώνεται την 7η αγωνιστική. Ότι η 7η αγωνιστική. Ολοκληρώνονται τη ΑΕΚ, καθώς θα φιλοξενήσει τη Ρώμα στις 19 Ιανουαρίου και στις 27 Ιανουαρίου που τελειώνει η League Phase του Champions League θα ταξιδέψει στο Dortmund, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Borussia Dortmund, τον Καρέτσα, τον Κωνσταντέγια.
0: Ελληνικό στοιχείο, μπόλικο ελληνικό στοιχείο θα αντιμετωπίσει. Μάλιστα, ωραία. Άρα λοιπόν καλύτερη κλήρωση.

0: δεν θα μπορούσε να γίνει για την ΑΕΚ. Έτσι είναι ευκαιρία να, έχοντας μπει πολύ δυνατά φέτος στη σεζόν η Ένωση,
1: ναι,
0: να καταφέρει να ξεπεράσει αυτές τις ομάδες. Καμία δεν είναι εύκολη, έτσι να το πούμε αυτό. Δεν υπάρχουν πλέον εύκολες ομάδες στον ποδοσφαιρικό πλανήτη, αλλά και απ' την άλλη είναι ομάδες που δεν είναι φόβητρο πέραν της Ρεάλ και της Σίτι, έτσι.
1: Αυτό που ευνοεί πάρα πολύ την ΑΕΚ στην διαμόρφωση του προγράμματος, αυτό που την ευνοεί πάρα πολύ, είναι ότι τα συνεχόμενα, ότι στις δύο περιπτώσεις έχει συνεχόμενα παιχνίδια με δύο ομάδες που μπορεί να χτυπήσει. Και στις δύο περιπτώσεις μιλάω για την πρώτη και τη δεύτερη αγωνιστική και την πέμπτη και την έκτη. Και τις ομάδες που, τις πιο δύσκολες ομάδες, τις έχει τρίτη και τέταρτη συνεχόμενα και έβδομη και όγδοη συνεχόμενα.
0: Ωραία, μάλιστα. Οκ, okay, έγινε. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ένωση. Αυτά λοιπόν συζητάγαμε πριν πω στην εκπομπή με τον Νίκο τον Κατσάτσο. Είναι μια ευκαιρία για την ΑΕΚ αυτή. Πολύ καλή κλήρωση. Κουτί θα έλεγα. Χωρίς να σημαίνει κανείς ότι υποτιμάει κανέναν αντίπαλο. Πλέον δεν υπάρχει, παιδιά, εύκολος αντίπαλος, έτσι. Το είδαμε αυτό και στα μάτς του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού. Όμως είναι αντίπαλοι που δεν τρομάζεις όταν τους ακούς. Και η Ρώμα διαχειρίσιμη ομάδα είναι. Τα υπόλοιπα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με την Ένωση πάντως να έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό ρόστερ, να έχει μπει πολύ δυνατά στη σεζόν, παρότι έχασε το Super Cup, έχοντας δεχτεί σε 4-1 γκολ

Θα μετά τις πορείες της ΑΕΚ στο Champions League για την κλήρωση, θα αναφερθώ σε ένα μπάχαλο που υπάρχει, παιδιά, στην Αθήνα, έτσι. Εδώ και τρεις ημέρες δεν λειτουργούν οι εφαρμογές στα λεωφορεία, ούτε και στα τρόλεϊ βέβαια, ούτε στα κινητά τηλέφωνα. Το ξέρετε, έτσι, το έχετε βιώσει. Οι εφαρμογές αυτοί, οι φωτεινοί πίνακες, όπως είναι στο γήπεδο που είναι και στις στάσεις, που γράφουν κάθε πόση ώρα έρχονται τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία, οι γραμμές. Εδώ και τρεις μέρες δεν λειτουργούν, γράφει μόνο δοκιμαστική λειτουργία και κανείς δεν ξέρει τι απολύτως γίνεται, πότε θα έρθουνε. Όλα είναι στην τύχη με βάρκα την ελπίδα. Ένα πραγματικό μπάχαλο. Στον αυτόματο πιλότο κινείται, παιδιά, αυτή η χώρα. Και ποιος θα αποζημιώσει αυτούς όλους τους πολίτες που ταλαιπωρούνται μέσα στη ζέστη, μέσα στην υγρασία, στην άπνοια, σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι δυνατόν να μην μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα εδώ και τρεις μέρες και να μην ξέρει κανείς πότε θα έρθουν οι συγκοινωνίες? Το απόλυτο μπάχαλο. Αυτή είναι η στρατηγική του ΟΣΥ, των συγκοινωνιών, των υπευθύνων. Το έχει τίποτα άλλο, κατά τα άλλα έχουμε και το πιο... στο...

streets. A heart of rock is hard to break. No matter what you try to take, you can crack the outer shell. Και κατά τα άλλα και ολοένα σκάβουν για τους όλους για οπτικές ίνες και δεν έχουμε τίποτα από

Όπως είπαμε, τηλέφωνο να βγάλουμε 5,5 με 7 παιδιά έτσι στον αέρα. 6 και 5 θα μιλήσουμε με... Θα... Υπάρχει μια καινοτομία στην εκπομπή. Κάθε φορά θα αφιερώνουμε ένα τέταρτο περίπου για αφιέρωμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, βγάζοντας ανθρώπους ομάδων από την Αθήνα, Δυτική, Αττική, Ανατολική και, αλλά και από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Και το σε εκπομπή μου εδώ πέρα το κάνω πραγματικότητα. Άλλωστε στηρίζω αρκετά χρόνια το ΕΡΑΣ

ελληνικό ποδόσφαιρο. Από πιτσιρικάς πέρα το μεγάλο ρεπορτάζ που έχω κάνει, πάντα ήμουν δίπλα στο ρασθενικό ποδόσφαιρο, στις τοπικές κατηγορίες, ακόμα και στις ανεξάρτητες ομάδες.

Επαναλαμβάνω λοιπόν από σήμερα ξεκινάμε και θα ξεκινάμε 3 το μεσημέρι κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 8. Η ώρα της λήξης δεν αλλάζει. Και όποιες φορές θα συμβαίνει θα βρίσκουμε και σε ημέρες καθημερινότητας. Καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε. Πάντως η ομάδα μας εδώ είναι ακόμα πολύ πιο δυνατή. Με όλους εσάς μαζί, έτσι. Καλά να περνάτε όπου βρίσκεστε. Αλλά σας τσεκάρουμε, με ακούτε, το ξέρω. Αγαπητοί μπόιδες και κορίτσια και αγόρια. Από Δευτέρα χρειάζεται προσοχή για τις πυρκαγιές. Αφού θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνα και δυνατούς ανέμους. Αλλά δεν έχει απομείνει και κάτι για να καεί πλέον. Η μισή Ελλάδα έχει καεί. Η οικολογική καταστροφή είναι μεγάλη και στο άλσος βεϊκού λόγω μετρό. Κατά τα άλλα το φυλάνε εκεί για να μπει φωτιά, αφού το έχουν καταστρέψει για να φτιαχτεί το ένα μεγάλο κομμάτι εκεί για να φτιαχτεί το μετρό. Κάποιοι φίλοι από την Κυψέλη μου έχουν στείλει ένα μήνυμα και γι' αυτό ανέφερα το μετρό. Ότι υπάρχει ακόμα πρόβλημα με τη στατικότητα κάποιων κτηρίων. Το έγραφαν εφημερίδες, το διάβασα εγώ την περασμένη εβδομάδα. Και το μετρό μας μάλλον στο Γαλάτσι για παράδειγμα, που εκεί είναι απαρχαιωμένο το αποχετευτικό σύστημα, που κανονικά από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουν, από το μηδέν προς τα επάνω. Και ενώ τίποτα λειτουργεί σωστά, και εκεί και ο Δήμαρχος κάνει τις κλειδάτες του διακοπές στο πεταλίδι, ο Δήμαρχος Γαλατσίου, στη μεζονέτα του και στην πισίνα του. Όπως και τα στελέχη της κυβέρνησης απουσιάζουν παντελώς. Τίποτα δεν λειτουργεί, ούτε κάνει εφαρμογές, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Εδώ και 3 ημέρες, πάμε για τέταρτη. Try to keep you true, but when someone loves you.

Και στο ημίχρονο παραμένει το Liverpool Nottingham Forest 0-1. Σε πολύ λίγο πάμε στον πρώτο break, στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε. Έχουμε ακόμα πολύ χρόνο μαζί, μέχρι 8 παιδιά. 5 ολόκληρες ώρες κάθε Σαββατοκύριακο. 10 συνολικά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-260. Krav Maga.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Ξιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα κα ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Περάσαμε στο δεύτερο μισό ώρα της εκπομπής ο διαποτησής των Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Για 5 ώρες μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης 4-5 ώρες μαζί. Όχι 4-5, 3 ξεκινήσαμε μέχρι 8, έτσι θα είναι και αύριο και έτσι θα είναι και όλο το χρόνο. Πλέον 5 ώρα μαζί σας, 4-5, 3 ξεκινήσαμε μέχρι 8, έτσι θα είναι και αύριο και έτσι θα είναι και όλο το χρόνο. Πλέον 5 ώρα μαζί Σαββατοκύριακα, σύνολο 10 ώρες. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια δημοσιογραφήσεων Νίκος Κατσάτσος. Για 5 ώρες μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. Ο Πάο Ρουφ που είχε ανέβει και μέχρι Super League 2, παλαιότερα έχει παίξει και δεύτερη εθνική κατηγορία, είχε δώσει τον Τετέη στην Κηφισιά, ο οποίος στη συνέχεια μεγαλούργησε, πήγε στο Παναθηναϊκό. Και είναι και ασυγκράτητος και στην Ευρώπη. Τώρα η Κηφισιά έδωσε παίχτη στον Πάο Ρουφ. Πρόκειται για τον 18χρονο Γιώργο ο οποίος προσφέρει ως επιτελικός μέσος αλλά και σε άλλες θέσεις του κέντρου. Προέρχεται από την ΚΑΠΑ 19, παραστάσεις από τα τμήματα αποδομής και έχει αγωνιστεί στην ΑΕΚ στην ΚΑΠΑ 17 και όπως είπαμε μέχρι πρότινος ανήκει στην ΚΑΠΑ 19 της Κηφισιάς, τώρα μεταγράφηκε, μετακόμισε μεταγραφικά στο Ρουφ.

ένα σημαντικό φιλικό υπάρχει σήμερα στις 6 ώρα. Στο γήπεδο Γρηγόρης Λαμπράκης, στην έδρα της Καλλιθέας, στο Ελ Πάσο, η Άθενς Καλλιθέα υποδέχεται την Παναχαϊκή.

Εξελίξει έχουμε στην τεχνική ηγεσία τη Ζακύνθου και τη Ζακύνθου και η θέση του προπονητή στην ομάδα εκεί τη Ζακύνθου παραμένει καινή μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Αποστολίδη. Όμως σήμερα πληροφορίες η διοίκηση έχει βρει τον αντικαταστάτη του και δεν είναι άλλος από τον εμπειρότατο τον Περικλή Αμανατίδη, ο οποίος θα έχει βρει σε όλα με τους νησιώδες και άμεσα θα πιάσει δουλειά. Μάλιστα αναφέρω ότι οι πληροφορίες ότι αύριο Κυριακή απόγευμα στο φιλικό της Ζακυνθινής ομάδας με

την με τον Πας Πύργος. Ο Αμανατίδης θα βρίσκεται στο γήπεδο του ομάδα και τη Δευτέρα θα πιάσει δουλειά κανονικά. Θα μπει με ταχύτητα τους ρυθμούς και ο ίδιος αλλά και οι παίκτες της ομάδας της Ζακύνθου. Υποθετικές πλέον την πιλότητα του τεχνικού, του νέου τεχνικού της ομάδας του Περικλή Αμανατίδη.

Έχουμε και τους διαιτητές για τα παιχνίδια της στο κύπελλο Ελλάδας που ακολουθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Έχουμε 3η-1η Σεπτεμβρίου στις 6 Βόλος Καλαμάτα στο Παθεσσαλικό στάδιο. Αυτά παιδιά είναι για το κύπελλο. Έτσι, διαιτητής θα είναι ο Μιχαήλ Ματσούκας και βοηθεί Γιώργος Χριστοδούλη και Αθανάσος Κλεπετσάνης. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στο ΔΑΚ Χρυσούπολης διαιτητής ο Κατόπης Ελευθέριος και βοηθεί ο Κορώνας ο Χρήστος και ο Πάτρας ο Πέτρος. Και στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά στο Δημοτικό Κεσαριανής Μιχάλης Κρητικόπουλος, διαιτητής ο Φίτσας ο Βασίλης, βοηθεί ο Μπαλιάκας ο Αλέξανδρος και ο Βαλιώτης ο Θωμάς. Στις 8 την ίδια μέρα ΑΕΛ Λάρης Ολυμπιακός στην ΑΕΛ FC Αρίνα, διαιτητής Άνιο Κατσικογιάννης ο Αλέξανδρος, βοηθεί Νταβέλας Αργύριος και Μαυροκορδόπουλος Νικόλαος. Την ίδια μέρα, πάντα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 10 και 4 το βράδυ, οι δύο ασπρόμαυροι ΠΑΟ Κόφη στην Τούμπα, διαιτητής ο Φώτιος ο Πολυχρόνης και βοηθή Ανδρέας Μεϊντάνας και Ιωάννης Μινούδης. Και την 5η 3 Σεπτεμβρίου σε 7 Πανσεραϊκός Ατρόμητος στο Δημοτικό Σερών, διαιτητής Άνεο Τσιμπεντελίδης ο Σταύρος, βοηθή Κωνσταντίνου Ηλίας και Στεφανής Γιώργος. Και στις 9 Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στο ΑΚΑ, διαιτητής Άνεο Τσέτσιλας ο Κωνσταντίνος και βοηθή Μωυστιάδης ο Βασίλειος και οικονόμου Σπήλιος.

Ο αρμόδιος υπουργός αθλητισμού ο Γιάννης Βλούτσης έστειλε ένα μήνυμα για τη νέα εποχή της Super League 2, τονίζοντας την αναβάθμιση του πρωταθλήματος, και αυτό έχει να κάνει και με τα έσοδα. Έπειτα λοιπόν από 5 χρόνια το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο δυνατό όμιλο, όπως προβλέπεται, 16 ομάδων. Με εκπροσώπηση από τις περισσότερες περιοχές της χώρας, υποχρεωτικά θα συμμετέχει στην 11η τουλάχιστον παίκτης κάτω των 21 ετών, γεννημένος από το 2005 και μετά. Θα υπάρχει για 3 χρόνια τηλεοπτική πανελλαδική κάλυψη μέσω της κρατικής τηλεόρασης και για το ίδιο χρονικό διάστημα κεντρικός χορηγός. Τα εγγυημένα έσοδα για κάθε ΠΑΕ αγγίζουν πια τις 500.000 ευρώ. Συνεοπολογιζόμενες και τις χρηματοδότησεις από τις εταιρείες του στοιχήματος για το 2026, που ανήρθε σε 219.701 ευρώ έναντι 186.612 το 2025 και 151.420 το 2024. Αύξηση δηλαδή 45,1% από τη χρηματοδότηση από το στοίχημα.

Έτσι θα έχουμε και μείωση κατά 50% 6 από 12 την περίοδο 24-25 των αγώνων και κλεισμένων των θυρών, μεταξύ άλλων βάσει των κυρώσεων που επιβάλλει η αρμόδια επιτροπή, ιδέα μεγάλη συμμόρφωση αντιμετώπιση της βίας. Αυτά για το νέο πρωτάθλημα Super League 2 με μεγαλύτερα έσοδα. Πιο δυνατό αναμένεται αφού είναι, θα είναι έως όμιλος. Και μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το στοίχημα. Όπως yeah. είπαμε, αν ήρθε σε 219.701 ευρώ. Με καλούς ιονούς και προοπτικές προοπτικές.

μπασκετικά για το μάτς του Περιστερίου. Στη χώρα μας βρίσκεται το πρωί ο Νόα Φράιντελ. Προκειμένου να ενσωματωθεί με την ομάδα που ασκήσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο 26χρονος Γκάρτ αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Βασίλη Ξανθόπουλου Δευτέρα, παιδιά, 31 του μηνός, 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του Αυγούστου και του καλοκαιριού. Βέβαια το καλοκαίρι συνεχίζεται, έτσι. Όταν και θα επιστρέψουν μπρος προπονήσεις οι περιστεριώτες στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Τα είπαμε για την ΑΕΚ και με τον Νίκο Κατσάτσο για κλήρωση γλουκούμι στο Champions League με πολύ βατά παιχνίδια. Ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να υπάρξει σε πρόγραμμα για ελληνική ομάδα στην προκειμένη περίπτωση για την ΑΕΚ στην πορεία της League Pace του Champions League. Από εκεί και ύστερα στον Παναθηναϊκό σαφέστατα κρατάνε την πρόκριση, καμιά φορά λέγοντας, τρώγοντας ανοίγεται η όρεξη, με αλφαγιώτα ανοίγεται, έτσι. Αλλά ωστόσο ο Παναθηναϊκός και για μία ακόμα φορά παρουσίασε παθογένειες, έτσι. Δέχτηκε γκολ στο τέλος, αναγκάστηκε να πάει στην παράταση. Ακόμα δεν έχει ξεπεράσει τις παθογένειες απέναντι στις ομάδες που θεωρητικά βέβαια δεν ήταν και ιδιαίτερα γνωστές, έτσι. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. Ο Όφη με τον Χρήστο Γκόντι συνεχίζει με σπασμένα φρένα και γράφει ακόμα μεγαλύτερη ιστορία. Μπράβο εκεί στα κοπέλια, στους κριτικούς. Ένας φίλος ο Λευτέρης από Κεσαριανή, βέβαια λέει το πρόγραμμα για την ΑΕΚ είναι επιβαρημένο αφού έχει και τους αγώνες Champions League και έχει και το πρωτάθλημα. Εντάξει ρε παιδιά, εννοώ. Γι' αυτό έχει ενισχύσει το ρόστερ της ΑΕΚ, όλες τις γραμμές. Και ενδεχομένως να πάρει και κάτι άλλο, ξέρετε, όταν προχωρά στο Champions League, η ομάδα αποτελεί πόλο έλξης για αρκετούς παίχτες. Τη λεγόμενη επάνω σειρά, όπως λέμε.

ΠΑΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρωσία, φουλάρει για την απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού στόπερ. Του Diego Costa. Τα ξένα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για δανεισμό με οψιόν αγοράς ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Να πούμε ότι το υποψήφιο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Ντιέγκο Κώστα, Βραζιλιάνος στόπερ, γεννήθηκε 21 Ιουλίου 1999, έχει ύψος 1,84, αγωνίζεται κυρίως, όπως προαναφέραμε, στο κέντρο της άμυνας και έχει συμβόλαιο με την Krasnostar έως το καλοκαίρι του 2029. Η χρηματιστηριακή του αξία απολογίζεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Μετακόμισε στην Krasnodar το καλοκαίρι του 24 από τη Σάο Πάολο με τη ρωσική ομάδα να καταβάλει 7,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε συνολικά 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας και 3 τέρματα. Αγωνίστηκε 27 φορές στο πρωτάθλημα Ρωσίας, 9 στο Κύπελλο και 1 στο Super Cup. Στην φετινή σεζόν έχει μέχρι στιγμής 2 συμμετοχές με την Krasnodar, 1 στο πρωτάθλημα και 1 στο Κύπελλο Ρωσίας. Αυτές οι 2 συμμετοχές του μέχρι τώρα.

Κι άλλος ένας φίλος στον Κύπρο έχει στείλει ο Αναστάσης. Όπως είπαμε, 5.30 με 7 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Μέσα τότε από αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να μεταφέρετε και τα μηνύματά σας, τα καταγράφουμε, τα τηλεφωνικά σας μηνύματα και τα αναφέρουμε. Στο Viber μπορείτε να στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλο τον εκπομπών, έτσι, χωρίς καμία χρέωση, 6939-943-943.

Έχουμε στο 46ο λεπτό, είναι Wolves με τη Stoke 0-1, Middlesbrough με τη West Bromwich 1-0 και Derby με τη Swans είναι 0-2. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, το ίδιο λεπτό, Milton Keynes Dolls με τη Leicester είναι στο 0-0, Blackpool με την Peterborough 3-0. Και στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, το ίδιο λεπτό, εμίχρονο όμως έχουμε στο Ρόδερα με την Chesterfield είναι στο 1-0, έχουμε Barnet με την Cheltenham 1-1 και Port Vale με την Crew είναι στο 0-0. Την καλησπέρα στον Στράτο από Άγιο Ελευθέριο. Τα μηνύματα πέφτουν βροχή από νωρίς, παρότι ξεκινήσαμε μία ώρα νωρίτερα, 3 το μεσημέρι, έτσι θα είναι πλέον 3 με 8 κάθε Σαββατοκύριακο εκπομπή ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3.

Στην Αρμενία έχουμε στην 21ο το Τιμπάν με την Σύρα και είναι στο 0-3. Αρκετές τριάρες μέχρι τώρα, παιδιά, έτσι, στα πρωταθλήματα στα οποία έχουμε αναφερθεί. Στο ημίχρονο πήγε το μάτς, είναι ανάπαυλα, Βαν Σύρακ 0-3.

στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας το ημίχρονο Ανεσί Μέτς 1-1, Ερυθρός Αστέρας Ρέμς και εδώ ημίχρονο 1-2. Στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας 71ο λεπτό Καρλσρούε με τη Βόλτερα και το στέλνια λεπτά περίπου Κόντμπους με την Κρόιτερ Φιλτ 2-4 over και μάλιστα μωρίς. Με το 75ο λεπτό Χαϊντεχά με την Δυναμό Δρέσδης που έχει μια κόκκινη κάρτα 5-2. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα διαμυστικά μηνύμα. Αθλητικό δελτίο δύο και επιστρέψουμε να μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 3 σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026.

Να πω ότι πριν πάμε στο break, ότι σοφάρισε 1-1 Liverpool στο match με την Nottingham. Συνήθως στην Αγγλία στα τελευταία λεπτά, ακόμα και στις καθυστερήσεις, μπαίνουν μπόλικα γκολ και γίνονται αρκετές ανατροπές τα τελευταία χρόνια.

0: κάποιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Πτικά, όσο πιο ψηλά επιθυμείς, σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι. Όνειρο εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Στο New York College εκπαιδεύ πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
10: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
11: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινων 10-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
13: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Την πρώτη αγωνιστική στις 8 Σεπτεμβρίου η ΑΕΚ υποδέχεται την ΛΑΣΚ. Δεύτερη αγωνιστική, Σακτάρ ΑΕΚ στο Stamford Bridge στις 14 Οκτωβρίου. Τρίτη αγωνιστική στις 20 Οκτωβρίου, Manchester City ΑΕΚ στο Etihad. Τέταρτη αγωνιστική, 4 Νοεμβρίου, ΑΕΚ Real Madrid στην Allwyn Arena. Πέμπτη αγωνιστική, 24 Νοεμβρίου, Como ΑΕΚ στην Ιταλία. Έκτη αγωνιστική, 8 Δεκεμβρίου, ΑΕΚ Γαλατασαράι στην Allwyn Arena. Μαδρίτης στην Allwyn Arena. Πέμπτη αγωνιστική, 24 Νοεμβρίου, Como ΑΕΚ στην Ιταλία. Έκτη αγωνιστική, 8 Δεκεμβρίου, ΑΕΚ Γαλατασαράι στην Allwyn Arena. Έβδομη αγωνιστική, 19 Ιανουαρίου 2027, ΑΕΚ Ρώμα στην Allwyn Arena. Και 27 Dortmund ΑΕΚ στο Signal Iduna Park. Στην αρχική δεκάδα της Ένωσης, στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Φανταζίνη και ζουπ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου μεσοπιθετικού Όγγνιεν Ούγκρεσιτς μέχρι το 2031. Οι ασπρόμαυροι βρίσκονται κοντά στο δανεισμό του 27χρονου στόπερ της Σακτάρ Ντονέτσκ, Ντιέγκο Κώστα, όπου κινούνται μάλιστα επίσης και για επιθετικό. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος με ξύλο. Βασικό στο δεξιάκρο της άμυνας ο Μανώλης Σάγιακας, καθώς ο Ροντινέη είναι τιμωρημένος. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Σιπιόνι, Ρόκα και Ζώτα Σίλβα. Πιθανότατα σήμερα τελειώνει η μεταγραφή του Μάρκους Πέτερσεν. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Ρούμπεν Βάργκας και Μπρέαν Χιλ σύμφωνα με τους Ισπανούς. Χωρίς τον Τζιριβέγια, για τον οποίο αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του, φτιάχνει τα πλάνα του ο Τζέικοπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας κόντρα στο Λεβαδιακό. Πιθανόν ντεμπούτο με το τριφύλι του Κάγκου εναντίον των Βιωτών. Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για ενδεχόμενη παραβίαση κανονισμών στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον γκάρντ του Ολυμπιακού Thomas Walkup Βόλο μέχρι το 2027. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστία για τον 21 ετών Ιβοριανό χαφ Αλεξάνδρ Ζαουάι, που αναμένεται άμεσα στις Θεσσαλονίκες. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέναν Κοντρό, ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός, ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League στις 7.30. Ο Βόλος προηγεί τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports σε περιγραφή Γιώργου Γιωργούλα. Ενώ δύο ώρες αργότερα ο Πανετολικός φιλοξενεί στην Καλαμάτα στο Αγρίνιο. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται ο Στέφανος Ντούσκος στον ημιτελικό του Μονού Σκιφ στο Παγκόσμιο στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προκρίθηκε σε χρόνο 6:50-26. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League Liverpool Nottingham Forest, 1-2 στο 72 λεπτό. Στις 5 Coventry Hull, Bournemouth Everton και στις 7.30 Tottenham Newcastle. Στην τρίτη στροφή της La Liga, στις 6 Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atlético Madrid. Στην πρεμιέρα της 4.30 Elversberg Bayer Leverkusen, Κολονία Hoffenheim, Λιψία.

0: για την τρίτη στροφή της Ligue 1 στις 6 και 4, Στρασβούργο Λανς και στις 10 παρατέταρτο, Λιόν Χαβρί, Λοριάν Τρουά, Μπρέστ Τουλούζ και ο Σεραντζέ. Στη Φόρμουλα 1, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις επέκτηνε τη συνεργασία του με τη McLaren μέχρι το 2030. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε λοιπόν στην δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 3 ξεκινήσαμε και 3 θα ξεκινάμε πλέον μέχρι το 8 τα Σαββατοκύριακα. Άρα κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 8, 10 ώρες συνολικά. Και ό,τι προκύψει σε ημέρες της καθημερινότητας. Για ένα πεντάωρο λοιπόν σήμερα μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης σε Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Παραλαμβάνω, 3 ξεκινήσαμε και 3 θα ξεκινάμε πλέον. Από σήμερα συμβαίνει αυτό. Μέχρι τις 8. Παραγωγέλια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος πέτυχε και δεύτερο γκολ στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Στο 20 λεπτό με πέναλτι προηγείται εκτός έδρας 2-1 Λίβερπουλ. Μια Λίβερπουλ που δεν πατάει καλά, είναι ευάλωτη στην άμυνα. Να σας πω ότι είπαμε την πρώτη ώρα για όσους δεν παρακολουθήσατε. Καταρχήν να πούμε τηλέφωνα να βγάλουμε 5.30 με 7 στον αέρα. Στο 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Μέχρι τότε από αυτά τα δύο τηλέφωνα μεταφέρουμε και τηλεφωνικά τα μηνύματά σας. Τα καταγράφουμε εννοώ. Και τα διαβάζουμε. Στο Viber στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Υπάρχει και το site που έχουμε τα σημαντικότερα θέματα εκεί, sports943.gr. Καλησπέρα στον Παρασκευά στην Τρίπολη, στον Κώστα στον Πύργο, στον Κώστα τον Ρεντίφη στο Αγρίνιο. Στη Λιδία στην Νέα Ιωνία. Στη Σπυριδούλα στο Ηράκλειο, στην Αθήνα εδώ εννοώ. Στους τρεις Βαγγέλες δύο, στη Λαμπρινή και ένα στο Ηράκλειο στα Αναπατήσια. Στη Χαλά στον Απατήσια, στην Άννα εκεί στη Λεφόρη, στην Κρούση Μακρυγιάννη. Exactly what... Στου Μακρυγιάννη, έτσι για να είμαστε και ακριβείς. Στην Πέννη τη Σταθάκη. Πρώην παραγωγός τη συνάντησα εδώ πέρα χθες κάπου. Ηθοποιός, πρώην παραγωγός και φοβερό άτομο. Πρώην παραγωγός εδώ στο σταθμό πριν μερικά χρόνια.

Στην Δέσποινα και στον Παναγιώτα, στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά. Στην Παναγιώτα και στην Χριστίνα στο Ήλιον. Καλησπέρα σε αυτά, στον Τάσο τον Κουτσούκο. Στον Μπάμπι τον Κατσάνο, δεν έχω ξεχάσει Μπάμπι, σε αυτό που έχουμε πει.

Ένα φίλο Αντώνη Στεργίου έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: κύριε, εν τέλει στον οργανισμό του Ολυμπιακού, του OSFU, λέει. Από μεταγραφικό προγραμματισμό το έχουν κάνει, λέει, μπάχαλο. Και γενικά ότι κάτσει και στο τέλος λέει θα το πληρώσει τόσο απλά. Στο πρώτο μέρος συζητήσαμε, να πούμε τι είπαμε έτσι για όσους παρακολουθήσατε, γιατί από σήμερα ξεκινήσαμε 3 ώρα και θα ξεκινάμε πλέον 3 ώρα σε αυτή την εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο. Αναφερθήκαμε στον Νίκο Κατσάτσο στο πρόγραμμα που έχει η ΑΕΚ. Το πρόγραμμα ευκαιρία για πρόκριση όπως το εκτιμήσαμε, χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμάει κανείς κανέναν αντίπαλο. Έχει να παίξει με την Κόμο εδώ, με την Ρώμα που είναι διαχειρίσιμη, έτσι δεν είναι φόβητρα. Με την ΛΑΣΚ, με τη Σακτάρ στο ουδέτερο γήπεδο. Παιχνίδια στα οποία μπορεί να πάρει αρκετούς βαθμούς η ΑΕΚ, απέραντι της έχει μεγάλους αντίπαλους βέβαια, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Σίτι. Και με την Γαλατά μπορεί να πάρει παιχνίδια, μπορεί να πάρει παιχνίδια. Έχει βέβαια ένα δύσκολο πρόγραμμα όπως το επισήμαναν κάποιοι φίλοι σε μήνυμα που έστειλαν. Γιατί έχει να παίξει σε Champions League, Κύπελλο Ελλάδος. Πρωτάθλημα, εντάξει, αυτά σημαίνουν κάθε φορά σε όλες τις ομάδες, παιδιά.

Σας λέω εντάχει τι είπαμε την πρώτη ώρα για να έχετε κάποια πράγματα υπόψη σας. 5.30 με 7, όπως είπαμε, θα βγάλουμε τηλέφωνο. 6.05 θα ξεκινήσουμε μια καινοτομία δίνοντας βήμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Με πρόσωπα που, από ομάδες που θα μιλήσουν βέβαια εδώ. Αρχής γενομένης από σήμερα. Είπαμε για τον μπασκετικό Περιστέρι ότι βρίσκεται από σήμερα στην Αθήνα ο Νόα Φράιντελ. Ο 26χρονος γκάρτ που θα τεθεί στη διάθεση του Βασίλη Ξανθόπουλου, του κόουτς ομάδας Περιστερίου, μπασκετικά πάντα. Είπαμε για την Super League 2 στο ποδόσφαιρο να αναβαθμίζεται γενικά σύμφωνα με αυτά που ανέφερε ο κύριος Γιάννης Βρούτσης. Στις 500.000 ευρώ θα φτάσει το κασέ, το κέρδος για κάθε ομάδα που συμμετέχει σε αυτή την κατηγορία. Ανεβαίνει και το ποσό από, από την χορηγία του στοιχήματος. Μέσα στη σεζόν μας πέρασε 9 ευρώ η χορηγία από το στοίχημα και ανεβαίνει πλέον. Το 25 ήταν 186.612 ευρώ. Το 29.420 ευρώ. Τώρα ανεβαίνει μαζί στην υπολογιζόμενη και της χορηγίας του στοιχήματος 500.000 ευρώ για κάθε ΟΠΑΕ. Για τα επόμενα 3 χρόνια υπάρχει τηλεοπτική στέγη πανελλαδικής εμβέλειας μέσω του κρατικού καναλιού που θα μεταδίδει τους αγώνες. Στην δεκάδα προσωπικά θα συμμετάσχει ένας τουλάχιστον παίκτης κάτω των 21 ετών, γεννημένος δηλαδή από το 2005 και μετά. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί μετά από 5 χρόνια σε ένα ενιαίο δυνατό όμιλο. Αυτά η προσπάθεια της διοίκησης του Πέτρου Μαρτσούκου. Τη διοίκηση της Super League 2, ο Πέτρος Μαρτσούκος κάνει την προσπάθεια του, όλοι κάνουν προσπάθεια πάντως. Μείωση θα έχουμε κατά 50%. 6 από 12 την περίοδο 24-25 των αγώνων και κλεισμένων των θυρών. Βάσει των κυρώσεων που επιβάλλει η ΔΕΑΒ, κάτι που σημαίνει μεγάλη συμμόρφωση και στα μέτρα αντιμετώπισης της βίας.

Το κύπελλο Ελλάδος από 1η Σεπτεμβρίου. Τα Τσοπαλάβιους φίλους Πορτάλ δεν μου κάνει κόπο. 3η-1η Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, Βόλος Καλαμάτα στο Παθεσσαλικό Στάδιο. Διευθυντής Μιχάλης Ματσούκας, βοηθή Γιώργος Χριστοδούλα, Θανάσος Κλεπετσάνης. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 5 Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ ΔΑΚ Χρυσούπολης, διαιτητής Κατόπης Ελευθέριος, βοηθή Χρήστος Πάτρας Πέτρος, 5.30 Μαρκό Κηφισία Δημοτικός Κεσαριανής, Μιχάλης Κρητικόπουλος, διαιτητής ο Φίτσας ο Βασίλης, βοηθή Μπαλιάκας Αλέξανδρος και Βαλιώτης Θωμάς. Στις 8 ΑΕΛ Λάρης Ολυμπιακός, στην ΑΕΛ FC Αρίνα, διαιτητής Κατοικογιάννης Αλέξανδρος, βοηθή ο Νταβέλας Αργύρης και Μαυροκορδόπουλος Νικόλαος. Στις 10 και 4 ΠΑΟ Κόφι στην Τούμπα, διαιτητής ο Φώτιος ο Πολυχρόνης, βοηθή Ανδρέας Μαϊντάνας και Ιωάννης Μινούδης. Και 5η-3η Σεπτεμβρίου στις 7 τηλέφωνα παιδιά, στις 5.30 μέχρι 7 δεν βγάζουμε τηλέφωνα ακόμα στον αέρα, έτσι να πούμε κάποια πράγματα. Στις 7 λοιπόν, 5η-3η Σεπτεμβρίου, πάντα στο κύπελλο Ελλάδος, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Δημοτικός Ελών, διαιτητής Τσιμεντελίδης Σταύρος, βοηθή Κωνσταντίνου Ηλίας και Στεφανής Γιώργος. Και στις 9 Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, ΟΑΚΑ, διαιτητής Τσέτσιλας Κωνσταντίνος και βοηθή Μωυσιάδης Βασίλης και οικονόμος Φίλιος.

Με τα γραφικά να πω ότι από την Κηφισιά την ΚΑΠΑ 19 μεταγράφηκε στο Ρουφ ο μεσοπαιδευτικός ο Γιώργος ο Μαντζόρος. Που λέει εξαφανίσει σε 2-2 την Nottingham Forest.

5 λεπτά επιπλέον χρόνο στο μάτς της Liverpool με την Nottingham Forest, ή το αντίστροφο της Nottingham Forest με τη Liverpool. Παραμένει το 2-2.

για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χάνει τον Παναθηναϊκό. Τον αμυντικό μέσο που αποκόμισε πρόβλημα στο 30 λεπτό του πρώτου μέρους του αγώνα στην Τσεχία με την Χράντετς Κράλοβε. Σύλλη που είχαν πρόβλημα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο 29χρονος παίκτης έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον γαστροκνήμιο μη, στη γάμπα δηλαδή του αριστερού του ποδιού. Έτσι αναμένεται να μείνει περίπου εκτός για 20 μέρες, κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα θα επανέλθει μετά τη διακοπή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Τριφυλλίου για το διάλειμμα των εθνικών ομάδων. Δηλαδή τα μάτς που χάνει ο Τσιριβέγια είναι με Λεβαδιακό εκτός στις 31 του μηνός, με τη νίκη Βόλου στο κύπελλο στις 3 του Σεπτέμβρη, με τον ΠΑΟΚ εντός 6 Σεπτέμβρη, με Πανετολικό εντός 13 Σεπτέμβρη.

Και με την Κηφισιά στο κύπελο 16 Σεπτέμβρη. Αυτά τα 5 μάτσα χάσει ο Τσιριβέγια. Λόγω της τλάσης του πρώτου βαθμού στην Γάμπα.

μπασκετικά είχαμε σώπαλο σκορ 91-91 φιλικό. 1-1 με λίγα λόγια, έτσι. Αν αφαιρέσει το 9. Αυτό το δεύτερο φιλικό της ΑΕΚ με το Μαρούσι, αυτή τη φορά αντίπαλο, μετά από την νίκη επί της Μεγαρίδας στη Σανέλ Αρίνα, σώπαλο σκορ με το Μαρούσι 91 όλα, μπασκετικό φιλικό παιχνίδι. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break και επιστρέφουμε. Από τις 5.30 μέχρι τις 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. 6 και 5 θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ασφαλό. Θα το καθιερώσουμε αυτό σε όλες τις εκπομπές.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή επιμένως εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. ΕΓΑΣ από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία εγγύηση της εργασίας μας.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστική. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Inter Sports.

Επανήλθαμε σε συνεχή ροή της εκπομπής «Ο Διαβοτιστής» στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες 3 ξεκινήσαμε και θα ξεκινάμε έτσι μέχρι τις 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Τσάτσος. Και όπως έλεγα, ξεκίνησαμε γκρίνια τη σημερινή εκπομπή Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Γιατί εδώ και τρεις ημέρες οι εφαρμογές στις στάσεις των λεωφορείων αλλά και στα κινητά τηλέφωνα δεν λειτουργούν. Στις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ, έτσι. Το γνωρίζετε πλέον. Και έτσι κανείς δεν μπορεί να ξέρει παρά μόνο να μυριστεί τα νύχια του και με βάρκα την ελπίδα πότε θα έρθει κάποιο τρόλεϊ, πότε θα έρθει κάποιο λεωφορείο. Και ποιος, αγαπητοί κύριοι, υπεύθυνοι θα αποζημιώσει και αποζημιώνει τον κόσμο που ταλαιπωρείται μέσα από αυτή την δυσλειτουργία. Μέσα από αυτό το μπάχαλο, έτσι. Το να μην λειτουργούν οι εφαρμογές εδώ και τρεις μέρες και πάμε αύριο για τέταρτη και να μην ξέρει κανείς μέσα στη ζέστη, στην ταλαιπωρία, μέσα στην υγρασία, στην άπνοια, στις ψηλές θερμοκρασίες πότε θα έρθει κάποιο λεωφορείο ή τρόλεϊ. Απίθανα πράγμα και πράγματα. Και μέσα σε τουριστική περίοδο. Τίποτα λειτουργεί, μπάχαλο είναι. Κανένα σύστημα δεν λειτουργεί σωστά και κατά τα άλλα λέμε ότι έχουμε και γρήγορο ίντερνετ.

Κατά τα άλλα σκάβουν συνέχεια τους δρόμους για να περνάνε οπτικές ίνες. Τίποτα δεν λειτουργεί. Μπάχαλο τα πάντα. Σε μια κυβέρνηση που τα έχει παρατήσει από την πρώτη μέρα και όσο πανέλαβα εδώ και 7 ετία.

Από εκείνη η μέρα που είχαμε την τραγωδία στα Τέμπη μέχρι τώρα τίποτα δεν είχε αλλάξει. Και τι σύμπτωση η Εφημερίδα Δημοκρατία γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της, αποκαλυπτήρια στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. 6 φορές επάνω πλήρωσαν για το μπάζωμα στα Τέμπη, παιδιά. Κατά τα άλλα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν αμολυθεί για να κερδίσουν ψήφους εκλογές που έρχονται και για τη ΔΕΘ. Τι να πούν.

ότι τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ έχουν αγγίξει τα 2,5 ευρώ. Ότι το χρέος έχει φτάσει στα 326 δις, μεγαλύτερο από 2009. Και ενώ την ίδια ώρα δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό για τις αυξήσεις της συντάξης στους μισθούς και για την επιστροφή στα δώρα, στην Προεδρία της Δημοκρατίας έχουμε αυξήσει στους μισθούς έως και 300 ευρώ. Τι να πει κανείς, ότι η Ελλάδα είναι πιο ακριβή και από το Ντουμπάι στη στέγαση, ότι κόβουν τα φάρμακα

Γεια σας καρκινοπαθείς του Χατζηδάκη που απέρριψε την κατάργηση των τεκμηρίων σε 700.000 επαγγελματίες.

ότι το δίνει αλλού το ΕΣΥ σε ιδιώτες προς αξιολόγηση η εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Τι να πει κανείς τη ΔΕΘ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι στο 50% έχει αυξηθεί η εργασία των ανηλίκων. Η φτώχεια έχει οδηγήσει τους ανηλίκους να δουλεύουν από μικρά παιδιά.

αλλά και στην εξωτερική πολιτική τα πράγματα είναι ακόμα τρεις χειρότερα. Οι Τούρκοι αλωνίζουν εκεί με τα θαλάσσια πάρκα. Την ίδια ώρα υπάρχει στη οργή από τους κατοίκους της Σάμου, για την ανεξέλεκτη μεταναστευτική ροή. Ανεξέλεκτη στη Σάμου και ο κόσμος είναι οργισμένος από τις μεταναστευτικές ουρές. Και από τις μεταναστευτικές ροές λοιπόν στη Σάμου ο κόσμος είναι εξαγριωμένος.

διάβαζα, ρε παιδιά, ότι άφησαν ελεύθερο οι αστυνομικές αρχές και οι δικαστικές αρχές εκείνον τον γιο επιχειρηματία που προσγείωσε το ελικόπτερο σε πλάζ. Αν ήταν κανένας άλλος όμως φτωχός απλός πολίτης, θα τον είχαν μπουζουριάσει, έτσι. Διάβαζα επίσης ότι οι Ουκρανοί του φίλου του Μητσοτάκη, του Ζελένσκι, βγάζουν στο σφυρί ακόμα και τον Αγίον εκεί πέρα, παιδιά.

να δώσουμε και αποτελέσματα. Τελικό είπαμε στην Αγγλία, Liverpool, στην Premier League, Liverpool, Nottingham Forest 2-2. Στα μάτς που είναι σε εξέλιξη η Γερμανία, στα 5 μάτς μόνο σε 2 έχουμε γκολ. Εβερσμπεργκ, Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι στο 1-0, στο 1 το λεπτό είναι τα μάτς αυτά. Και Ουνιόν Βερολίνου με την Άιντραχτ Φραγκφούρτη είναι στο 1-0. Τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Τώρα πέθηκε και δεύτερο γκολ. Η Εβερσμπεργκ επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, 2-0 το σκορ. Στην Αγγλία τελικά αποτελέσματα στη Championship Schools με τη Stoke είναι 4-1, Middlesbrough West Bromwich 3-1 και Derby με τη Swansea 0-3, over και στα 3 μάτς αυτά. Πρώτη αποτελέσματα Milton Keynes Dolls με την Leicester 0-0 και Blackpool με την Peterborough. Πρώτη αποτελέσματα Milton Keynes Dolls με την Leicester 0-0 και Blackpool με την Peterborough 4-0. Στην Αγγλία δεύτερη κατηγορία τελικά αποτελέσματα Barnet με την Cheltenham 2-2, Port Vale με την Crewe 0-0 και στο 23ο λεπτό Rotherham με την Chesterfield 1-0.

Στη Γαλλία, στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε στο 79 Ανεσί με την Μέτς, είναι στο 1-1. Και στο 81 Ερυθρός Αστέρας με την Ρέμς, 1. Στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας τελικά αποτελέσματα: Καρλσρούε με την Wolfsburg 2-5, η Cottbus με την Greuther Fürth 3-4 και στα δύο μάτσα από 7 γκολ. Και Χάιντεχάιμ με την Δυναμό Δρέσδης που είχε μια αποβολή 5-3. Εδώ έχουμε 8 γκολ.

Στο Καζακστάν έχουμε στο 82ο λεπτό ότι σου είναι 2-0 και στο 41ο λεπτό Ζενίς με την Αλτάι είναι στο 0-0.

Ολυμπιακός, να πούμε ότι ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Μάρκους Χόλμγκρεν, Πέντερσεν. Έτσι λοιπόν, Ολυμπιακός, είπαμε και παραλαμβάνω, του Μάρκους Χόλμγκρεν, Πέντερσεν. Έτσι έβαλε ένα τέλειο στο Σίλια που ξεκίνησε από το πρωί χθες. Είναι και επίσημα ο παίκτης ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν και παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα. Τα πάντα σύμφωνα με πληροφορίες ολοκληρώθηκαν. Ο Νορβηγός δεξιός μπακ πέρασε από ιατρικές εξετάσεις. Σήμερα πέρασε και από τον εργομετρικό έλεγχο, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για το ιατρικό του φάκελο.

Έτσι λοιπόν, τον νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, Μάρκους Χόλμπλεκ Πέντερσεν, το μεσημέρι βρέθηκε κακός. Εκεί ολοκληρώθηκαν και οι τυπικές λεπτομέρειες. Έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο που είχε συμφωνήσει με την ομάδα του Ολυμπιακού. Οι εθνόλογοι πλήρωσαν 6 εκατομμύρια ευρώ στην Τωρίνο για τον Πέντερσεν, συν 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων. Ο Ολυμπιακός σε λίγο θα ανακοινώσει και επίσημα τον παίχτη, καλύπτοντας με τον Νορβηγό τη θέση του δεξιού, βασικού δεξιού μπακ. Ο παίχτης είναι ο Πέντερσεν, απολύτως έτοιμος από πλευράς φύσης, αφού ακολούθησε ένα μεγάλο μέρος στο Τωρίνο. Μετά το Μουντιάλ, πριν παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό, είχε αγωνιστεί σε 2 παιχνίδια με την Ιταλική ομάδα σε προτάσεις με 70 λεπτά κόντρα στη Μίλαν και κύπελο 68 λεπτά κόντρα στην Καραρέσε.

Είναι από τα χαφ που ζητάει Ολυμπιακός, λοιπόν, ο Μόρτεν Φρέντρουπ. Σήμερα με το δημοσίευμα που υπογράφει, όπως είπαμε, ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, Ολυμπιακός έχει καταθέσει αυτή την πρόταση για την απόκτηση του 25χρονου Δανού χαφ 1,78, η οποία όμως φαίνεται να απέχει πολύ από τα θέλω τα οικονομικά της Τζένοα. Πριν από μερικές μέρες, η ιταλική ομάδα ζητούσε 14 με 15 εκατομμύρια ευρώ, αλλά στη γειτονική χώρα εκτιμούν ότι μπορεί να παραχωρηθεί με λιγότερα χρήματα, ίσως και κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι την περσινή σεζόν ο Φρέντροπ είχε 2 γκολ σε 39 μέτς, ενώ φέτος έχει βγάλει όλο το 90 λεπτό και στα 2 παιχνίδια της Τζένοα. Πλήγμα αγωνιστικό για την μπασκετική ΑΕΚ, αφού ο Δημήτρης Φλιώνης υπέστη θλάση στο δικέφαλο του δεξιού ποδιού. Έτσι λοιπόν ο διεθνής γκάρτ αναμένεται να μείνει εκτός για διάστημα άνω των 3 εβδομάδων. Αυτά για τον Δημήτρη Φλιώνη της ΑΕΚ.

Σε πολύ λίγο πάμε στις διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε να μπούμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Φωτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όπως είπαμε στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε, έτσι τα ξεκινάμε πλέον σε αυτή την εκπομπή και Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 8. Το μικρόφωνο λοιπόν για σήμερα 5 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης, έτσι θα είμαι και αύριο. Σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 26. Τηλέφωνα θα βγάλουμε από τις 5.30 και μετά. Στις 7.30 έχουμε τον αγώνα για τη Super League με τον Ηρακλή σε περιγραφή Γιώργος Γιωργούλας και στις τελικός Καλαμάτα. We're here to stay. Θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταποκριτές.

Μου έχουν στείλει κάποιοι φίλοι κάποια μηνύματα τα οποία αναφέρουν το εξής. Ένα φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και αρκετό καιρό. Κάποιοι γράφουν στους στίχους κρεμάλα στους φασίστες. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτοί που το κάνουν δεν λειτουργούν δημοκρατικά, γιατί θέλουν να περάσουν την άποψή τους προκαλώντας φθορές στην περιουσία του αλλού, σε τείχους πολυκατοικιών, σε τείχους σπιτιών. Το δημοκρατικότατο για τους ίδιους ήταν να θέλουν να περάσουν τη γνώμη τους. Προβάλλοντάς τη στον ίδιο τον στενέα αυτό, δηλαδή στο σπίτι τους, στην πολυκατοικία τους, στο διαμέρισμά τους. Μπορεί να βάλουν ένα πανό ή να γράψουν συνθήματα, αφού να γράψουν. Δεν είναι δημοκρατικό να περνάνε την άποψή τους, να θέλουν να περάσουν την όποια άποψή τους, καταστρέφοντας την περιουσία του αλουνού ή προκαλώντας φθορές στους τείχους πολυκατοικιών και σπιτιών.

το δημοκρατικότατο και το ηρωικό της υπόθεσης και τα γενναία από την πλευρά τους είναι να εμφανίσουν την άποψή τους στο δικό τους πόστο, στο δικό τους σπίτι. Να αναρτήσουν ένα πανό στο μπαλκόνι τους ή να γράψουν με σπρέι στο τοίχο του σπιτιού τους αυτά που θέλουν. Γιατί να προκαλούν φθορές στην περιουσία του αλλονού που με υδρότα έχει κάποιο δημιουργήσει.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο το λαμπερί της γιορτές.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα. Χωρίς τον Τσιριβέ στη θλάση πρώτου βαθμού στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Χράντιτ Σκράλοβε για τα play-off του Conference League και αναμένεται να μείνει εκτός περίπου 15 με 20 μέρες, φτιάχνει τα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας κόντρα στον Λεβαδιακό. Πιθανό ντεμπούτο με το τριφύλι του Κάγκου εναντίον των Βιωτών. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της Champions League. Την πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ θα υποδεχθεί την ΛΑΣΚ. Τη δεύτερη αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ ΛΑΣΚ στις 8 Σεπτεμβρίου. 14 αγωνιστική Σακτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ. Την τρίτη αγωνιστική στις 20 Οκτωβρίου. Την τρίτη αγωνιστική Manchester City ΑΕΚ. Τέταρτη αγωνιστική στις 4 Νοεμβρίου ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης. Πέμπτη αγωνιστική 24 Νοεμβρίου ΚΟΜ. Στις 20 Οκτωβρίου την τρίτη αγωνιστική Manchester City ΑΕΚ. Τέταρτη αγωνιστική στις 4 Νοεμβρίου ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης. Πέμπτη αγωνιστική 24 Νοεμβρίου ΚΟΜΟ ΑΕΚ. Έκτη αγωνιστική 8 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Γαλατά Σαρά. Αγωνιστική Ιανουαρίου ΑΕΚ Ρώμα και 8η αγωνιστική 27 Ιανουαρίου Dortmund ΑΕΚ. Στην αρχική ενδεκάδα της Ένωσης στον Κυριακάτικο Αγώνα κόντρα στην Κηφισιά αναμένεται να επιστρέψει άλλη σφανέλα βασικού, διεκδικούν η Ζήνη και Ζούπκοφ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Όγγεν Ούγκρεσιτς. Μέχρι το 2020 οι Ασπρόμαυροι βρίσκονται κοντά στο δανεισμό του 27χρονου Βραζιάνου στόπερ της Σακτάρ Διέγκο Κώστα, όπου επίσης κινούνται και για επιθετικό. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρόνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες. Βασικός στο δεξιάκρο της άμυνας ο Μανώλης Σάγιακας. Θέση στην 11 διεκδικούν οι Σιπιόνι, Ρόκα και Ζωτασίλ. Ανώτατα τα σήμερα του Μάρκους Πέτερσεν, ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Ρούμπεν Βάργκας και Μπράιαν Χιλ σύμφωνα με τους Ισπανούς. Η διοργανωτρία αρχή της EuroLeague θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του Dubai BC για ενδεχόμενη παράβαση κανονισμών στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον γκάρντ του Ολυμπιακού Thomas Walkup, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το 2027. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον 21 ετών Ιβοριανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κενάν Κοντρό, ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός θα αγωνιστεί στους Κρητικούς ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Σε 7.30 ο Βόλος προέρχεται τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γιωργούλας. Δύο ώρες αργότερα ο Πανετολικός φιλοξενεί του στο Αγρίνιο την Καλαμάτα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Liverpool Nottingham Forest 2-2. Στις 5 Coventry, αυτή την ώρα Coventry Hull, Bournemouth Everton και Σαν Νιουκάστλ. Στην τρίτη στροφή της La Liga, στις 6 Levante Betis, 12.30 Σεβίλη Ατλέτικο Μαδρίτης. Στην πρεμιέρα της Bundesliga στο 30 λεπτό, Elfersberg Leverkusen 2-0, Λειψία Gladbach 1-0, Mainz Paderborn 0-0 και Union Eintracht Frankfurt 1-2. Στις 7.30 η Borussia Dortmund τον

0: Αντζέ, στη Φόρμουλα 1 ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις επέκτηνε τη συνεργασία του με τη McLaren μέχρι το 2030. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο του US Open την Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 του κόσμου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943. Ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση. Σε μία ώρα μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Σπορ.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Ξεκινήσαμε και θα ξεκινάμε πλέον έτσι 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2020. Στο μικρόφωνο λοιπόν 15 ώρες μαζί 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύει ο Φώτης Κατσούφης. Είπαμε και τα πράγματα. Δυστυχώς ο Τσιριβέη για τον Παναθηναϊκό θα μείνει για 20 μέρες εκτός λόγω θλάσης. Θα χάσει 5 μάτς συνολικά σε προτάσμα για κύπελο. Τα μηνύματα σας μπορείτε να στέλνετε στο Viber Show αλλά και όλο των εκπομπών στο 6939-943-943. Μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα καταγράφουμε και τα διαβάζουμε. 2059-43 και 2115-215-59-43. Από αυτά τα τηλέφωνα σας βγάλουμε στον αέρα από τις 5.30 μέχρι 7. Θλάση λοιπόν ο Τσιριβέγιας του Τσιριβέγια του Παναθηναϊκού και ο Δημήτρης Οφλιώνης της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Και αυτός θα μείνει έξω για 3 εβδομάδες περίπου. Αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Υπάρχουν και άσχημες στιγμές.

Να πούμε, θρήνο είχαμε στη Βέλγια που μια κοπέλα έχασε 18 χρονών την ζωή της. Πνίγηκε στους καταράκτες δέρματά στην Βέλγια. Και εκεί συνεχίζονται οι έρευνες για το θάνατό της.

Στο Μετσολόγγι ένας γιατρός έχασε τη ζωή του. Ένας 48χρονος αναισθησιολόγος σήμερα το πρωί. Βρισκόταν σε εφημερία και το πήσε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Και αυτό που λέμε, όπου φτωχός η μοίρα του ισχύει, γιατί δυστυχώς στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες μέχρι τώρα οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 600-675 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι στο Νεπάλ. Όπως είπα, 675 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι. Υπάρχει ο φόβος για νέες πλημμύρες. Έλεγα λοιπόν, και ενώ τον μπάχαλο συνεχίζει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη προηγουμένως, για να μην πει. Και όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και στο δημογραφικό θέμα. Τεράστιο το πρόβλημα. Φέρνει κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Μειωνόμαστε, παιδιά, αισθητά.

Ήταν πάντως ανεπίτρεπτο την Μπαρτσελόνα να θέλει να κάνει καπ στα κατεχόμενα. Κάτι το οποίο ακυρώθηκε μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κύπρο. Οι Μπλαουγκράνα λοιπόν επανεξέτασαν το θέμα και ακύρωσαν το επίμαχο ΚΑΜΠ. Και η σχετική καταχώρηση αφαιρέθηκε ήδη από την επίσημη ιστοσελίδα των Ακαδημιών των Πρωταθλητών Ισπανίας. Και δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ΚΑΜΠ. Τουλάχιστον το διόρθωσαν το λάθος τους εκεί στην Μπαρτσελόνα. Το τεράστιο λάθος που πήγαν να κάνουν. Πάντως μέχρι στιγμής οι Καταλανοί δεν έχουν βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση για το θέμα.

Άμεσα ήταν και η παρέμβαση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, που είχε αποστείλει επιστολή στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας. Αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο ατόπιμα στην ιστορία της Μπαρτσελόνα. Έστω και στο παραένα την έσωσαν την παρτίδα εκεί στην Μπάρτσα. Ανακοίνωση για τα στήρια του εντός έδρας αγώνα της Τετάρτης για το κύπελλο με 3 του μηνός, 3 Σεπτεμβρίου, παιδιά, με την ΑΕΚ. Εξέδωσε ο Νέστος Χρυσούπολης. Η ζήτηση φυσικά ήταν αναμενόμενα συμβαίνει τεράστια. Όπως ανακοινώνει λοιπόν ο Νέστος Χρυσούπολης για το μάτς με την ΑΕΚ στο κύπελλο. Τετάρτη, επαναλαμβάνω, 3 Σεπτεμβρίου, η τιμή του στηρίου 30 ευρώ. Για τους χορηγούς αναφέρει ανακοίνωση και τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας από τη Δευτέρα το πρωί. Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται από το περίπτερο της ομάδας στην πλατεία Παπαδρέου κατά τις ώρες 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Και αναφέρει ακόμα ο Νέστος Χρυσούπολης ότι για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οι κάτοχοι διαρκείας μπορούν επίσης να απευθύνονται στα μέλη της διοίκησης από τα οποία προμηθεύτηκαν τα εισιτήρια διαρκείας τους. Στην ίδια ανακοίνωση του Νέστο Χρυσούπολης για το μάτς κυπέλλου με την ΑΕΚ, για τους μη κατόχους λέει εισιτήριων διαρκείας, η διάθεση των εισιτήριων θα γίνεται από τα εκδοτήρια του γηπέδου ως εξής: Δευτέρα 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Πάλι το ίδιο την Τρίτη 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Και την Τετάρτη την ώρα του αγώνα, την ημέρα του αγώνα στην ουσία, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Προφανώς θα εξαφανιστούν από την πρώτη κιόλα στιγμή αυτά τα εισιτήρια του Νέστο Χρυσούπολης για το μάτς κυπέλλου με την ΑΕΚ. Και όπως και όποιος πρόλαβε το εισιτήριο στην προκειμένη περίπτωση προφανώς θα ισχύσει. Όπως είπα, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών μπορείτε να στέλνετε χωρίς καμία χρέωση τα μηνύματά σας στο 6939 943 943.

στο μπάσκετ στην ζώνη της Αφρικής για το παγκόσμιο κύπελλο προγραμματικά. Δεύτερος γύρος έχουμε στην τέταρτη περίοδο, λίγο πριν λήξει ο αγώνας. Ακτή Ελεφαντοστού Αίγυπτος 72-64.

Σε φιλικό μπασκετικό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έχει οριακή νίκη, φιλική φυσικά επί του Περιστερίου με 84-82. Ήταν σίγουρα ένα δυνατό Αντρέα Τινκέρη και Βασίλη Ξανθόπουλο για τους κόους των δύο ομάδων. Για τον ΠΑΟΚ αυτό ήταν το δεύτερο φιλικό, για το Περιστέρι το πρώτο. Από το δικέφαλο του Βορρά πρώτο σκόρ ήταν ο Τρέβος Χάτζινς με 19 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Μπριν Τάιρι με 16 πόντους. Διψήφι ήταν επίσης η Νάς Μίτλου Λόκ με 10 πόντους και Κάιλ Αλεξάνδερ με 10 πόντους. Από την πλευρά του Περιστερίου ο Τζέιλεν

Φιντς σημείωσε 12 πόντους. Ο Τζόνι Τούνας 11 πόντους και οι Γουίλ Κάριους και η Τάιταν Άντερσον από 10 πόντους αντίστοιχα. Ειδικότερα με τον Μπάουκ έπαιξαν οι Γκρέι 9 πόντους, Μίτου Λόγκ 10 πόντους με ένα τρίποντο, Ταϊρή 16 πόντους με 3 τρίποντα, 10 πόντους, Χουγκάζ 3 πόντους με ένα τρίποντο, ο Χάτζινς 19 πόντους με 2 τρίποντα, Κακλαμανάκης 2 πόντους, ο Περσίδης 1 πόντο, Φίλιος 2 πόντους, Μουρ 9 πόντους και Μαρθόπουλος 3 πόντους. Δηλαδή σκοράραν όλοι οι παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν στον Μπάουκ. Για το Περιστέρι έπαιξαν οι Νίκολς 3 πόντους, Φιντς 12 πόντους με 3 τρίποντα, Πετράκης 2 πόντους, Πέιν 9 πόντους, η Τούνας 11 πόντους με 3 τρίποντα, ο Ασονίτης, Γιουζέλης 3 πόντους με 1 τρίποντο, Θωμάκος, Χατζηδάκης 6 πόντους, Καματερός 3 πόντους με 1 τρίποντο, Παπαδάκης 8 πόντους με 2 τρίποντα, ο Κάριους 10 πόντους με 2 τρίποντο, ο Άντερσον 8 πόντους με 1 τρίποντο και Νικολαίδης 7. Δύο παίκτες μόνο από το Περιστέρι δεν κατάφεραν να σκοράρουν.

Έχουμε μήνυμα από το Σικάγο. Ο Τζόρτζ Αϊδόνης λέει: καλημέρα από Σικάγο. Είπατε, λέει, ότι τα σχολεία μειώνονται στην Ελλάδα. Ναι, οι μαθητές δυστυχώς μειώνονται, αγαπητέ μου. Αντιθέτως, εδώ λέει τα. Τα εκκλησιακά ελληνικά σχολεία είναι γεμάτα. Άρα, λέει, ο ελληνισμός είναι πλέον εκτός Ελλάδος. Δυστυχώς, φίλε μου, δυστυχώς είναι εκτός Ελλάδος ο ελληνισμός. Με όλα αυτά τα μπάχαλα που γίνεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε μια τριετία, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι λιγότεροι κατά 21.000 οι μαθητές. Και όλα αυτά είναι, αποτελούν επιπτώσεις έτσι της οικονομικής διαχείρισης και καταστροφής από την κυβέρνηση. Στη διάρκεια της οποίας το χρέος έχει φτάσει στα 326 δις, φίλε, μεγαλύτερο από το 2009, μεγαλύτερο από τη στιγμή που πριν μπούμε στα μνημόνια. Τη στιγμή που τα πάντα ανεβαίνουν εδώ πέρα, το ντίζελ και η βενζίνη έχουν φτάσει, έχουν αγγίξει σχεδόν τα 2,5 ευρώ. Τη στιγμή που κόβουν, όπως είπα, αυτά τα γράφουν και εφημερίδες, δεν τα λέω εγώ, δεν είναι ψέμα. Κόβουν τα φάρμακα από καρκινοπαθείς, που να κάτσει άνθρωπος στην Ελλάδα. Τη στιγμή που είχαμε το φιάσκο του Χατζηδάκη, ο οποίος απέρριψε την τεκμηρίων σε 700.000 επαγγελματίες. Και τη στιγμή που αυξάνεται κατά 50% έχει αυξηθεί η εργασία των ανήλικων. Οι ανήλικοι, για να ζήσουν τα σπίτια τους για τη φτώχεια που υπάρχει, αναγκάζονται να εργάζονται από μικρά παιδιά. Στο 50%, αγαπητέ φίλε George, έχει ανέβει η εργασία των ανηλίκων. Και τη στιγμή που είχαμε, είναι πιο ακριβή η χώρα και από το Ντουμπάι στη στέγαση Ελλάδα. Μου λέγανε κάποιοι άνθρωποι που είχαν πάει σε δημοσιοληφθή, σε ΔΕΚΟ κυρίως, έχουν παρατηθεί αρκετοί από αυτούς, γιατί παίρνουν ένα μισθό γύρω στα 800 ευρώ, αλλά τα ενίκια είναι μέρα οι άνθρωποι. Αλλά ενώ δεν υπάρχει, αγαπητέ φίλε Τζόρτζ Αϊδόνη, δημοσιονομικό κενό, όπως λένε κυβερνώντες, για μισθούς, για παραπάνω και συντάξεις, για να επανέλθουν τα δώρα στους συνταξίουχους, τα δικά τους λεφτά είναι. Από την άλλη όμως υπάρχουν λεφτά για αυξήσεις ως 300 ευρώ που δίνονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Για εκεί και για κάπου αλλού υπάρχουν χρήματα. Και από εξωτερική πολιτική συνέχεια νεμούσκεμα τα πράγματα. Κάνουν ότι γουστάρουν στα θαλάσσια πάρκα, αλωνίζουν οι Τούρκοι.

Οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται και στη Σάμο και είχε εξαγριωθεί ο κόσμος. Σε ιδιώτες πηγαίνει η εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Και όπως είπα, όλα είναι ένα μπάνινα. Εδώ και τρεις μέρες δεν λειτουργούν οι εφαρμογές στις συγκοινωνίες. Οι φωτεινοί πίνακες δηλαδή που γράφουν πότε έρχονται τα τρόλια και τα λεωφορεία, ούτε και στα κινητά τηλέφωνα. Και πρέπει να μυριστεί κανείς τα νύχια του για το πότε θα έρθουν και όλα αυτά μέσα σε υψηλές θερμοκρασίες με τον κόσμο να περιμένει στις τάσεις. Κουρασμένος από τις εργασίες του. Μέσα στη ζέστη, μέσα στην υγρασία, μέσα στην άπλια. Έτσι υπολογίζουν εδώ τους Έλληνες πολίτες. Κατά τα άλλα μας λένε ότι έχουμε από τα ταχύτερα ίντερνετ στην Ευρώπη. Και κατά τα άλλα, φίλε Γιώργο, και για όλους ισχύει αυτό. Συνεχίζουν να περνάνε οπτικές σύνες, έτσι. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά εδώ στον αυτόματο πιλότο εδώ και μια εφταετία. Αποτύχει κυκλοφορά αυτή η βουλιαγμένη, χρεοκοπημένη χώρα. Και δεν φταίνει οι πολίτες αυτό, έτσι. Οι πολίτες πληρώνουν κανονικά την υπερφορολόγηση, έχοντας χάσει αρκετή τα σπίτια τους. Και όλα αυτά που συμβαίνουν. Και αυτά έχουν επιπτώσεις και στον αθλητισμό.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη φίβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-32 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Συνεχίζουμε να κάθεξε την πορεία μας στην εκπομπή «Ο Διαφωτιστής». Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, πλέον 3 ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα και 3 θα ξεκινάμε. Ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, ελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσούφης. Από τώρα μέχρι 7 θα βγάζω την έφαλα στον αέρα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει να μιλήσει.

την Γερμανία στο ημίχρονο έχουμε Elversberg με την Bayer Leverkusen 2-0, Κολονία με την Hoffenheim 0-1, Λειψία με την Gladbach 1-0, η Mainz με την Paderborn είναι στο 0-0 και Union Βερολίνο με την Eintracht Frankfurtis είναι στο 1-2. Την καλησπέρα στα παιδιά στο ΕΠΑΛ εκεί στην Γράβα και σε όλα τα ΕΠΑΛ. Είναι στο 1-2. Την καλησπέρα στα παιδιά στο ΕΠΑΛ εκεί στην Γράβα και σε όλα τα ΕΠΑΛ. Στην Ολλανδία στο Έλσιος με τη Σπάρτα Ρότερνταμ είναι στο 0-0. Στο 0-0 έχει ξεκινήσει πριν από λίγο στην Πορτογαλία. Αλβέρκα με την Σάντα Κλάρα. Και Αρούκα με την Μαρίτιμο.

στην Αρμενία τελικό αποτέλεσμα Ιβάν με την Σύρακ 0-4. Τα λέμε για τους φίλους που παίζουν στοίχημα, παιδιά, έτσι. Αλλά και για τους φίλους που ενδιαφέρονται να, να μάθουν απλά αποτελέσματα. Πρέπει να καλύπτουμε όλους. Στο Βέλγιο, στο 34ο λεπτό, έχουμε Λαλουβιέρ με την Μαλίν. Είναι στο 1-1.

Να πούμε ότι για την ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα απαιτητικό το διάστημα πριν από τη μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλή Νοεμβρίου. Ο Δικέφαλος θα δώσει προηγουμένως δύο συνεχόμενα εκτός έδρας ντερμπί. Αρχικά θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδας και αμέσως μετά για το πρωτάθλημα. Αναλυτικά λοιπόν ο αγωνιστικός Γολγοθάς, με την καλή έννοια το λέμε έτσι, για όλες τις ομάδες και όταν έχουν πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις. 30 του μηνός αύριο Κηφισία ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 2 του Σεπτεμβρίου Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ για το κύπελο, 5 Σεπτεμβρίου ΑΕΚ Άρης, 8 Σεπτεμβρίου ΑΕΚ ΛΑΣΚ για το Champions League, 13 Σεπτεμβρίου Αστέρας Τρίπολης Άκτορ ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, με 17 Σεπτεμβρίου ΑΕΚ Πανσεραϊκός για το κύπελο, 19 με 20 Σεπτεμβρίου Βόλος ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 10 με 11 Οκτωβρίου ΑΕΚ, αυτό δύσκολο μάτς έτσι, όφι είναι ανεβασμένο στα δύο τελευταία χρόνια, 14 Οκτωβρίου Σακτάρ ΑΕΚ για το Champions League, 17 με 18 Οκτωβρίου Ατρόμητος ΑΕΚ, 20 Οκτωβρίου Manchester City ΑΕΚ για το Champions League, 24 με 25 Οκτωβρίου ΑΕΚ Πανετολικός, 27 με 29 Οκτωβρίου ΠΑΟΚ ΑΕΚ, τον ντέρμπι των δικεφάλων για το κύπελλο Ελλάδος, 31 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου Παναθηναϊκός ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 4 Νοεμβρίου το μεγάλο παιχνίδι ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, 7 με 8 Νοεμβρίου ΑΕΚ Λεβαδικό, 21 με 22 Νοεμβρίου Καλαμάτα ΑΕΚ, 24 Νοεμβρίου Κόμο ΑΕΚ, στις 28 με 29 Νοεμβρίου ΑΕΚ ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα, 22 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Λεβαδιακός για το κύπελο, 5 με 6 Δεκεμβρίου Ολυμπιακός ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 8 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Γαλατά Σεράι για το Champions League, 12 με 13 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Βόλος για το πρωτάθλημα, 19 με 20 Δεκεμβρίου Άρης ΑΕΚ επίσης για το πρωτάθλημα, 9 με 10 Ιανουαρίου του νέου έτους που έρχεται ΑΕΚ Ατρόμητος για το πρωτάθλημα, 16 με 17 Ιανουαρίου ΑΕΚ Καλαμάτα επίσης για το πρωτάθλημα, 19 Ιανουαρίου ΑΕΚ Ρώμα για το Champions League, 23 με 24 Ιανουαρίου Πανετολικός ΑΕΚ και 27 Ιανουαρίου Μπορούσια Ντόρτμουντ με την ΑΕΚ. Αυτός είναι ο αγωνιστικός Γολγοθάς για την ένωση σε Champions League, πρωτάθλημα και κύπελλο.

Ο φίλος ο Τάκης λέει το 1-6 της Leverkusen δεν ήταν υπερβολικό με μια ομάδα, λέει, που ανέβηκε τώρα. Σαν τυράκι έμοιαζε. Τώρα λέει αν κάνει ανατροπή δεν ξέρω τι να σου πω, φίλε Τάκη, και εγώ στην Γερμανία Leverkusen είμαι πάντως, για να είμαι ειλικρινής.

Η Λειψία ήταν αυτή που πέτυχε τώρα γκολ, έχει κάνει στο μάτς με την Gladbach στο 50 το. Φιλετάκι από την Αγγλία, το Tottenham Newcastle έχω παίξει over σε αυτό το μάτς, για να δούμε. Η κόβετρε με τη Χάλ του Τζολάκη παραμένει στο 40 λεπτό στο 0-0. Ποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα. Μέχρι 7 έχω ανοίξει γραμμές. Στη διάθεσή σας πάντα, πάντα σας δίνω βήμα. Ακόμα και όταν θα έχουμε full αγωνιστική κίνηση, τον όποιο χρόνο υπάρχει θα τον εξαργυρώνω, όπως λέμε, σε εσάς.

Μίλησα όμως και στο τεχνικό team για τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά και για τη συνέχεια των υποχρεώσεων του δικεφάλου πλέον σε δύο στόχους, σε πρωτάθλημα και κύπελλο, αφού η Ευρώπη ανήκει στο παρελθόν.

0: Πάμε σε πέρα.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, μια χαρά. Δεν έχεις παράπονο, να αναφέρω πλήρη στοιχεία για όλους τους παίκτες, έτσι, με τα γραφικά, τα γκολ που βάζουν,
1: ναι, ασίστ, ναι, ναι, μπράβο,
0: τα
1: μπράβο.
0: Πάνε, ναι, ναι.
1: Τα είπατε όλα τα στοιχεία κανονικά, μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πω τώρα κάποια πράγματα.
0: Ωραία.
1: Όσον αφορά το... τις μεταγραφές του Ολυμπιακού...
0: Που συνεχίζονται ακόμα και μάλλον θα συνεχιστούν.
1: Συνεχίζονται και θα γίνει χαμός μέχρι τη 5η, 2 η ώρα που κλείνουν. Μία, 2 η ώρα κλείνει η λίστα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εγώ νομίζω ότι έχει χρόνο ο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να κάνει βιαστικές κινήσεις, αλλά γρήγορες κινήσεις. Αρκεί να έχει ένα επιτελείο, το οποίο να έχει για κάθε θέση που ενδιαφέρεται 4-5 εναλλαγές. Δεν θέλει ο ένας. Στα παλιά μας τα παπούτσια. Δεν θέλει η γυναίκα του. Στα παλιά μας τα... Δεν θέλει η ομάδα του και ζητάει του κόσμου τα λεφτά. Στα παλιά μας τα παπούτσια. Οι πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.
0: Σίγουρα εναλλακτικές λύσεις ότι... καλές υπάρχουν, βέβαια, βέβαια.
1: Αρκεί να έχεις ένα επιτελείο,
0: ναι,
1: που να έχει επιλέξει άψο καλούς παίχτες, γερούς παίχτες χωρίς πρόβλημα.
0: Το σημαντικότερο.
1: Το σημαντικότερο, μην έρχονται τώρα και κάθε λίγο θλάσσεις και κάθε λίγο χιαστούς και κάθε λίγο το ένα.
0: Να παίζει ένα παιχνίδι και να μην παίζει πέντε, έτσι δεν είναι, βέβαια.
1: Μπράβο, ναι, γιατί τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Είναι 36 μόνο στη Super League.
0: Βέβαια,
1: μαζί με τα play-off. 36, συν το κύπελο, αλλά τα 6-8 αν πας και μέχρι το τελικό, πάμε 42. Συν 8 τώρα στην Ευρώπη μέχρι το Γενάρη, πάμε 50. Και αν μπεις και στον επόμενη φάση, πάμε 55-56 παιχνίδια. Άρα λοιπόν, η ομάδα τι πρέπει να έχει? Πρέπει να έχει καλά γυμνασμένους παίκτες, να τους έχουν ψάξει από παντού, να μην, γιατί από κάποιες χώρες είναι και μεθύστακες κάποιοι. Πίνουνε μπύρες, πίνουνε κρασιά, πίνουν βότκες, πίνουνε, όλα πρέπει να τα κοιτάνε. Πρέπει να έχουν στείλει ανθρώπους, να έχουν ψάξει και τη ζωή τους και...
0: τους χαρακτήρες τους γενικώς, έτσι.
1: Τους χαρακτήρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί μπορεί να τύχεις οτιδήποτε, ας πούμε. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια,
1: εγώ
0: τα
1: θα τα ψάχνα όλα. Όλα, όλα, όλα. Γι' αυτό πληρώνομαι από τον Ολυμπιακό, αν είμαι υπάλληλος, για να κάνω καλά τη δουλειά μου. Γι' αυτό με χρυσοπληρώνει ο Μαρινάκης. Γι' αυτό μου δίνει θέση επιτελική. Γι' αυτό μου δίνει θέση σκάουτερ, για να κάνω καλά τη δουλειά μου. Όχι να παίζω με το κινητό. Να κάνω καλά τη δουλειά μου. Ένα αυτό. Δεύτερον, αυτός ο Ντό. Ντό δεν τον λένε?
0: Ναι.
1: Η Φιωρεντίνα. Είναι 1,66 ύψος. Δεν πρέπει να παίρνεις τόσο κοντό παίχτη στα πλάγια. Γιατί όταν τα πλάγια κερδίζει η αντίπαλη ομάδα, είτε κόρνερ είτε στη μένη φάση φάουλ από οπουδήποτε και χτυπηθεί, πιάνει το πρώτο δοκάρι. Αυτός δεν μπορεί ούτε κεφαλιά να πάρει, ούτε την πρώτη παλιά. Θα περνάνε από πάνω του, ας πούμε. Δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Εκτός αν έχει πει το πιο άρμα 30-40 πόντους, ας πούμε. Εκεί δεν κάνει. Δεύτερο, η Φιωρεντίνα είναι loser ομάδα. Έχει χάσει όλους τους τελικούς. Πάλευε για να σωθεί κατηγορία. Είναι σε μια κατηφόρα του κεράτα, ας πούμε. 10 εκατομμύρια για να πάρουμε από εκεί πέρα και να μας κάνουν 9 και 2 έτσι.
0: Τον Ντοντό, έτσι, τον Ντοντό, ναι, σωστά, ναι.
1: Για τον Ντοντό. Το και λοιπά, ας πούμε. Δεν είναι τώρα. Τον είδαμε και με τον Ολυμπιακό τώρα. Τσουκ. Δεν θέλετε. Ο Ολυμπιακός, άμα είναι πόσο κοντός, πρέπει να είναι τούρμπο ο παίκτης. Αν είναι τούρμπο, πότε μπορείς να πεις, α, του λέω, αλλά είναι τούρμπο. Τούρμπο τι σημαίνει? Να είναι γρήγορος. Να είναι ταχυδυναμικός. Όταν μπαίνει στην περιοχή να σκοράρει. Να κάνει, να αλλάζει ωραία την μπάλα, να πεις το 1-2, 1-3 με τους όλους.

0: να έχει ευστροφία, να έχει ευφυΐα, να ολοκληρώνει προσπάθειες. Πολλές φορές σε αυτή τη θέση, ας πούμε, που θα χρειαστεί να κρίνει το παιχνίδι. Να σώσει δηλαδή την παρτίδα. Αφού οι άλλοι δεν βάζουν γκολ και είναι 0-1, 0-1, 0-1. Δεύτερο, ακούω για τη λίστα παραμύθια της Καλλιμάς. Τι πάει να πει. Ο πρώτος που πρέπει να μείνει στη λίστα είναι ο Ντάνι Γκαρσία. Ο πρώτος, και λένε, ξεκινάνε όλους τους άλλους, τους καλύτερους από αυτόν, ότι θα είναι ή δεν θα είναι, και αυτόν τον έχουμε στο τέλος. Γιατί. Βέτο έπρεπε να θέσει η διοίκηση ότι αυτός φεύγει. Και άμα επιμένει, θα φύγει και από την ομάδα, ας πούμε. Θα παίζει ένα τέταρτο, 20 λεπτά. Βάλ τον με τη Λάρισα στο κύπελο, βάλ τον με την άλλη που θα παίξουμε το Βόλο, βάλ τον εκεί και να ησυχάσουμε, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο έτσι η ομάδα θα πάει καλά. Έχει χάσει δύο πρωταθλήματα. Το πρώτο επί Μελίμπαρ και το δεύτερο πέρσι. Πήρε μόνο το ένα στα τρία. Έχει χάσει δύο Super Cup. Έχει πάρει μόνο το ένα με τον Όφη και αυτό στην παράταση. Άρα έχει χάσει ο Μετιλίπαρ λοιπόν. Αφού μετράμε τι πήρε, πήρε 1-2-3 μαζί με το Κόφερες, αλλά έχει χάσει τα δύο πρωταθλήματα. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει τα δύο Super Cup. 4 δεν συμμετείχε. Δεν πήρε. 4 έχει χάσει λοιπόν. 3 έχει πάρει. Ακόμη. Οι παίχτες που δώσανε, να πω στον κύριο Μαρινάκη, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα με τις δηλώσεις που κάνει στο εξωτερικό για τις ηλικίες των παίχτων, ότι κάποιος θα έρθει. Αλλά κύριε Μαρινάκη, θα σας πω το εξής. Αν με ακούτε ή αν ακούει κάποιος γνωστός, αν ακούει ο κύριος Καραπαπάς, αν ακούει η ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, θα σας το μεταφέρει. Πού αποκλείεται, γιατί κανείς δεν έχει το τηλέφωνο γνώστος για να σας πάρει. Ας βρεθεί η ρεπόρτερ να πάρει απευθείας στον Μαρινάκη τώρα τηλέφωνο ζωντανά. Όπως παίρναμε παλιά, παίρναμε τον Κόκαλη παλιά, παίρναμε τον Ταϊφά παλιά κλπ. Κανείς, έχετε ακούσει κανένα ρεπόρτερ να πάρει. Έχετε ακούσει τις ερωτήσεις που κάνουν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Οι περισσότερες είναι της πλάκας. Πέστε μου τι κρατάτε από το παιχνίδι, πέστε μου τι παραμύθια της Καλλιμάς. Στην ουσία, ο ρεπόρτερ πρέπει να βγάζει ειδήσεις. Όταν πάει στη συνέντευξη τύπου, πρέπει να βγάζει ειδήσεις. Όταν παίρνει συνέντευξη από τον προπονητή, πρέπει να βγάζει ειδήσεις. Δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις της πλάκας. Πρέπει να κάνει στην ουσία. Δηλαδή, γιατί κύριε παίζατε με σέντερ, το είπε ο Μαρινάκης εχθές. Εγώ το έχω πει εδώ και καιρό, ας πούμε. Είναι ηχογραφημένα όλα. Όχι σε εσάς, στο Βερβελά και σε άλλους που
1: μάλιστα,
0: μιλήσατε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ηχογραφημένα όλα αυτά. Άρα λοιπόν, μιλάμε πριν. Δεν κάνουμε τους μεταχριστό προφήτες. Η ομάδα έχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα της ομάδας. Η δική ανακαίνιση ο Μαρινάκης έχει πάρει 16 παίχτες. Πάει να πάρει άλλους 3-4, πάμε στους 20. Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα υπάρχει. Αυτοί πρέπει γρήγορα να δεθούν, να έχουν χημεία,
1: βέβαια,
0: να έχουν ομάδα, να γίνουν ομάδα, να έχουν παιχνίδια, να έχουν σοβαρότητα, να έχουν γίνει κινήσεις. Να τους μάθουν και τους καινούς κανονισμούς. Μην δίνουμε τίποτα περίεργα. Ελπίζω κάποιος εκεί στον Ολυμπιακό να τους έχει κάνει διδασκαλία τι γίνεται με τα ράουτ.
1: Το είχα πει και εγώ σε προηγούμενες εκπομπές.
0: Τι γίνεται όταν τραυματίζεσαι.
1: Βέβαια, το είχα πει και εγώ σε προηγούμενες εκπομπές. Όμως ότι ο Ολυμπιακός αλλάξει ριζικά. Το είχα πει σε εκπομπές μου. Και αυτό γίνεται. Αλλάζει όλος ο Ολυμπιακός. Στο
0: εγώ ρόστερ. Ναι. Εγώ έχω μιλήσει στην εκπομπή σα. Είναι η πέμπτη φορά αυτή.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Τις δύο μάλλον έχουμε μιλήσει μαζί.
1: Μαζί
0: έχουμε μιλήσει. Δύο με τον κύριο Δημοσθένη και μία τώρα που γύρισε με την άδεια με τον κύριο Θέμη.
1: Το Θέμη, ναι.
0: Με αυτούς έχω μιλήσει. Πριν δεν έχω πάρει τηλέφωνο. Όλο το προηγούμενο. Και παραβαίνω. Αυτό το καιρό γιατί είναι η κρίσιμη περίοδος. Είναι οι μεταγραφές. Τι να το κάνω μετά, να πετάξει το πουλί. Μετά τι να πεις. Κύριε Μαρινάκη, έχει κι αλλού πορτοκαλιές, θα τους λέτε που κάνω πορτοκάλια. Και θα σας πω κάτι συγκεκριμένο. Όταν ο Ρίβερς πήγε να κλείσει στον Ολυμπιακό, αφού έσκιζε επί δύο χρόνια, εγώ ήμουν στο Λίδρα Μάρον. Εκεί έγινε ένα ραντεβού λοιπόν όταν τελείωσε του Ρίβερς το συμβόλαιο. Και ίσως μαζί με τον Γιώργο του Σαλονίκη. Το λέω για πρώτη φορά. Ήμουν ο μόνος δημοσιογράφος δεν ήταν στο Λίδρα Μάρον. Είχα πάει από νωρίς, είχα πάει και στο μπουφέ, έφαγε ωραία το Λίδρα Μάρον. Αυτό που έκλεισε και είχε αλλάξει ονομασία στη Συγκρού.
1: Όπως ναι, ναι, το ξέρω, ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω, ναι.
0: Έτσι, λοιπόν. Ήρθε λοιπόν ο Σοκράτης ο Κόκαλης. Όταν άνθρωπε, έρχεται ο Κόκαλης ο ίδιος ή ο Μαρινάκης, μεγάλο επιχειρηματία να συζητήσω μαζί σου, πρέπει να συμφωνείς. Δεν στείνει αντιπρόσωπο, έρχεται ο ίδιος. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνει ανοησίες. Τι έκανε λοιπόν ο Ρίβερς.

0: με τον μάνατζερ του. Ζητήσανε ακόμα περισσότερα, ζητάγανε, τους έδινε παραπάνω. Ξέρετε πόσο κράτησε η συνάντηση? Ούτε 5 λεπτά. Στο 6ο λεπτό βγαίνει η κόκαλη σφαίρα από το εκεί που είχαν τη συνάντηση, από το σαλόνι εκεί που
1: ναι,
0: την είχαν
1: ναι, ναι,
0: το καναπέ.
1: Ναι.
0: Μόλις είχαν πει, και ξέρετε τι είπε, μονολόγος, σφαίρα από τα νεύρα του. Να πάει να... και φύγε. Και ούτε ξανά κάνει συζήτηση ούτε τίποτα. Μαρινάκη, είσαι ο καλύτερος επιχειρηματίας. Είσαι ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Πας να σπάσεις όλα τα ρεκόρ. Μη σε απασχολούν οι κολομάνατζερ και ο ένας και ο άλλος που ζητάνε το κόσμο 8 και 10 και 15. Τι είναι αυτά, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Μόνο αυτή η στοχή είναι. Άλλοι δεν υπάρχουν να του προτείνετε, ρε. 500 παίχτες υπάρχουν. Αν θέλει, σου προτείνω εγώ δωρεάν, ρε. Να ψάξω εγώ τη λίστα του, να σου φέρω.
1: Δυστυχώς οι μάνατζερ στη ζωή του ποδοσφαίρου μας παίζουν δυνατά όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία.
0: Κάνατε τα ποσά που παίζονται. Πάνε να ρουφήξουν το αίμα του Ολυμπιακού. Μυρίστε καθ' του, έχει πάρει 65 εκατομμύρια από μεταγραφές και έχουν πει στα λικόνια όλα, ας πούμε, 8, ο ένας, 10, ο άλλος, 13, ο άλλος, ρίτρα, ο άλλος, 16, ο τέτοιος. Τι κάνετε, ρε. Παράτα τους, ρε Μαρινάκη. Παράτα τους. Στείλ τους από εκεί που ήρθαν που σου ζητάνε το κόσμο τα εκατομμύρια. Στείλ τους στο διάλο, ας πούμε, να τελειώνουμε. Πώς τολμάνε και σου ζητάνε. Έχεις τόσες επιλογές. Αλλά πρέπει οι άλλοι δίπλα σου να έχουν επιλογές. Όχι τη Σάρα και τη Μάρα, να έχουν καλούς παίκτες. Όχι έναν. Σε κάθε θέση πρέπει να έχουν 5 και από αυτές τις 5-6 λύσεις. Εσύ που είσαι ντόμπρος, που είσαι μπεσανής, που τα δίνεις και τα χώνεις να κάνεις τις καλύτερες επιλογές. Πρέπει ο δρόμος λοιπόν που πες χθες, ο Δεχουέι και λοιπά, για να πάμε στο τελικό, γίνεται. Έχουμε στενά,
1: ναι.
0: Έχουμε εθνικές οδούς και έχουμε και λεωφόρους. Ο Ελκαμπή είναι εθνική οδός, σε οδήγησε. Ο Ελαραμπή είναι εθνική οδός. Ο Βέζρο είναι στενάκι ποδοσφαιρικά. Οι άλλοι είναι δρομάκια. Μη σε οδηγούν εκεί και πετάς τα εκατομμύρια σου. Δεν τα λυπάσαι. Μα δε τι μου. Δεν μπορώ να σταθώ τώρα από κοντά. Δεν μπορώ για κάποιους λόγους. Αν μπορούσα θα έρχομαι να σταθώ και σε φρόας. Μη φοβάσαι το χρόνο. Θα προλάβεις. Θα προλάβεις. Πάρε τους 4 τώρα. Την άλλη φορά που τον πήρες στο κόφερες, τους άλλους τους πήρες στο Γενάρη. Τον Γκάρμο, τον Τσικίνιο και τον Όρτα. Και το πήρες. Μην παίρνεις και μετά θα ξαναχρειαστεί να πάρεις άλλο δεξιμπακ, μετά άλλο αριστερό μπακ, μετά άλλο στόπερ, μετά άλλο εξτρέμ. Ψάχνουμε 10 χρόνια να βρούμε ένα εξτρέμ. Και όλο ξανά θέλει ένα εξτρέμ και ένα εξτρέμ και ένα εξτρέμ. Και ξανά ο Χιλ. Και ξανά στο Χιλ πάμε. Μηδέν γκολ, μηδέν ασίστ σε 3 χρόνια, ας πούμε. Μα κάτσε ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος εκπαιδεύει τον Μαρινάκη, ο οποίος τα χώνει ρε, ως εκεί που πρέπει. Στους Ελαραμπίδες, στον Κιγέρνε, στον Ερκαμπή, στον Τζόριες, στον Βαλμπουενά, σαν τους παιχταράδες. Βρείτε τώρα αυτούς ρε. Δεν θέλει ο ένας η γυναίκα του, δεν θέλει η μάνα του, δεν θέλει τα παλιά μας τα παπούτσια. Υπάρχουν παίχτες. Αρκεί να έχεις, να ξέρεις την αγορά. Μπορεί έχουμε μπλέξει με τους Ιταλούς, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Με τους Ιταλούς, με γραφείο Ιταλικό, έτσι.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Ωραία, να βρούμε καλύτερους παίκτες. Ο Μαρινάκης θα τα δώσει, αλλά όχι να σφαταλήσει 65 εκατομμύρια και να θέλουμε άλλες μεταγραφές πάλι το Δεκέμβριο, άλλες 5 τον άλλο χρόνο, άλλες 10 τον άλλο. Να βρει παίκτες κολόνες που θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό να ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Αλλιώς οι μέρες των Ολυμπιακών θα είναι χειρότερες από αυτές που ήταν οι περσινές.
1: Λοιπόν, έγινε κύριε Γιώργο, το
0: πρέπει να διορθωθούν αυτά τα πράγματα και για... μακάρι...
1: Για δεν έχουμε άλλο χρόνο, πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία.
0: Να δει τη λύση. Εγώ αυτό του προτείνω. Γεια σας.
1: Έγινε. Ο κύριος Γνώσος, λοιπόν, από Βόρεια Πράσια εξέφρασε την αγωνία του με μεταγραφές Ολυμπιακού. Για τον χρόνο που θα χρειαστεί για να δέσουν τα νέα αποκτήματα του Ολυμπιακού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Χουάν Κρουζ Καπρόφ, είναι Αργεντίνος με ιταλικό διαβατήριο, επιθετικός 31χρονος για λογαριασμό του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έχει πλούσιο βιογραφικό. Θα τεθεί στην διάθεση του Γιάννη Τάτσι, έχει τεθεί ήδη. Έχει περάσει από αρκετές ομάδες λατινοαμερικάνικες. Όπως η Λέκο, η γαλλική Μέτς.
2: Την Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζωψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες.

0: για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Λογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
10: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
11: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 93. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 93. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Θλάση πρώτου βαθμού υπέστη ο Τσιριβέγια στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράτα της Κράλοβης στην Τσεχία και θα μείνει εκτός δράσης για 15 έως 20 μέρες. Πιθανό να κάνει ντεμπούτο ο Κάγκουα στον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας με τον Λεβαδιά. 800 περίπου φίλους θα έχουν οι πράσινοι στη Λιβαδιά. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions. Αγωνιστική στις 8 Σεπτεμβρίου, ΑΕΚ ΛΑΣΚ. Δεύτερη αγωνιστική στις 14 Οκτωβρίου, Σακτάρ ΑΕΚ. Τρίτη αγωνιστική, Manchester City ΑΕΚ. Τέταρτη αγωνιστική στις 4 Νοεμβρίου, ΑΕΚ Real Madrid. Πέμπτη αγωνιστική στις 24 Νοεμβρίου, Como ΑΕΚ. Έκτη αγωνιστική στις 8 Δεκεμβρίου, ΑΕΚ. Έβδομη αγωνιστική στις 19 Ιανουαρίου, ΑΕΚ Ρώμα. Και 8η αγωνιστική στις 27 Ιανουαρίου, Dortmund ΑΕΚ. Στην αρχική ενδεκάδα της Ένωσης, στον Κυριακάτικο Αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Φάνελα Βασκού διεκδικούν οι Ζήνη και Ζούπκοφ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Όγγιν Ούγκρεσιτς μέχρι το 2031. Οι ασπρόμαυροι βρίσκονται κοντά στον δανεισμό του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ της Σακτάρ Ντονιέτσκ, Ντιέγκο Κώστα, όπου ντε και για επιθετικό. Με πρώινη προπόνηση κάτω από την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκοντζάλες. Βασικό στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Μανώλης Σάγιακας, θέση στην 11 διεκδικούν οι Σιπιόνι, Ρόκα και Ζώτα Σίλβα. Πιθανότατα σήμερα τελειώνει η μεταγραφή του Μάρκους Πέτερσεν. Αυτές παραμένουν οι υποθέσεις των Ρούμπεν Βάργκας και Μπράιαν Χιλ, σύμφωνα με τους Ισπανούς.

Η διοργανώτρια αρχή της Euro αρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για ενδεχόμενη παραβίαση κανονισμών στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον γκάρτ του Ολυμπιακού Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος έχει συμβόλαιο. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Μπαστιά για τον 21 ετών Ιβοριανό χαφ Αλεξάνδρ Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κενάν Κοντρό, ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός θα αγωνιστεί στους κριτικούς ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Στις 7.30 ο Βόλος προέρχεται τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γιοργούλας. Δύο ώρες αργότερα ο Πανετολικός φιλοξενεί στο Αγρίνιο την Καλαμάτα. Με τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Liverpool Nottingham Forest 2-2. Στο ημίχρονο βρίσκονται οι αναμετρήσεις Coventry Hull στο 0-0 και Bournemouth Everton στο 1-0. Σε 7.30 τότε να Newcastle. Στην τρίτη στροφή της La Liga, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Levante με την Betis. Στις 8, Real Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atlético Madrid. Στην πρεμιέρα της Bundesliga στο 70 λεπτό, Elfersberg, Bayer Leverkusen 3-0, Κολονία Hoffenheim 1-1, Λειψία Gladbach 2-0, Mainz Paderborn 0-0 και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis 1-2. Στις 7.30, Dortmund τον Κωνσταντέγια και Καρέτσα θα φιλοξενεί στο Αμβούργο. Συλλοξενεί το Αμβούργο Signal Iduna Park. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Serie A, στις 7.30 Φιωρεντίνα Φροζινόνε, Σασουόλο Τωρίνο και Μόντσα Ουντινέζε, στις 10.15 Γιουβέντους Πάρμα. Για την τρίτη στροφή της Ligue 1, στις 6.15 Στρασβούργο Λανς και στις 10 Λιόν Χαβρι, Λοριάν Τρουά, Μπρέστ Τουλούζ και ο Σερ Αντζέ. Στη Φόρμουλα 1 ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις έκτεινε τη συνεργασία του με τη McLaren μέχρι το 2030. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει τον πρώτο γύρο του US Open την Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι. Τον 87 του κόσμου ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sport.

0: Φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε έγκομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μπήκαμε στην τέταρτη ώρα γιατί τρεις ξεκινήσαμε, παιδιά, και τρεις θα ξεκινάμε πλέον σε αυτή την εκπομπή. Μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί, άρα ένα πεντάωρο κάθε Σάββατο και Κυριακή, συνολικά 10 ώρες. Τηλέφωνα, παιδιά, θα βγάλω σε λίγο, αφού πρώτα προηγηθεί μια συνέντευξη. Νίκο Κατσάτσο,

0: Λοιπόν, να βγάλουμε αυτή την τηλεφωνική γραμμή και συνέχεια να βγάλουμε μια συνέντευξη στον αέρα. Λοιπόν, σας ακούμε, φίλε μου. Ακούμε, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, Γιώργος από Λονδίνο, έτσι.
1: Γιώργος από Λονδίνο, τις περισσότερες φορές.
0: Ναι, ναι, για πες, Γιώργος, ακούω.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όποιος νομίζει ότι μπορούν το Μαρινάκι να το πιάσουν κορόιδο για να πάρουν λεφτά, είναι βαθιά ανοιχτό.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί ένας επιχειρηματίας τόσο να μπορεί να το
1: ξέρει. Εγώ τώρα θα πω 5 πράγματα τηλεγραφικά.
0: Ωραία.
1: Όσοι θέλουν να καταλάβουν, θα τα καταλάβουν. Όσοι δεν θέλουν να τα καταλάβουν, ας μην τα καταλάβουν, πρόβλημα δικό τους. Δηλαδή, γιατί έχει αρχίσει και κουράζει η κατάσταση. Δεν υπάρχει άνθρωπος που πιάσει κορόιδο το Μαρινάκι με τίποτα. Όχι μόνο το Μαρινάκι, μικρούς επιχειρηματίες από το Μαρινάκι. Όταν ένας μεγαλοπρόεδρος επιχειρηματίας από το Μαρινάκι τον έχει καλέσει ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας λέγοντας για το επιχειρηματικό μοντέλο που ανέπτυξε στην Νότιχαμ και το τι έχει κάνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε τον Ολυμπιακό το 2010, έχει πάρει 11 πρωταθλήματα, άκουσα κάτι τρελά πράγματα. Από πού έχασε ο Μεντιλίπα 3 πρωταθλήματα, για πες μου, εγώ είμαι κατά του Μεντιλίπα, αλλά από πού έχασε τα 3, για μπορείς να μου τα επιτρεφώτη, πού τα έχασε. Ο Μεντιλίπα ήρθε το 2024, 10 Φεβρουαρίου, το 29 Μαΐου του 24 πήρε το πρωτάθλημα, ήταν Ολυμπιακός 10 πόντους πίσω και δεν έπεσε τίποτα, δεν ήταν δικιά του η ομάδα, το έχασε τη βέβαια και έφερε την ομάδα να το διεκδικεί. Το πρωτάθλημα επί με τη Λίπα έγινε αυτό για να ξέρουμε, χάλατος το παιχνίδι στην Τούμπα, γιατί για το παιχνίδι να παίξει με την Άστον Βίλα. Λέω ψεματά.
0: Όχι, αλήθεια, αλήθεια. Δεν λέω ψεματά, όχι.
1: Α, μπράβο. Παίρνει λοιπόν το ευρωπαϊκό που ήταν όλο ρόλο για τους Ολυμπιακούς την επόμενη χρονιά. Ο στόχος του Ολυμπιακού ήταν τα 100 χρόνια να πάρει τον Double, που για μένα εκεί τέθηκε ένα λάθος. Ακόμα έπρεπε να μην είναι τον Double, έπρεπε να ήταν να πάρει να χτυπήσει το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, προσωπική μου γνώμη, όπως λέω ο καθένας, λέω και εγώ τη δική μου.
0: Εντάξει, εννοείται βέβαια και σεβαστή βέβαια.
1: Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έδωσε το στόχο για τα 100 χρόνια τον Τάμπ, το πήρε ή δεν το πήρε.
0: Το πήρε.
1: Ποιο Super Cup έχασε. Ποιο Super Cup έχασε με τη Λίμπαρα. Άκουσα ότι έχασε, λέει, 2 Super Cup. Από πού τα έχασε τα Super Cup, ποια Super Cup. Ένα Super Cup έπαιξε, το έπαιξε το Γενάρη γιατί το βάλαν το καλοκαίρι και το πήρε. Δεν το πήρε με τον Όφη.
0: Με τον Όφη, ναι, δεν νομίζω και εγώ ότι είχα χάσει 2 Super Cup.
1: Δεν έχει παίξει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Το 25 πήρε το πρωτάθλημα, το 26 το Γενάρη παίξανε το Super Cup του 25, δεν παίξανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν το πήρε, τρίπλο δεν έκανε.
0: Προφανώς εννοεί ότι δεν βγήκε πρωτάθλημα και δεν έπαιξε Super Cup φέτος, αυτό εννοεί μάλλον.
1: Το φετινό,
0: ναι.
1: Δεν πήρε πρωτάθλημα, πώς θα παίξει.
0: Βέβαια,
1: ναι. Δεν πήρε το πρωτάθλημα, πώς θα παίξει.
0: Βέβαια, αυτό...
1: Το να λες ότι έχασα, σημαίνει ότι πήγα στον τελικό Super Cup, έχασε η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Που πήγε στο τελικό και έχασε. Κύπελλο έχασε ο ΠΑΟΚ. Που πήγε στο τελικό και το έχασε.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν δεν πας στο τελικό δεν χάνεις τίποτα.
0: Βέβαια, όταν
1: ο
0: δεν
1: πας. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε στο τελικό.
0: Ναι, δεν πήγε.
1: Αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ 0-2. Σε μονό παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Και πήγε ο ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο. Σωστά ή όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φτάνοντας στο τελικό.

0: έχουμε τον Νόβι και τον Γασοπάου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, απλά τα βάζουμε γιατί κάποιοι είναι μπερδεμένοι, έχουν μπερδευτεί με άλλους προπονητές, έχουν μπερδέψει το μυαλό τους, δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα. Στο θέμα ότι ο Μαρινάκης κάνει, του τρώνε λεφτά. Ποιος το λέει αυτό, του τρώνε λεφτά του Μαρινάκη? Από πού προκύπτει? Είπε ο Μαρινάκης ότι μου τρώνε λεφτά. Από τη στιγμή που αρέσαν οι δηλώσεις του κυρίου Γιάννη από τα Βόρεια Προάστια, του κυρίου Γιώργου τα Γιώργα και την καλησπέρα μου. Λοιπόν, από πού το είπα, ποιος το είπε, ότι ο Μαρινάκης ο ίδιος στις δηλώσεις του είπε, παιδιά, ακούστε, παίκτες 23, 24 και 25 χρονών δεν θέλουν να έρθουν γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα, το αντιλαμβάνεστε τι λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ολυμπιακός, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι κατώτερο περιστάσεων για αυτούς ότι τους κοινεί ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός έχει και ένα αβαντάζ μεγαλύτερο, ποιότητα στην Nottingham Forest για το επόμενο στάδιο ζωής τους να παίξουν στην Premier League και μας ανοίγει πιο εύκολα το δρόμο σε κάποιες μεταγραφές. Έτσι δεν είπε ο Μαρινάκης?
1: Ακριβώς. Όχι, κάτι άλλο αυτό είπε.
0: Και φυσικά όταν είσαι Ολυμπιακός, δεν μας αρέσει να παίζουμε ποδόσφαιρο σε τρόσφαιρο, μας αρέσει να είμαστε επιθετικοί, όπως πέσαμε επί με τη λίμπα, pressing ψηλά. Έτσι δεν είπε ο Μαρινάκης?
1: Ακριβώς.
0: Ε?
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Παίζαμε με τη λίμπα pressing ψηλά και μας ενδιαφέρει να βλέπουμε την μπάλα κάτω. Και εγώ ρωτάω, μετά τη συνάντηση Μαρινάκη με τη λίμπα, ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο, που βγαίνουν όλοι και μιλάνε, ακόμα και να μην κέρδιζε, έπαιξε μπάλα ή δεν έπαιξε μπάλα?
1: Έπαιξε μπάλα, βέβαια.
0: Είχε καμιά σχέση αυτός ο Ολυμπιακός με ό,τι βλέπαμε 1,5 χρόνο?
1: Όχι, βέβαια δυσκολεύτηκε να κερδίσει, αλλά έπαιξε μπάλα, εντάξει.
0: Τι δύσκολο έκανε, 8 φάσεις, δεν πήγαινε μπάλα, θα δείξει κάτι
1: αγαπημένο.
0: Και προ 5 χρόνια με το Μάρτις, πήγε ο Πάουκ στο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός έπρεπε να τελειώσει 28-1, έκανε μια αντεπίθεση.
1: Το θυμάμαι αυτό το γκολ.
0: Ναι.
1: Σωστά, ναι.
0: Εμείς μιλάμε για το τι βλέπουμε στον χορτάρι.
1: Βέβαια.
0: Εάν ο Ολυμπιακός έπρεπε σε τρόσφαιρο και έκανε 2,5 φάσεις και έκανε 3 γκολ, εγώ πάλι δεν θα ήμουν ικανοποιημένος. Έτσι δεν είναι, Φώτη?
1: Έτσι είναι. Η πραγματικότητα αυτή
0: είναι αυτό. Λέμε, λέει. Λοιπόν, τι είδαμε? Και ρωτάω, με τον Ατρόμητο, ο Ολυμπιακός πέρασε τη Σέντρο Ατρόμητος?
1: Όχι, δεν πέρασε ποτέ.
0: Ποιος Ατρόμητος, αυτός ο Ατρόμητος που θα τον δεις?
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο καλή ομάδα είναι ο Ατρόμητος? Απλά, βάζοντας την μπάλα κάτω, βάζοντας τις καινούργιες προσθήκες, άκουσα ότι λέει ο Γκαρσία θα είναι στη λίστα. Όπου προκύπτει ότι ο Γκαρσία θα είναι στη λίστα?
1: Όχι, ο φίλος...
0: Όχι, ο Γκαρσία θα είναι στη λίστα. Όταν στείλει το κεφάλι να μείνει ο Τσικίνιο.
1: Ο φίλος ο Γιώργος εκτιμά ότι πρέπει να είναι στη λίστα. Πρέπει να είναι.
0: Όχι. Δεν λέει αυτό. Δεν κατάλαβες μάλλον ότι.
1: Ναι.
0: Δεν άκουσες καλά. Είπε ότι ο Γκαρσία πρέπει να είναι στη λίστα. Του λένε ότι ο Γκαρσία είναι στη λίστα. Από πού προκύπτει ο Γκαρσία να είναι στη λίστα?
1: Μάλιστα.
0: Ο Γκαρσία δεν προκύπτει να είναι στη λίστα. Εδώ δεν προκύπτει αν θα είναι στη λίστα ο Τσικίνιο.
1: Ναι.
0: Θα τελειώσουν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού και στις 3 Σεπτέμβρη την άλλη Πέμπτη θα δούμε ποια θα είναι η λίστα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι σε ζυμώσεις, κάνει αλλαγές.
1: Σίγουρα.
0: Παίκτες φεύγουν, παίκτες έρχονται. Εμάς μας ενδιαφέρει το αν θα δέσει την ομάδα για τη θέση όπως την έδωσε όταν είδε που πριν έρθει με την Λίμπα ο Ολυμπιακός έτρωγε 3 και 4. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Και την έδεσε και πήγε και πήρε το ευρωπαϊκό. Έτσι και αυτή την ομάδα τη καινούργια θα τη δέσει σε 2-3 μήνες. Οι παίκτες υπάρχουν. Έχει το Ζώτα Σίλβα. Του τραυματίστηκε. Δεν ήταν στο του γιατί και το παιχνίδι με την ΑΕΜΕ και να μα το δει. Ολυμπιακός ήταν το δεύτερο παιχνίδι. Για το δεύτερο. Το ξαναλέω έτσι. Για το δεύτερο. Ολυμπιακός ήταν άτυχος. Χάρη στο 15 του Ζώτα Σίλβα και του αλλάζει όλο το πλάνο. Σωστά. Τρώει μια κόκκινη ο Φορτούνης. Σωστά, και χάρη το παιχνίδι στην παράταση.
1: Βέβαια.
0: Ψέματα λέω?
1: Όχι, αλήθεια, πραγματικότητα λες.
0: Α, μπράβο. Ακούστε λοιπόν τι θα πω. Επειδή δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτό δηλαδή που με τσάντισε και γι' αυτό βγήκα, είναι ότι ο Μαρινάκης, υπάρχουν οι μανατζαρέα, το πιάσουν κορόιδο σοβαρά. Έτσι αυτή την εντύπωση έχετε εσείς? Ότι ο Μαρινάκης δεν ξέρει ή δεν έχει 15 οικονομικούς διευθυντές ομάδας. Καμιά σχέση με τον Ολυμπιακό. Πού είναι, ποιες είναι οι κινήσεις και τι μπορεί να κάνει?
1: Βέβαια, δεν μπορεί να είναι
0: ο Μαρινάκης. Ναι. Ο Μαρινάκης έχει πάρει έναν άνθρωπο.

0: ότι τη στιγμή που ήταν στη Μίλαν, του, ο Μαρινάκης δεν τον είχε πριν αυτόν. Έστειλε ο Μαρινάκης σπίτι του.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τον έστειλε, γιατί ήταν αποτυχημένες οι μεταγραφές. Πρόσεξε, αποτυχημένες. Είναι απαραίτητο ένας παίκτης που παίξει και μπάλα. Έφυγε ο Αδούτσι από τον Ολυμπιακό. Πήγε στον Όφη, από τους καλύτερους στον Ολυμπιακό, μπορούσε να παίξει.
1: Δεν στάθηκε σε ύψος των περιστάσεων, όχι.
0: Μπράβο. Όμως τον Όφη μπορεί να παίξει.
1: Ναι.
0: Είναι ο Αθανασίου. Πολλοί λένε για τον Αθανασίου. Ποβερό αριστερό μπακ. Έτσι αλλιώς. Άμα τον βάλω στον Ολυμπιακό και μου κάνει τριγιώμες, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι Όφη. Και συγχωρείτε το μισό Καραϊσκάκη και φωνάζει. Θα μπορεί να παίξει.
1: Άμα ψηθεί και είναι έτοιμος, μπορεί να έρθει. Να...
0: Άμα είναι, εγώ μιλάω, πάντα άκουσε με. Όλοι μιλάμε μέχρι να δούμε τα αποτελέσματα.
1: Βέβαια.
0: Όταν ήταν οι τέσσερις παίκτες, τους ήξεραν τον Νόρτα. Δεν λέγαν τότε ότι ο Ολυμπιακός πήρε τα λιμά τον Νόρτα, τον αδελφό του, και δεν πήρε τον καλό Όρτα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι δεν λέγανε.
1: Έτσι λέγανε, βέβαια.
0: Α, μπράβο. Όταν πήρε τον Τσικίνιο τον ήξερε κανένας. Δεν λέγανε ότι ήταν αλλαγή στην Μπενφίκα και δεν έπρεπε να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν λέγανε.
1: Βέβαια, έτσι λέγανε, βέβαια.
0: Α, μπράβο. Ο Τινς. Δεν λέγανε. Καλώς μωρέ, αλλά έφυγε από τη Σπόρτη Λισαβόνας γιατί είχε συνέχεια τραυματισμού στο γυάλινο που φέραμε. Έτσι δεν λέγανε. Λοιπόν, εγώ μ' ακούς πω ότι μου
1: ναι, ναι, έτσι σωστά τα λες, βέβαια.
0: Τα λέω. Γιατί πρέπει κάποια πράγματα να μπουν σε σειρά. Το αν κάνουν ένας παίκτης 2 ή 5, το ότι ο Μαρινάκης πάει, πρώτα απ' όλα, οι στόχοι του Ολυμπιακού, αυτά που λέει 10 εκατομμύρια, γιατί τόσο κοστολογούνται οι παίκτες. Αυτοί οι παίκτες που πάει να πάρει ο Ολυμπιακός, τόσο κοστολογούνται. Τις δηλώσεις του Ομάρ, του Ελανταλουή, σήμερα τις είδε.
1: Βέβαια.
0: Είδε ο κύριος Γιώργος από το Αγόρια Πρόθεση, τι δηλώσεις.
1: Εγώ τι έχω δει, ναι, προφανώς ο κύριος Γιώργος θα έτσι
0: είναι. Μπορείς να σου παρακαλώ να τους αναφέρεις τι λέει για τον Πίτερσεν.
1: Βέβαια.
0: Πες σε παρακαλώ, για να ακούνε. Το ότι ο Ολυμπιακός τρυπιέται από δημοσιογράφους, εγώ θα πω κάτι. Κάτι που αφορά τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Όχι στον Ολυμπιακό, τη διοίκηση του Alter Ego Mega, δηλαδή διοίκηση Μαρινάκη. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε τι θα σας πει ο Γιώργος από το Λονδίνο. Κάποιους δημοσιογράφους, οι οποίοι επειδή έχουν γνωστούς μανατζαρέους, πρόσεξε τι λέει τώρα ο Γιώργος, τρυπάν τον Ολυμπιακό, δίνοντας είτε στον αέρα, είτε σε παπαγαλάκια ή οπουδήποτε αλλού, παίκτες που ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται, με αποτέλεσμα να βγαίνουν στο προσκήνιο και να υπάρχουν χτυπήματα από άλλες ομάδες, ακόμα και αν ενδιαφέρεται. Θες να σου πω λοιπόν μια περίπτωση. Που έτα. Ο Ολυμπιακός έδωσε 16 εκατομμύρια. Σήμερα είναι 29 Αυγούστου. Για πες μου. Έχει δώσει η Μπενφίκα 16 εκατομμύρια να το πάρει.
1: Ναι.
0: Το ότι η Σανταφέρ κυνηγάει και βρίζει το μάνατζερ του Πουέρτα. Αυτό το έχετε πει στον αέρα της.
1: Το έχουμε πει βεβαίως.
0: Μπράβο. Εγώ ρωτάω λοιπόν. Ο Πουέρτα είπε εγώ προσφορά. Που λένε ωραία, προσφορά, δείξε μας το πώς, πού είναι τα λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε προσφορά και από την Άιντραχτ, μπράβο, δείξε μας πώς, πού είναι τα λεφτά. Εγώ ρωτώ, έτσι γιατί είμαι λίγο πονηρός, λίγο χαζός, λίγο ανίδεος, λίγο άμπαλος. Μήπως, λέω εγώ ρε παιδάκι μου, σκέψη δικιά μου, κάποιοι άλλοι μάνατζερ έχουν μπει σμήνα στο συγκεκριμένο μάνατζερ που μπορεί να έχουν τα λαβέρια με τον Πουέρτα, κόψε τη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό και να σου πω και κάτι. Έτσι θα σου δώσω μια πληροφορία. Βγήκα ένα βράδυ στο Γεράσιμο όταν δεν ήξερε κανένας ότι ο Ολυμπιακός πλήρωνε τα 16 εκατομμύρια cash out, τα ρήτρα, και του λέω εγώ μια πληροφορία, 80% Ολυμπιακός πλήρωνε τα ρήτρα, μπορεί να πέφτω έξω. Και την άλλη μέρα το πρώτο βάλω δημοσιογράφη. Θα σου δώσω κι άλλη μια πληροφορία. Ο Πουέρτα δεν έχει τελειώσει ακόμα για τον Ολυμπιακό. Τρελαθεί ο πρόεδρος,
1: ναι.
0: Εκτός αν τρελαθεί ο πρόεδρος και πει «Γες, άντε ρε σπίτι σου», όπως έκανε στο Χιλ.
1: Θα το δούμε.
0: Γιατί του λέει του Χιλ δύο χρόνια σε παρακαλάγαμε, σκάρα τις κάτε σπίτι σου, δεν σε θέλω. Δικαίωμά του δεν είναι.
1: Βεβαίως,
0: αυτό σε πληρώνει.
1: Βέβαια, αυτός πληρώνει, βέβαια.
0: Μπράβο. Εμείς θα κρίνουμε την ομάδα και τους παίκτες όταν τους δούμε φτιαγμένους και το τι είναι. Πάντως αυτός ο Ολυμπιακός.

0: κακός μιλάω εγώ με τον Ατρόμητο, γιατί μου αρέσει να λέω τα σίκα σίκα και τις κάρεις κάτι. Εγώ που έχω κατακρίνει το μερικό υπάρχει. Κατ' όσο τόσο νερό, για αυτό θα την κρεμίσει. Αυτός...
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ. Του συνένε, τους υπάρχει πέναλτι. Και το λέει κάποιος.
1: Λοιπόν, έγινε φίλε Γιώργο, γιατί κάπου χάνεται η φωνή σου, κάπου κόβεται, δεν ξέρω γιατί. Κάπου κάνει διακυμάνσεις, κόβεται, χάνεται. Τώρα σε χάσαμε τελείως. Μάλιστα, λοιπόν. Μ' ακούς τώρα εσύ? Λοιπόν. Αυτά από το φίλο από τον Γιώργο, γιατί χάθηκε η γραμμή, κάπου δεν ξέρω, δεν έχει καλή επικοινωνία, λοιπόν. Άλλα τηλέφωνα θα βγάλουμε στις 7 παρατέτα. Ναι, πάλι, ναι. Από τις 7 παρατέταρτο και μετά θα βγάλουμε και άλλα τηλέφωνα. Γιατί είχα πει 6 και 5 θα βγάλαμε κάποιον άνθρωπο να μιλήσουμε για το αριστερικό ποδόσφαιρο. Θα τον βγάλω τώρα να μιλήσουμε. Από τις 7 παρατέταρτο και μετά θα ξαναβγάλουμε τηλέφωνα. Μέχρι τις 7, παιδιά, έτσι. Γιατί μετά μπαίνουμε σε κλίμα αγώνα του Βόλου με τον Ηρακλή.

0: Λοιπόν, προσωπικά αυτό πάμε για να μιλήσουμε για τη συνέντευξη που είχαν πει ο Γιώργος Λιαρέρου στη Νίκη Γαλατσίου τα τελευταία χρόνια και στην Ακαδημία του Ολυμπιακού στο Γαλάτσι. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Φωτεινού.
0: Λοιπόν, είχαν πει, θα σε βγάλω 6-5-14 γιατί βγήκαν και κάποιοι φίλοι στον αέρα.
1: Εγώ είμαι εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική πρόσκληση και τιμή μου.
0: Ωραία, λοιπόν, να πούμε Νίκη Γαλατσίου, μια ομάδα που δίνει έμφαση έτσι, στα τμήματα υποδομής, στα ταλέντα και τα αξιοποιεί και κάνει πολύ καλή δουλειά, έτσι. Πόσα τμήματα έχει εκεί. Λοιπόν, πόσα τμήματα έχει πει και πες μας και για την Ακαδημία του Ολυμπιακού, πόσα παιδιά είναι εκεί, για πες μας.
1: Καταρχήν στην Νίκη Γαλατσίου πρόσκειται και η Ακαδημία του Ολυμπιακού, μια ακαδημία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια βασικά.
0: Στο Γαλάτσι πάντα, έτσι, ναι.
1: Ακριβώς. Στο γήπεδο του Γαλατσίου, πάνω στο μικρό γήπεδάκι του Γαλατσίου δυστυχώς. Και είναι 7 τμήματα. Είναι από την K6, K7, K9, 11, 13, 15 και 17.
0: Έχει αρκετά τμήματα, λέει, πολλά τμήματα.
1: Ακριβώς. Όλα υπάρχουν, δηλαδή. Υπάρχουν οι κορασίδες και υπάρχει η γυναική ομάδα που έχει ανέβει και φέτος β' εθνική. Συν το αντρικό, το οποίο γίνεται μια πολύ καλή δουλειά από τους προπονητές και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια νεανική ομάδα.
0: Μάλιστα. Η οποία έχει αποδίδει καλό ποδόσφαιρο, ποιοτικό και έχει αρκετά ταλέντα από ό,τι ξέρω, έτσι.
1: Έχει πάρα πολύ καλά ταλέντα. Ήδη στην μεκτή καλεσμένη τις 4 ποδοσφαιριστές μας για μια ομάδα γάμα κατηγορίας είναι πολύ καλός αριθμός. Και είναι σημαντικό αυτό.
0: Πάντα αναφερόμαστε στην Νίκη Γαλατσίου που είναι ουσιαστικά συνυφασμένη με την Ακαδημία του Ολυμπιακού και το αντίστροφο, έτσι, το Γαλάτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, οπότε κάνει πολύ καλή δουλειά και ο Δήμος Κασκαντήρης, ο πρόεδρος, ο οποίος έχει υπηρετήσει την ΕΠΣΑ και από τη θέση του αντιπροέδρου για πολλά χρόνια, έτσι.
1: Νομίζω ότι δύσκολα θα βρεθούν τέτοιοι παράγοντες, γιατί τώρα αγαπάει το κομμάτι αυτό του γηπέδου, έχει δαπανίσει και πάρα πολλά χρήματα και νομίζω καλύτερα ονόματα που έχουν περάσει στο αριστερικό χώρο.
0: Ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το ποδόσφαιρο, έτσι, όχι απλά
1: ακριβώς,
0: το. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σημαντικό να ξέρει κάποιος το ποδόσφαιρο. Εσύ έχεις υπηρετήσει και το γυναικείο ποδόσφαιρο από προπονητή στην εθνική ομάδα, έτσι, σε αρκετές.
1: Παλιά, στις μεικτές του Πειραιά και στις προεθνικές, όταν ξεκινήσαν οι εθνικές ομάδες για να στηθεί το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η άποψή σου έτσι, για το γυναικείο ποδόσφαιρο, έχει ανέβει, έχει βελτιωθεί, ποιες έτσι είναι αυτά που έχεις αποκομίσει από την πορεία σου ως προπονητής στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Όταν ξεκίνησε δειλά το γυναικείο ποδόσφαιρο και πάρα πολύ καλές ομάδες, αλλά δεν υπήρχαν οι δυνατότητες να
0: συμμετέχουν. Μιλάγαμε και τότε μαζί για αρκετές φορές.
1: Πάρα πολύ καλά και να έχεις αγωνιστεί και εσύ ένα διάστημα. Μάλλον να έχεις ασχοληθεί και εσύ ένα διάστημα.
0: Νομίζω ήμουν ο πρώτος δημοσιογράφος που ασχολήθηκα με το γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό λέω με τιμάει και η παρουσία σου τηλεφωνική. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει ανθίσει πάρα πολύ και ευτυχώς που η UEFA ευτυχώς που υπό τις υποχρεώσεις να κάνουν γυναικεία ποδόσφαιρα γιατί δεν θα μπορούσαν να παίξουν και στην Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι ομάδες οι ιατρικές. Ναι, είναι αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες. Υπάρχει πιο μεγάλη ανέχεια το να μπορούν να δίνουν χρήματα για να κινούνται οι ομάδες. Οπότε νομίζω ότι θα πάει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο το γυναικείο.
0: Μάλιστα. Οπότε σταδιακά βήμα-βήμα ανεβαίνει, έτσι, αυτή είναι η άποψή σου.
1: Νομίζω ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κάποιος με αυτό.
0: Για την Νίκη Γαλατσίου και της Ακαδημίας Ολυμπιακού, αν θέλει κάποιος να εγγραφεί, συνεχίζει να εγγραφές, είναι ανοιχτά ακόμα τα πράγματα
1: ήδη
0: εκεί.
1: Ξεκίνησαν οι εγγραφές και είναι μεγάλος αριθμός των παιδιών που

0: θέλουν να έρθουν στην ομάδα. Εάν υπήρχαν και οι προϋποθέσεις, οι παιδικές προϋποθέσεις, νομίζω θα είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό σωματείο και στηρίζεται από ικανότητες, νομίζω, προπονητές.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γίνεται πολύ καλή δουλειά και το λογικό είναι αυτό. Μαθαίνεται έτσι προς τα έξω αυτή η δουλειά που γίνεται. Και είναι λογικό να υπάρχει αυτή η ζήτηση από τους νέους ποδοσφαιριστές να ενταχθούν έτσι στη Νίκη Γαλατζίου και στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού Γαλατζίου. Μάλιστα. Ποια είναι η ιστορία για την Νίκη Γαλατζίου? Μάλλον για το γυναικείο ποδόσφαιρο, μου είπες ότι έχει ανέβει β' εθνική, έτσι.
0: Το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει ανέβει β' εθνική. Γίνεται μια προσπάθεια να στηριχθεί και να μείνει. Καλό θα ήταν να μείνει στη β' εθνική και για την περιοχή αλλά και για την ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πάρα πολύ καλό και έχει ένα πολύ καλό επίπεδο παιχτών και νέων παιδιών. Και νομίζω ότι με την προσπάθεια που κάνει ο γιος του κ. Κασκαδίρη, ο Γιώργος Κασκαδίρης, νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ για να κρατήσει αυτό το κομμάτι, το επίπεδο αυτό σε καλό δρόμο.
1: Λοιπόν, οι στόχοι της αντρικής ομάδας για τη νέα σεζόν ποιοι είναι?
0: Οι στόχοι της αντρικής ομάδας έχουμε πάρει μια απόφαση να παίξουν κυρίως τα παιδιά τα 17, 17, 18, 19, συν 4-5 μεγάλα παιδιά, για να γίνει μια ομάδα να έρθει να φέρει τον κόσμο κοντά και να μπορέσουμε να επιτέλους να παίξουν και τα πολύ μικρά παιδάκια που αξίζει τον κόπο στην ΚΑΜΑ Εθνική να παίζουν, στην ΚΑΜΑ κατηγορία να παίζουν.
1: Να αποδώσει ποιοτικό ποδόσφαιρο, να ευχαριστεί τον κόσμο με λίγα λόγια, να προσελκύσει τον κόσμο, έτσι.
0: Ακριβώς. Γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να παίζει ο 35η στην ΚΑΜΑ κατηγορία, δηλαδή μην τρελάσουμε.
1: Εντάξει, είναι λίγο έτσι, υπερβολικό πλέον. Πρέπει να ξεπεραστεί αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Γιώργο Λιανέ, έστω και σε αυτή τη σύντομη ομιλία που είχαμε, είπε αρκετά πράγματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και στον αέρα με τον πρόεδρο, το Δήμο Κασκαντήρη. Λοιπόν,
0: βεβαίως. Σου
1: εύχομαι καλή πορεία και καλές επιτυχίες, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σα ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε. Γεια σας. Λοιπόν, σε κάθε εκπομπή θα έχουμε αφιέρωμα για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, για τα τοπικά πρωταθλήματα από όλες τις περιοχές της χώρας. Όποιοι παράγοντες θέλουν να βγαίνουν μπορούν να επικοινωνούν με την εκπομπή. Μιλήσαμε με τον Γιώργο Λιανό, προπονητής της συνομάδας Νίκης Γαλατζίου, που έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά τα τελευταία χρόνια και στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού στο Γαλάτσι. Συνυφασμένη η ύπαρξη αυτών των δύο ομάδων. Πολύ καλή δουλειά γίνεται εκεί στις Ακαδημίες.
2: Πραγματικά, όσο πιο ψηλά επιθυμείς, σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τη σπουδά σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, συνεχίζουμε να κάνουμε αυτή την πορεία μας στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής, στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Για 5 ώρες μαζί πλέον, 3 ξεκινήσαμε και 3 θα ξεκινάμε μέχρι 8. Στο μικρόφωνο Φώτης Κατσούβης, λοιπόν, για ένα 5 ώρο σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Είπα προηγουμένως ότι βγάλαμε τον Γιώργο Λιανό, προπονητή ποδοσφαίρου. Έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες όταν ήταν ενεργεία. Προπονητής τώρα ποδοσφαίρου, λοιπόν, στην Νίκη Γαλατσίου, που κάνει πολύ καλή δουλειά στα νέα παιδιά και στις ακαδημίες του Ολυμπιακού στο Γαλάτσι. Ένα πράγμα είναι ακριβώς το ίδιο. Έχει περάσει προπονητής και από άλλες

αρκετές ομάδες ακόμα και από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στο Γυναικείο Ποδόσφαιρο. Ποντίστηκε σε αρκετές ομάδες γυναικείου ποδοσφαίρου. Βλέπω ότι υπάρχουν βήματα εμπρός. Παρότι η πολιτεία δεν έχει βοηθήσει και τόσο πολύ το γυναικείο ποδόσφαιρο, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και στις δύο περιπτώσεις, και σε ομάδες αντρικές που έχει περάσει σαν προπονητής, αλλά και σε γυναικείες ομάδες και στην γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της εθνικής μας. Τώρα είναι στη Νίκη Γαλατσίου και στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού στο Γαλάτσι. Οι εγγραφές συνεχίζονται εκεί. Όποιος θέλει, ενδιαφέρεται, μπορεί να στείλει το παιδί του, το κορίτσι του, να παίξει μπάλα εκεί στην Νίκη Γαλατσίου και στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού στο Γαλάτσι. Οπότε μέχρι τις 7 μπορούμε να συνεχίσουμε να βγάλουμε τηλέφωνα και άλλα στον αέρα από ακροατές. Μίλησαν προηγουμένως ο Γιώργος από Βόρεια Πολάστια, εξέφρασε έτσι την αγωνία του ώστε να μην δίνει τζάμπα λεφτά ο Βαγγέλης Μαρινάκης για μεταγραφές και για μάνατζερ. Αλλά ωστόσο ο Βαγγέλης Μαρινάκης ξέρει, έτσι δεν είναι δυνατόν. Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, από τους πιο πλούσιους προέδρους στον κόσμο, δεν μπορεί να μην ξέρει, να πετάει τα λεφτά του έτσι. Έχει ένα ολόκληρο team δίπλα του, ο ίδιος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Αυτό ανέφερε και ο Γιώργος από Λονδίνο. Ο φίλος ο Γιώργος από Βόρεια Πράσινα εκτίμησε ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε πάρει και άλλα Super Cup, αλλά μαζί. Έπαιξε καλή μπάλα πάντως με Ατρόμητο. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία, παιδιά, έτσι. Δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές. Ένας διαφορετικός Ολυμπιακός. Και θα δούμε και ποιοι θα παίκτες θα είναι στη λίστα που τον παιχτών υπό παραχώρηση. Για να δούμε, θα τα δούμε αυτά. Και μια και μας έδωσε ο προηγούμενος ο φίλος μας ο Γιώργος από Λονδίνο πάσα για τον Ομάρ που είπε για τη μεταγραφή του Πέτρες στο Ολυμπιακό. Ανέφερε είναι πολύ καλός παίκτης, θα κάνει σπουδαία πράγματα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα μέχρι 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα. Μετά θα μπούμε σε κλίμα αγώνα του Βόλου με τον Ηρακλή που θα περιγράψει 7.30 ο Γιώργος Γιωργούλας για τον κόσμο του Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο φίλος ο Bill By Taxi έχει στείλει μήνυμα που αναφέρεται στην ελληνική ΑΟΣ. Έτσι λοιπόν ο Bill By Taxi αναφέρεται στην ελληνική ΑΟΣ.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Τηλεφώνη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Είμαι καλά. Την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση.
0: Από Πλαταμόνα, λοιπόν, σ' ακούμε, ναι. Τώρα δεν σ' ακούω καλά, όμως έχει κάπου χάθηκε φωνή σου, δεν ξέρω. Ακούγεται από μακρύ.
1: Δεν ξέρω.
0: Τώρα είσαι καλά, ναι.
1: Λοιπόν, αν είναι εύκολο
0: ναι.
1: Και τρώγεται τόσο εύκολα χρηματικά ο Μαρινάκης.
0: Δεν νομίζω να είναι
1: κορόιδο. Να κατέβω και εγώ, ρε φίλε, μερικά εκατομμύρια πας και τον λαχανέψω.
0: Εντάξει, εξέφρασε την αγωνία του φίλου από Γιώργο Σαββαμπόρα.
1: Δεν είναι αγωνίες αυτές, ρε παιδιά.
0: Ναι,
1: αυτές είναι αλλοπρόσαλες σκέψεις ή και ενδεχομένως σκοτεινές επιθυμίες.
0: Δεν μπορεί να πετάει κανείς τα λεφτά του έτσι, αποκλείεται. Εντάξει, ολόκληρο
1: τίμη. Ναι. Ποδόσφαιρο. Αυτή την εποχή, το είπαμε προχθές, είναι το μεγαλύτερο καρτέλ στην
0: παγκοσμιοποίηση. Φίλε, πάλι χάνεται φωνή σακούλα, δηλαδή από όμορφος πολύ ελάχιστα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ο Γιώργος κάπου χάθηκε το σήμα από το κινητό του, δεν ήταν από θέμα σταθμού. Ενώ κάποια στιγμή σε ακούω καμπάνα, τώρα δεν ακούει σχεδόν καθόλου. Δηλαδή είσαι σαν ψήφιρο, ακούγεται. Τώρα είσαι εντάξει, τώρα είσαι εντάξει πάλι. Όχι, τώρα κάνει διακοιμάσια μα, δεν ξαναπάρει γιατί είναι κουραστικό να τον ακούγεσαι μία από μακριά, μία κοντά. Δηλαδή, λοιπόν.

Πρόβλημα, η γραμμή δεν έχει πρόβλημα σίγουρα πάντως. Επιχείρησε να ξαναπάρεις πάλι άμα θέλεις, γιατί σου λέω ενώ ξεκίνησε καμπάνα, μετά ακουγόσανε σαν να μην ακουγόσανε καθόλου δηλαδή. Άμα θέλεις επιχείρησε να ξαναπάρεις πάλι.

0: Λοιπόν, για πάμε πάλι, σ' ακούω τώρα.
1: Ρε Φωτή, με τον άνθρωπο που με περνάει στη γραμμή σου.
0: Όχι,
1: με... Ακούγαμε πεντακάθαρα.
0: Ναι, αλλά και εγώ στην αρχή σ' ακούγα πεντακάθαρα, μετά σου λέω χάθηκε, δεν είναι. Τώρα σ' ακούω, σε πέρασα σε άλλη γραμμή. Λοιπόν, σ' ακούω, για πες μας.
1: Λοιπόν, πρέπει ορισμένοι αυτά που είπαμε να μην τα ξαναεπαναλάβουμε. Ακουστήκανε.
0: Ακουστήκανε, ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει ορισμένοι να προσπαθήσουν να εμπεδώσουν την πραγματικότητα, μπας και σταματήσουν κάποια στιγμή να αναπαράγουν ασυναρτησίες. Σε βάρος του Μαρινάκη, ο Ολυμπιακός θα έπρεπε, λέει, να είχε ξεφύγει από τους ανταγωνιστές του και δεν το έκανε, ειδικά με την κατάκτηση, μετά την κατάκτηση του Conference League.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν αληθεύει. Ξέφυγε ο Ολυμπιακός. Πάμε λοιπόν να το αποδείξουμε. Το 2010 όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης Φώτη,
0: ναι,
1: ο Παναθηναϊκός, ο άμεσος τότε ανταγωνιστής του, ευρωπαϊκά ξέρεις που βρισκότανε. Στην 29η θέση του ranking της UEFA.
0: Σωστά.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν στο 33.
0: Ναι.
1: Οι δύο μεγαλύτεροι ελληνικοί σύλλογοι δηλαδή με βάση τα ευρωπαϊκά πλατήσκαλα, ο Παναθηναϊκός ήταν και 4 θέσεις ψηλότερα.
0: Ναι, σωστά έτσι είναι. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Και από εκεί ξεκινάμε. Μπράβο. 16 χρόνια μετά, στο ranking, στο ευρωπαϊκό ranking, ο Ολυμπιακός ξέρουν που βρίσκεται.
0: Για πες μας.
1: Είναι 36ος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο πλησιέστερος πλέον εγχώριος ανταγωνιστής του, βρίσκεται στο 52ος. Για τον Παναθηναϊκό, έτσι θα τα αναφέρω, για να γελάσουμε όλοι μαζί. Ξέρεις, βρίσκεται αυτή τη στιγμή 76ος.
0: Μάλιστα.
1: Και η μοναχοκόρη από τη Φιλαδέλφια, έτσι να το πούμε ενημερωτικά και δεν χρειάζεται, βρίσκεται στην 84η.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο Ίκια. Με απλά μαθηματικά λοιπόν, για να μην μπερδεύονται αυτοί που βγαίνουν, ο Ολυμπιακός βρίσκεται 16 θέσεις πάνω από 40 πάνω από τον Παναθηναϊκό και 48 πάνω από την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά δεν τα λέω εγώ.
0: Όχι, δεν,
1: τα λένε
0: δεν,
1: τα νούμερα της UEFA και της FIFA. Και επειδή εδώ θα εμφανιστούν ορισμένα γνωστά ξυπνοπούλια που αν τους βάλεις να διοικήσουν περίπτερο θα τους στείλουν ολόκληρο για ανακύκλωση, μπας και πάρουν κανένα φράγκο από το scrap για να ξεπληρώσουν τα χρέη τους.
0: Μάλιστα.
1: Και θα πούνε, και τι κατάφερε μωρέ. Το 10 ήταν 33ος και σήμερα είναι και 3 θέσεις κάτω, 36ος. Ρε φίλε, δεν βγαίνουν έτσι οι στατιστικές και δεν είναι έτσι ακριβώς. Και ξέρετε γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς, Φώτη? Γιατί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν ισχύρισε ποτέ κανείς ότι μέσα σε 16 χρόνια ο Ολυμπιακός μεταμορφώθηκε σε Ρεάλ Μαδρίτης ή σε Μπάγερ Μονάχου ή σε Μπαρσελόνα. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Γιατί για να γίνεις, για να φτάσεις σε αυτά τα επίπεδα, πρέπει να κεφαλαιοποιήσεις μπάζετ δισεκατομμυρίων.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει τέτοια ομάδα που μπορεί να αποσβέσει? Πες ότι τρελάθηκε ο Μαρινάκης αύριο και επειδή τα έχει και τα λεφτά φορτωμένος είναι και λέει βάζω 2 δις το μετοχικό κεφάλαιο του Ολυμπιακού, το κάνω 2 δισεκατομμύρια. Τι θα κάνει, μια τρύπα στο νερό? Υπάρχει περίπτωση ελληνική ομάδα ακόμα και Ολυμπιακός να κάνει απόσβεση τέτοιων κεφαλαίων? Χαμένα θα πάνε. Δηλαδή από πού θα του τα πεις, κερδίζοντας τον Αστέρα Τρίπολης και το Λεβαδιακό? Όχι, μόνο αν πάει να κατακτήσει το Champions League. Πραγματικά δύνατο για ελληνική ομάδα.

0: Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, βγαίνουν τώρα οι πονηροί και λένε πιάνεται κορόιδο ο Μαρινάκης και κάνει ο Μαρινάκης και δείχνει ο Μαρινάκης. Γιατί υπάρχει κανένας πρόεδρος ακόμα και αυτός της Ρεάλ που δεν πιάνεται κορόιδο σε αυτούς τους 2-3 πονηρούς που έχουν πάρει εχμάλωτο το ποδόσφαιρο και διακινούν, έχουν πάρει όλα τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών και τα διακινούν στις ποδοσφαιρικές πιάτσες όπως αυτοί γουστάρουν και όπως αυτοί θέλουν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν είναι όπως παλιά, ρε φίλε, που πήγαινες και διάλεγες από μόνος του. Τώρα ένα κοντρόλ καλό να κάνεις στην Κόπα Καμπάνα, στο beach soccer, έρχεται αμέσως ο ατζέντης και σου λέει έλα να σου πάρω εγώ τα δικαιώματα.
1: Τώρα έτσι
0: είναι σε δικό σου ποδοσφαιριστές.
1: Έτσι λειτουργούν.
0: Πάνω παρακάτω λοιπόν.
1: Ναι.
0: Με αυτές τις φυσιολογικές αυξομοιώσεις που έχει κάθε ποδοσφαιρικός σύλλογος, ο Ολυμπιακός διατήρησε σε βάθος 16 ετών περίπου το ευρωπαϊκό το επίπεδο, έτσι. Κάτι που δεν το κατάφερε κανένας από τους εγχώριους ανταγωνιστές του.
1: Βέβαια.
0: Το 10 ο Παναθηναϊκός ήταν στο 29, όπως είπαμε, μπροστά από τον Ολυμπιακό. Το 26 ο Παναθηναϊκός είναι στο 76 σκαλοπάτι της UEFA. Ο ΠΑΟΚ που εξελίχθηκε κάπως, ελαφρά δηλαδή, είναι 500 πολύ πίσω από τον Ολυμπιακό στα 16 χρόνια του Μαρινάκη. Η ΑΕΚ είναι να την κλαίνει ρέγγες. 4. Είναι στο με διαφορετικό όνομα. Ντρέπονται οι ΑΕΚτζίδες όταν βγαίνουν, λένε ΑΕΚ. Δεν λένε, δεν βάζουν και το 2-14 το πραγματικό της όνομα, έτσι δεν είναι? Ο Ολυμπιακός λοιπόν τι, εντάξει, ψέματα είναι.
1: Εντάξει, μην κολλάμε τώρα σε αυτά τα πράγματα. Εντάξει,
0: για τι να κολλήσουμε, ρε φίλε? Δηλαδή, όταν λέμε την αλήθεια, κολλάμε?
1: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, τι, εντάξει, να μην κολλήσουμε? Εσείς φοβάστε να κολλήσετε, γιατί κινδυνεύει το μεροκάματό σας. Εγώ, γιατί να μην την πω την αλήθεια?
1: Εγώ δεν κολλάω, γιατί να κινδυνεύει το μεροκάματό?
0: Δεν κολλάς, αλλά μου λες όμως μην μένεις εκεί. Τι να μην μείνω στην αλήθεια? Ο Ολυμπιακός λοιπόν του Μαρινάκη είναι 36ος. Και αυτό σημαίνει πολύ περισσότερο από μια ξαφνική άνοδο με δύο καλές ευρωπαϊκές χρονιές. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, φίλε Φώτη? Αυτό σημαίνει σταθερότητα. Πολύ περισσότερο από μια ξαφνική άνοδο με δύο καλές ευρωπαϊκές χρονιές. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, φίλε Φώτη? Αυτό σημαίνει σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το τρίπτυχο είναι που οδήγησε τον Ολυμπιακό να φτάσει εκεί που δεν έχει φτάσει κανένας άλλος ελληνικός σύλλογος.
1: Σωστά.
0: Στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν λίγο δηλαδή. Ξέρεις ότι τη χρονιά που ο Ολυμπιακός έγινε κυπελούχος conference, ότι το σήμα του Ολυμπιακού στα Matrix της FIFA και της UEFA ήταν φωταγωγημένο επί ένα χρόνο μέχρι να αλλάξει ο κάτοχος του conference, δίπλα στη Real νομίζω που είχε πάρει το Champions League και δίπλα στη, δεν θυμάμαι ποια άλλη ομάδα είχε πάρει το Europa. Δηλαδή αν όλοι εκεί δηλαδή στα Matrix της FIFA και της UEFA έβλεπε τρία σήματα, του Ολυμπιακού, της Real και μου διαφεύγει τώρα ποιος ήταν ο κάτοχος του Europa. Μπορούμε φυσικά να ανοίξουμε μια απλή συζήτηση και να πούμε για το αν σήμερα ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο τόπικο
1: σπίτι. Η άλλη ομάδα ήταν η Αταλάντα. Η Αταλάντα,
0: μπράβο ρε μάγκα, η Αταλάντα. Δηλαδή αυτά τα τρία σήματα φιγουράραν επί ένα χρόνο στα Μάτριξ, παγκοσμίως στα Μάτριξ των δύο μεγαλύτερων αρχών, ποδοσφαιρικών αρχών, έτσι, των ποδοσφαιρικών διοικήσεων.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Στην Ινδία, οι στοιχηματαζίδες τον Ολυμπιακό τον εγνωρίζουν. Δεν θα παίξουμε Ολυμπιακό, πας και κερδίσει. Αν πας στην Ινδία και πεις για ΠΑΟΚ, θα σου πούνε τι είναι αυτό το πράγμα. Αν μιλήσεις για τον Παναθηναϊκό, μπορεί να σου πούνε δεν ξέρουμε από ποντίκια, δεν ξέρουμε από χορδοκοπτικά. Γι' αυτό όταν βγαίνουν Ολυμπιακοί και λένε πράγματα, πρώτα να σκέφτονται και μετά να τα λένε. Λοιπόν, η διοίκηση και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης έχει όραμα. Αλλά κυρίως κρίνεται από τα αποτελέσματά του.
1: Σίγουρα.
0: Και το αρχικό ερώτημα λοιπόν είναι αν ο Ολυμπιακός δεν μεγάλωσε στην εποχή του Μαρινάκη. Εκεί πρέπει να στεκόμαστε.

0: αυτό το λένε αποκλειστικά οι αριθμοί. Ότι όχι μόνο μεγάλωσε, παρά μεγάλωσε. Και τα είπαμε προηγουμένως. Ο Ολυμπιακός λοιπόν δεν ξέφυγε επειδή ανέβηκε 40 θέσεις στην Ευρώπη. Ξέφυγε γιατί επί 16 χρόνια δαλιούχο το Μαρινάκι κατάφερε να διατηρήσει το ευρωπαϊκό του επίπεδο. Εγώ τους άμεσους εγχώριους ανταγωνιστές του δεν κατάφερε να έχει αυτή τη διάρκεια. Είναι η πραγματική απόσταση. Όχι μια καλή σεζόν, όχι μια μεγάλη πρόκριση, όχι ένα επιτυχημένο ευρωπαϊκό καλοκαίρι. 16 χρόνια με μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, με τεράστιες προκρίσεις, με τρομερές παρουσίες και όπως είπαμε παραπάνω και με μια ευρωπαϊκή κούπα, ρε φίλε, χαραγμένη με εκείνο το μηχανηματάκι και λέει Ολυμπίκ δεν πήρε, λέει απάνω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία.
0: Να σε καλά.
1: Έγινε. Λοιπόν, πριν περάσω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, να πούμε καλησπέρα, να πούμε ότι ο φίλος ο Τζίμι έχει
0: συνέντευξη. Και με μια ευρωπαϊκή κούπα, ρε φίλε. Χαραγμένη.
1: Λοιπόν, αυτά ο φίλος ο Τζίμ έχει στείλει ένα μήνυμα. Και λέει ότι δεν είναι σωστό να λέει τη λέξη ποντίκια που ανέφερε προηγουμένως. Έχουμε άλλα 8 λεφτά για να βγάλουμε άλλη μια γραμμή τηλέφωνο στον αέρα. Από τις 7 και μετά, βέβαια. Μπαίνουμε σε κλίμα αγώνα του Βόλου με τον Ηρακλή.

0: Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, τελευταία για σήμερα. Σας ακούμε, καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καταρχήν μια παρατήρηση, αν γίνεται έτσι. Επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος που βγάλες διαγραμμές, να το κοιτάξει αν γίνεται να βελτιωθεί, γιατί σήμερα εγώ έχασα τον ύπνο μου, πλάκα
0: ναι,
1: κάνω.
0: Να συντομεύουν και οι φίλοι μας, αυτό είναι γεγονός, γιατί περιμένει και αρκετό χρόνο.
1: Όχι,
0: δίκιο,
1: όχι
0: ναι.
1: Να συντομεύουν, είναι λίγο η μία ώρα που έβγαλες, γιατί με διαλύματα, γιατί είναι λίγη τώρα. Άμα βγαίνει τώρα ο Λονδίνος και ο Βασίλης πριν, έχουν να πούνε αρκετά. Πρέπει να τους ακούσουμε, γιατί θέλουμε να τους ακούσουμε.
0: Ωραία, λοιπόν, για πες μας.
1: Εντάξει, απλά το λέω τώρα σαν παράδειγμα, αν θες μεγάλωσε το λίγο το διάστημα, αν θες το χέρι σου είναι. Λοιπόν, τώρα ο Μπαρμπαγιώργος που πήρε εκεί πέρα από το Βόρεια Προάστια, επειδή και εγώ Βόρεια Προάστια, να κανονίσουμε, γιατί μας μένει η φορά που θα πάει στο χαντρί που είπε ότι πήγε για το μπουφέ εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Να με πάρει και εμένα. Λοιπόν, θα πάρουμε και το Σάκι. Να πάρουμε όλο τον κόσμο και πέρα να φάμε τουλάχιστον, γιατί όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε τώρα. Έτσι το είπε και ο Μαρινάκης εχθές, ότι κάποιοι λέει, δεν θυμάμαι πώς το είπε, μιλάνε για μεταγραφές και τώρα και τ' άλλο. Εντάξει, ήταν ευγενικός ο πρόεδρος, δεν ήθελε να πει ότι είναι... Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν την άκουσε συνέντευξη, πώς το είπε.
0: Την άκουσα βέβαιος, την άκουσα, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτό έκανε ο Μπαρμπαγύρης τώρα. Λοιπόν, εντάξει, θα είπε και ο Γιώργος και είπε και ο Βασίλης σχετικά με αυτό, να μην πως τον στέκομαι άλλο. Παρεμπιπτόντως τώρα να πω ότι η ΧΑΛ θέλει 5 λεπτά ακόμα για να κερδίσει του Τσολάκη. Λοιπόν, τον οποίο
0: να μηδέν, έτσι.
1: Προηγείται να μηδέν. Ο κύριος Καρβέλας τον έχει ένα πληρωματικό του πως του λένε του αυτού που παίζει μπάσκετ. Ποιον έχει τερματοφύλακα εκεί. Και εντάξει, είδαμε ο Κωνσταντέλιας τώρα τους χαιρέτησε. Καλό είναι να μην πάει ούτε ο Καρέτσας ούτε ο πώς το λένε έτσι να την απαξίσει.
0: Οι οποίοι θα ξεκινήσουν, ξεκινάνε βασικοί σήμερα με την Ντόρτμουντ και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας.
1: Χωρί από αυτό ρε φίλε, χωρί από αυτό τώρα. Δηλαδή τώρα είναι ένα σύγχαμα η καταντήση εθνική έτσι με αυτόν τον τύπο που είναι βάλει και προπονητή που σου βάζει τώρα, δεν βάζει αυτό τα

0: Παιδιά, αλλά έρχεται η ζωή η ίδια και σε τιμωρεί, έτσι. Δηλαδή δεν μου βάζει Κωνσταντέλη, Ατσόλη και Καρέτσα και μου βάζει μέσα τον Μπακατσίτα, το Μασούρα και το Γκουρμπέλη.
1: Κοίτα, εγώ το έχω πει ότι ο προπονητής αυτός δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο, σαν δουλειά μιλάμε τώρα. Δεν έχει το, μέταλλο, το μέταλλο πρωταθλητή, δεν το έχει.
0: Μα δεν είναι θέμα μέταλλο, ρε φίλε. Έχει, δεν είναι μόνο εμμονές. Έτσι εδώ τώρα ο άνθρωπος, ας πούμε, εντάξει, δεν πέρα πει και περισσότερο, για να μας κυνηγήσουν κιόλας. Έτσι. Αλλά έχει αποτύχει παταγωγός, αλλά τι να πεις τώρα. Εκατάτησε σύγχαμα η εθνική, δεν θέλω να τη βλέπεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μπει τώρα πιέζει η γραμμή, ο χρόνος, δεν θα πω άλλα, έτσι, ας το
1: χαιρετήσω. Okay.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, έβγαλα τηλέφωνα σήμερα και εντάξει, έγινε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, παρότι έχουμε αγωνιστική κίνηση, έβγαλα τηλέφωνα, παιδιά, στις 5.30 μέχρι 7, έβγαλα αρκετό χρόνο, έτσι. Και τώρα μπαίνουμε σε κλίμα αγώνα του μάτς με το Βόλο με τον Ηρακλή. Έχουμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Το μάτς θα το περιγράψει για τον κόσμο του Ντερμπέντεν Ελλάδα Σπόρτς ο Γιώργος Γιωργούλας. Πάντα σας δίνω βήμα στον αέρα, παιδιά, έτσι. Ακόμα και 10 λεπτά να υπάρχουν μόνο, αυτό θα το εκμεταλλευτώ, να το δώσω σε εσάς. Όταν έχουμε και φούλα αγωνιστική κίνηση. Λοιπόν, Βόλος, Κώστας Μπράτσο τεχνικός, η σύνδεση ο Σιαμπάνης Μίγα Κάνης, Γρόζης, ο Σαουμπί, ο Τζόκα, ο Ουρτάδο, Λάμπρου, Μπαρέ και Φουρτά. Για τον Ηρακλείο τεχνικός ο Βάλτερ Ματσάρη κατεβάζει τους Αθανασιάδης, Ρος, Πίνια, Βούρος, Μυρ, ο Νανού, ο Καϊμπουέ, Σουρλής, Νίζερ, Σόρια και Κόλιτς. Αυτές είναι οι δεκάδες λοιπόν του αγώνα που θα ξεκινήσει 7.30 Βόλος Ηρακλής. Σε περιγραφή τον κόσμο την Τερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γιωργούλιας. Τώρα, παιδιά, να αποφεύγουμε έτσι κάποιους χαρακτηρισμούς, ποντίκια και το ένα και το άλλο, γιατί εντάξει είναι λίγο υπερβολικά πράγματα. Με μεταφορική έννοια το λέτε βέβαια, αλλά στεναχωρούν κάποιους ανθρώπους, όπως λέει ο φίλος μας ο Τζιμ.

Και όπως λέει από τον Πλαταμόνα, εγώ δεν έχω να χάσω μεροκάματο από κανέναν, έτσι, ούτε ποτέ ήμουν σε γραφείο τύπου κανενός. Ούτε ποτέ έπαιρνα μισθό από κανένα πρόεδρο ομάδας. Ήμουν πάντα αυτόνομος. Και παραμένω έτσι. Οπότε δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Ούτε να κρύψω τίποτα. Και νομίζω ότι θα το έχετε διαπιστώσει όλο αυτό το κιόλας μέρα που ήρθα στο σταθμό. Αυτό έκανα και αυτό διατηρώ. Την δική μου φιλοσοφία.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 93.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης.

0: Επιστημονικό Κέντρο Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής Γονέων και Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49, Λαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μορκά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρρώστια από την Camelot.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη,
5: πλούσια σε υλικά
6: και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Περάσαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής. Με το Φώτη Κατσούπη στο μικρόφωνο σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου 2026. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι το 8 θα είμαστε μαζί. Μια ακόμα ωρίτσα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Γεργούλα. Καλησπέρα Γιώργο Γεργούλα. Για πες μας λοιπόν να μας επιβεβαιώσει την δεκάδα στον αγώνα Βόλος Ηρακλής που θα περιγράψεις εσύ για τον κόσμο του Ιντερβέντεν 94,3-7,5. Ξεκινάει το δεκάδες. Ακούμε Γιώργο Γεργούλα.
1: Καλησπέρα Φώτη και καλή προσφορική χρονιά να έχουμε.
0: Ωραία, το σημαντικότερο.
1: Αυτό είναι εδώ στο Πανσταλεκό. Περιττώ να σου πω ότι περίπου οι πληροφορίες που είχαμε ότι οι 2.000 πήρα από την Ηρακλή θα βρίσκονται σήμερα εδώ στο Πανσταλεκό. Θα έλεγα έχουν πάρει βλέπει προς την Λαρισά, έχουν πάρει τις θέσεις εκεί. Πραγματικά ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται για τον Ηρακλή. Από την άλλη πλευρά σίγουρα δεν υπάρχει κόσμος, αυτό το γνωρίζουμε άλλωστε. Για τον Ηρακλή, ο Μπάρτερ Ματσάρ έχει κάτω από το κάρι για τον Αθανασιάδη. Ο Βούριος, ο Πίνια, ο Ρος, ο Ζόρια, ο Νάνο, ο Καϊμπούε, ο Ζουρλής, ο Νιζέτ, ο Μύρη και ο Κόλτσις. Από την άλλη πλευρά, ο Κώστας ο Βράτσος, κάτω από το κάρι για τον Σκιαμπάνη, ο Μίγας, ο Κάργας, ο Έρσα, ο Πίς, ο Κάνης, Πάρε, Γρός, Λάβρης, Δόκα, Πουρτάδο και Ουρτάδο. Και εσείς το αγώνα είναι ο Σιμιτερίδης από την Κοζάνη, έχει τσάρει τον Κορώνα από την Περαιά. Παλιάκας από την Κοζάνη, τέταρτος κατοίκος από την Αθήνα, στο ΒΑΡ είναι ο Μόσκου, βοηθός του είναι ο Κατοικογιάννης. Αυτές είναι δύο δεκάδες, θα πάμε και στους πάγκους των δύο ομάδων. Για την ομάδα του Ηρακλή, ο Τζιντζόντας Καρακασίδης, ο Ήβι Λόπεθ, ο Κράιν Μορένο, Κούστα Τσάκλα Αναστασιάδης, Ραντόγια Μουνιού και Μάρκες. Από την άλλη πλευρά είναι ο Κοσέλεκ, ο Κόπα, ο Ρέγκης, ο Κορζάλης, ο Λικορίνος, ο Καραβέλας, ο Χαραμπούκλο, ο Φάπιο και ο Αγιάουπα. Αυτή είναι στον σπάγκο των δύο ομάδων. Είμαστε περίπου 25 λεπτά πριν το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Νούκος ο Βόλος Ελαπέτ, όπως έχει τον μεγάλο χορηγό στην φανέλα του, θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση. Δύο ομάδες οι οποίες θα έλεγα από ό,τι γνωρίζονται και από το κύπελο, όπου η ομάδα του Νούκος ο Βόλος Ελαπέτ κέρδισε με 3-1 και πήρε την πρώτη, την άλλη την πλευρά. Θέλει σήμερα να πάρει την ρεβάνς για τον καμένο αγώνα στο κύπελο. Την άλλη πλευρά όμως πήγαν έτσι νίκη στο πρωτάθλημα σε αυτή την δεύτερη αγωνιστική. Να θυμίσω ότι οι δύο ομάδες ηττήθηκαν στην Γερμανία, στην πρεμιέρα. Ο Νούκος ο Βόλος δεν η ομάδα του Ρακού Παπαρένα από την ΑΕΚ με 4-0.
0: Ωραία. Αυτά τα πρώτα στοιχεία θα μιλήσουμε λίγο πριν έναν έξω αγώνα για να επιστρέψουμε εκεί σε σένα για την περιγραφή πλέον του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Το Βόλος Ηρακλής μας έδωσε δεκάδες πάγκους, διαιτητές, τα πάντα. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν.
1: Να είστε καλά, Φώτη.
0: Είχαμε αυτή την πρώτη επαφή στο Βόλο και στο Παθεσσαλικό με τον Γιώργο Γεργούλα. Ο Γιώργος Γεργούλας θα περιγράψει, όπως έκανε και πέρσι και σε πολλά άλλα ακόμα μάτς, το παιχνίδι του Βόλου με τον Ηρακλή, του Νούπουσου Βόλος Ηρακλής που ξεκινάει 7.30. Μας επιβεβαίωσε τις αρχικές ενδεκάδες, τους παίκτες που είναι στον πάγκο και τους διαιτητές.

Κόμετρι Χά λοιπόν 0-1. Προηγουμένως είχαμε και άλλο ένα μάτσο Μπόρνμουθ Έβερτον και αυτό 1-1 έληξε αυτό ισόπαλο. Στη Γαλλία στο επίχρονο Στρασβούργο με τη Λανς 0-1. Στην Γερμανία, Έλσβερμπερκ με την Μπάγκερ Λεβερκούζεν 3-2. Πάρω λίγο να ισοφαρίσει η Μπάγκερ. Κολονία, Χόφενχάιμ 3-2 και αυτό. Λειψία, Γκλάντμπαχ 3-0. Αρκετές τριάρες έπεσαν. Μάινς με την Πάτερμπορν 0-0. Σε αυτό δεν μπήκε γκολ. Και Ουνιόν Βερολίνου, Άιντραχτ Φραγκφούρτης 3-3. Και εδώ τριάρες. Επί δύο, έτσι. Στην Ελβετία είναι στο 0-0 και τα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Λοζάνη Ζυρίχη και Σερβέτ Λουκέρνη. Στην Ισπανία έχουν μπει κιόλας 4 γκολ στο ημίχρονο. Λεβάντε Μπέτις είναι στο 2-2. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας και εκείνο το μάτς είναι στο ημίχρονο η Σαμπιονέλ με την Αλμερία. Εδώ δεν έχει γκολ, 0-0 είναι. Στην Κύπρο στο 8ο λεπτό ΑΕΚ Λάρνακας με Αποέλ 0-0. Στην Ολλανδία στο 80ο λεπτό Εξέλσιορ με τη Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Στην Πορτογαλία στο 26ο λεπτό Αλβέκα Σάντα Κλάρα 1-0 και στο ίδιο λεπτό Αρούκα Μαρίτιμο 2-1. Στην Τουρκία στο 1ο λεπτό Κόνια Σπορ με την Κοτσαέλη Σπορ 0-0. Στην Αγγλία και πάλι Championship με όλα τα τελικά αποτελέσματα. Γουλς με τη Στόκ 4-1, Middlesbrough West Bromwich 3-1, Derby με τη Swansea 0-3, Watford με τη West Ham 1-1, η Cardiff με τη Sheffield United 2-2, επαναλαμβάνω Cardiff Sheffield United 2-2, Blackburn QPR 1-2, Bolton με τη Lincoln 0-1, Bristol City με την Portsmouth, Norwich με την Burnley που είχε και μια κόκκινη κάρτα 4-1, Southampton με τη Millwall 5-1 και Charlton με την Preston 1-0. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, Milton Keynes Dons, αυτά που λένε αποτελέσματα τελικά, Leicester 0-0, Blackpool με την Peterborough 4-0, Cambridge με την Huddersfield 1-2, η Leighton Orient με την Barnsley και αυτό 1-3, North County με την Barto που είχε μια κόκκινη κάρτα 2-1, Plymouth με την Bradford 2-0, Sheffield Wednesday με την Bromley 7-2, Steven H με την Doncaster 2-2 και Stockport με την Wickup 5-1. Μεγάλα σκορ σήμερα. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, τελικά αποτελέσματα, Barnet με την Cheltenham 2-2, Port Vale με την Crewe 0-0, Rotherham με την Chesterfield 2-1, η York με την Exeter και αυτό 2-1, Grimsby με την Fleetwood 2-2, Walsall με την Accrington 3-2, Colchester με την Rochdale 1-0, Crawley με την Bristol Rovers 0-2, Newport με την Tranmere 2-2, Oldham με την Swindon 3-0, Shrewsbury με τη

Σάλφορντ 1-0. Και η Τζίλιχα με την Northampton 1-1. Όλα αυτά τελικά αποτελέσματα. Αζερμπαϊτζάν τελικό αποτέλεσμα. Καμπάλα Σάμακι 0-0. Αρμενία τελικό αποτέλεσμα Βαν με την Σίρακ 0-4.

Στην Αυστρία στο 53ο λεπτό ο Γκράτζερ με τη Βόλσμπερκερ που έχει μια κόκκινη κάρτα είναι στο 0-0 το μάτς. Βέλγιο τελικό αποτέλεσμα Λάλου Βιέρ με την Μαλίν 2-2.

Καζακστάν, τελικό αποτέλεσμα, ο Λιτάου. Με την 0 και Ζενής με την Αλτάη 1-0.

Στην Σκωτία τελικά αποτελέσματα. Dundee United 0-4, Celtic με την Falkirk 2-1 και Hearts με τη St. Johnson 2-1. Αυτά για τους φίλους και τις φίλες που ζητούσαν να δώσω αποτελέσματα, τελικά αποτελέσματα αλλά και διακύμανση αγώνων την ώρα που είχα βγάλει τηλέφωνα στον αέρα, έτσι οπότε προσπαθώ να ανταποκρίνουμε σε όλους και σε όλες. Και στη διάρκεια των αγώνων μπορείτε να στέλνετε, να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939-943-943. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που βγήκαν τηλεφωνικά στον αέρα. 5,5 με 7 παιδιά σας έδωσα βήμα, αρκετό βήμα, έτσι. Να ευχαριστήσω τις φίλες και τους φίλους που μέχρι τώρα έχουν στείλει μηνύματα και τα οποία μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε στο Viber 6939-943-943, όχι μόνο μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής, αλλά και μέχρι το τέλος όλων των εκπομπών.

Απλά να είστε λίγο πιο επικοί στους χαρακτηρισμούς για τις άλλες ομάδες. Γιατί σεβόμαστε όλες τις ομάδες, παιδιά, έτσι. Όλες έχουν την ιστορία τους. Στην Αφρική για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπασκετικά τώρα, για να καλύπτουμε όλες τις απαιτήσεις σας. Και έχετε δικαίωμα να ζητάτε τα αποτελέσματα τα πάντα. Τελικό αποτέλεσμα, ακτή Ελεφαντοστού Αίγυπτος 72-66.

Και στη δεύτερη περίοδο έχουμε Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό με το Μαλί. Είναι στο 36-45. Ο Ιβάν Σαββίδης μαζί με τους δύο γιους του βρέθηκε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, μίλησε σε παίκτες και σε προπονητές. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι κακό όνειρο αποκλεισμός, κάθε μάτς από εδώ και πέρα τελικός. Όλα τα μάτς είναι τελική, παιδιά. Πάντως σημασία έχει ότι ο ένας στόχος για τον ΠΑΟΚ και η Ευρώπη χάθηκε. Προώρα. Το πάλεψε πάντως ο ΠΑΟΚ.

Συνεχίζει λοιπόν να τρελαίνει κόσμο στην Αγγλία ο Τζολάκης. Αναδείχθηκε ξανά player of the match για την Hull. Ο κορυφαίος δηλαδή της αναμέτρησης στο match με την Coventry. Και τη νέα νίκη της ομάδας του, αυτή φορά διπλό πήρε.

Ο Τζολάκης ο οποίος είχε και μια απίθανη τρομερή επέμβαση. Κράτησε το 0 για την ομάδα στο 38 λεπτό, όταν εκτινάχθηκε και αποσόφησε την τελευταία στιγμή τον κίνδυνο για την εστία του μετά από κόντρα στον Αβανίγη.

απογειώθηκε και πάλι σε αυτή την περίπτωση ο Τζολάκης, έκανε εκπληκτική απόκρουση. Και όπως είπαμε, συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο στην Αγγλία και όχι μόνο, έτσι.

Να πούμε ότι άλλαξε η ημερομηνία διεξαγωγής αναμέτρηση του Πασαραϊκού με τον Ατρόμητο για την πρώτη αγωνιστική στο Κύπελλο. Το παιχνίδι, το οποίο ήταν αρχικά προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 7 την 5η 3 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί τελικά μια μέρα νωρίτερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης 8 το βράδυ, παιδιά, έτσι.

Διαβάζω ότι τραξέρει πάνω στο Λευκό Πύργο οι αγρότες την ημέρα των γεννήνων στη ΔΕΘ. Διαμαρτύρονται οι αγρότες για τον επεγμό από την κυβέρνηση. Και όχι μόνο οι αγρότες, έτσι πάρα πολλοί κόσμος.

Σε πολύ λίγο πάμε ακόμα σε ένα break, σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Και αμέσως θα συνδεθούμε και πάλι στο Πανθεσσαλικό στάδιο με τον Γιώργο Γιωργούλα για να μας ξεκινήσει την περιγραφή του αγώνα Βόλος Ηρακλής, όπως ο Βόλος Ηρακλής, για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, ΥΠΑΣ, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Η Beyond Meat απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
10: Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Γιωργούλα που είναι στο Παθεσσαλικό να ξεκινήσει την περιγραφή του αγώνα Βόλος Νούπους Βόλος Ηρακλής. Και μία ακόμα φορά καλησπέρα Γιώργο Γιωργούλα, λόγος σε εσένα λοιπόν.
11: Καλησπέρα από ό,τι κυρία σας δεσποινήθηκε και κύριοι. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 από το Παθεσσαλικό. Πριν από δευτερόλεπτα άρχισε το παιχνίδι. Ανάμεσα στον Ανούπη Σοβόλος και στην ομάδα του Ηρακλή εδώ στο Παθεσσαλικό στην δεύτερη αγωνιστική της Stigman Super League 1. Δύο ομάδες οι οποίες γνωρίζω θα έλεγα από το παιχνίδι Κυπέλλου που έγινε στις Στέρες η ομάδα του Ανούπη Σοβόλος η οποία έδωσε μοίρα την πρόκληση και έλεγε με Ρακτής ο οποίος προσταθεί από την αριστερή πλευρά θα διώξει οι παίκτες του Ανούπη Σοβόλος. Η μπάλα θα πάει μπροστά, εκεί στην κάτω από την πετσιά γραμμή υπάρχει έγινε από τους παίκτες του Ηρακλή. Έλεγα πριν ότι ο Ηρακλής ο οποίος επανέρχεται στην Super League 1 μετά από πολλά χρόνια θέλει έτσι να κάνει καρτός την παρουσία σου και να παραμείνει στην κατηγορία. Θέλει πολύ δουλειά και πολύ δρόμο θα έχει μπροστά του η ομάδα του Πότου Ηρακλή και η ομάδα του Πιστεύωνος Ελαμπές από την άλλη την πλευρά. Έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στην Super League 1 και οι δύο ομάδες θα έρχονται από ήττες στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Νούπης ο Πόρος γνώρισε την ήττα στον Όφι με 2-0. Η ομάδα του Ηρακλή είναι ο Πάπα Ρένα από την ΑΕΚ με 4-0. Να υπεραλάβουμε γρήγορα στην θέση και την ομάδα του Ηρακλή. Ο Μπάστερ Μαντζάρες και κατά το κάρκα τον Αθανασιάδη Πούρους Πίνιανο. Καϊπού, Σβουρλής, Νισέτ, Μύρ και Κολίτσα.

0: Στην άλλη πλευρά, ο Κώστας ο Πράτσος έχει τον Ασκαμπάνη, Μίγας Κάργας, Έλσα Οβί, Τσοκάνης, Βάρε, Γκρούζης, Λάπρης, Ζοκτάδο. Υπάρχει ένα φάουλ που έγινε για την ομάδα του Ηρακλή κάτω από την μισά γραμμή, ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Νιτζέτ. Διευθύνσεις θα έχουν ένα νέο Σιμιντερίδης από την Κοζάνη, βοηθούς είναι ο Κορώνες από την Περία, το Παλιάκας από την Κοζάνη, τέταρτος ο Κατοίκος από την Αθήνα. Στο ΒΑΡ είναι ο Μόσπου και βοηθός του είναι ο Κατηγοριάννης. Φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή ακριβώς στο τρίτο λεπτό, εδώ στο Πανθαλικό παραμένει πάντα το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες, ένα φάουλ που είναι κάτω από την μισά γραμμή. Προφανώς, έτσι όπως βλέπω, τις κινήσεις των παικτών του Ηρακλή. Είναι δύο παίκτες πάνω στην μπαλά. Θα κάνουν ένα γέμισμα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Θα δούμε ο Σιμιντερίδης, ο οποίος δίνει τις τελευταίες οδηγίες προς όλους τους παίκτες. Το πάντα εκτελεστεί μέσα στην μεγάλη περιοχή. Θα αρθεί όμως εκεί που γύρισε πίσω ο Άντων Δικαολάδος να διώξει την μπαλά. Η ομάδα του Νούπης ο Βολός, η μπάλα θα πάει μπροστά. Υπάρχει όμως ένα πλάγιο για την ομάδα του Νούπης ο Βόλος από την αριστερή πλευρά, κάτω από την μεσαία γραμμή, έξω από την μεγάλη περιοχή του Σκαμπάνη, αυτό το πλάγιο για τους Κυπελούχους. Τώρα από την αριστερή πλευρά θα βγάλω την μπάλα μπροστά, όπου εκεί κινήθηκε ο Ορτάδο. Τελικώς ο Ορτάδο είναι αυτός που θα βγάλει την μπάλα έξω, πλάγιο τώρα για την ομάδα του Ηρακλή. Από την δεξιά πλευρά κάτω από την μισά γραμμή με τον Ζωρία. Ζωρία ο οποίος πέρασε από την ομάδα του Νούπους ο Βόλος. Η μπάλα θα πάει εκεί που κινείται ο Βούρος. Ο Βούρος έχει την μπάλα. Θέλει να τη βγάλει στην μισά γραμμή για τον Ιγκουέ. Να βγάλει την μπάλα αριστερά. Ο Μύρο ο οποίος φεύγει από την αριστερή πλευρά στη Μέγκη το Κόνερ θα προλάβει την μπάλα. Να βγάλει την μπάλα πίσω εκεί που κινείται ο Νάνος. Θα βγάλει την τρομή στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα περνάει εκεί από τον. Να δω ποιος θα παίξει μπάλα. Ήταν καλή σέντρα που βγήκε από τον Αμύρ, από την αριστερή πλευρά με τη μεγάλη περιοχή με το νούμερο 7. Ο Πόλης ο οποίος σηκώθηκε να πάρει την παλιά. Η μπάλα πέρασε δίπλα του. Εκεί ευκαιρία για τον Ηρακλή που πήγε να δημιουργηθεί προς την ιστορία του Καμπάνη. Δεν έπιασε όμως την παλιά. Η μπάλα πέρασε έξω. Πέμπτο λεπτό στο Πανθαλικό. Πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες. Τον Σκαμπάνη. Αυτός θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Έλισσα Οφή. Η Έλισσα Οφή ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα μπροστά. Εκεί που πήγε να κινηθεί ο Φουρτάδο. Η μπάλα όμως είναι πλάγιο. Τι έπεισε ο Δημητριδής, πλάγιο είναι για την ομάδα του Νούπης Βόρος κάτω από την μεσιά γραμμή. Ο Νίγιας ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Έλισσα Οφή. Αυτός θα βγάλει την γραμμή όπου εκεί κινήθηκε ο Μπάρε. Θα βγάλει την μπάλα πίσω προς τον Σκαμπάνη. Σκαμπάνης ο οποίος έχει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ένα από τα βγάλει την μπάλα στον Έλισσα Οφή. Είναι απόκτημα καινούργιο για την ομάδα του Νούπης ο Βόλος. Πλάγιο για την ομάδα του Νούπης ο Βόλος στην μεσαία γραμμή. Λίγο πάνω από την στην δεξιά πλευρά με τον Μίγα. Μίγα ο οποίος τώρα ψάχνει να βρει την παίκτη του για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αυτή η μπάλα προς τον Ορτάδο. Να βγάλει την μπάλα μπροστά. Υπάρχει όμως φάουλ που έγινε από τον Ορτάδο στην προηγούμενη φάση. Ένα φάουλ που να πίνια. Αυτό το φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Ρος ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα. Θα βγάλει την μπάλα προς τον Ζόρια. Ζόρια θέλει να βγάλει την μπάλα μπροστά. Εκεί κινείται ο Νάνο από την δεξιά πλευρά. Να κάνει αλλαγή προσοχή. Στον Κόλλης που είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το σούδι μπάλα έξω. Το πρώτο σου του αγώνα ακριβώς το έκτο λεπτό από τον Κόλλης ο οποίος θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα περάσει όμως πολύ μακριά, ψηλά από την ιστορία του Σκαμπάνη. Αυτό το σουτ έγινε στο έκτο λεπτό για την ομάδα του Ηρακλή.
1: Να πούμε κύριο Γεργούλη, έχουμε δύο μηνύματα από δύο φίλους μας από το Σωτήρη Καλογύρου από την Οικουμενίτσα, μια ωραία φωτογραφία. Ενώ ο φίλος μας ο Διονύσης με ρωτάει, Φώτη, λέει καλησπέρα. Η συνεργασία, λέει, Νόβα και Κοσμοτέ λήγει το καλοκαίρι του 2027. Μιας και ήταν τριετής, λέει, γνωρίζεις αν θα συνεχιστεί. Θα σου απαντήσω να πω ότι η συνεργασία πράγματι λήγει τότε. Το ζήτημα της ανανέωσης θα πρέπει να εξεταστεί εγκαίρως. Το ξέρουν και οι δύο πλευρές, καθώς οι δύο εταιρείες χρειάζονται σαφή εικόνα πριν διαμορφώσουν τα πακέτα, τις τιμές και τη στρατηγική τους για τη σεζόν 27-28. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμή συμφωνία επέκταση. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, οι δύο πλευρές αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Αυτά ισχύουν μέχρι τώρα. Λοιπόν, συνεχίζει Γιώργο Γεργούλα.
0: Αν υπάρξει όμως η συνεργασία ανάμεσα στις δύο εταιρείες από την άλλη πλευρά, μέχρι του καλαφούζου από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, εντάξει. Γι' αυτό λέω ότι αφήνουν ανοιχτά κόμμενα, έτσι.
0: Είναι ανοιχτά. Κάποιος με ρώτησε πώς.

0: κάτι που πραγματικά δεν το γνωρίζω. Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, δηλαδή κάτι 7 η ώρα, όταν είχαμε κάνει την πρόταση. Γιώργο μου λέει, η Super League 2, θα τη δείχνει, μου λέει, η R2. Δεν ξέρω, λέει, έχει αλλάξει κάτι πρώτο μου, δεν ξέρω αν γνωρίζει κάτι από αυτού, στο θέμα, δηλαδή, αν έχει πάρει η R2 τα δικαιώματα ή τα είναι κανονικά, δηλαδή, στον Sky, όπως ήταν τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Πραγματικά δεν το γνωρίζω.
1: Γιατί η Super League 2, λες τώρα.
0: Ναι,
1: η R2 το έχει πάρει, η R2, το είχα πει και εγώ σε εκπομπές εδώ πέρα.
0: Έχει πάρει R2,
1: Πάντως, από ό,τι διαβάζω και βλέπω και οι πληροφορίες που λένε ότι οι λόγοι υπέρ της συνέχισης του deal Nova Cosmote είναι ισχυροί και η συμφωνία αυτή αύξησε τη διαθεσιμότητα μεταξύ άλλων του νόμιμου αθλητικού περιεχομένου, περιόρισε την ανάγκη δεύτερης συνδρομής. Μεταξύ άλλων του νόμιμου αθλητικού περιεχομένου περιόρισε την ανάγκη δεύτερης συνδρομής.
0: Αδιώξω Αθανασιάδη, τη φαίνεται και του κυταφεί. Έτρεμε μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Λάπρο, ο οποίο θα κάνει το γερσό σουτ. Η μπάλα θα περάσει έξω. Να η απάντηση όπως στο σουτ που έγινε από τον Κόλλιτ, ο Λάπρο, ο οποίο θα κάνει ένα γερσό σουτ. Το πρώτο σουτ που έγινε ο Αθανασιάδη, ο οποίο έδειξε την μπάλα εκεί στην αιστεία του. Ήταν καλό το σουτ. Στη συνέχεια η έντρα που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Λάπρο, ο οποίο έκανε το γερσό σουτ. Η μπάλα πέρασε έξω. Οι δύο πάσει αυτέ είναι στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Ό,τι σε διάκουσα.
1: Όχι, εντάξει, τα είπαμε αυτά που είχαμε να πούμε. Τώρα τα είπαμε αυτά να πούμε ότι η εμπορικότητα έχει πάει καλά και για τις δύο πλευρές. Ενδεχομένως να γίνει κάτι, να, θα το ξέρουμε όμως. Είναι νωρίς ακόμα να πούμε κάποια πράγματα. Έτσι.
0: Άντως, το άλλο δηλαδή που μου είπες ότι η R2 έχει πάρει τα τελευταία.
1: Ναι.
0: Ωραία, Φώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόλυτα διευκρινιστικό. Ο Φώτης πάντα έτσι, η βοήθειά του ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ήταν κάτι το οποίο δεν το γνώριζα, δεν ήξερα δηλαδή ότι.
1: Για τρία χρόνια.
0: Ωραία, Φώτη μου, ένα πλάγιο για την ομάδα του Ρούπισο Βόλος Τελαβέτ από την δεξιά πλευρά με τον Μίγα, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Ορτάδο. Αυτό θα βγάλει στον Μίγα, έχουν πάρει μέτρα για πιτζική στον αγωνιστικό χώρο. Οι σέντρα που θα βγει θα διώξουν οι παίκτες του Ηρακλή. Πιο μακριά τώρα θα βγάλουν την μπάλα του Μπυρκίτου στο κόλλη, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα μπροστά. Θα έρθει όμως τα γρήγορα εκεί ο Έρισα, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα πίσω στον Κάρκα. Κάρκα, ο οποίος θα βγάλει τον Μίγα. Μίγα, ο οποίος τώρα είναι από τη δεξιά πλευρά. Σε ένα επιδαχύνη κρατάει την μπάλα, να βγάλει την μπάλα όπου κινείται ο Πουρτάδο. Ο Πουρτάδο, ο οποίος δεν μπορεί εκεί να αποφύγει τους παίκτες του Ηρακλή, η πιστινή παλιά θα γίνει όμως το λάθος. Θα πάρουν παίκτες του Νόμπης Βόλος με τον Γκροσβί, σε να βγάλει την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή. Τσόκα, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα προς τον Λάπρο. Λάπρο κινείται έξω από την μεγάλη περιοχή. Κρατάει την μπάλα, θα διστώσει την μπάλα όπου κινείται ο Πάρη. Ο Πάρη, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα δεξιά για τον Μίγα. Μίγα, σου πει τώρα είναι δεξιά πλευρά. Σε να βγάλει τη σέντρα, η μπάλα θα χτυπήσει πάνω στον παίκτη του Ηρακλή. Θα περάσει όμως φλαγιό για την ομάδα του Νομπισοπόλος, η οποία θα λέγα εδώ και 5 λεπτά είναι αυτή που έχει τον έργο του παιχνιδιού στον αγωνιστικό χώρο, είναι αυτή που πιέζει, αυτή που προσπαθεί να περάσει μέσα στην μεγάλη περιοχή του Αλαντσιάδη. Ο Μπάρας θα βγάλει παλιά για τον Ορτάδη, τελικώς είναι σε αυτός ο Τσάιτ. Πώς πήγε νόμιν αυτή η φάση για τους γηπεδούχους που πήγαν να δημιουργήσουν έτσι ευκαιρία για να βάλουν την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή για να βγει τέτρα. Τελικώς Ορτάδο ήταν σε αυτός ο Τσάιτ, σηκώθηκε το σημειάκι από τον επόπτη, από τον Κορώνα, ο οποίος ελέγχει την μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη. Αθανασιάδης, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή του. Έλεγα πριν για τους φελάθρους του Ηρακλή που έχουν κάνει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. 1500 πιάνο εδώ στο Παμφιθαλικό που έχουν δώσει έτσι, την δικιά τους έγκλη, την δικιά τους βροχιά στην ξέδρα και ανόλυφοι οι οποίοι έχουν πάρει την κερκίδα που βλέπει προς την Λάρισα πίσω από την νηστεία του Σκιαμπάνη, εγκυπητού και έχουν πάρει την νηστεία που βλέπει προς τη Λάρισα, που ερακλήστηκε προς τον Βόλο. Τώρα ο Λάμπρο, ο οποίος δεν απεταχύνει από την δεξιά πλευρά, θα να βγάλει την μπάλα στην μέσα γραμμή, η αλλαγή που θα γίνει από την δεξιά πλευρά. Δεν μπορεί όμως εκεί να πάρουν οι παίκτες του Ηρακλή. Υπάρχει τον Έλισσα Οπί, ένα φάουλ που έγινε στην μεσαία γραμμή και βλέπω εκεί τον Μύρ να είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει το φάουλ από τον Έλισσα Οπί. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ηρακλή προς τον Τσιμιντερίδη για κάρτα επάνω στον παίκτη των γηπεδούχων. Είναι κάτω ο Μύρ ακόμη, ο Τσιμιντερίδης ο οποίος δεν έχει καλέσει έτσι, το ιατρικό επιτελείο από την ομάδα του Ηρακλή. Ο Μύρ, ο οποίος τώρα θα σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο. Τον Έλισσα Οπί, μάλιστα, πηγαίνει στον Έλισσα Οπί να του κάνει τις παρατηρήσεις. Του λέει ήρεμα στο παιχνίδι. Ζόρια. Καϊβουέ. Μπούρος. Ζόρια από την δεξιά πλευρά. να αλλάξει την μπάλα εκεί που κινεί τον Νάνο. Νάνο Μουσα δεν μπορεί. Το φιλοξενούμενο στην μπάλα θα πάει προ την δεξιά πλευρά αριστερά με τον Τσόκα. Τσόκο πίσω θα θέλει να περάσει εκεί. Υπάρχει ένα φάουλ όμως εκεί στην προσπάθειά του. Ο Βούρο ακόμα του μπροστά από τον Τσόκα θα τον ανατρέψει. Υπάρχει φάουλ για του γηπεδούχου πολύ μακριά έξω από την μεγάλη περιοχή. Την ώρα που πήγε να διεσδύσει ο Τσόκα μπροστά από τον Βούρο που έκλεισε το πεδίο. Τον έκλεισε στον δρόμο του, έκανε όμως και φάουλ. Ο Τσιμεντερίδης ήταν κοντά στην φάση, θα δώσει την παράβαση για τους γηπεδούχους. Ένα φάουλ που είναι αρκετά μακριά, επαναλαμβάνω, έξω από την μεγάλη περιοχή του Αθανασιναίου. Ο Τσόκα πάνω στην μπάλα. Και είναι και ο Φουρτάς. Για να δούμε ποιος από τους δύο. Ένα γέμισμα θα γίνει πάλι μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Τσιμεντερίδης, ο οποίος κάνει τις παρατηρήσεις, δίνει τις οδηγίες εκατέρωθον στους παίκτες. 14 λεπτά στο Πανεσσαλικό, πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες. Πέμπει ο Τσόκα, ο Φουρτάδο θα εξαφήσει ο Ερταουγκούι, θα κάνει την σέντρα, θα διώξουν οι παίκτες του Ρακλή. Θέλουν να επιμείνουν οι παίκτες του Νούπου Σοβόλος με τον Αλάκρου. Δεν μπορεί όμως ο Ερταουγκούι να κρατήσει την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα βγάλει την μπάλα μόνο του πλάγιο για την ομάδα του Ερακλή από την αριστερή πλευρά. Επαναλαμβάνω στο 6 λεπτό, ένα σούτ του Πόλου στην μπάλα πέρασε έξω. Στο 7 λεπτό το σούτ που έγινε από τους παίκτες του Νούπου Σοβόλος. Έπεσε ο Αθανασιάδης προς την αριστερή του πλευρά. Έδειξε την μπάλα, η σέντρα που βγήκε συνέχεια. Το γεριστό σούτ που έγινε από τον Αλάμπρου, η μπάλα πέρασε μακριά από την ιστία του Αθανασιάδη. Φάουλ τώρα για τους Αιγύπτους. Πολλά τα φάουλ στον αγωνιστικό χώρο. Θα λέγω ότι το παιχνίδι δεν έχει κάποιον έτσι ρυθμό. Από ό,τι θα παρακαλούσα πάρα πολύ, διότι ακούω τη φωνή μου στα ακουστικά, θα μου πάρει την επιστροφή, διότι ακούω την φωνή μου. Έλεγα πριν ότι...
1: Εγώ σε ακούω κανονικά πάντως, Γιώργο Γιώργουλα, δεν έχω...
0: Σε ακούω, απλά ακούω την επιστροφή μου στα ακουστικά μου.
1: Ναι.
0: Την ώρα που κάνω έτσι την μετάλλωση.
1: Θα δω τι μπορώ να κάνω, εντάξει, ναι.
0: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει έτσι ρυθμός στο παιχνίδι. Προσπαθεί δηλαδή, θα έλεγα ότι αυτός που έχει πιο πολύ ώρα την άλλα οι Γηπεδούχοι απέναντι στην ομάδα του Ηρακλή και έλεγα ότι ένα παιχνίδι, δύο ομάδες οι οποίες γνωρίζονται από το κύπελο που έχουν δώσει στις Σέρες εκεί όπου η ομάδα του Νόπου Σοβόλου Σέλαπετ κέρδισε με 3-1 και πήρε την πρόκληση. Η μπάλα δεξιά προς τον Βούρο. Θέλει να βγάλει την μπάλα στον Νάνο. Η μπάλα πίσω στον Βούρο. Βούρο ο οποίος θα βγάλει καλά στον Νάνο που είναι από την δεξιά πλευρά. Κρατάει την μπάλα, πιέζει όμως. Θα κάνει το λάθος. Η μπάλα επάνω στον Ουρτάδο. Το σκουτ που θα γίνει εκεί από τον Ουρτάδο. Η μπάλα θα κοντράρει επάνω στον Καϊμποέ. Θα βρεθεί στο έδαφος. Η κόντρα που έγινε ανάμεσα στους δύο παίκτες ήταν ο Ουρτάδο έξω από την μεγάλη περιοχή. Την ώρα που πήγε να πυροβολήσει εκεί έβαλε την προβολή. Που έτσι είναι στο χόρτο πεσμένος ο Τσιμεντερίδης, ο οποίος είναι πάνω από τον παίκτη του Ηρακλή. Τον βλέπω να είναι κάτω να δείχνει έτσι να πονάει το παίκτη του Ηρακλή, αλλά δεν έχω δει έτσι, να καλέσει το ιατρικό επιτελείο από την ομάδα του Ηρακλή. Σηκώνεται έτσι ο παίκτης του Ηρακλή σιγά σιγά τώρα και με την βοήθεια των συμπαικτών του. Ο Τάδο την ώρα που προσπάθησε να κάνει το σουτ πηγαίνει ο Τάδο επάνω στον συμπαίκτη του αντίπαλό του να το δώσει του το χέρι. Φάουλ για την πλάγιο, με συγχωρείτε, για την ομάδα του Νομισοβόλου από την δεξιά πλευρά. Μίγας, Σαουβί, Άργας, όλα αυτά στην μεσαία γραμμή για τους δύο επιτούχους. Αλλάζει την μπάλα για τον Μπάρε. Άρα θα δώσει για τον Μίγα. Μίγα ο οποίο να βγάλει την μπάλα για τον Ουρτάδο. Αυτό θα βγάλει στον Τσόκα το σκούτ. Αφού θα πέσει, θα πέσει, θα διώξει την μπάλα. Ο Λάμπρο είναι από την αριστερή πλευρά. Αυτό του στήσει το 17 για την ομάδα του Νούπου Σοβόλος με τον Τσόκα να κάνει το σκούτ. Ο Αθανασιάδης και ακόμα μία φορά θα διώξει την μπάλα προ τη δεξιά πλευρά. Επιμένουν οι γηπεδούχοι. Δεν θα βγει μπάλα έξω με τον Λάμπρο. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τη σέντρα. Θα πάρουν επέκταση του Ηρακλή. Και στις δύο περιπτώσεις και τα δούσκου που έγιναν του Νούπου Σοβόλος Σέλαπετ έδειξε ο Αθανασιάδης, ο οποίος βρέθηκε σε πολύ καλή θέση και τις δύο φορές απομάκρυνε την μπάλα και τον κίνδυνο έτσι από την εστία του. Είναι καλύτερη η γηπεδούχη στον αγωνιστικό χώρο. Είναι αυτοί που έχουν την πρωτοβουλία του κινήσεων, είναι αυτοί που έχουν κατοχή μπάλα, αυτοί που πιέζουν την αμυντική διάταξη του Ηρακλή. Ο Ηρακλή θα έλεγε ότι είναι κομμένο στη μέση. Τίποτα. Πραγματικά, αν εξαιρέσουμε το σουτ που έγινε από τον Κόλλη στο έκτο λεπτό, από εκεί και μετά ο Ηρακλή Αν έχει περάσει, θα έλεγα, την μεσαία γραμμή από την ομάδα του Νόπεζοβόλου.

πλάγιο. Δάχτυ επιλαθών πίσω για την ομάδα του Ηρακλή. Μίγα. Πάρε. Το Γρόσδης να βγάλει την μπαλά εκεί που κινείται ο Φουρτάδο. Θα χαθεί όμως, θα πάρουν οι παίκτες του Ηρακλή, οι οποίοι θέλουν να βγουν μπροστά. Τώρα οι καταλάβες και πάρε την ενέργεια των παίκτων του Ηρακλή που πήγε να βγει μπάλα μπροστά. Βγήκε πολύ πολύ μακριά από την ιστορία του, έδειξε μπάλα σε πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή με τον Μύρη. Να βγάζει στον Καϊμπούε. Αυτός θα βγάλει την μπάλα όπου κινείται ο Σουρλής. Μπούρος, Γιώργια, αλλά στην μεσαία γραμμή φάουλ υπάρχει για την ομάδα του Ηρακλή κάτω από την μεσαία γραμμή. Ένα φάουλ που έγινε, βλέπω καλά, πάμε στον άλλο. Γρήγορα όμως να βγάλει παίκτη του Ηρακλή προς τον Ζόρια που στην ίδια στην δεξιά πλευρά. Να πάρει την ιστορική, κρατάει την μπάλα, είναι μέσα σε μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει την μπάλα έξω, το σουτ που θα γίνει εκεί από τον Σουρλή, Σουρλής ο οποίος η μπάλα θα κοντράρει. Και εκεί στους αμυντικούς θα πάρουν την μπάλα, λάθος θα γίνει από τον Ζωγαφού, μετέφερε την μπάλα μέσα στη σέντρα που θα βγει από την δεξιά πλευρά, πρώτο κόρνερ για την ομάδα του Ηρακλή από την δεξιά πλευρά. Να που ο Ηρακλής φωνεί την πάση, λάθος πέγαινε από τον Ζωγα, θέλει να βγάλει την μπάλα πλάγιο. Την έριξε έτσι την μπάλα αριστερά, πήραν υπέξει ο Ηρακλή, πήγαινε αυτά τα κοντράρι και πέρασε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ θα έλεγα της βραδιάς εδώ ακριβώς μετά από 19 λεπτά παιχνιδιού για την ομάδα του Ηρακλή από την Εθνική. Πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή του Σκαμπάνη. Όλος ο κόσμος μέσα στην μεγάλη περιοχή, το κόρνερ από την δεξιά πλευρά που κατεβαίνει ο Ηρακλής. Ναι, δεν ήταν καλό χτυπημένο, θα διώξει εκεί ο Γρόσδης. Θα πάρουν παίκτες του Ηρακλή με τον Ζόρια, ο οποίος ετοιμάζει να βγάλει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει την σέντρα. Η μπάλα περνάει πίσω, ο Μύρ που είναι εκεί μέσα στην μεγάλη περιοχή. Κρατάει την μπάλα. Θα να βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα περνάει παράλληλα προς την ιστορία του Σκαμπάνη. Ήταν έτσι με καλό τρόπο το γλυκό αριστερό πόδι του Μύρ που πήγε να βγάλει την σέντρα. Πέρασε, θα έλεγα έτσι, τη στάτου του δεκάρι. Στη συνέχεια οι αμυντικοί έβγαλαν την μπάλα σε κόρνερ, δεύτερο κόρνερ για την ομάδα του Ηρακλή. Από την δεξιά πλευρά πάλι αυτό το corner, ο Ηρακλής εδώ και 2-3 λεπτά πιέζει, θα έλεγα, με τα δύο συνεχόμενα corner την αμυντική διάταξη των Αγιοπηδού που corner θα εκτελεστεί, θα διώξουν οι παίκτες του Νούπου Τσοβόλο και πάλι θα περάσει έξω μπροστά από τα δουκάρια. Πήγε να μας παραπλανήσει και εμάς το σουτ που έγινε, αλλά η μπάλα πέρασε έξω από την ιστορία του Σκαμπάνη. Ο Ηρακλής επίσης πόνος καπαρών, σε ρέγα 3-4 λεπτά, που πίεσε με τα δύο διαδικτυακά φόνερ στην αμυντική διάταξη των Γεμπιδούχων, ο Έλισσα Ομπί. Η μπάλα πίσω προς τον Σκαμπάνη. Σκαμπάνης ο οποίος θα κρατάει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Θα δώσει προς τον Έλισσα Ομπί. Έλισσα Ομπί ο οποίος τώρα κινείται, θα βγάλει την μπάλα προς τον Μπάρε. Μπάρε ο οποίος τώρα είναι κάτω από την μεσαία γραμμή. Θέλει να επιταχύνει, περνάει τη μεσαία γραμμή. Ο Μπάρε ο οποίος θα κνηστήριγμα, θα δώσει την μπάλα προς τον Μίγας. Μίγας πίσω κινείται από τη δεξιά πλευρά την μπάλα όπου εκεί κινείται. Ο Φουρτάδο, ο οποίος τώρα κρατάει την μπάλα, δεν βγάλει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα βγάλουν την μπάλα από την περιοχή του παίκτη του Ηρακλή, η μπάλα θα πάει εκεί που είναι ο Μίγας. Ο Μίγας είναι από την δεξιά πλευρά, η μπάλα πίσω προς τον Έλισσα Ομπί. Έλισσα Ομπί είναι πάνω από την μεσαία γραμμή. Θα βγάλει την μπάλα στον Αγροζή, αυτός θα βγάλει στον Μπαρέ. Μπαρέ ο οποίος κινείται τώρα πάνω από την μεσαία γραμμή προς τη δεξιά πλευρά. Ο Φουρτάδο θα βγάλει την μπάλα στον Τζόκα Τζόκα, ο οποίος είναι εκεί θα καθεί η μπάλα. Θα γίνει όμως στη συνέχεια το φάουλ που έγινε από τον Ορτάδο επάνω στον Μύρ. Διαμαρτύρει τον Ορτάδο, αλλά έχω την εντύπωση δεν έχει δίκιο. Έκανε το φάουλ επάνω στον παίκτη του Ηρακλή. 22ο λεπτό, κυρίες και κύριοι, στη Σερβέτερ Ελλάδα Σπορτ 943. Εδώ από το Πανεπιστημιακό, πάντα στο 0-0. Οι δύο ομάδες, θυμίζω στο 6ο λεπτό, του Σούτο Πόλη πέρασε έξω, στο 7ο λεπτό. Το σουτ που έδειξε ο Αθανασιάδης, η μπάλα πήγε πλάγια, η σέντρα που βγήκε από την δεξιά πλευρά. Ο Λάμπρο, ο οποίος έκανε τον καιρό σουτ, η μπάλα πέρασε έξω. Στο 8ο λεπτό, ο Λάμπρο, ο νέος σουτ, η μπάλα πέρασε ψηλά έξω. Και στο 17ο, ο Τσοκοπής έκανε το σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Αθανασιάδης ήταν σε καλή πλευρά, έδειξε την μπάλα πλάγια. Δύο κόρνερ για τους παίκτες του Ηρακλή, κανένα για την ομάδα του Νοπιστοπόλο. Τώρα υπάρχει ένα επιθετικό φάουλ που έγινε πάνω στον Κάργα, διαμαρτύρεται ο Κάργας εκεί, λέει και ο Δημητρίδης στον Κάργα. Εντάξει, σπίρει ξαφάλ, μην διαμαρτύρεσε τόσο έτσι. Προφανώς ζήτησε κίτρινη κάρτα ο Κάργας στην προηγούμενη φάση που έγινε το Πάολ επάνω του.

0: ο οποίος θα βγάλει την μπάλα προς τον Σκιαμπάνη. Σκιαμπάνης ο οποίος τώρα κινείται για να βγάλει την μπάλα προς την αριστερή πλευρά. Τώρα οι παίκτες του Νούπης Βόλος θέλουν να τρέξουν εκεί που είναι με τον Τζοκάθε να βγάλει την μπάλα για τον Ουρτάδο. Θα βγάλει στον Αγροσδί. Αυτός θα βγάλει την μπάλα έξω, αλλά όμως υπάρχει φάουλ. Τι τον κάνει στον Ουρτάδο. Η πρώτη κίνδυνη κάρτα στο παιχνίδι στο 23ο λεπτό. Ορτάδο, ο οποίος ήταν παίκτη του Ηρακλή. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το τρίτο φάουλ που κάνει ο παίκτη. Κρίση την άλλη τον άφησε ο Ζινεδίδη. Τώρα θα δείξει την κίτρινη κάρτα ο Μπράντος, το οποίο ο προπονητής του Νούπη στο Βόλο έλαβε διαμαρτύρεται έτσι προς τον τέταρτο. Ζινεδίδη, ο οποίος καταγράφει την κάρτα επάνω στον Ορτάδο. Είμαστε έτοιμοι για να συνεχίσουμε το παιχνίδι εδώ στο Πανσταλικό. 24ο λεπτό, Ιντερβέντεν, Ελλάδος Φορς, 94,3. Εδώ από το Πανσταλικό, Νούπης ο Βόλος Ελαμπέτ, Ηρακλής πάντα στο 0-0. Μπάλα πίσω. Ρος, θα βγάλει την μπάλα στον Πίνια. Πίνια, θέλει να βγάλει την προστινή μπάλα για τον Αζόρια που προωθήθηκε πολύ μπροστά. Ο αρχηγός για την ομάδα του Ποτερακλής θα να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά. Δεν περνάει όμως. Θα να βγάλω την μπάλα μπροστά. Θα έρθει όμως πολύ γρήγορα ο Πίνια. Θα πάρει την μπάλα. Θα φτάνει παίκτη του Ηρακλή από την δεξιά πλευρά με τον Ζόρια να κάνει ωραία. Κρατάει την μπάλα. Η μπάλα αριστερά όπου εκεί κινείται ο Νάνο. Νάνο θα βγάλει για τον Μυρ. Θα έρθει όμως γρήγορα ο Μύρ να παραχωρήσει στο πλάγιο. Γρήγορα η μπάλα όπου εκεί είναι για τον Νάνο. Θα να βγάλει στον. Ο Νάνο κρατάει την μπάλα. Να βγάλει την μπάλα πίσω εκεί που κινείται ο Στουρλής. Να βγάλει τη σέντρα. Πλασταριστά στην μεγάλη περιοχή. Προσπαθούμε εκεί. Φάουλ. Για να δούμε. Είναι μέσα ή έξω. Αυτό το φάουλ βλέπω τον, με το νούμερο 18 τον Ιζέτη. Να είναι, αλλά ο Τσιμιντήρης ο οποίος είναι ένα φάουλ που είναι ακριβώς μισό μέτρο έξω από την μεγάλη περιοχή. Έκανε κίνηση ο Νιζέτ εκεί να πάρει την μπάλα. Την ώρα που πήγε να μπει εκεί κατά καλά με τη μεγάλη περιοχή, ανατράπηκε όπως λέει ο Σιμιτερίδης. Προς την αριστερή πλευρά αυτό το φάουλ για την ομάδα του Ηρακλής. Έχουν πάει κάποιοι παίκτες εκεί στον πάγκο του Ηρακλή. Ο Βάλτερ Μαντζάρης συζητάει μαζί τους. Ένα φάουλ που είναι σε καλό σημείο. Εδώ υπάρχει απειλή για τους γηπεδούχους από την ομάδα του Ηρακλής. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει το φάουλ. Βλέπω τον Κόλλιτς να είναι πάνω στην μπάλα. Αυτόν βλέπω να έχει πάρει έτσι μέτρα με το δεξί για να εκτελέσει. Ομάδα του Ηρακλής, επαναλαμβάνω, είναι πολύ κοντά στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Συγγνώμη, ο Κόλλιτς είναι από τους γηπεδούχους. Το 26ο λεπτό παραμένει πάντα αυτό το 0-0. Πόρτι η φύλαυρη του Ηρακλή. Για να δούμε με τον Κόλλινς αυτό το φάουλ για την ομάδα του Ηρακλής έξω από την μεγάλη περιοχή. Τι γραμμή σχεδόν αυτό το φάουλ. Αντιλέγει την περιοχή εκεί προς τους γηπεδούχους. Με τον Κόλλινς να είναι έτοιμος για να εκτελέσει το φάουλ. Εκτελεί, η μπάλα δεν περνάει από το τείχος. Το σουτ καλό! Τι γκολ μου! 0-1 για τον Ηρακλή. Απίστευτο γκολ από την ομάδα του Πόντι Ηρακλής. Να δω ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος πνίγεται στις αγκαλιές των παιχτών του. Έγινε το φάουλ, χτύπησε πάνω στο τείχος.
1: Γιώργο Γιωργούλα, πάμε πολύ σύντομα. Παραμένει στον αέρα σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Παραμένει στον αέρα, μας πεις περισσότερα για τον γκολ. Έτσι πάμε λίγο σύντομα σε διαφημιστικά μηνύματα.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα

0: στο ilovesouvlaki.gr.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-575-15. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη,
4: πλούσια σε υλικά
5: και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά,
4: αυθεντικές,
5: φροντίδα και μεράκι
4: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
5: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε μενί. Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι σε ένα Γιώργο Γεωργούλα. Τη συνέχεια τη σκητάλη μικρόφωνο θα πάρει ο Γιώργο Ολίγκρη που είναι ήδη δίπλα μα, έτσι. Λοιπόν, πε μα πάλι για τον γκολ, έτσι το 1-0 που προηγείται ο Ηρακλή.
8: Λοιπόν, ήταν ένα φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή, ακριβώ στη γραμμή τη μεγάλη περιοχή. Από την αριστερή πλευρά το εκτέλεσε ο Κολίν και πάρα χτύπησε πάνω στο τείχος. Πέρασε στο ημεκύκλιο της μεγάλης περιοχής. Ήρθε ο Νάνο με ένα βολέ, με ένα αριστερό ξηρό σκουτ. Η μπάλα πήγε στο δεξί παρεθεράκι του Σκαμπάνη, ο οποίος απλώς περίπου παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας. Καταπληκτικό γκολ από τον Νάνο. Θα λέγα κόντρα στην περίοδο του παιχνιδιού. Η ομάδα του Λουπισοφόρου θέλει να πέτει και τις ευκαιρίες, αλλά ο Ηρακλής θα λέγει ότι πήρε μέτρο στο γήπεδο για 5-6 λεπτά. Ήταν αυτός ο οποίος πίεσε, κέρδισε 2 κόντερ πέρσι, αλλά εκμετάλλευσε, κέρδισε και αυτό το φάουλ σε μια παλιά που έγινε στον Ανιζέτ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πήγε να πει μέσα, το έγινε το φάουλ και από εκεί που ήρθε έτσι το γκολ για την ομάδα του Πότο Ηρακλής. Ένα πανέμορφο γκολ, θα λέγω μια γκολάρα, όχι πανέμορφο γκολάρα, από τον Νάνο που με αυτό το ασύλληπτο αριστερό ξέρω σουτ. Η μπάλα κατέληξε στο δεξί παραθυράκι του Σκαμπάνη. Έτσι η ομάδα του Πότε Ηρακλής προηγείται με 0-1 τη ομάδα του Λος Ελαμπέτ εδώ στο Πανθυσσαλικό. Ο Αθανασιάδης ο οποίος τώρα θα κάνει.
7: Λοιπόν, Γιώργο Γεωργούλα, θα δώσει κοιτάλη στον Γιώργο τον Λίγκρη. Από μένα καλό βράδυ. Συνεχίζει ο Γιώργος ο Λίγκρης, έτσι.
8: Καλή ξεκούραση.
7: Έγινε, ευχαριστώ.
8: Λοιπόν, με τον Βουρό, το οποίο θα βγάλει στον Ζωρή, αυτό θα βγάλει τον Βουρό, το οποίο τώρα πολύ μακριά στον Αθανασιάδη, θα πιέσει ο Ορτάδο, θα διώξει ο Αθανασιάδη από την μεγάλη του περιοχή. Εκεί η εναέρεια που θα γίνει το παίκτη του Νούπη Σεβόρο με τον Σοκάνη να κερδίζει την αμφιβολία. Διώξει ο Αθανασιάδη από την μεγάλη του περιοχή. Εκεί η εναέρεια που θα γίνει το παίκτη του Νούπη Σεβόρο με τον Σοκάνη να κερδίζει την αμάχη. Και ένα πλάγιο από την αριστερή πλευρά για του. Θα λέγω ότι ο έτσι χαρούμενο τον Παγκό. Για τον απότερα χτίζεται στην άλλη πλευρά, φέρει λοιπόν στο πρόσφατο ο Μπράτσος, δεν μπορεί να πιστέψει ότι η ομάδα του η οποία χάνει αυτή τη στιγμή από τον Ηρακλής με 0-1. Μπάλα στην μισά γραμμή εκεί, και να γίνει το λάθος εκεί, το σέφαγε η γένεια του, αντίκα τον Αμπάρι μαζί με τον Σταομπί, που πραγματικά εδίαψαν την μπάλα, αλλά τελικώς δεν έγινε φάση για την ομάδα του Ηρακλής.
7: Γιώργο, καλησπέρα και από μένα, είμαι ο Γιώργος Ολίγκρης, έχουμε καιρό να τα πούμε.
8: Καλή ποδοσφαιρική.

0: Καλή ποδοσφαιρική χρόνια και σε εσένα, φίλε μου.
1: Πάρα πολύ καιρό να πούμε, Γιώργο, και χαίρομαι ιδιαίτερα. Αυτή τη στιγμή είμαστε και οι δύο έτσι στον αέρα.
0: Να σε καλά, να σε καλά, και είσαι και συνονόματος. Έχουμε Γιώργος εγώ, Γιώργος εσύ και ο Μάριος στην κονσόλα για να πάμε μαζί για τις επόμενες. Εκτός από το Βόλος Ηρακλής 0-1, τούτη τη στιγμή η Μπορούσια Ντόρτμουντ προηγείται του Αμβούργου 1-0 σε μάτς που είναι live. Λίγο πριν το τέλος, Λεβάντε Μπέτις είναι στο 5-2. Ξεκινήσαν τα Ιταλικά, η Φροζινόνε κερδίζει μέσα στο Φιρέντσε την Φιωρεντίνα με 1-0. Ενώ τα υπόλοιπα μάτς ίσονος σημασίας, θα τα πούμε στη συνέχεια. Προηγείται η φωνή του Γιώργου Γιωργούλα για το παιχνίδι του Βόλου με τον Ηρακλή. Παρακαλώ, Γιώργο.
1: Λοιπόν, οπότε ο Ηρακλής θα χτίσει μεγάλη περιοχή. Να είναι ξανά, θα να κάνει το τσίδι, αλλά θα κοντράρει. Επιμένει ο Μαό ότι ο Ηρακλής να είναι κάτω από την μεσαγραμμή. Θα βγει μπάλα για τον Αζόρι. Αζόρι, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά που κινούνται οι παίκτες του Ηρακλή. Κρατάνε την μπάλα. Η μπάλα θα βγει στην μεσαγραμμή. Η σέντρα που θα βγει αριστερά, αλλαγή του χνουδιού. Εκεί βρίσκεται ο Νάνο. Νάνο κρατάει την μπάλα. Θα να τη βγάλει στον Σουρλί. Σουρλί, ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα στον Μύρ που κινείται από την αριστερή πλευρά. Δυνατή, η παλιά του θα περάσει όμως έξω. Άκουσα, Γιώργο, πριν που μου είπες ότι Λεβάντε Μπέτις 5-1.
0: 5-2. Έχεις παίξει τίποτα, Γιώργη μου?
1: Όχι, τα δανεικά δεν επιστράφησαν από η πέρσι. Το θυμάστε αυτό το παιχνίδι?
0: Ποιο?
1: Το περσινό.
0: Το Λεβάντε Μπέτις.
1: Ναι.
0: Λεβάντε Μπέτις πέρυσι.
1: Ισοπαλία η Λεβάντε για να σωθεί.
0: Μπράβο, στο τέλος.
1: Τελικώς ήταν το άλλο το παιχνίδι το οποίο την ενδιέφερε που έκανε η άλλη ομάδα, δεν θυμάμαι ποια ήταν, αλλά κέρδισε η Πέτις απέναντι στην ομάδα της.
0: 2-1, 2-1, 23-5 του 26 ήταν το παιχνίδι αυτό. Πέτις Λεβάντε 2-1. Και μάλιστα τον γκολ είχε. Ορίστε.
1: Δεν καθάνει η επιστροφή, δηλαδή.
0: Ναι, αυτά εντάξει. Μάλιστα. Επιστρέφονται όλα. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Βόλος με το Ηρακλή. Πώς το βλέπεις, μια δικιά σου εκτίμηση, παρακαλώ.
1: Θα έλεγα ότι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Πρώτη φάση ήταν στο 6 λεπτό με ένα σύντο κόλλης πέρασε έξω. Από εκεί και μετά πήρε τα έννοια του αγώνα. Η ομάδα του Νόπου σε Βόλος Ελαμπέτς 7 στο 8 στο 17 δημιούργησε τρεις πολύ καλές ευκαιρίες. Τα δύο σουτ που γίνανε. Τα εξοδοτέρευσε ο Αθανασιάδης, είχε πάρει μέτρο στον αγωνιστικό χώρο, είχε κατοικιμάνωση και τον έργο του παιδιού. Από εκεί και μετά θα έλεγα ότι η ομάδα του Πότο Ηρακλή έτσι ανέβασε λίγο την απόδοσή της για 3-4 λεπτά. Κέρδισε δύο κόρνερ που πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Κέρδισε και αυτό το φάουλ που ήταν στην γραμμή σχεδόν της περιοχής. Από εκεί το φάουλ που έγινε από τον Κολίνη και πέρα χτύπησε πάνω στο τείχος. Πέρασε στο ημικύκλο τη μεγάλη περιοχή και κύριε όμως ο Νάνο με ένα ξέρω αριστερό. Η μπάλα πήγε στο δεξί παραθυράκι του Σκαμπάνη, κάνοντας το 0-1. Όπου ο Ηρακλής εκεί έτσι, θα έλεγα, σε αυτό το πεντάλεπτο εξάλληλο που είχε, πέτυχε και το ρουί του παιχνιδιού. Μετά το έγινε από την ομάδα του Πόρτο Ηρακλής, θέλει να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα του Νούπου του Βόλου, θα έλεγα ότι η ομάδα του Πόρτο Ηρακλής. Ομάδα του Νούπου Σεβόλος και δύο, θα έλεγα Γιώργο μου, έτσι δείχνουν να έχουν κοινά πίσω στον αμυντικό τους τομέα. Τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα που πιστεύει περαίνω μέχρι τώρα μέσα στις δύο μεγάλες περιοχές. Εντάξει, έχει πολύ ψωμί ακόμα, είμαστε στο 37ο λεπτό του παιχνιδιού. Έχει πολύ δρόμο ακόμη το παιχνίδι και έλεγα πριν, όπως είπα και στην αρχή της μετάφρασης, οι δύο ομάδες γνώριζαν πάρα πολύ.

0: Καρισταλιού κτήμαρο στην μισιά γραμμή για τον Γκρόζη. Γκρόζη ο οποίος κρατάει την μπάλα κάτω από την μισιά γραμμή. Ψάχνει σφίγγμα. Βγει η μπάλα προς τον Λάμπρο. Λάμπρο ο οποίος είναι από την αριστερή πλευρά. Κρατάει την μπάλα. Έχει δύο παίκτες μπροστά του. Ψάχνει να βρει σφίγγμα από την αριστερή πλευρά. Τώρα όμως εκεί θα πάει ο Γκρόζης από την αριστερή πλευρά για να πάρει την μπάλα. Για να βγάλει τη σύνδρομη σε μεγάλη περιοχή. Η μπάλα περνάει παράλληλα. Θα φτάσει στο Μίγα. Να κάνει την κίνηση που σε μεγάλη περιοχή. Αργή όμως καθυστέρησε ο Μίγας εκεί. Είχε την ευκαιρία να κάνει με μία το σουτ. Θα γίνει όμως το λάθος. Θα πάρει ο Φουρτάδο. Φουρτάδο μες στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ την μπάλα τον κοντράρει. Περνάει πλάγι όμως για την ομάδα του Νομισοβόλος. Ελαπέτα από την δεξιά πλευρά με τον Μίγα. Μίγας ο οποίος τώρα ο Δημητρίδης τι λέει. Λέει να περιμένει ο Μίγας την προηγούμενη φάση. Κάτι θέλει να δει ο Δημητρίδης, όχι. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ορτάδο να κάνει το στουτ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Να κοντράει πάρα στους παίκτες του Ρακλή. Αλλά πίσω όπου εκεί είναι ο Πίνια. Πίνια ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα προς τον Πυρό. Ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά. Τον Ζόρια. Κρατάει όμως με δεύτερη προσπάθεια θα πάρει την μπάλα. Θα να βγάλει την μπάλα προς τον Κολίνς. Δεν μπορεί ο Κολίνς να πάρει γιατί του και την μπάλα. Τώρα είναι πάνω από την μισή γραμμή με τον Κάργα. Κάργα δεν ξέρει τι να κάνει. Πάνω τώρα θα δώσει προς τον Λάμπρο καθυστερημένα. Αλλά σφυρίζει όμως το Δημητρίδης για την προηγούμενη φάση. Όχι, τελικώς είναι πλάγιο για την ομάδα του Πότσου Ιρακλή. Ο Κάργα είναι πάνω στα πόδια του. Στο μάλλον που σάπει την κράτησε και δεν ξέρει τι να την κάνει. Ο Σέντρεμπακ για την ομάδα του Νουξιβόλου Σέλαβετ. Η ομάδα του Πότερα Κλίστα κέρδισε αυτό που πάρα πάει να βγει μπροστά από την δεξιά πλευρά.
1: Γιώργη, πάρε μία ανάσα, πάρε μία ανάσα να ενημερώσουμε εμείς τους φίλους ότι τότε να με την Νιούκαστλ στο 39 είναι στο 0-0, Στρασβούργο Λανς είναι στο 2-1 στο 93, η Ντόρτμουντ προηγείται το Αμβούργο 1-0, να πω ότι τον κόλ το έχει βάλει ο Γκυρασί και την τελική πάσα την έχει κάνει ο Καρέτσας. Βόλος Ηρακλής, όπως μας περιγράφει ο Γιώργος Γιωργούλας, είναι στο 0-1. Το μάτς είναι στο 39. Ο Ηρακλής προηγείται με τον γκολ του Νάνου από το 27 με 1-0. Λεβάντε Μπέτις τελικό 5-2. Η Σοσιεδάδ με το καλημέρα προηγείται της Εσπανιόλ 1-0 με γκολ του Μπερενετσέα από το 4ο λεπτό. Ενώ στην Ιταλία Μούντσα Ουντινέζε 0-1. Σασουόλο Τωρίνο 1-0. Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-1. Ο Τσολάκης ήταν man of the match στο μάτς Coventry Hall 0-1. Είναι σε δύο μάτς, δύο νίκες έχει κάνει Χαλ και μάλιστα ο Τσολάκης έχει βγει man of the match και στα δύο μάτς. Είναι ο παίκτης που δεν έχει δεχτεί, ο τερματοφύλακας που δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ στην Πρέμιερ. Η Μούντσα φαίνεται να ισοφαρίζει τον Ντινέζε αυτή τη στιγμή, ο λόγος ο Γιώργο Γιωργούλα.
0: Είχαμε μια φάση για την ομάδα του Πουτερακλής από δεξιά, ο Ζόρι ο οποίος έκανε την σέντρα. Έπεσε ο Σκαπάνης, μπλόκαρε την μπάλα, έκανε με μία το ελεύθερο. Ο Σκαβάνης, αλλά ο Σιμιδερίτης, ο οποίος του είπε να γυρίσει την μπάλα πίσω. Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε στο 400 λεπτό εδώ στο Παπαδοσσαλικό. Περιμένει, παραμένει αυτό το 0-1 για την ομάδα του Πότερ Αγκλής με το καταπληκτικό γκολ από τον Νάνο, ένα φάουλ από τον Στουρλή που έγινε ο Σιμιδερίτης, ο οποίος το φάουλ που έγινε πάνω στον Φουρτάδο, πηγαίνει Στουρλή πάνω στον Φουρτάδο. Έτσι για να το δώσει το χέρι. Πάλι για την ομάδα του Νεπιστοβόλος κάτω από την μεσαία γραμμή με τον Σαουμπί να έχει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Ο Πάρε κρατάει την μπάλα στον Μίγας από την δεξιά πλευρά. Η μπάλα πίσω. Έχουν γυρίσει παίκτες στο Ρακλή όλοι πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Σαουμπί θα κάνει το λάθος όμως. Θα να πάει ο Μίγας, θα να κάνει και τον Κολίνς. Ο Κόλλινς ο οποίος με τα κονάκι πήγε να βγάλει την μπάλα πίσω στο τέλος του παίκτου, μπερδεύτηκαν και οι δύο παίκτες. Ο Μίγας ο οποίος από την δεξιά πλευρά θέλει επιταχύνει, ο Μίγας κρατάει την μπάλα. Την κουβαλάει μαζί του, τελικώς δεν δίνει την μπάλα. Εκεί προς τον Φουρτάδο, που βάλει μόνο στην μπάλα, το μόνο που κατάφερε να καθίσει η μπάλα. Μια καλή ευκαιρία για την ομάδα των Μισοβόλων. Γρήγορα τώρα η ομάδα του Ηρακλής. Το παιχνίδι έχει πάρει μια άγρια μονοπιά, θα έλεγα, σε αυτά τα τελευταία λεπτά από τη δεξιά πλευρά με τον Ζόρια. Να βγάζει την μπάλα όπου εκεί κινήθηκαν παίκτες του Ρακλή. Κέντρα που θα βγει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τελικώς η μπάλα θα περάσει όμως πολύ μακριά από την αιστεία του Σκιαμπάνη, ακριβώς στο 42ο λεπτό. Παραμένει πάντα αυτό το 0-1 για την ομάδα του Πότε Ρακλή εδώ στο Παμπιστάλικο. Γκρόζη. Να βγάλει την μπάλα στον Φουρτάδο. Αρθεί όμως το γρήγορα εκεί, θα το αποσπάσει την μπάλα ο Νάνο με τον Στουρλή πίσω από τους παίκτες του Πότερα Κλής στην μεσαία γραμμή. κρατάει την μπάλα ο

0: Καϊμπουέ, να πάρει όμως και το φάουλ, ένα φάουλ που είναι κάτω από την ΕΜΕΛ που έγινε έτσι από τον Βάρε, αυτό το φάουλ για την ομάδα του Πότα Ηρακλής. Ο Κεμιντερίδης ο οποίος τώρα σφυρίζει για να εκτελεστεί το φάουλ από τους παίκτες του Ηρακλή που είναι κάτω από την μεσαία γραμμή. Θα λέγω ότι μετά τον γκολ που πέτυχε η ομάδα του Ηρακλή στο 27ο λεπτό την κεφαλιά που έγινε από τον SOB μέσα από τη μεγάλη περιοχή σε ένα κόνερ από την ομάδα του Νούπισο Ελαβέτ, πέρασε έξω από εκεί και μετά δεν υπάρχει φάση. Θα έλεγα και για τις δύο ομάδες του Ηρακλής, ο οποίος διαχειρίζεται καλά αυτό το 0-1 έτσι που έχει στην κατοχή του. Ένα πλάγιο για την ομάδα του, οπότε την δεξιά πλευρά είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Γρήγορα ο Γιώργος, ο οποίος πήγε να κάνει έτσι την προσπάθεια, γλίστρες όμως έπεσε, να βγάλω γρήγορα η κυβερνού και την μπάλα. Ένα φάουλ όμως το απέγινε επάνω στον Γρόζνη, κάτω από την μεσαία γραμμή από τον Σπουρλή αυτό το φάουλ. Αν μπορούσα να δω καλά το φάουλ, όχι, ήταν πίνιε το φάουλ που έγινε. Γρήγορα τώρα ο Λάμπρο προσπαθεί να αναπτυχθεί από την Αριστινοτσόκα, ο οποίος βρίσκεται έξω στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να βγάλει την μπάλα προς τον Εφορτάδο. Λάθος. Είναι πολλά τα λάθη που γίνονται από τους Αγιοπηδούκους όταν παίρνουν την μπάλα και κινούνται έξω από την μεγάλη περιοχή. Εκεί δεν μπορούν να βγάλουν την μπάλα, είτε πιστεύει αριστερά. Να κάνουν πολλά λάθη με σκοπό να μην μπορούν να βγάλουν την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Ηρακλής τώρα εκεί κινείται με τον Βουρό. Θέλει να βγάλει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Καϊμπουέ θέλει να βγάλει την μπάλα αριστερά για τον Μύρη. Ωραία η εναλλαγή παιχνιδιού. Σφυρίζει ο Τιμιδηρίδης. Δεν ξέρω. Ημίχρονο, ο Σκιαμπάνης ο οποίος κρατάει ακόμη την μπάλα για να κάνει το γέμισμα περιοχή, κεφαλιά από τον Πορτάδο, ο Ορτάδο θα να μπει στην φάση, τελικώς θα βγάλουν οι παίκτες του Ηρακλή και υπάρχει έτσι και επιθετικό φάουλ από τον Σπυρίδη, ο Σιμιντερίδης. Είναι ένα λεπτό, μάλιστα έχω την εντύπωση εδώ θα ήταν παραπάνω τα λεπτά, ένα λεπτό μόνο, είχαμε έτσι δύο τραυματισμούς. Το παιχνίδι είχαμε έτσι και κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Πιστεύω ότι τα λεπτά θα ήταν, συγγνώμη, το πιο λογικό. Εν πάση περιπτώσει, ο τέταρτος ο κατοίκος έδειξε ένα λεπτό καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που στο έκτο λεπτό ο Κόλλης έκανε το σούτ, αλλά πέρασε έξω. Από εκεί και μετά ήταν η σειρά του Γρόζη να κάνει το σούτ στο έβδομο λεπτό. Ο Αθανασιάδης έδειξε καταπληκτικά προς την αριστερή του πλευρά και σε μεγάλη περιοχή. Η σέντρα που έγινε στη συνέχεια, ο Λάπρο έκανε τον κυριωστό σούτ, αλλά πέρασε έξω. Το 17 ο Σόκα έκανε το σούτ. Ο Αθανασιάδης σε ετοιμότητα έδειξε τον κίνδυνο προς την αιστεία του. Στο 30 ο Έλισσα ο οποίος έκανε την κεφαλιά πέρασε έξω. Και φτάσαμε έτσι στο 26ο λεπτό, όπου εκεί η ομάδα του Ηρακλή κέρδισε ένα φάουλ έξω από την μεγάλη. Ο οποίος πήγε να περάσει με στη μεγάλη περιοχή. Κέρδισε το φάουλ ακριβώς στην μεγάλη περιοχή. Λήξη πρώτη ημιχρόνου εδώ στο Παπασταλικό. Ο Σιμιτερίδης, ο οποίος έριξε το φάουλ που έκανε ο Χόλτη, την μπάλα χτύπησε πάνω στο τείχο. Την μπάλα πήγε σε ημικύκλωση τη μεγάλη περιοχή. Ήρθε ο Νάνο με ένα εκπληκτικό αριστερό βολέ. Την μπάλα πήγε στο δικτύο παραθερά και τη σκαμπάνη. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Πόντου Ηρακλής προηγείται εδώ στο Παπασταλικό με 0-1. Δύο κόνερ για τον Ηρακλή, ένα για την ομάδα του Νόμπης Οπόλου στο Ελαμπέτ, μία κίτρινη κάρτα στον Ορτάδο στο 23ο λεπτό. Η μίχρονο εδώ στο Παπασταλικό, Νόμπης Οπόλου στο Ελαμπέτ, Πόντου Ηρακλής, 0-1 μικρόλ του Νάνο από το 27ο λεπτό. Έργο.
1: Μάλιστα, έχουμε μικρόφωνο πίσω στο στούντιο, να βάλουμε λίγη μουσικούλα και επιστρέφουμε κι εμείς.

0: Λοιπόν, εμείς επιστρέψαμε για να κάνουμε μία σούμα για το τι έχει γίνει. Έχουμε ένα τεταρτάκι για να τα προλάβουμε όλα. Θα βγάλουμε κελάκι κονσιότι για να μας πει για τα της ΑΕΚ, γιατί είχαμε κληρώσεις και βέβαια να μάθουμε και τα νέα της πρωταθλήτρια. Να δούμε, σήμερα είχαμε Λίβερπουλ, Νότιχαμ Φόρεστ 2-2 γκέλα για την Λίβερπουλ. Η Νότιχαμ κατάφερε να αποδράσει από το Άνφιλ Παλία. Προηγήθηκε μάλιστα με τον Γκίπς Γουάιτ στο 70 και από τον Μουνιώθ στο 82, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Να πούμε ότι στα υπόλοιπα αποτελέσματα της Premier League είχαμε Coventry Hull 0-1, Man of the Match ο Τσολάκης. Το συνεχόμενο μάτς κρατά το 0 στην εστία του. Bournemouth Everton 1-1, τούτη τη στιγμή Tottenham Newcastle ημίχρονο 0-0. Θα πάμε να δούμε τι έγινε και στα υπόλοιπα μάτς της ημέρας αναφορικά με την... με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχουμε και σε εξέλιξη παιχνίδια. Στη Γαλλία έχει γίνει μόνο το Στρασβούργο Λανς, είναι στο 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Στην Γερμανία η νεοφώτιστη Elfsberg κατάφερε να κερδίσει την Leverkusen με 3-2. Η Κολονία τη Hoffenheim με 3-2. Η Λειψία με 3-0 την Gladbach. Mainz Paderborn 0-0. Union Berlin Eintracht Frankfurt 3-3. Και τούτη στιγμή χρόνο 2-0. Το γκολ το πρώτο το έχει πετύχει ο Κυρασί με πάσα του Καρέτσα. Αυτό γκολ του Μπορνάου στο 46, τελικό αποτέλεσμα ημιχρόνου. Το Σιρακλής 0-1 και Πανετολικός Καλαμάτα θα έχουμε στη συνέχεια στις 9.30. Έχουμε Λάκη Κοντσιώτη για να πάμε γρήγορα για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία βέβαια αυτό που κυριαρχεί είναι η κλήρωση, γιατί είχαμε σήμερα την κλήρωση της ομάδας, ξέραμε. Λάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Πώς είσαι, πώς είδες το πρόγραμμα?
1: Εντάξει, το πρόγραμμα δεν καθορίζει πολλά. Πολλές φορές βέβαια έχει και τη δική του σημασία. Αλλά νομίζω ότι είναι καλό που ξεκινάει η ΑΕΚ με μια ομάδα που λογικά θα διεκδικήσει την νίκη. Γιατί κακά τα ψέματα.
0: Όχι, λογικά, εδώ είναι προαπαιτούμενο να πάρει την νίκη, έτσι. Δηλαδή, αν δεν πάρει την νίκη σε αυτό το μάτς, τι διεκδικεί μετά? Δεν διεκδικεί πρόκριση.
1: Απ' την άλλη, είναι και αυξημένο το άγχος της πίεσης της πρεμιέρας. Ότι πρέπει να πάρει αυτό το παιχνίδι, γιατί αν δεν τα καταφέρει, μπορεί μετά να έρθει μια μεγάλη απογοήτευση. Είναι δίκοπο μαχαίρι, θα έλεγα.
0: Έτσι,
1: βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ξεκινώντας από αύριο το παιχνίδι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, έχει ένα σταμάτητο σερί αγώνων με κύπελο, πρωτάθλημα και Champions League. Συνεχόμενα παιχνίδια και με αλλαγή επίπεδου δυσκολίας, το οποίο είναι νομίζω μια μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του Νίκολιτς να μπορεί να προσαρμόζει σε κάθε παιχνίδι τα δεδομένα της ομάδας. Και αν συνυπολογίσουμε και το κύπελο με τους δύο νεαρούς Έλληνες, καταλαβαίνεις ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Σέρβος θα έχει κάποιο γκρουπ παικτών στο μυαλό του για τις ελληνικές υποχρεώσεις και κάποιο για τις διεθνείς. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα τους χωρίσει. Για να μπορεί να ανταποκριθούν, γιατί θα χρειαστεί όλο το ρόστερ, είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια.
0: Να πω εγώ ότι η ΑΕΚ μετά τον αγώνα με την Κηφισιά παίζει μετά από τρεις μέρες με τον Έστω Χρυσούπολης, εκτός έδρας.
1: Την Καβάλα, ναι.
0: Ναι, παίζει στη συνέχεια με τον Άρη, τον Ντέρμπι.
1: Με τον Άρη μέσα, ακριβώς.
0: Ναι. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Λίντσερ, με τη Λας Κλίντς, ναι. Το παιχνίδι το οποίο πρέπει να γίνεται στις 8 Σεπτέμβρη.
1: Ναι, Τρίτη, 8 Σεπτέμβρη, 8 παρατέταρτο.
0: Μετά από τέσσερις μέρες παίζει με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Και ακολουθεί παιχνίδι μετά από τρεις μέρες με τον Πανσεραϊκό. Η ΑΕΚ για να ξεκουραστεί θα περιμένει.
1: Το Βόλο.
0: Το Βόλο.
1: 29 του, μετά τις 29.
0: Πάλι, μετά από τρεις μέρες παίζει. Όχι, το παιχνίδι με τον Όφη ξεκουράζεται μια εβδομάδα. Έχει διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Μέχρι τις 19-9 η ΑΕΚ πηγαίνει με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 παιχνίδια.
1: Ναι, σερί παιχνίδια, γι' αυτό λέω ότι είναι απαιτήσεις τεράστιες. Και το πώς προσαρμόζεται από το ευρωπαϊκό παιχνίδι στο εγχώριο και ειδικά του κυπέλου και σε διαφορετικούς αγωνιστικούς χώρους πολλές φορές είναι ένα ζητούμενο, έτσι.
0: Πάντως για την Ευρώπη να πω ότι και το δεύτερο παιχνίδι δεν το παίζει θεωρητικά εκτός έδρας. Δεν πάει στον Ντόνεσκ να παίξει με τις αυτά, πάει στο Λονδίνο.

0: Που μπορεί να έχει και περισσότερους Έλληνες από ότι Ουκρανούς στο παιχνίδι. Πού παίζουν, στο Στάμφορντ
1: Μπριτζ. Στο Στάμφορντ Μπριτζ θα γίνει στα μέσα Οκτωβρίου,
0: ναι.
1: Αργή.
0: Οπότε μπορεί να κολλήσει δύο νίκες εδώ. Άμα κάνει δύο νίκες η ΑΕΚ σε αυτά τα δύο μάτς, έχει άλλη ψυχολογία, έτσι.
1: Εντάξει. Σαν να ασκήσει επί χάρτου, θεωρητικά γίνεται. Ναι. Αλλά θα δούμε τώρα. Βήμα-βήμα, όπως λέει ο Νίκολιτς, παιχνίδι με παιχνίδι. Και έτσι πρέπει να πάει, όπως πήγε και πέρσι. Με τα πόδια στο έδαφος, πολλά λόγια. Η ΑΕΚ πραγματικά έχει γερήσει. Μια αλλαγή νοοτροπίας που είναι εμφανή σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη league phase του Champions League, πιστεύω.
0: Πάμε τώρα στο παιχνίδι με την Κηφισιά.
1: Στην Κηφισιά τώρα, το αυριανό παιχνίδι που θα γίνει μάλλον στην άδεια λεωφόρο, γιατί δεν έχει πάρει εισιτήρια η ΑΕΚ. Η Κηφισιά, εντάξει, έχει περιορισμένο αριθμό οπαδών. Στην ιστορική λεωφόρο, λοιπόν, θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές σίγουρα. Πιθανότατα θα δούμε τον Βιτάλης να ξεκινάει, ο Ούγγρος που έχει αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Δεσπόζει στον χώρο του κέντρου. Νομίζω θα δώσει τις ανάσες ή στον Καϊρίν ή στον Μαρίν, έναν από τους δύο. Δεν νομίζω να αλλάξει και τους δύο ο Νίκολιτς, έτσι ώστε να δέσει μαζί τους ο Ούγγρος. Επίσης, μάλλον θα δούμε και τον Ζουμπκόφ δεξιά στη θέση του Μάγερ. Τώρα ίσως και ο Κοϊτά αριστερά να αλλάξει με τον Κατσίνοβιτς, γιατί είχε και κάποιο προβληματάκι. Αποχώρησε, δεν ήταν και πολύ καλός προχθές. Ήταν ίσως ο μοναδικός που δεν ήταν πολύ καλός σε προχθεσινό παιχνίδι με τη Λεύσκη. Στην άμυνα δεν νομίζω να έχουμε αλλαγές. Ίσως να μπει ο Βίτα μόνο στο κέντρο της άμυνας αντί του Μουκουντή, ίσως να του δώσει κάποιες ανάσες. Μόνο αυτό. Και μπροστά παίζεται αν θα δούμε το Ζήνη σε μια θέση εκ των Γιώβιτς ή Βάργα για σαν αλλαγή. Δύο-τρεις αλλαγές δηλαδή θα υπάρχουν σίγουρα σαν ένα φρεσκάρισμα σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο φυσικά κρύβει τις δικές του παγίδες και πρέπει από την αρχή η ΑΕΚ να το παλέψει. Πέρσι θυμόμαστε πολύ καλά, είχε γίνει σε άλλο γήπεδο του Περιστερίου, είχε γίνει μια φοβερή ανατροπή από 2-0, έγινε το 2-3 στο τέλος, κατάφερε η ΑΕΚ και πήρε την νίκη με τον Τετέι βέβαια τότε και τον Παντελίδη που φύγανε, λείπουν αυτοί οι παίκτες από την Κηφισιά.
0: Καλά, δεν λείπουν μόνο αυτοί, αλλά νομίζω ότι παίζει με 10 στο τέλος.
1: Από την αρχή του δεύτερου μικρόνου.
0: Ναι, και μάλιστα ήταν ένα παλικαρίσιο γκολ του Γιώβιτς στο τέλος.
1: Στο τέλος.
0: Ένα-δύο.
1: Πάντως έγινε ανατροπή. Δεν είμαι σίγουρος για το σκορ, κόλλησα.
0: Το μάτσο θυμάμαι.
1: Έγινε ανατροπή από την αρχή του αγώνα. Με πολλά παράπονα τα κατάφερε και ήταν η αρχή μιας μεγάλης αντεπίθεσης και έδειξε την πίστη της ομάδας του Νίκολιτς σε αυτή την κούρσα του πρωταθλήματος.
0: Να ξαναπώ εγώ ότι ήταν 2-3 βέβαια το μάτς.
1: 2-3, μπράβο.
0: Ναι. Με χαμένο πέναλτι του Τετέι στο 8, ναι. Και να έχει προηγηθεί με γκολ Τετέι Παντελίδη στο 29, ενώ έχει χάσει πέναλτι στο 8 η Κηφισιά. Δεν υπήρχε η ΑΕΚ από το ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά, ο Καλοσκάμης έχει βάλει γκολ στην εκπνοή του πρώτου μέρους και έχει βάλει μέσα στο παιχνίδι την ΑΕΚ. Έρχεται Τουρέλ βασικό κίνηση στο 48. Μένει με 10 παίκτες και είναι πίσω στο σκορ. Παρ' όλα αυτά, Γιώβιτς κάνει το 2-2 στο 60 και ο Μαρίν στο 92 με πέναλτι το τελικό 3-2.
1: Με πέναλτι που κέρδισε
0: ο Γιώβιτς, βέβαια. Ναι.
1: Είχε μπει αλλαγή, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιώβιτς εκεί το μάτι.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Στο Γιώβιτς είχε μπει. Τέλος πάντων, εσύ ξέρεις, αλλά ναι. Στη θέση του Πινέδα. Στην θέση του Πινέδα στο 40.
1: Ναι.
0: Στη θέση του Πινέδα. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε θα μας κάνεις και μια πιθανή εντεκάδα για να κλείσουμε.
1: Ναι, μια πιθανή εντεκάδα, ο Στρακός έκανε τα δοκάρια, ο Ρώτα δεξιά, ο Πήλιος αριστερά, ο Πήλιος ο ιδιαίτερα ανεβασμένος Πήλιος, ο Ρέλβας και Μουκουντή Βίτα δίπλα του, Μαρίν με Βιτάλης πιστεύω θα είναι στο χώρο του κέντρου, Ζουμπκόφ δεξιά, Γκατσίνοβιτς αριστερά και Γιώβιτς με Ζήνη μπροστά.
0: Μάλιστα, μίλησε για τον Πήλιο, ήταν εκείνο το tackling που χειροκρότησε και ο προπονητής στο τέλος. Στο τέλος, στο μάτς με την με τη Λεύσκη στην
1: Έκανε μια τρομερή προσπάθεια ο Πήλιος με πολύ δύναμη, με πολύ πείσμα. Πραγματικά έχει κάνει μια αναβάθμιση του παιχνιδιού του και έχει υποστήσει πολύ και επιθετικά που ήταν μια δυναμία του. Και έκανε και τη φοβερή δήλωση στο τέλος που είπε: πρέπει να πω ένα μπράβο στον εαυτό μου για τη σκληρή δουλειά που κάνω. Για να το κλείσουμε χαριτολογώντας. Πραγματικά το παιδί έκανε μεγάλη χαρά, ήταν ικανοποιημένος για την εμφάνισή του. Έχει κερδίσει θέση βασικού με το σπαθί του. Παίζει στο Champions League, έτσι μην το ξεχνάμε πλέον. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό και για την καριέρα του και είναι και διεθνής με την Εθνική Αλβανία πλέον.
0: Βέβαια. Και αναβάθμιση όλοι αυτοί οι παίκτες.
1: Ναι. Όπως και ο Ρώτα που πριν μερικά χρόνια άκουγε υποτιμητικά σχόλια, κρατάει όλη τη δεξιά πλευρά. Βέβαια εκεί είναι ένα θέμα, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο ο Γιάννη προλαβαίνει για όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχει.
0: Να ξέρεις ότι μέχρι τις 3 του μηνός προλαβαίνεις για να δει.

0: Ναι, για να δηλώσει την ευρωπαϊκή λίστα.
1: Λοιπόν, πριν να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά και εγώ μου.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά και σε σένα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίχρονο του Βόλου με τον Άρη.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την κάθε του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-6210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε λίγο πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια τα οποία είναι σε, αυτή τη στιγμή στα live τουλάχιστον, για να περάσουμε ύστερα και στα αποτελέσματα. Τα παιχνίδια αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη στην Αγγλία είναι μόνο το Tottenham Newcastle, είναι στο 0-0. Είναι ημίχρονο. Η Dortmund προηγείται 2-0 του Αμβούργου με μία ασίστ του Καρέτσα στο πρώτο γκολ του Κυρασί. 2-0 και η Dortmund στο ημίχρονο. Ο Βόλος με τον Ηρακλή είναι στο 0-1. Προηγείται ο Ηρακλή στο Βόλο. Η Sociedad προηγείται στο Ανοίτα της Εσπανιόλ με 1-0 στο 29. Ημίχρονα και τα τρία ιταλικά στην Serie A. Μόντσα Οντινέζε 1-3. Σασουόλο Τωρίνο 1-1. Και Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-2. Αυτά είναι η Λίντσερ. Ξεκίνησε η αντίπαλος της ΑΕΚ. Είναι 0-0 με την Άλταχ στην Αυστρία. Το παιχνίδι είναι μόλις στο δεύτερο λεπτό. Ενώ από εκεί και πέρα υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται στο Βέλγιο. Κορτράιξ Αλερουά 1-1. Οι παιχνίδια που γίνονται στην Ελβετία. Γκολ τώρα η Λοζάνη 2-2. Ισοφαρίζει τη Ζυρίχη. Ενώ η Σερβέτη είναι 1-1 με τη Λουκέρνη. Τα παιχνίδια είναι στο τελευταίο τέταρτο. Υπάρχουν παιχνίδια στην Λίγκα Ντός.

0: Οθέτο Βιέδο 0-0 και Λεγκανιέσε 0-0. Παιχνίδια που γίνονται στην Κύπρο. Η ΑΕΚ Λάρνακας είναι 2-0 με το ΑΠΟΕΛ, το ντέρμπι. Ο Άρης Λεμεσού προηγείται το 1-0 στο 31 αυτό το μάτς. Η ΑΕΚ Λάρνακας με τον ΑΠΟΕΛ είναι στο 2-0. Ο Σταφυλίδης αυτό γκολ στο 38 και ο Ρέπας τα δύο γκολ. Ο 0 Σταφυλίδης αυτό γκολ στο 38. Η ΑΕΚ Λάρνακας προηγείται το ΑΠΟΕΛ με 2-0. Αυτά αναφορικά με την Κύπρο. Στην Ολλανδία, Αλκμαρ Γκόαχεντ Ίγκλς 2-1. Το παιχνίδι είναι στο ημίχρονο. 2-0. Αυτά αναφορικά με την Κύπρο. Στην Ολλανδία, Αλκμαρ Γκόαχεντ Ίγκλς 2-1. Το παιχνίδι είναι στο ημίχρονο. Ενώ η Ουρουγουάη, στην Ουρουγουάη, η Ουρουγουάη Μοντεβιδέο με τη Λαλούζ είναι στα πάμε γρήγορα στον Βόλο, όπου ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ο Γιώργος Γιωργούλας έχει το λόγο. Παρακαλώ. Γιώργο, μας ακούς? Δεν έχουμε τον Γιώργο ακόμα. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε στην συνέχεια. Πάμε στην Τουρκία. Να πούμε ότι η Κόνιασπορ με την Κοτσαέλ είναι στο 1-1 στο 74. Ενώ δεν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη στα μεγάλα παιχνίδια. Όχι, να πούμε μόνο ότι κάποιες μικρές ειδησούλες, γιατί έχουμε μεσογειακούς αγώνες, με ήττα από την Ιταλία πάει για το χάλκινο η Εθνική Βόλεϊ στους μεσογειακούς αγώνες. Έχασε 3-0 από την Ιταλία. Να δούμε τι άλλο έχουμε, και ένα χρυσό μετάλλιο νομίζω στους μεσογειακούς αγώνες. Να δούμε τώρα αν έχουμε τον Γιώργο τον Γιωργούλα. Όταν θα τον έχουμε έτοιμο, ο Μάριος θα μας ενημερώσει. Να πω εγώ ότι η χρυσή είναι η Τελτσίδου. Η Ελισάβε Τελτσίδου επιβεβαίωσε την κλάση της και την εμπειρία της στα τατάμι. Ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο 7η Ολυμπιονίκης ήταν. Πήρε το χρυσό μετάλλιο για το τζούντο των γυναικών στην κατηγορία των μείων 70 κιλών. Πάμε στον Γιώργο Γιωργούλα. Είμαστε στο Πανθεσσαλικό. Βόλος. Ο Βόλος έχασε μια ευκαιρία. Γιώργο, τι έγινε?
1: Ήταν μια μπροστινή παλιά που έγινε. Καλησπέρα καταρχήν από το Πανθεσσαλικό κεφάλι. Ήταν μια μπροστινή παλιά, αλλά βγήκε ο Θανεσιάδης για αυτή τη φάση. Διέδειξε την μπάλα. Η ομάδα των οποίων πέρασε ένα παιδί ξεκίνησε με δύο αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Στη θέση του Μίγα πέρασε ο Κονζάλος και στη θέση του Φουρτάδο πέρασε ο Ρεγκής. Ο Μπράτσος, ο οποίος θέλοντα να βάλει στην Φρέσκο αίμα μέσα, είδε πολλά κοινά από τον Μίγα στη δικιά πλευρά. Πέρασε τον Ρεγκής από εκεί και έβγαλε και τον Φουρτάδο. Μεζημένα τώρα επιθυμώ τον Φουρτάδο. Έβαλε και τον Γκονζάλες μέσα στην μεσαία γραμμή για να τον Γκονζάλες, ο οποίος είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, για να βγάλει την μπάλα όπου κινείται ο Γρόζης. Ο Γρόζης, ο οποίος δεν μπορεί να βγάλει την παλιά. Υπάρχει όμως φάουλ και κίτρινη κάρτα. Όχι, τελικώς είναι επιθετικό φάουλ. Η κάρτα δικαιολόγηση είναι πάνω στον Γκρόζη. Αυτό είναι την κάρτα στο 49. Θα πει κάνω λάθος, ήταν αυτός ο οποίος συμμετείχε στην τελευταία φάση και δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα σε αυτό το φάουλ που έκανε. Έτσι έχουμε τώρα Καπάρες, Κονζάλες, Κάργας, Δες, Σαουμπί, Σοκάνες, Μπάρε, Γρόζης, Λάβρη, Τσόκα, ο Ρεγκής και ο Ουρτάδο. Από την άλλη πλευρά καμία αλλαγή για την ομάδα του Ηρακλή. Αθανασιάζει κάτω τα δοκάρια ο Βούρος, ο Πίνια, ο Ρος, ο Ζόρια, ο Νάνο, ο Παϊκουέ, ο Ζουρλής, ο Νισέτ, ο Μύρη και ο Πολύς.
0: Εγώ να πω εδώ, Γιώργο, συγγνώμη σε διακόπτω, το δεύτερο γκολ της Ντόρτμουντ άλλοι το χρεώνουν στον Κωνσταντέλια, άλλοι το χρεώνουν στον Μπόρνου. Να πω ότι έχει πάρει την μπάλα ο Έλληνας, έχει περάσει από τα αριστερά, έχει περάσει όποιον βρήκε μπροστά του, έκανε το σούτ, την μπάλα βρήκε στο πίσω πόδι του Μπόρνου, κατέληξε στα δίχτυα. Το χρεώνει η Γερμανική Ομοσπονδία στον Μπόρνου ως αυτόν γκολ, αλλά όλοι όσοι θα δουν τη φάση θα δουν ότι είναι γκολ Κωνσταντέλια. Άρα έχουμε ασίστ Καρέτσα στο πρώτο γκολ της Ντόρτμουντ, γκολ Κυρασί, και γκολ Κωνσταντέλια το δεύτερο γκολ της Ντόρτμουντ. Φαίνεται ξανά ότι η ελληνική παρικία καλά κρατεί και στο δεύτερο μάτς, παρότι έχασε στο πρώτο η Dortmund από την Bayern στο Super Cup. Στο δεύτερο μάτς δύο ελληνικές επαφές για τα δύο πρώτα γκολ της Dortmund. Παρακαλώ, Γιώργο.
1: Εγώ θα συμπληρώσω, Γιώργο, σε αυτό που είπες, γιατί έβλεπα τη φάση εδώ, έχουμε ένα λάθος και είδα με τη φάση του Κωνσταντέλια την προσποίηση που έκανε πάνω στον αμυντικό.
0: Ναι, συμπτωματικά συγκυριακά έχει βρει την.

0: μπάλα, όχι με το πόδι που πάει να κάνει την κόντρα, με το πόδι που στηρίζεται και αλλάζει.
1: Ναι. Το Κωνσταντίνα είναι το κόντρα.
0: Εντάξει, ναι. Απλώς το χρεώνουν εκεί επειδή άλλαξε πορεία η μπάλα. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Του Κωνσταντίνα είναι, ξεκάθαρα.
1: Μία κίτρινη κάρτα στον Ρεκλίδη. Και να το σε ποιον τώρα, έχει γίνει εκεί ένα φάουλ για την ομάδα του Νουπισοκόλος. Σον Καϊμπουέ. Αυτός δέχτηκε την κίτρινη κάρτα στο 50. Στο 50 δέχτηκε την κίτρινη κάρτα ο Καϊμπουέ για την ομάδα του Ηρακλή. Ένα φάουλ που έκανε πάνω από την μισά γραμμή. Εδώ έκανε ένα φάουλ.
0: Πάντως το φάουλ αυτό μπορεί να αναβαθμιστεί. Γιατί έχει χτυπήσει στο γόνατο με απλωμένο πόδι. Τώρα η κίτρινη είναι οριακά.
1: Μάλιστα.
0: Οριακά κίτρινη.
1: Γιώργο, και σε ευχαριστώ για την βοήθειά σου.
0: Θα δούμε μήπως έχει καμία ενημέρωση. Άμα τον καλέσει στο ΒΑΡ.
1: Στο ΒΑΡ είναι κόκκινη κάρτα.
0: Για να δούμε, τον έχει καλέσει.
1: Πάμε για κόκκινη. Όχι, δεν τον έχει καλέσει. Δεν βλέπω τον Σιμητηρίδη να σταματάει το παιχνίδι. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι.
0: Okay.
1: Δεν έχει πάει δηλαδή στο ΒΑΡ. Δεν το κάλεσε δηλαδή εκεί ο Μόσκου. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Έτσι, οι κάρτες έχουν γίνει 2-1. Δύο για τον Νουπισοκόλος, μία για την ομάδα του. Α, όχι, πάει στο ΒΑΡ. Γιώργο, πάει στο ΒΑΡ. Πάει στο ΒΑΡ. Το φωνάζουν για το ΒΑΡ. Αυτό που είπες και εσύ, Γιώργο, για την κάρτα. Από τη στιγμή που.
0: Κοίταξε, είναι απλωμένο το πόδι του και ναι, τον βρίσκει στο γόνατο. Δηλαδή, είναι επικίνδυνο παιχνίδι, μπορεί να αναβαθμιστεί. Εκτίμησή μου, τώρα δεν ξέρω.
1: Από τη στιγμή Γιώργο με τον καλή στο ΒΑΡ, έχω την εντύπωση ότι θα είναι κόκκινη κάρτα. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
0: Δηλαδή στο
1: ΒΑΡ. Θα δείχνει και με την ρίδη κίτρινη. Το βλέπει το ΒΑΡ, το εξέτασε. Την εξέταση φάση πάει στο ΒΑΡ. Προφανώς για να πάει στο ΒΑΡ, ο Δημητρίδης του λέει: έλα εδώ, γύρνα πίσω. Διότι εδώ υπάρχει κόκκινη, δεν υπάρχει μόνο κίτρινη. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει σε αυτή την φάση. Τι έγινε τώρα. Βλέπω εδώ από του δύο πάγκου. Δεν βλέπω τον διαιτητή. Α, είναι. Το βλέπει. Το ελέγχει. Εκεί τώρα υπάρχουν οι παίκτες του Πότε Ρακτής και του...
0: Ναι, θα υπάρξει ναι, αριθμητική ανομαλία, λέω εγώ. Αν σε περίπτωση που βρεθεί ο Ηρακλής με 10 παίκτες έχει το προβάδισμα, αλλά αντιλαμβάνεσαι μετά τι γίνεται στο μάτς. Έτσι,
1: έχουμε ένα από τη στιγμή, Γιώργο, όμως που το φωνάζει, έχω την εντύπωση ότι θα είναι κόκκινη κάρτα. Δεν μπορείς να φωνάξεις τον διαιτητή για να εξετάσει ξανά την αφάση, να τη δει καλύτερα δηλαδή από το ΒΑΡ. Η άποψή μου είναι αυτή. Από τη στιγμή που πάει κάποιος στο ΒΑΡ, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Πήγε στο ΒΑΡ, τους κάνει όλους πέρα, πήγε στο ΒΑΡ, κόκκινη. Κόκκινη. Κόκκινη. Αυτό που έλεγα πριν. Λοιπόν, από το 53 με 10 παίκτες τώρα, ο Ηρακλής μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καϊμπόε είναι αυτός ο οποίος θα δεχτεί την κόκκινη κάρτα. Έτσι ο Ηρακλής ο οποίος από το 53 θα παίξει. Όχι, δεν είναι ο Καϊμπόε. Βλέπω να είναι ο Μύρ. Συγγνώμη Γιώργο, δικό μου το λάθος. Ο Μύρ είναι.
0: Ο Μύρ έχει κάνει αυτός το φάουλ όμως, έτσι. Κάνει το φάουλ και ο Μύρ παίρνει την κόκκινη κάρτα. Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι ήταν μικρή η κίτρινη, έτσι είναι, έτσι πως είναι απλωμένο το πόδι.
1: Ο Καϊμπόε παρασύρθηκε και εγώ νομίζω ήταν αυτός, αλλά τελικώς είναι ο...
0: Ο Μύρ με το νούμερο 3.
1: Ναι, το νούμερο 3 που δόχτηκε την κόκκινη κάρτα ο Μύρ. Θα δούμε τώρα, εδώ παραγίνει τι, να χαλάσει το παιχνίδι γιατί χρήμα τώρα, δεν έγινε για κάτι. Εκεί έγινε ένα φάουλ, κίτρινη κάρτα σε ποιον, σε κάποιον του κόκκινη, σε ποιον, σε Μασάρι, κόκκινη κάρτα. Τον έδειξε την κίτρινη, διαμαρτυρήθηκε και το δείχνει κόκκινη κι αυτόν. Έξω και ο προπονητής. Έξω και ο Μαζάρι, δηλαδή. Καλά, τώρα το παιχνίδι έχει πάρει μια άλλη δηλαδή μορφή. Εδώ στο Πανδεσσαλικό, ο Μύρ έξω. Χωρίς προπονητής ο Πάγκου Ηρακλής από τον Βάλτερ Μαζάρι που διαμαρτυρήθηκε, το έδειξε την κίτρινη κάρτα. Ξαναδιαμαρτυρήθηκε στον Σιμητηρίδη, κάτι του είπε. Και αμέσως έκανε την δεύτερη κόκκινη κάρτα.
0: Εντάξει, υπερβολικό το φάουλ που έχει δώσει όμως ο διαιτητής, έτσι. Δηλαδή, και εγώ θα διαμαρτυρόμουν άμα το φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ εκεί πέρα. Και γι' αυτό ίσως ενδεχομένως. Έχει δει την ομάδα του να παίζει με 10, δικαιολογημένα είναι κόκκινη. Και στη συνέχεια βλέπει ένα φάουλ που γίνεται μπροστά του, το οποίο δεν είναι φάουλ, έτσι. Και ο διαιτητής έχει δώσει φάουλ.
1: Τώρα, πώς θα εξελιχθεί έτσι το παιχνίδι. Φάουλ, η μπάλα είναι στον το σουτ που θα γίνει και από τον Τζόκα στο 56 αυτό το

0: μπάλα πέρασε όμως έξω στην Ιστία Διάδη. Έχουν αλλάξει αιρθμίες, ο Αθανασιάδης το βλέπω, το σούτ έγινε εκτινάξει, έπισε κάτω, δείχνει να πονάει, πηγαίνει ο Σιμητηρίδης επάνω στον τερματοφύλακα που πότε ο Ηρακλής, καλεί το ιατρικό επιτελείο, μέσα ξανά διακοπή. Να δούμε τι θα μας βγάλει αυτό το παιχνίδι. Θυμίζω, από το 53 η κόκκινη κάρτα, η κίτρινη έγινε κόκκινη στον Αμύρ, με 10 παίκτες η ομάδα του πότε ο Ηρακλής, χωρίς προπονητή από το 55 η ομάδα του πότε ο Ηρακλής στον Πάκο. Για διαμαρτυρία από τον Βάλτερ Μαντζάρη, δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Στη συνέχεια κάτι είπε, δέχτηκε την δεύτερη κόκκινη. Όπως μου είπες και εσύ Γιώργο, δεν υπήρχε φάουλ δηλαδή στην προκειμένη φάση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Σιντερίδης είχε γι' αυτός τον τελευταίο λόγο. Θα δούμε τι θα μας βγάλει. Έτσι το παιχνίδι, πολλές διακοπές σας.
1: Εγώ δεν μίλησα για την κόκκινη. Κόκκινη είναι κόκκινη, έτσι.
0: Κόκκινη είναι κόκκινη, λέμε για το φάουλ.
1: Ναι, για το φάουλ, εντάξει. Το φάουλ δεν έχει βάρ, μωρέ. Δεν τον καλεί το βάρ να του πει αν είναι φάουλ. Όχι, να πω εδώ, Γιώργη, ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε αλλαγή λόγω τραυματισμού και μπαίνει στη θέση του Σάμπιτζερ. Ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε, ζήτησε ιατρική φροντίδα. Στο 54 μπαίνει στη θέση του Σάμπιτζερ. Φαντάσου τώρα, έτσι. Βασικός ο Κωνσταντέλιας στη θέση του Σάμπιτζερ. Λοιπόν.
0: Πώς είναι τα πράγματα.
1: Πώς αλλάζουν οι καιροί. Λοιπόν.
0: Καλά έκανε το παιδί και έφυγε. Έπρεπε να φύγει, Γιώργο. Και πολύ και έκατσε στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι να ανοίξει τα φτερά του για να πάρει δηλαδή και να δέσει πιο καλά κιόλας. Γιατί εκεί θα δέσει από ό,τι ήταν ο Κωνσταντέλιας.
1: Το θέμα είναι να δέσει η εθνική μας, Γιώργη, γιατί έχουμε μια τετράδα φωτιά μπροστά με Παυλίδη της Μπενφίκα δεξιά, τον Γκαρέτσα αριστερά, τον Τζόλι και από πίσω τον Κωνσταντέλια. Αλλά πρέπει να δέσουμε και τα αμυντικά χάφ εκεί, γιατί έχουμε και αξιόλογους αμυντικούς για να πάμε στο Euro. Τέλος πάντων, συνέχεια για το.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 58 λεπτό του παιχνιδιού παραμένει αυτό το 0 για την ομάδα του Πότε Ηρακλής από το 27 λεπτό με το καταπληκτικό γκολ από τον Νάνο. Ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Ηρακλή στην μισά γραμμή. Λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή το κέρδισε ο Σουρλής. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι στην συνέχεια. Με 10 παίκτες η ομάδα του Πότε Ηρακλής στον αγωνιστικό χώρο. Οι αριθμίσεις έχουν αλλάξει όσον αφορά τους παίκτες. Με τον Αζόρι να βγάζει την μπάλα όπου εκεί κινείται ο Νιζέτ. Να βγάλει με μία στον Αζόρι. Δεν μπορεί ο Μεσοκάνης όπως να βγάλει την μπάλα μπροστά. Ο Σόκα θα δώσει προς τον Λάπρο. Λάπρο πίσω. Λάπρο. Εκεί πραγματικά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του παίκτη. Στην οπισθοφόρο ο Λάπρο σήμερα πραγματικά είναι πάρα πολύ κακός. Η κακή σκιά του ή αυτού του θα έλεγα ότι πραγματικά δεν βλέπεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και στον πρώτο μέχρονο θα έλεγα ότι από ένα γερσό που έκανε εκεί σε μια σέντρα από εκεί μετά είναι άπατος θα έλεγα στο παιχνίδι. Περιμένουν πολλά από αυτόν. Ο προπονητής δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι. Για να δούμε η ομάδα του Νούπης ο Πέρας τώρα κινείται από την δεξιά πλευρά κάτω από την μισά γραμμή. Τον αφήνει μπάλα στον Ρογκίς. Αυτός θα βγάλει προς τον Γκρόζη. Γκρόζη στο οποίο ρογκίνεται κάτω από τη μισά γραμμή. Θα βγάλει στον αρχηγό του τον Σοκάνη. Σοκάνη ο οποίος θα δώσει μπάλα στον Λάπρου. Λάπρου εκεί κοιτάει, κρατάει την μπάλα. Θέλει να βγάλει την πρισσή μπάλα. Ακόμη ένα λάθος από τον Λάπρου. Πολλά λάθη από τον Λάπρου. Θα βγει προς την μπαλιά εκεί από τους παίκτες του Ηρακλή. Συγκεκριμένα από τον Πούρο θα πάρουν παίκτες όπως ο Πούρο στην μεσαία γραμμή. Εκεί όπου κινείται ο Γκορζάλης. Ο Γκορζάλης που να κάνει τις τρίπλες θα πάρει και τις κόντρες. Θα έρθει όμως εκεί που κινήθηκε πολύ γρήγορα ο Ρος. Θα πετάξει την μπάλα πλάγιο για την ομάδα των Ομοσπόλων από την δεξιά πλευρά. Γρήγορα το πλάγιο με τον Ρεγκίτζη, ο οποίος θα βγάλει την κεφαλιά που θα γίνει από τον Λάμπρου. Ο Αθανασιάδης θα βγει μπροστά από τον Ουρτάδο και με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Έχουμε φτάσει μια ώρα παιχνιδιού, κυρίες και κύριοι, η Ιντερμπέτ είναι Ελλάδα Σπορς 9.43, εδώ πάντως στα Λεκό. Ο Νούπης ο Πόλος Ελαμπέτ από το Ηρακλής στο 0-1 με το καταπληκτικό γκολ από το 27ο λεπτό των Νάνο. Η μπάλα δεξιά προς τον Βούρο, ο Βούρος ο οποίος τώρα έχει την μπάλα. Θέλει να βγάλει την προς την παλιά που πάει να βγει ο Ζόρι από τη δεξιά πλευρά. Ο Κάργας ο οποίος θα βγάλει την μπάλα προς τον Λάμπρο. Λάμπρο ο οποίος θα κάνει την τρίπλα με δεύτερη προσπάθεια θα πάρει και την μπάλα. Τελικώς την δίνει πλάγι. Η μπάλα έχει βγει πριν. Τι λέει ο Σιμητηρίδης. Μία δείχνει από εδώ, ένας, ο υπόπτης από εδώ, ο Σιμητηρίδης ο οποίος θέλει από εκεί. Εντάξει, πραγματικά δηλαδή, εδώ τα έχουμε χάσει και εμείς τώρα. Μία ο υπόπτης, μία ο διευθύντης. Ας περιπτώσει, αστυνομική υπήρχε εδώ. Ο ένας έδειξε πάνω, ο άλλος δείχνει κάτω. Ας περιπτώσει, ο Σαουμπί.

0: ο οποίος τώρα κρατάει την μπάλα. Την κουβαλάει, θέλει να βγάλει στον Ρεγκίνς. Ρεγκίνς που κινείται από την, όχι, Γκονζάλης κινείται από τη δεξιά πλευρά. Γκονζάλης θέλει να βγάλει την προς την παλιά, όπου εκεί πήγε να κινηθεί ο Ζωκαναβγή. Έτσι, κρυφός φορ μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα όμως θα περάσει έξω.
1: Λοιπόν, Γιώργη, πάρε μια ανάσα να πω ότι Newcastle ανοίγει το σκορ. Έχουμε Tottenham Newcastle 1-0, 0-1 μάλλον, γιατί το παιχνίδι γίνεται στο Λονδίνο. Η Λίντσερ προηγείται 1-0 αντίπαλος της ΑΕΚ, η πρώτη αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, στη League Phase. Προηγείται με το Λάνκ από πάσα του Χόρβαρτ. Λίντσερ 1-0. Να πούμε ότι έχουν βγει και οι εντεκάδες για το παιχνίδι του Πανετολικού με την Καλαμάτα. Απλώς να πω εγώ ότι Tottenham αρχή δηλαδή 1-0, ο Ελάγκα τον γκολ για την Newcastle στο 62, Tottenham Newcastle 0-1. Ο Πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο για το παιχνίδι που αρχίζει σε 9.30 στο Αγρίνιο για τη δεύτερη αγωνιστική, με τους Κουτσουρέγκο, Γκράναθ, Μεχία, Μπάση, Τζενεπό, Μανρίκε, Σατσία, Εστεμπάν, Κόγιτς, Μαυρία και Στάγιτς, ενώ η Καλαμάτα του Χρυστοφιλέα με Γκέλιο Στρούγκη, Ντιαρά, Κατάλντι, Σίγκουρτσον, Αλόνσο, Μορέιρα, Καλουτσικίδη, Χαμζά, Μπονέτο και Ροδρίγκες. Γιώργος Γιωργούλας, παρακαλώ.
0: Έχουμε αλλαγή για την ομάδα του Ρεπισοβολός. Ο Χαραμπούγκλου μπαίνει μέσα στο παιχνίδι. Για την ομάδα του Ρεπισοβολός βγαίνει ο Σουχανής, το αρχηγός, το 63, τρίτη αλλαγή για την ομάδα του Ρεπισοβολός. Υπάρχει κάτω, δεν διακόπτει ο Χνέζης επιτελής, λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Η ομάδα του Ρεπισοβολός τώρα στην μισά γραμμή να κρατάει την μπάλα με τον Μπαρεμπάρη, ο οποίος θα να βγάλει τον εκεί που κινήθηκε ο Ρεγκίνς. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Ρεγκίνς. Πραγματικά εδώ το παιχνίδι έχει πάρει μια άλλη άλλη για πολλά τα φάουλ, κίτρινες κάρτες. Το 18 είναι ο Νιζέτ στο 64. Δεχτήκε αυτός την κίτρινη κάρτα από τον Σιμιτερίδη. Εντάξει, βλέπω ότι δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε παιχνίδι έτσι. Το ένα φάουλ μετά το άλλο. Κίτρινες κάρτες από τον Σιμιτερίδη. Παίκτες του Ηρακλή κάτω. Τώρα πήγε ο Σιμιτερίδης μετά από 2 λεπτά. Ήταν ο Καϊμποέ αυτός που ήταν πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Πήγε να δει τι γίνεται. Σηκώθηκε πάνω. Υπάρχει φάουλ για την ομάδα του Νούπουσοβόλου Σελαμπέτ από την δεξιά πλευρά. Όλος ο κόσμος τώρα στην περιοχή του Αθανασιάδη. Σε αυτό το φάουλ που είναι εκεί στην γραμμή του πλαγίου, πολύ μακριά. Αυτό το φάουλ για την Νούπουσοβόλου Σελαμπέτ. Για να δούμε αυτό το φάουλ αν θα αποφέρει κάποια σέντρα μέσα στην καλή, μέσα στην μεγάλη, έτσι να το εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι. Είναι πίσω στο σκορ από το 27-0. Το φάουλ που είναι από την δεξιά πλευρά θα εκτελεστεί από τον Τζόκα. Η κεφαλιά που έγινε από τον Μπουστάλ, όχι από τον Ετσαοπή. Ήταν η κεφαλιά που έγινε στο 65. Αυτή η κεφαλιά από τον Ετσαοπή. Η μπάλα περνάει όμως πάρα πολύ ψηλά από τα δοκάρια του Αθανασιάδη έξω. Τελειώνει και αυτή η προσπάθεια των παιχτών του Νούπουσοβολός Ελαμπέτ εδώ στο Παμψαλεκό. 65 λεπτό. Παραμένει για την ομάδα του Ηρακλή, θυμίζω, από το 53 με 10 παίκτες το πότε Ηρακλή μέσα στο αγωγικό χώρο. Λάπουρ δεν μπορεί εδώ. Θα πάνε παίξει ο Ηρακλή. Ήταν πάνω στον Ζόρια. Ένα φάουλ που θα γίνει πάνω από τη μισή γραμμή. Άλλη κεντρική κάρτα. Και πρέπει να είναι ο πάρε αυτό που θα δειχτεί την κίτρινη κάρτα. Χάζει τώρα ο Τσιμιτερίδης στο 66. Αυτή η κάρτα. Χάζει τις συνεχόμενες κάρτες τώρα ο Τσιμιτερίδης εδώ στο παιχνίδι. Ένα φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή. Επάνω στην μπάλα είναι ο Νιζέτ. Ο Νιζέτ, ο οποίος τώρα θα προσπαθήσει να κάνει ένα γέμισμα. Βλέπω κόσμο και κοσμάκι στην γραμμή της μεγάλης περιοχής προς την νηστεία του Σκιαμπάνη. Ο Σιμιτερίδης σφυρίζει. Ο Νιζέτ θα πάει προς την αγκαλιά γέμισμα με στη μεγάλη περιοχή. Εκεί όμως θα διώξουν με τον Γρόζδη. Η κυπητούκη είναι απλά για την Ηρακλή έξω από την

0: μεγάλη περιοχή του Σκιαπάνη. Από την αριστερή πλευρά αυτό το φλαγιό για την ομάδα του Ηρακλή. Εδώ ζητάνε κάτι παίκτες του Ηρακλή, σε οποίο έχει διώξει την μπάλα. Δεν μπορούν οι παίκτες του Νούπης ο Βόλος να κρατήσουν την μπάλα απέναντι στους παίκτες του Ηρακλή, που τους δίνουν την ευκαιρία να πάρουν την μπάλα, να τη βγάλουν πίσω προς τον Αθανασιάδη. Αθανασιάδη, ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα εκεί προς την αριστερή πλευρά στον Νάνο. Από πολύ μακριά εδώ υπήρχε ένα γύρισμα. Τι λέει ο Σιμιτεριδής? Πλάγιο, μάλιστα.
1: Γιώργη, πάρε μια ανάσα, πάρε μια ανάσα να ενημερώσουμε ότι εξακολουθεί η Newcastle να προηγείται με τον κόλ του Ελάγκα μέσα στο Λονδίνο της Τότεναμ. Η Borussia Dortmund 2-0 με Καρέτσα assist στον Κυρασί, το 1-0 το δεύτερο γκολ του Κωνσταντέλια. Δεν έχουν διορθώσει κάτι, το έχουν δώσει μπορνάου αυτό γκολ οι Γερμανοί. Βόλος Ηρακλής, μας περιγράφει ο Γιώργος Γιωργούλας, με τον Ηρακλή να προηγείται αλλά να παίζει με 10 παίκτες. Είχε Σπανιόλ, ισοφάρισε το Sociedad σε 1-1 με τον Φερνάντες. Έτσι λοιπόν έχει γίνει το σκορ 1-1 ημίχρονο στο Ανοέτα. Μόντσα Ουντινέζ 1-3, Σασουόλο Τωρίνο 1-1, Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-2 παρακαλώ. Ενώ η Άλταχ προηγείται 2-0, είδα κάποια στιγμή, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοζάνη Ζηρίχη 2-3 στο 96 το μάτς. Σερβέτ 1-1 τελικό με τη Λουκέρνη που τελείωσε το μάτς με 10 παίκτες. Η Λίντς, ναι, προηγείται 2-0 με δεύτερο γκολ του Λάγκ της Άλταχ. Γιώργος Γιωργούλας και πάλι.
0: Πάω Κάργα. Κάργος, ο οποίος θα κάνει καλή κίνηση, θα κρατήσει την μπάλα, θα να βγάλει την μπάλα στον Γρόζη. Αυτός θα βγάλει την μπάλα προς τον Λάμπρο. Είναι κάτω από τη μισή γραμμή. Προσπαθούν να γυπνούν, να περάσουν την μπάλα. Τελικώς δεν βρίσκουν διαδρόμους, γυρνάνε την μπάλα πίσω προς τον Κάργα. Έτσι, ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά στον Ρίγκης. Ρίγκης, ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα όμως θα διώξει ζώρια. Η μπάλα πάει προς την δεξιά πλευρά. Την κρατάει μέσα εκεί ο παίκτης του Ηρακλή. Η σέντρα που θα βγει, θα διώξει την παίκτη του Ηρακλή από την περιοχή του. Η μπάλα πάει αριστερά προς τον Τσόκα. Τσόκα πίσω να βγάλει την σέντρα. Θα κοιτήσει πάνω στον Ανιζέτ. Κόρνερ για τους κυπεδούχους από την αριστερή πλευρά. Είναι το δεύτερο κόρνερ. Ένα είχαν κερδίσει και στο πρώτο με την ομάδα του Ρεμπουσεμπόλου Στελαβέτα από την αριστερή πλευρά. Αυτό το κόρνερ με τον Γκονζάλες να πηγαίνει να το εκτελέσει όλος ο κόσμος τώρα στην...
1: Γιώργη, η εξέλιξη του κόρνερ θα είναι μια φάση πριν τις διαφημίσεις. Ο διαφημιστικός χρόνος είναι αμήλικτος. Θα πρέπει να περάσουμε τις διαφημίσεις. Περιγράφεις το κόρνερ και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακαλώ.
0: Πάρτε, περιμένουμε το κόρνερ. Όχι, περιμένουμε πρώτα την αλλαγή. Αλλαγή με το νούμερο 88, ο Πάρε βγαίνει έξω και πρέπει να πει...
2: Αιλά Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι ψαχνές για να χορτάσεις την πείνα σου με ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλά Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-75-15. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει το καφέ σας. Από την Camelot.

0: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-2025.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε μενί. Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακή.
5: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Σπορτς.

0: Λοιπόν, το διαφημιστικό διάλειμμα τελείωσε. Επιστρέφουμε, δίνουμε γρήγορα Γιώργο Γιωργούλα το λόγο, γιατί τον κόψαμε λίγο βία προηγουμένως. Γιώργο, έχεις το λόγο.
1: Μάλιστα, κάνω πολλές αλλαγές. Σε 74 βρισκόμαστε εδώ στο Παθησαλικό. Παραμένει πάντα αυτό το 1-0 για την ομάδα του Πόντερα Κλής. Να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Στη θέση του πέρασε ο Κόμπα για τους γηπεδούχους. Από την άλλη πλευρά, στην θέση του Καϊβού πέρασε ο Κραένης και στη θέση του Κόλινς πέρασε ο Κούστα. Και έχω την εντύπωση πρέπει να βγει και ο Νιζέτ και να πέρασε ο Μουρένο μέσα. Αν δεν έχω κάνει λάθος, τώρα αυτός πρέπει να έχει βγει, ο Νιζέτ, για την ομάδα του Ηρακλή. Για να δούμε, η Αιγυπτική τώρα είναι από την Κόμπα να βγάζει προς τον Γρόσδη. Γρόσδης να βγάζει μπάλα στον Τσοκά, να βγάλει την μπάλα προς τον Λάμπρου. Λάμπρου κινείται από την αριστερή πλευρά. Και να βγάλει την σέντρα. Η ευκαιρία! Πολύ μεγάλη ευκαιρία η σέντρα που βγήκε από τον Λάμπρο. Δύο παίκτες ήταν ο Γκονζάλες μαζί με τον Ορτάδο στην φάση. Έκανε ο Ορτάδο, πρέπει να έκανε το πλασέ. Η μπάλα πέρασε έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 75 για την ομάδα του Νούπης ο Βόλος. Το έκανε. Η μπάλα πέρασε έξω όμως. Η σέντρα που βγήκε από τον Λάμπρο στην μικρή περιοχή πετάχτηκε εκεί ο Ορτάδο μαζί με τον Γκονζάλες. Ορτάδο, αν δεν κάνω λάθος, έβαλε πρώτο το πόδι. Η μπάλα με το πλασέ πέρασε έξω. Υπάρχει και παίκτη του Ηρακλή που είναι στην φάση που μπήκε ανάμεσα στους δύο παίκτες των εκεί. Μέσα είναι τραυματίας στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει διακοπή εδώ στο Παπαδοσταλικό. Πρέπει να είναι να δω ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος τραυματίστηκε. Τον βλέπω τώρα έτσι να βγαίνει έξω. Είχαμε αυτή την διακοπή στο παιχνίδι. Στην προηγούμενη φάση, επαναλαμβάνω, που μπήκε εκεί στην φάση ο Ορτάδο μαζί με τον Γκονζάλες. Τελικώς ήταν ο παίκτης ο οποίος στην προηγούμενη φάση, επαναλαμβάνω, που μπήκε εκεί στην φάση ο Ορτάδο μαζί με τον Γκονζάλες. Τελικώς ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε μπει στην φάση. Ήταν με το νούμερο 61 αυτός που μπήκε ανάμεσά τους. Πήγαν να κάνουν αλλαγή οι παίκτες του Ηρακλή. Είδα τον Μουνιώθ να πηγαίνει και ετοιμάζεται για να μπει σαν αλλαγή στο παιχνίδι. Ομάδα του Ηρακλή που έχει κάνει μέχρι τώρα.
0: Γιώργη, πάρε μια ανάσα να πω ότι έχει πετύχει με τον Βίσα δεύτερο γκολ η Νιούκαστλ. Προηγείται της Τότεναμ με 2-0 στο Λονδίνο. Τότεναμ Νιούκαστλ επάνω 2. Ενώ η Μπορούσια Ντόρτμουντ εξακολουθεί να προηγείται 2-0 του Αμβούργου. Το παιχνίδι της Σοσιεδάδ με τον Εσπανιόλ είναι στο 1-1. Γκολ τώρα η Φροζινόνε. Η ντροπή της, του Φιρέντσε. Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3 παρακαλώ. Με τον Ραϊμούντο το τρίτο γκολ για την ομάδα της Φροζινόνε. Η Σασουόλο με την Τωρίνο είναι στο 1-1 και η Μούντσα με την Ουντινέζε στο 2-3. Από τα μεγάλα πρωταθλήματα, τα μέχρι στιγμής. Λάς Κλίντσερ με Άλταχ 2-0 και Κορτράικ Σαλερουά για το Βέλγιο 1-2. Γιώργο Γιωργούλα, έχεις το λόγο.
1: Βλέπω τον Μουνιώθ να πηγαίνει έτσι στην γραμμή για να γίνει αλλαγή για την ομάδα του Ηρακλή, ο οποίος θα μπει σε λίγο έτσι στο παιχνίδι, να δούμε ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Με το νούμερο 30, ο Ζόρια είναι αυτός ο οποίος θα βγει έξω. Ο Μουνιώθ θα μπει σαν αλλαγή. Αυτή η τέταρτη αλλαγή για την ομάδα του Ηρακλή. Πάνε και ο Ζόρια, ο οποίος εδώ και θα έλεγα πάρα πολλά λεφτά, έτσι έρχεται να έχει κάποιες ενοχλήσεις στο αριστερό του πόδι. Αντικαταστάθηκε, πέρασε ο Μουνιώθ σαν δεξιμπακ για την ομάδα του πόδι. Αλλά μπροστά εκεί παίζουν πολλοί παίκτες. Υπάρχει όμως ένα φάουλ που έγινε από τον Μορένο. Το φάουλ αυτό που είναι έτσι για τους γηπεδούχους, είμαστε στο 78 λεπτό. Ο Σιμιντερίδης, ο οποίος καλεί το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Νόπης Βόλος Αλαπές να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Άλλη μια διακοπή στο παιχνίδι εδώ στο Παμπιστανικό, από τις πολλές που έχουμε δει έτσι μέχρι τώρα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Εκεί βλέπω και τον Κούστα να τα λέει με τον Χάρχα σε αυτό το φάουλ που κέρδισε εκεί η Γηπεδούκη και ο Τσιμιντερίδης, ο οποίος θα μπήκε αυτός μέσα στον διάλογο ανάμεσα στους δύο παίκτες. Θα λένε εκεί προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες στον παίκτη του Νούπου Σεβόλου στο Παμπιστανικό. θυμίζω, παραμένει αυτό το 1-0 για την ομάδα του Πότο Ηρακλής με το καταπληκτικό γκολ από το 27ο λεπτό από τον Νάνο. Θυμίζω όμως ότι η ομάδα 33 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μύρη δέχτηκε και την κάρτα, τον φώναξε στο ΒΑΡ, κίτρινη έγινε κόκκινη και από το 55 έχουμε και την κόκκινη κάρτα προς τον προπονητή του Ηρακλή, τον Βάλτερ Βαζάρη, ο οποίος διαμαρτύρθηκε σε ένα φάουλ που δεν ήταν. Για τον Ηρακλή πήρε την πρώτη κίτρινη κάρτα, στη συνέχεια κάτι είπε στον Δημητρίδη, που έβγαλε την κόκκινη κάρτα. Και να δούμε λάβρο τώρα, είναι από την αριστερή πλευρά, θα να βγάλει τη σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Θα διώξουν οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Σουρλής, ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα μπροστά, και είναι μόνο τσόκα για την ομάδα του Νούπη Σοβόλου Σελαπέτ, θα βγάλει την μπάλα προς τον Κόμπα, ο οποίος κινείται πολύ μακριά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αλλάζει αριστερά για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου, ο οποίος είναι από την αριστερή πλευρά, θα να βγάλει την σέντρα. Δεν είναι καλή σέντρα. Θα βγάλουν οι παίκτες του Ηρακλή. Θα πάει η μπάλα προς τον Λάμπρου. Λάμπρου, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα εκεί που είναι ο Κάργας. Έσσα, ο οποίος έχει την μπάλα. Θα τη βγάλει προς τον Ρεγκίστρο. Ο Ρεγκίστρο, ο οποίος κινείται από την δεξιά πλευρά. Θα να βγάλει την μπάλα στην μεσαία γραμμή για τον Κόμπα. Θα αφήσει αυτός για τον Κάργα. Ο Ρεγκίστρο, ο Ηρακλής είναι πίσω στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Κάργας, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Έσσα, ο οποίος θα να βγάλει εκεί για τον Ρεγκίστρο, θα βγάλει στον Κόμπα. Ο Ρεγκίστρο, θα πούμε στη μεγάλη περιοχή. Θα να βγάλει και την σέντρα. Δεν μπορεί όμως να το σπάσουν την μπάλα. Οι παίκτες του Ηρακλή με τον Κούστελα δεν να διώξει την μπάλα. Όπως οι παίκτες του Ηρακλή.

0: που ήταν ξανά η μπάρα πίσω στον Λαμπρού. Να κάνει αλλαγή παιχνιδιού για τον Κόμπα. Κόμπα ο οποίος θα κάνει το σουτ. Η μπάλα όμως δεν είναι καλό το σουτ που έγινε από τον Κόμπα. Δεν το πήρε καλά. Το πήρε κάπως πάρτα. Η μπάλα πέρασε έξω όμως. Για ακόμα μια φορά ο Αθανασιάδης πεσημένο στον αγωνιστικό χώρο. Και δεν έγινε για κάτι. Ο Κόμπα πίσω έκανε το σουτ. Δεν το πήρε καλά πέρα. Πέρασε έξω. Και είδα τον Αθανασιάδη να είναι πεσμένο κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, μάθα και μάθα.
1: Λοιπόν, Γιώργη μου, να σου πω ένα ωραίο στατιστικό που μας το βγάζει τώρα το AI εδώ. Ο Βάλτερ Ματσάρη, που είναι γνωστός για την έντονη προσωπικότητά του, έχει δεχτεί πάνω από 20 κόκκινες κάρτες από βολές. Ως προπονητής έχει αποβληθεί 21-22 φορές. Αυτή μπορεί να είναι 23η δηλαδή. Από τον Οκτώβριο του 2012, ο Άγκο της Νάπολη είχε φτάσει 19 αποβολές, γεγονός που αποτελούσε αρνητικό ρεκόρ στα ιταλικά γήπεδα. Πρόσεξε όμως. Ως ποδοσφαιριστής που ήταν μέσος και είχε παίξει σε έμπολη Ρετζίνα και Κάλιαρη, δεν είχε πάρει ούτε μία αποβολή. Ούτε μία.
0: Λοιπόν, συγγνώμη λίγο να σε διακόψω. Με το νούμερο 90 που σου λύζει βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και μπαίνει ο Τσάκλα μετά σαν αλλαγή για τον Ηρακλή στο 82 και βλέπω και τον Μπάμπιο να είναι και αυτός εκεί στον πάγκο, σε λίγο να ετοιμαστεί για να μπει στο παιχνίδι. Κλείνει τις αλλαγές η ομάδα του Ηρακλή. Με αυτή την αλλαγή, είπα ο Σουρλής έξω, ο Τσάκλα μέσα. Αυτό είναι το οξύμενο δηλαδή, Γιώργο Πιπιστήρα. Σαν παίξεις καμία κίτρινη κάρτα, καμία κόκκινη κάρτα, σαν προπονητής που σημεία κόκκινες. Τι ξέρω, τον ρεκόρ.
1: Αυτό είναι, μιλάμε για αρνητικό ρεκόρ στο τότε που ο Ματσάρη δεν ήταν ένας τυχαίος προπονητής. Δηλαδή ήταν στην Νάπολη με Καβάνι, με Χάμσικ, με παιχταράδες. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Και είχε 19 αποβολές.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και σαν ποδοσφαιριστής δεν είχε ούτε μία.
0: Μάλιστα.
1: Μεγαλώνοντας δηλαδή αγριεύει. Συνήθως μεγαλώνοντας μαλακώνουμε. Αυτός αγριεύει. Τέλος πάντων.
0: Ναι, κοιτάξτε. Όσο μεγαλώνεις, θέλεις τη γρυμή λίγο, κάνεις τον οργανισμό σου να κινείται καλύτερα, να είσαι πιο ήρεμος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, περνάνε τα χρόνια.
1: Αυτός αγρίψει.
0: Τα νέος, αντί να είσαι πάνω στα φόρτα δηλαδή και να είσαι και τσι αποκαλείς, δυστυχώς, αλλά έτσι είναι αυτά, φίλε. Δεν ξέρω το σκεπτικό δηλαδή του Μαντζάρη. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά και με αυτά δεν είχαμε κάτι. Εδώ στο Πανθυσσαλικό έχουμε μπει στο 84. Παραμένει αυτό το 1-0 για την ομάδα του Πότου Ηρακλής. Η μπάλα έτσι στην μεσαία γραμμή για τον Γρόντι, ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα εκεί που κινείται ο Λάμπρο. Ωραίες κινήσεις. Λάμπρο θα βγάλει την ισέτα. Θα διώξει τον Ηρακλή. Κόμπα το σου την μπάλα. Ω, πέρασε, δεν πέρασε. Σε κόμπη το σημειάκι, πέρασε η μπάλα. Γκολ για τον Νοπουσεβόλο Στελαμπέτ. Μπα, 1-1. Η μπάλα πέρασε, πηγαίνει ο Μελασιάδη σε πάνω στον Σιμητηρίδη. Για να δούμε τι θα δούμε άλλο. Έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως ήταν τη φάση, Γιώργο, με γυμνό μάτι, η μπάλα πέρασε την γραμμή σε αυτό το σουτ που έγινε από τον Κόμπα στο 84. Ο Κόμπα ο οποίος παίρνει το παιχνίδι στα ίδια στο 1-1. Εδώ στο
1: κοίταξε, Γιώργη, αυτά είναι αυτό από τα αυτοματοποιημένα. Υπάρχει online technology, την πληρώνει δηλαδή η Super League αυτή την υπηρεσία από το VAR. Οπότε χτυπάει στο ρολόι, κάπου χτυπάει στο διαιτή ότι έχει περάσει.
0: Μα είδα και τον εφόπτη Γιώργο μου την ώρα που έγινε δηλαδή το σουτ και έδειξε ο αμυντικός του Ηρακλή μέσα από την γραμμή ο εφόπτης ο οποίος έφυγε προς την Σέντρα. Τώρα τι υπάρχει εκεί, υπάρχουν διαβουλεύσεις? Για να δούμε, σε Μητυρίδης ο οποίος μιλάει με τους παίκτες του Ηρακλή. Τους λέει κάτι εκεί, δεν ξέρω αν θα τον καλέσουνε. Στο ΒΑΡ το γκολ μέτρησε και είχαμε και κίτρινη κάρτα προς τον Μπράτσο. Πριν από λίγο, κίτρινη κάρτα προς τον Μπράτσο. Δεν ξέρω, κάτι διαμαρτύρθηκαν, κάτι είπαν και πολλά ξαδρεύτηκαν αυτοί για γκολ. Ο τέταρτος κάλεσε στον Σιμητηρίδη, πήγε στον προπονητή του Ρούπου Σεβόρο Σαλαπές. Του έδειξε την κίτρινη το 4. Το Μπράτσο το δέχτηκε την κάρτα. Τελικά πέρασε. Πέρασε 1-1. 1-1 το παιχνίδι, είμαστε στο 85. Να δούμε τι άλλο θα μας αποφέρουν τα εναπομείνοντα λεφτά. Εδώ στο Πανθυσσαλικό, η ομάδα του Νοπισοβόλος, θυμίζω ότι ο Ηρακλής από το 53 αγωνίζεται με 10 παίκτες, θα πάρει ωραία την κοινή μπάλα ο Μινιώκ. Θα φύγει από την έδειξη από την τραπέζα. Θα πει: Δεν το κάνει υπέροχη. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα όμως έξω. Στο 86.

0: αυτή η φάση είναι η πρώτη, θα έλεγα έτσι, που καταγράφουμε το δεύτερο ημίχρονο με τον Μουνιώθ να κάνει καλή κίνηση, να πει στη μεγάλη περιοχή, να κάνει το σούδι μπάλα, πέρασε όμως έξω από το αριστερό κάπι το δοκάρι του Σιαπαϊτών, που σωμάζει δεξιά πλευρά. Είναι αυτή που έχει πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού, είναι αυτή η οποία θα προσπαθήσει για ένα δεύτερο γκολ απέναντι στην ομάδα του Πότε Ρακλήση. Ο Λάπρο, ο οποίο είναι από την αριστερή πλευρά, κρατάει την μπάλα. Θα κάνει την προσπάθεια και την σέντρα. Η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά που έγινε, η μπάλα πέρασε έξω. Κεφαλιά που έγινε από τον Ρεγίστα 10 ο Ελλάδος στο 87. Αυτή η πάση με τον Ρεγίστα να κάνει την κεφαλιά. Η μπάλα όμως να περνάει έξω. Παθανασία αργά αργά βάζει την μπάλα στην μικρή του περιοχή, είναι έτοιμος να κάνει το ελεύθερο 1-1 εδώ στο Πανθυσσαλικό, θυμίζω στο 27 ο Νάνος, το 1-0 για τον Ερακλή, στο 84 ο Κόμπα το 1-1 η χρυσή αλλαγή για τον Μπράτσο Κόμπα, ο οποίος μπήκε σε 70 στις του Μπάρε και σκοράρισε κιόλας για την ομάδα του Νούπης Βόλου Σελαπέτ, έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια στο 1-1 και απάνω σε πίσω να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά. Τώρα προσπαθούν οι παίκτες του Νούπης Βόλος να αυτή η μπάλα εκεί που είναι ο Ρεγκής. Θα βγάλει την σέντρα. Οι παίκτες του Ηρακλή θα βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Θα διώξουν πιο μακριά. Η μπάλα όμως περνάει πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή. Κάτω από την μεσαία γραμμή, από την αριστερή πλευρά, αυτό το πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλής. Να βγει μπάλα μπροστά, όπου εκεί κινείται με το νούμερο...
1: Γιώργη, να σε διακόψω, ενώ από τις 27 Αυγούστου έχει δοθεί η έγκριση για να υπάρχει online technology για την γραμμή, αν μετράει τον goal ή όχι, από 27 Αυγούστου, κανένα γήπεδο στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα όμως το σύστημα online technology. Οπότε η απόφαση είναι του διαιτητή. Επαναλαμβάνω ότι από 27 Αυγούστου η Super League έχει πάρει την απόφαση για online technology, δεν έχει κατασταθεί ακόμα το online technology. Πάρθηκε μόλις 27 Αυγούστου 26, επαναλαμβάνω, η έγκριση για κάμερες στη γραμμή του τέρματος. Ευχαριστώ, συνεχίζεις.
0: Άρα δηλαδή την απόφαση Μητερίδης και με την υπόθεση δηλαδή του υπότη, που έφυγε και αυτός για 24 μέσα σε μεγάλη περιοχή από τους διώξουν παίκτες του Ηρακλή. Επιμένουν οι παίκτες του Ρουπιστοβόλος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ρτάδο δεν μπορεί. Διώξουν την μπάλα όπως είπε ο Ηρακλή. Η μπάλα παραμένει στα πόδια παιχτών του Νούπης Βόλος Σελαπέτ με τον Κονζάλες. Κονζάλες ο οποίος θα κάνει αλλαγή παιχνική στον Κόμπα. Κόμπα ο οποίος κρατάει την μπάλα. Έχει δεξιά του τον Τσόκα. Εκεί θα πάει η μπάλα. Η μπάλα όμως πίσω στον Σαοπί. Να βγάλει τον Γκροζδί. Γκροζδί ο οποίος θα βγάλει την μπάλα στον Κονζάλες. Κονζάλες πίνει από την αριστερή πλευρά. Έχει πιο αριστερά τον Λάπρο. Θα δώσει την μπάλα στον Λάπρο. Λάπρο κινείται έξω από τη μεγάλη περιοχή από την αριστερή πλευρά. Να βγάλει την σέντρα. Η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Υπάρχει κάποιος παίκτης του Νούπης Βόλος πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ορτάζος ήταν αυτός. Τελικώς θα είναι και επιθετικό φάουλ. Αυτό δείχνει ο Σιμεντερίδης για το παίκτη του Νούπης Βόλος. Αλλά μπέτ, ορτάζος ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε πεσμένος. Αλλά έκανε στην συνέχεια και επιθετικό φάουλ. Στο 89 μπαίνουμε προς το 90. Σε λίγο θα έχουμε τις καθυστερήσεις. Ελπίζω τουλάχιστον 6-7 λεπτά καθυστερήσεις να έχουμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, διότι ήταν πολλές οι καθυστερήσεις, πολλές φορές έχει διακοπεί το παιχνίδι, είχαμε έτσι και πολλές φορές τις διαμαρτυρίες. Θα δούμε πόσα λεπτά θα δείξει ο καθήκος στο παιχνίδι για τις καθυστερήσεις. Η ομάδα του Πότου Ηρακλής τώρα ελέγχει την μπάλα πίσω στην Βούρο. Βούρο που ήρθε να κάνει την προσινή παλιά για να περάσει μπάλα προς τον Μωρόνο που κινήθηκε από την δεξιά πλευρά. Ο Κάργας ο οποίος η μπάλα έχει περάσει έξω γρήγορα. Ακόμη δεν έχουμε δύο με 10 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 90. Για να δούμε και τον κατοίκο να δείξει τις καθυστερήσεις στο παιχνίδι. Η ομάδα του Νούπης Βόλος τώρα με τον Ρεγκής από την δεξιά πλευρά κρατάει την μπάλα. 7 λεπτά καθυστερήσεις. Είναι αυτό που είπα, ότι δικαιολογημένα γιατί είχαμε πολλές διακοπές, πολλές καθυστερήσεις. Γκορζάλες αλλάζει την μπάλα για τον Τσόκα. Τσόκα που είναι από την δεξιά πλευρά. Θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Ρεγκής. Ρεγκής ο οποίος κρατάει την μπάλα. Θέλει να την βγάλει εκεί που κινείται και να παίξει τον Ψηφόλο. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Ζιμπινερίδης. Θέλει να βγουν μπροστά οι παίκτες του Ρακλή. Θα κόψει ο Σαοπί. Θα πάρουν ξανά την μπάλα οι παίκτες του εκεί που ήταν ο Νάνο που ήθελε να βγάλει την μπάλα μπροστά. Υπάρχει όμως πλάγιο για την ομάδα του Λαμπέτ.
1: Ο Πάλας φαίνεται να έχει πρόβλημα συνδέσμου στο αριστερό γόνατο και γι' αυτό αντικαταστάθηκε αμέσως. Χωλαίνοντας βγήκε.

0: δεν άργησε να βγει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά θα το δούμε συνέχεια.
1: Ναι, κρίμα για τον Γιάννη, γιατί εντάξει, πέρα πήγε σε ένα πρωτάθλημα άλλων προδιαγραφών και στο πρώτο παιχνίδι δηλαδή που ήταν βασικός να έχει αυτόν τον τραυματισμό. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και ο Γιάννης, ο οποίος έτσι επανέλθει γρήγορα στους αγωνιστικούς χώρους. Τώρα με τον Κάργα να δίνει προς τον Κόπα να είναι κάτω από την μισή γραμμή. Γιατί είχε κονδύνει τις προσπάθειες του σέντρα, περνάει παραπαράλληλα προς την εστία του Αθανασιάδη. Υπάρχει παίκτες του Ηρακλή και είναι ο Πίνια, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα θα έχουμε αγωνίδι. Έχουμε πει στο 7 λεπτό των καθυστερήσεων. Να θυμίζω σε ένα δεύτερο ημίχρονο που ο Ηρακλής από το 53 έμεινε με 10 παίκτες από εκεί και μετά. Υπήρχαν στιγμές για τους γηπεδούχους στο 56, το 65, το 75, στο 84 με τον Κόπα το 1-1 και στο 87 με την κεφαλιά του Ηρακλής. Μία φάση μόνο για τον Ηρακλή. Το 86 με τον Αμανιώτο, ο οποίος πήρε την θέση του Ζωρέα στο 77, έκανε την προσπάθεια από την δεξιά πλευρά, μπήκε με στη μεγάλη περιοχή, έκανε το αριστερό σουτ, την μπάλα πέρασε έξω από το αριστερό κάθετο του Χάρη του Σιαμπάνη. Κάργας με κεφαλιά, θέλει να μεταφέρει την μπάλα μπροστά. Εκεί όμως είναι ο Γούρος, θα κόψει προς τον Ρενά, η μπάλα θα πάει προς τον Αλάμπρο. Την παλιά να βγάλει έτσι, παλιά ωραία εκεί, προς τον Γκονζάλες που ήταν η μπάλα που έφυγε. Μπροστά. Τώρα με τον Ανάνο να έχει την μπάλα στην κόντρα η ομάδα του Ηρακλή. Να βγάζει την μπάλα το σου, την μπάλα έξω. Έκανε καλή προσπάθεια ο Ανάνο από την μεσαία γραμμή και μπροστά. Έβγαλε την μπάλα, το σου που έγινε από τον Κούστα. Η μπάλα πέρασε πολύ μακριά, ψηλά από την αιστεία του Σκιαμπάνη. Βρόσδης τώρα για να κατεβάσει την ομάδα του Ρεμπισοφόρου Σαλαπέτη. Γιατί και τώρα προσπαθούν να έχουν εκτείνει τις προσπάθειές τους. Να κάνουν την ανατροπή. Το 1-1 παραμένει εδώ στο Παμπιτσαλικό. Με τον Γκονζάλες. Γκονζάλες να κρατάει την μπάλα, να ψάχνει στήριγμα και να βρει τον Λάμπρου από την αριστερή πλευρά. Λάμπρου, ακόμα μία σέντρα, όχι. Τελικώς θα βγάλει την μπάλα εκεί που είναι ο Παπίθο. Η σέντρα που θα βγει εκεί που ήταν από τον Καραλαμπούγλου. Η μπάλα όμως ο Αθανασιάδης θα βγει, θα μπλοκάρει, θα περάσει την μπάλα. Αθανασιάδης να βγάλει την μπάλα, όπου εκεί κινήθηκε ο Κούρτσα. Να βγάλει την προσινή μπαλιά για τον Μορένο. Γίνεται μάχη εκεί. Θα μπει όμως την φάση ο Κούρτσα. Θα βγάλει την μπάλα στον Σκαμπάνη. Γρήγορα αυτό στον Έλισσα Οπί. Ο Έλισσα Οπί έχει μέτρα μπροστά του. Κρατάει και την μπάλα. Θα βγάλει προς τον Γρόσδη, ο οποίος κινείται κάτω από την μισά γραμμή. Γρόσδης να βγάλει δεξιά για τον Τσόκα. Το καθώς να βγάλει τη σέντρα μες στη μεγάλη περιοχή. Δεν μπορούν εκεί. Η μπάλα θα περάσει προς την άλλη πλευρά. Θα βγει όμως απευθείας έξω. Έχει τρέξει ο Ορτάδο, αλλά ήταν αδύνατο να προλάβει αυτή την παλιά. Τα λεπτά των καθυστερήσεων περνάνε από τα 7 που έδειξε ο καθήκος. Παραμένει αυτό το 1-1 εδώ στο Παμπιτσαλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Αθανασιάδης πιστεύει να κάνει το γέμισμα. Κεφαλιά από τον Κάργα, ο SOB θα πάρει την μπάλα, θα την κατεβάσει αυτός, έχει χώρο μπροστά του. Δεν πηγαίνει κανείς επάνω στον SOB, θα να βγάλει την μπάλα στον Τσογκαμινόμπι. Κάργας, SOB, όλα αυτά κάτω από την μεσαία γραμμή. Στις διαδρόμες του Γεμπιδούκη για να βγάλω την μπάλα προς την περιοχή. Η παλιά που θέλει να βγει μπροστά, υπάρχει όμως ένα φάουλ που είναι επιθετικό εποχής. Αυτό το φάουλ που έγινε από τους παίκτες του Νούπουσου Βόλος προς την δεξιά πλευρά έξω από την μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη, αυτό το φάουλ. Τώρα με τον Αθανασιάδη να βγάζει την παλιά μπροστά και παλιά θα γίνει Μορένο Κουστά, είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή, ανοίγει την μπάλα, περνά έξω. Δεν υπάρχει κόρνερ, η μπάλα είναι έξω. Στην εταιρεία της οποίας λέει στον Σκιαμπάνη να πάει την μπάλα εκεί που πρέπει να πάει η μπάλα. Γκονζάλες, δεξιά η μπάλα, όπου εκεί ανεβαίνουν οι γηπεδοί και τώρα θέλουν να πάρουν μέτρα. Ρεγκής, θα βγάλει την σέντρα. Η μπάλα περνάει εκεί όμως, θα διώξει την μπάλα ο Πίνια. Μακριά, μπροστά, θέλω να μεταφέρω ξανά. Και παίκτες του Νόμπης Βόλος, όλους ο Ηρακλής, ο οποίος είναι πίσω την ώρα που κάνουν τις προσπάθειες τους, οι Γηπεδούχοι έχουν εντείνει τις προσπάθειες τους για ένα δεύτερο γκολ.

0: στη μεγάλη περιοχή. Κινήσεις. Το σούτ, την μπάλα περνάει έξω. Καλό το σούτ που έγινε έτσι να καθυστερήσεων. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι αυτός ο Ρεγκής που έκανε το σούτ ή ο Κονζάλες. Ένας από τους δύο. Το σούτ που έγινε. Η μπάλα όμως πέρασε έξω από την ιστεία του Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, τρέχει έτσι. 50 στην ήταν αυτή. Αυτό το σούτ που έγινε, η μπάλα πέρασε όμως έξω. Ήταν από τον Γκορζάλες το σούτ που έγινε. Το γέμισμα από τον Αθανασιάδη. Ο Έτσα, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Κάργα θέλει να βγάλει στον Λάμπρου. Λάμπρου θέλει να βγάλει την παλιά μπροστά για τον Ουρτάδο. Δεν μπορεί αυτός. Θα πάρουν οι παίκτες του Ηρακλή. Μορένο, ωραία κίνηση. Θα να βγάλει την ομάδα του Ηρακλή. Η μπάλα θέλει να πάει δεξιά εκεί που κινείται ο Μορένο κοντά σε μάγκη το κόρνερ. Είναι από την δεξιά πλευρά. Θα να βγάλει την μπάλα όπου εκεί κινήθηκε ο Νάνο. Τελικώς θα πάρουν. Τι έχουμε. Λήξη παιχνιδιού. Λήξη παιχνιδιού εδώ στο Πανθυσσαλικό. 1-1 δύο ομάδες. Θυμίζω στο 27 ο Νάνο με ένα κάτοχομε. Λήξη παιχνιδιού. Λήξη παιχνιδιού εδώ στο Πανθυσσαλικό. 1-1 δύο ομάδες. Θυμίζω στο 27 ο Νάνο με ένα καταπληκτικό σουτ έκανε το 1-0 για την ομάδα του Ηρακλή. Στο 84 ο Κώστας σοφάρισε σε 1-1. Από το 53 η ομάδα του Ηρακλή. Με κάρτα αποδόθηκε στον Μυρ Κίτρινη. Η Κίτρινη έγινε κόκκινη μετά που έτσι υπό τον Σιμιντερίδη πήγε το είδε καυτός. Έβγαλε την κόκκινη κάρτα με 15 ώρες από το 53 και από το 55 χωρίς τον προπονητή του στον κατάφερε έτσι να διαχειριστεί το παιχνίδι όπου φτάσαμε στο 84 και ο Κόμπα ο οποίος να κάνει το 1-1 για την ομάδα του Νούπουσου. Πολλές οι κίτρινες κάρτες αποδέχτηκαν οι παίκτες του Νούπουσου Βόλος. Ο Τσοκάνης, ο Γρόζης, ο Ορτάδο, από την άλλη πλευρά ο Νιζέτ, ο Κόλλης, όπως είπαμε και ο Μύρ με την κόκκινη κάρτα. Δύο κόρτερ κερδισμένα για τον Ηρακλή, δύο για την ομάδα του Νούπισου. Βόλος θα έλεγα ότι ο Ηρακλής κατάφερε έστω και με 10 παίκτες από το 53 να κρατήσει έτσι όσο μπόρεσε. Δέχτηκε την ισοφάριση στο 84, πήραν έτσι και δύο ομάδες από έναν βαθμό σε αυτή την δεύτερη αγωνιστική της στίχημα Super League, ένα εδώ στο Πανθυσσαλικό. Τελικό αποτέλεσμα 1-1, θυμίζω να είναι το 1-0, ο Κόμπα το 1-1. Γιώργο.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Γεργούλα. Τελικό αποτέλεσμα Βόλος Ηρακλής 1-1. Με τον Ηρακλή να τελειώνει το παιχνίδι με 10 παίκτες. Προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε. Τελικό αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, Βόλος Ηρακλής 1-1. Σε 4 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι του Πανετολικού με την Καλαμάτα. Να πω εγώ ότι Dortmund Αμβούργο 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Θα ρωτήσω το Μάριο πόση ώρα έχουμε ακόμα, Μάριε. Μυστικό, ένα δίλεπτο. 2 λεπτά. Οπότε, Sociedad Espanyol 2-1. Η Sociedad παίρνει πάλι προβάδισμα στο 61 με τον Όσκαρσον. Κάνει το 2-1. Στο 90 τελείωση Σασουόλο Τωρίνο τελικό αποτέλεσμα 2-1 η Σασουόλο παιχνίδι με τον Βολπάτο το 1-0. Ο Κομούτσο κάνει το 1-1 στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου μέρους και ο Μπεράρντι το 2-1 για τη Σασουόλο που πήρε το παιχνίδι. Μούντσα Ουντινέζε 2-3 στο 95 και Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3. Ήτα για την Φιωρεντίνα. Το παιχνίδι βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αλλά 0-3 όταν είσαι στο 93, δεν μπορεί να περιμένει κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν εξελίσσονται τα παιχνίδια. Να πω ότι στην Premier League είχαμε το παιχνίδι της Τότενα με τη Newcastle. Τελικό αποτέλεσμα 0-2. Η Newcastle κατάφερε να πάρει την νίκη. Να ακούσουμε λίγο Κώστα Μπράτσο από το γήπεδο του Βόλου. Παρακαλώ. Δεν μπορούμε να ακούσουμε. Πάμε και διαφημίσεις τώρα. Είναι ώρα διαφημίσεων. Ωραία. Οπότε δεν έχουμε τον χρόνο να προλάβουμε να ακούσουμε τον προπονητή του Βόλου. Να πούμε ότι ο Ματζάρτη αποβλήθηκε στο παιχνίδι. Μάτσε το οποίο τελείωσε, επαναλαμβάνω, ο Βόλος με 11, ο Ηρακλής με 10. Αλλά 1-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Σάρι, τα αφεντικά.

0: Αντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σαν λίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου, Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχς, φύση και θάλασσα μαζί.
2: ...94,3... Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα πάμε σιγά σιγά σε ρεπορτάζ, αφού κάνουμε και κίνηση για το παιχνίδι του Πανετολικού με την Καλαμάτα που γίνεται στο Αγρίνιο. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Είμαστε στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, είναι στο 0-0. Δεύτερο λεπτό μπήκαμε τώρα. Πανετολικός Καλαμάτα 0-0. Είπαμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Η ομάδα του Αναστασίου κόντρα στην ομάδα του Χριστοφιλέα. Μάτσα το λέει κανένας δυτικής Ελλάδος. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια πριν περάσουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Τα παιχνίδια όχι μόνο τη Super League αλλά και τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν παιχνίδια που θα ξεκινήσουν στις 10 παρατέταρτο αλλά και στις 10. Από τα μεγάλα πρωταθλήματα τώρα έχουν τελειώσει τα μάτς στην Αγγλία. Όλα, Liverpool Nottingham 2-2, Coventry Hull 0-1, Bournemouth Everton 1-1, Tottenham Newcastle 0-2. Να πω εδώ μόνο ότι man of the match του Coventry με τη Hull ο Τσολάκης, ο οποίος κρατάει ανύπαφα την αιστεία του για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Στη Γαλλία τα ξεκινάνε στις 10 παρατέταρτο, Στρασβούργο Lens γίνει. Είναι στο 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γερμανία, Elfsberg Bayer Leverkusen, σοκ για την Leverkusen, έχασε από τους νεοφώτιστους με 3-2. Κολονία, Hoffenheim 3-2, Λιψία, Gladbach 3-0, Mainz, Paderborn 0-0, Union.

0: Βερολίνου, Άιντραχτ Φραγκφούρτη 3-3 και Ντόρτμουντ που τελείωσε το μάτς με 10 παίκτες με το Αμβούργο 2-0. Γκόλ ο Κωνσταντέλιας, ασίστο Καρέτσας, αλλά ανησυχία για Κωνσταντέλια γιατί είχε ένα θέμα στο γόνατο και αντικαταστάθηκε στο 54. Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 0-0. Το παιχνίδι του Πανετολικού στο Αγρίνιο είναι στο 3ο λεπτό. Βόλος Ηρακλής είναι τελικό αποτέλεσμα, το 1-1. Στην Ισπανία, Λεβάντε Μπέτις 5-2, τελικό αποτέλεσμα. Σοσιεδάδο Εσπανιόλ 2-1, στο 72 το παιχνίδι. Και θα έχουμε το ντέρμπι στις 10 της Σεβίλης με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ενώ στην Ιταλία, Μόντσα Ουντινέζε 2-3, Σασουόλο Τωρίνο 2-1, Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3. Το παιχνίδι της Γιουβέντους αρχίζει σε περίπου 10 λεπτά με την Πάρμα. Είχαμε παιχνίδια βέβαια και σε άλλα πρωταθλήματα. Πάμε στα τελικά για να περάσουμε και στα live παιχνίδια που ενδιαφέρουν την Ελλάδα, όπως στην Αυστρία. Η Λίντς με την Άλταχ είναι στο 2-0 ημίχρονο, η πρώτη αντίπαλος στη League Phase του Champions League για την ΑΕΚ, η Λίντσερ που λέμε, Λάσκ Λίντς 2-0, προηγείται με 2 γκολ του Λάγκ. Στο Βέλγιο είχαμε τελικά αποτελέσματα, Λαλουβιέρ Μαλίν 2-2, Κορτράιξ Αλερουά 1-3, 10 παρατέταρτο αρχίζει το παιχνίδι της Λέοβεν με τη Σέρκλ Μπριζ με την Λόμελ. Παιχνίδια είχαμε και για την δεύτερη Γαλλίας, δεν θα πούμε δεύτερη Γαλλίας, ούτε Γερμανίας. Γερμανίας να πούμε ότι η Καρλσρούη έχασε 2-5 από τη Wolfsburg. Η Νιρεμβέργη με την Μπίλεφελντ είναι στο 0-0 στο 5ο λεπτό. Παιχνίδι που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ενώ υπάρχουν παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην Δανία. Η Κοπενχάγη έχασε από την Γκέλντινγκ 2-1, η Άλμπορκ 0-0 με την Κόγκε. Στην Ελβετία, Λοζάνη Ζηρίχη 2-3 τελικό, Σερβέτ Λουκέρνη 1-1 τελικό. Τούρου τη στιγμή παίζει Young Boys με τη Βασιλεία, είναι στο 0-0 στο 5ο λεπτό. Υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Σαμπαντέλ είναι τελικό με την Αλμερία 1-0, αλλά αυτή τη στιγμή στο 74, Αλμπαθέτο Βιέδο 0-1 και Λεγκανιές Ελντέρσε 0-0. Επίσης υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται για το πρωτάθλημα του Μεξικού. Η Ατλάντε με την Κλαμπ Λεόν είναι στο 1-1, τελικό αποτέλεσμα. Νεκάξα Κρούζα Ζούλα 1-3 και η Τιχουάνα με την Πούμας 2-0, τελικό αποτέλεσμα. Στην Ολλανδία, γκολ τώρα για την Γκόαχεντ Ίγκλς, μειώνει Αλκμαρ Γκόαχεντ Ίγκλς, τελικό αποτέλεσμα 5-2. Επαναλαμβάνω, γκολ και λήξη. Πέτυχε τον γκολ η Γκόαχεντ Ίγκλς. Έχασε 5-2 από την Άλκμαρ. Εξέλσιορ Σπάρτα Ρότερνταμ 2-1 και Τσβόλε με την Αϊμέγγεν παίζουν στις 10. Αυτά για την Ολλανδία. Θα πάμε και στην Πορτογαλία, όπου είχαμε κύπελο. Η Ολιβαρένσε κέρδισε 4-0 την Πεναλόβα τον Καστέλο. Υπάρχουν παιχνίδια ίσονος σημασίας για την Πορτογαλία και παιχνίδια για τη δεύτερη κατηγορία. Να πω ότι για την πρώτη κατηγορία η Αλβέρκα με τη Σάντα Κλάρα 1-1, Αρούκα Μαρίτη αυτή τη στιγμή, η Βισέου με την Πόρτο είναι στο 0-3 στο 69. Στη Σκωτία είχαμε για την πρώτη κατηγορία σήμερα Kilmarnock Dundee United 0-4, Celtic Falkirk 2-1 και Hearts St. Johnstone 2-1. Παιχνίδια είχαμε και για τη Σουηδία, Έλσμπουργκ Ντέγκεφορς 2-0, Χάκεν Βάστερας 1-3 και Χάλμσαντ Κάλμαρ 1-0. Στην Τουρκία, η Κόνια Σπορ 1-2 με την Κοτσαέλη Σπορ. Να ακούσουμε λίγο ματσάρι, 23η αποβολή πήρε ο άνθρωπος που ως ποδοσφαιριστής δεν είχε. Να τον ακούσουμε τι λέει για τον αγώνα.
1: Ναι. Le due squadre, ma soprattutto la nostra, a parte i primi 10 minuti.
2: Un attimo, per favore. Ego ida poli kali omada. Quanti minuti?
1: Primi 10 minuti che dovevamo. Dovevamo capire un po' bene la partita, dopo.
2: Έπρεπε να καταλάβουμε τα πρώτα 10 λεπτά καλά τον αγώνα.
1: Abbiamo sfiorato più volte il gol. L'abbiamo fatto uno.
2: Βάλαμε ένα γκολ, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει και περισσότερα.
1: E se l'arbitro non avesse rovinato la gara,
2: Και αν ο διαιτητής δεν είχε...
1: μεριθαταμένη questa gara.
2: Και αν ο διαιτητής δεν είχε χαλάσει τον αγώνα, θα είχαμε κερδίσει σίγουρα.
1: Vedo che in Grecia il VAR si usa come un killer. Quando conviene si va a vedere, quando non conviene non si va a vedere. Cosa bruttissima. Oggi ho visto per la seconda volta cose bruttissime da questo punto di vista.
2: Δυστυχώς στην Ελλάδα οι διαιτητές παίζουν

0: έναν δύσκολο αντέτο degli arbitri un ruolo.
1: No, no, oggi l'arbitro ha rovinato, l'arbitro oggi ha rovinato la gara perché avremmo vinto forse con più gol. Sì,
0: τον αγώνα σήμερα θα έπρεπε να χάσουμε με το ζόρι. Δυστυχώς είναι μια ελληνική εικόνα.
1: Ci ha lasciato in 10 ingiustamente per tutto il secondo tempo.
0: Για όλο το δεύτερο ημίχρονο.
1: Non so come viene usato il VAR.
0: Δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται το.
1: Sembra come facevano all'inizio anche in Italia, ma qui lo fanno sistematicamente. Non capisco con quale criterio si va a vedere il VAR.
0: Δεν καταλαβαίνω με ποιο κριτήριο βλέπουν το VAR και είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά μετά λέει το τακτοποίησαμε.
2: Τι του άρεσε στην ομάδα σήμερα, τι του άρεσε από την ομάδα του.
0: Piaciuto oggi alla squadra.
1: Io fino a che a parte i primi 10 minuti che dovevamo capirsi meglio.
0: Per la prima 10 λεπτά που έπρεπε να καταλάβουμε καλά τι συμβαίνει.
1: Ero sicuro che avremmo fatto il 2 forse 3-0 se fossimo rimasti in 11.
0: Αν είχαμε μείνει με 11, είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαμε να νικήσουμε και με 0-2, 0-3.
1: Perché finalmente il gol di vantaggio ci aveva dato fiducia, stavamo mettendo in difficoltà ancora di più il volo, se pensavo di andare in vantaggio se l'arbitro non ci avesse lasciato in 10.
0: Έχει προσφέρει ένα πλεονέκτημα ο διαιτητής, αν δεν ήταν αυτό, δεν θα έφερνε ένα ο βόλος, θα ήταν υπέρ δικό μας το σκορ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, μου σας γράσεις.
3: Λοιπόν, αυτά είπε ο Ματσάρη. Γίνονται και στην Ιταλία, αλλά εδώ το κάνει συστηματικά. Έχει παράπονα από τη διαιτησία. Παραλαμβάνω η κόκκινη κάρτα που δόθηκε στην ομάδα του Ηρακλή. Το παιχνίδι ήταν με τον κόλ του Νάνου στο 27-01. Δέχτηκε ο Βίτορ Μυρ κόκκινη κάρτα. Αρχικά είχε δώσει ο διαιτητής κίτρινη, την έκανε κόκκινη μέσα από κάλεσμα του ΒΑΡ. Να πούμε ότι ο Ματσάρη αποβλήθηκε λίγο μετά για ένα φάουλ που δόθηκε, εκτίμησή μου ότι δεν ήταν, και διαμαρτυρήθηκε έντονα με ένα λεπτό μετά την κόκκινη, και εκεί πέρα δεύτερη κίτρινη, δύο κίτρινες μαζεμένες και αποβλήθηκε. Αλλά δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να αποβάλλει το Ματσάρη, έτσι δεν είναι καμιά είδηση. Ως προπονητής της για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, πάμε στα live τώρα, γιατί είχαμε μείνει σε πάρα πολλά αποτελέσματα που λέγαμε. Η Sociedad προηγείται της Espanyol με 2-1. Παιχνίδια, θα σας πω, παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν θα μιλήσουμε για μάτς, θα είπαμε τα αποτελέσματα. Ο Πανετολικός με την Καλαμάτα είναι στο 0-0 στο 11ο λεπτό. Παιχνίδι που έχει αρχίσει στο Αγρίνιο. Έχουμε δύο κίτρινες κάρτες. Στο 5ο λεπτό ο Στρούγκης έχει δεχτεί κίτρινη για την Καλαμάτα. Και ο Σατσίας στο 1ο λεπτό για την ομάδα του Πανετολικού. Παιχνίδι το οποίο έχει δύο τελικές, αλλά καμία προς την εστία, με κατοχή μοιρασμένη. Αλλά μιλάμε για τα πρώτα 11 λεπτά, οπότε δεν είναι άξιο αναφοράς. Υπάρχει το παιχνίδι που γίνεται στην Αργεντινή, στην Κλαουζούρα της Αργεντινής. Η Deportivo Riestra με τη Βελέ Σάλτσφιρτ είναι στο 0-0 στο ημίχρονο. Η Λίντσερ προηγείται 2-0 της Άλταξ στην Αυστρία. Στο 53ο λεπτό είναι το παιχνίδι αυτό. Από εκεί πέρα υπάρχει το παιχνίδι στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, Γκινκάπ Νατ 2-1 στο 41. Δεύτερη Γερμανίας, Νιρεμβέργη Αρμίνια Μπίλεφελντ. Το παιχνίδι είναι στο 12ο λεπτό. Η Νιρεμβέργη πέτυχε γκολ 1-0. Όπως και η Young Boys προηγείται της Βασιλείας στο ντέρμπι της Ελβετίας. Είναι στο 1-0. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Αλμπαθέτε Οβιέδο 0-1. Στο 81 και Λεγκανιές Ελντένσε 0-0 στο 83. Παιχνίδια για την δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Εντέλα Τσεζένα 1-2 στο 83 και Σαμπντόρια Γιούβε Στάμπια 1-1 στο 78. Η Σαμπντόρια στη δεύτερη κατηγορία, κάποτε έπαιζε σε τελικό Champions League. Άρης Λεμεσού, Απόλλων Λεμεσού 2-2 στο 87. Στην Κύπρο να πω ότι σήμερα είχαμε και το παιχνίδι της Λάρνακας με το Αποέλ 3-1. Η ομάδα του Αποέλ έχασε με 3-1 από την ΑΕΚ στη Λάρνακα. Το Άρη Λεμεσού με τον Απόλλωνα Λεμεσού είναι στο 2-2 στο 87. Η Κρούζα Ζούλ με τη Μερέγιος να έχει χαμένο πέναλτι στο 43. Υπάρχει παιχνίδι που γίνεται στην Ουγγαρία, ο Ήπες Τεβάσας 0-1 στο 56. Η Αλκμαρ νίκησε τους Go Ahead Eagles στην Ολλανδία με 5-2, τελικό αποτέλεσμα αυτό, παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο. Στην Πολωνία η Ζαγκλέμπιε με την Ζέτζιν είναι στο 0-0 στο 28, ενώ στην Πορτογαλία η Βισέου με την Πόρτο 0-3 στο 75. Επίσης είχαμε για το κύπελο Ισπανία σήμερα Βαρζίμ Τροφέν.

5-1, Μοντίγιο Ατλέτικο 0-4 και Σέρπα με την Γκροντολένσε 2-0. Στην Ρωσία έχουμε Ακμάτ Γκρόζνη με την Κρίλια 3-3 στο 84 και Λοκομοτίβ Μόσχας, Δυναμό Μόσχας 0-1 στο 81. Στην Σερβία η Ζελένιτσαρ με την Ράντικ είναι στο 4-1 στο 83. Στην Σλοβενία η Μπράβο με την Μούρα 0-0 στο 29. Στην Τουρκία η αντίπαλος της ΑΕΚ Γαλατασαράι είναι στο 10ο λεπτό με την Γκιόζντεμπε είναι στο 0-0. Η Γαλατασαράι που παίζει με Οσιμέν, με Γιλμάς, με Γιάγκοψ, με Τορέιρα, με Λεμίνα, Σάρ και Αργούν. Τετράδα μπροστά είναι Γιλμάς, Γκάμπριελ, Αγκούν και Οσιμέχ στην θέση του Σέντερ Φορ. 0-0 όμως το παιχνίδι, στο 10ο λεπτό. Στο άλλο παιχνίδι, Γκατζιαντεύ με τη Ρίζεσπορ είναι στο 0-1 στο 15. Και τέλος, στην Τσεχία, η Οστράβα με τη Σίγμα Όλομουτς είναι στο 0-0 λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο. Αυτά με τα παιχνίδια τούτη τη στιγμή.

Μα ζητάτε να πούμε, υπάρχει μια καλημέρα από το Σικάγο. Να πω βέβαια τον τρόπο επικοινωνίας για το Intervention Sports. Τρόπο επικοινωνίας είναι για τα τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943. Στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο 6939-943-943. Το mail μας είναι onair@943.gr. Το site που μπορείτε να επισκεφτείτε είναι sports.gr. Στα social media, Instagram 943 κάτω παύλα sports, στο Facebook 943 sports, στο TikTok 943 intervention sports και στο YouTube 943 intervention sports, ακριβώς η ίδια διεύθυνση. Έχουμε το μήνυμα που ήρθε, κάτσε να δω, γιατί έχουμε κάποια μηνύματα εδώ. Η τάξη μας έχει έρθει μήνυμα. Ο Bill Baitaxi, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γράψει εδώ, μας έχει στείλει κάτι να δούμε. Ενώ υπάρχει εξέλιξη, γιατί ξεκίνησαν όλα τα γαλλικά, Lorient Troyes 0-0, Lyon Havre 0-0, Brest Toulouse 0-0 και ο Ser Angers 0-0. Επαναλαμβάνω, 0-0 είναι και ο Πανετολικός με την Καλαμάτα. Το παιχνίδι ξεκίνησε πριν από 16 λεπτά. Δεν έχουμε κάποιο γκολ σε αυτή την αναμέτρηση. Ο Όφι ξεκινά με Hoffenheim στις 17.09 εντός έδρας. Παίζει εκτός έδρας με την Ρεν. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Bayer Leverkusen εντός έδρας στις 22.10. Εκτός έδρας με την Hapoel Berseva. Εντός έδρας με την Anderlecht. Εκτός έδρας παίζει με τον Παυλίδη, με την ομάδα της Benfica, στον Ταλούζ. Εκτός έδρας με την Sturm Graz και τελειώνει στις 28 Γενάρη του 27 με το εντός έδρας παιχνίδι με τη Λεχ Πόσναν για να διεκδικήσει την είσοδο στις 24 κορυφαίες ομάδες του Europa League. Αυτή είναι η κλήρωση του Όφι. Αυτά για την ομάδα του Όφι. Για τον Παναθηναϊκό, το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής: Παναθηναϊκός Μπόρατς την 5η 15-10. Ακολουθεί όλες οι μέρες, είναι πέμπτη για τον Παναθηναϊκό τα μάτς. Δώσει με την Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας στις 22 Οκτωβρίου. Παίζει με την ομάδα της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας εντός στις 5 Νοεμβρίου. Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με την Νόρτζελαντ στις 26 Νοεμβρίου. Και έχει δύο παιχνίδια το Δεκέμβριο. Ένα εκτός με τη Φράιμπουργκ στις 10 Δεκεμβρίου και εντός έδρας με την Μπράιτον στις 17 Δεκεμβρίου. Αυτά με τον Παναθηναϊκό. Να πάμε και για τον Ολυμπιακό, για την League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός παίζει 16 Σεπτεμβρίου με τη Γιαγκελόνια εντός έδρας. Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι 15 Οκτωβρίου, μετά από ένα μήνα σχεδόν, με την

Μαρσέιγ, εντός έδρας με την Σπάρτα Πράγας 22 Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσει το παιχνίδι στη Γαλλία με τη Ρεν, εντός έδρας με τη Μίλαν στο Καρεσκάκι, εκτός με την Τσέλιε στις 10 Δεκεμβρίου και έχει δύο μάτς το Γενάρη, 21 και 28 Γενάρη, εντός με την Χόφενχάιμ, Χόφενχάιμ εντός και εκτός και εντός, δύο παιχνίδια εντός, με την Τορένσε. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει παιχνίδια με Χόφενχάιμ και με την Τορένσε τελειώνει την διαδικασία της League Phase. Νομίζω ότι η Τορένσε είναι εκτός το παιχνίδι του Ολυμπιακού, έτσι. Ξεκινάει με τη Γιαγκελόνια, εκτός με την Μαρσέιγ, εντός με τη Σπάρτα, εντός με τη Σπάρτα Πράγας, εκτός μάλλον με την Ρεν στη Γαλλία, μέσα στο Καρεσκάκι με τη Μίλαν, εκτός με την Τζέλιε και εντός με την Χόφενχάιμ. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα για... Ξεχάσαμε κάτι? Κάτι πρέπει να ξεχάσαμε. Τα τσάικ τα είπαμε προηγουμένως με τις τέρματα εδώ. Με τον Λάκη τον Κοντσιώτη. Επαναλαμβάνω ότι ο Μασόν είναι εκτός για την ΑΕΚ στην αποστολή για την Κηφισιά. Μέσα είναι αποκτηθέντες για ΑΕΚ, εκτός ο Μασόν. Η αποστολή της Κηφισιάς είναι Αναγνωστόπουλος, Ραμίρες, Αποστολάκης, Ντελουίς, Πέτκοφ, Αμπάντα, Βαν Άιμα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουσα, Ζολμπουά, Δοϊρανλής, ο Πόμπο, ο Μπένι, ο Έμπο, ο Ρουκουνάκης, ο Γιανκέ, ο Αντωνίσε, ο Θοδωρίδης, ο Ζέρσον Σόουσα, ο Εμπουλά, ο Ποτήρας, ο Σαγάλ και ο Χριστόπουλος. Αυτή είναι η αποστολή της Ιουβέντους με την... η αποστολή της Κηφισιάς. Ξεκίνησε η Ιουβέντους με την Πάρμα. Είπαμε και τα προγράμματα όλων των ομάδων με το πώς παίζουν τις ημερομηνίες, δηλαδή, γιατί οι αντίπαλοι είχαν βγει από χθες. Ο Σέραντζε 0-1 στο 6ο λεπτό, Πανετολικός Καλαμάτα 0-0 στο 21, Σοσιεδάδ Εσπανιόλ 2-1 στο 89, Ιουβέντους με την Πάρμα ξεκίνησε, είναι στο 5ο λεπτό στο 0-0. Η Λίντσερ προηγείται τη Άλταχ 2-0 στο 63. Εμείς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη σειρά τα ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, αφού ΑΕΚ βγήκε ο Λάκης ο Κοντσιώτης, και θα έχουμε και τον Μάνο Σαραμόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον διεθνή χώρο, γιατί ήταν και στην κλήρωση, να μας πει πολλά από την κλήρωση και όλο το τελετουργικό. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και ξεκινάμε το ρεπορτάζ.

0: δεν έχει αλλαγή στο δεξί μπακ. Δηλαδή θα τραυματιστεί ο Κένι και δεν έχει αλλαγή.
1: Μάλιστα. Για πάμε τώρα με το εντάξει για το θέμα του Ιβάν, έτσι, τα έχουμε εξαντλήσει, φαντάζομαι ότι και οι προηγούμενοι συναδέλφοι έχουν βρέθηκε σε προπόνηση κλπ. Τώρα, πάει Περιστέρι δεν πάει ο Λουσέ, έτσι, έχει θλάσει.
0: Ναι, ανακοινώθηκε η αποστολή, δεν θα έχει στην διάθεση του τον Λουσέ, ένα πολυεργαλείο για τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος υπέστη θλάσεις, θα μείνει στην Θεσσαλονίκη. Ο οποίος για πρώτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα θα πάει να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο με στόχο το να μπορέσει να πάρει μια νίκη όπου θα του διπλασιάσει τη νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα του δώσει ψυχολογικό boost, θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει τον αποκλεισμό από την Μπραν και κυρίως να μπορέσει όλο αυτό που έγινε και σήμερα στην προπόνηση με τα λόγια του μεγαλομετόχου προς τους ποδοσφαιριστές να μπορέσουν να το ξεπεράσουν και να συνεχίσουν και να διεκδικήσουν ό,τι μπορούν να διεκδικήσουν στην Ελλάδα, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελο.
1: Μάλιστα. Ο Ούγκρεσιτς, ο νεοαποκτηθής, τι γίνεται, αυτός προπονήθηκε, ακολουθεί αποστολή, όχι.
0: Αυτός προπονήθηκε σήμερα, κάνει την πρώτη προπόνηση, όχι, δεν ακολούθησε την αποστολή.
1: Άρα Καμαρά, Μεϊτέ, Λουσέ, Σαρίς, Δεσπότοφ είναι εκτός όλοι, ε.
0: Ναι, αυτοί είναι όλοι. Ο Μεϊτέ έχει ακόμα πολύ δρόμο για να τον δούμε ξανά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και να τον δούμε με τη φανέλα του ΠΟΚ. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος προσπαθεί και προπονείται, δηλαδή έχει ξεκινήσει να κάνει μόνος να προπονείται, να κάνει τζόκινγκ στο γήπεδο, να αρχίσει να κάνει κάποιες ασκήσεις μόνος του. Μέσα στις επόμενες ημέρες, εβδομάδες θα μπει και στη διαδικασία να ακολουθεί και ένα μέρος της προπόνησης με τους υπόλοιπους και σιγά σιγά τον αναμένουμε τον Ντεσπότοφ, όπου ΠΟΚ τον χρειάζεται και φυσικά εντάξει τώρα και περιμένουμε και τους υπόλοιπους.
1: Μάλιστα. Πάντως, για να πούμε, γιατί ρωτάνε εδώ οι φίλοι, Ντέγκο Κώστα παίζει Κράσνονταρ. Πού παίζει?
0: Την Κράσνονταρ παίζει, ναι. Είναι μια αγορά που γενικότερα ο Ιβάν Σαββίδης και ο ΠΑΟΚ μπορεί να κινηθεί πολύ πιο εύκολα. Την επιλέγει σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, όταν ο χρόνος πιέζει και όταν θέλει να πάρει μια λύση ενός ποδοσφαιριστή που είναι ποιοτικός, αλλά είναι και ακριβώς ταυτόχρονα. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Το συνεχίζει να το κάνει και πάλι. Γιατί αρκετοί και από τους ποδοσφαιριστές που ήταν πρωταγωνιστές τα προηγούμενα χρόνια ήρθαν από εκείνες τις ομάδες. Όπως είναι ο Σάχοφ, ο Μάτος, ναι. Όλοι αυτοί.
1: Καλά, εντάξει. Με σάζοντα Σαββίδη γίνονται αυτές οι μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Ο Μεσίτης είναι ο Σαββίδης. Να σου πω, Σαββίδη, πώς είδες, μαυρισμένος, ε? Έχει κάνει μπανάκια.
0: Έκανε διακοπές στο Πόρτο Καράς, ήταν στη Χαλκιδική.
1: Εντάξει, δικό του.
0: Εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Δικό του είναι αυτό το κύριο, έτσι είναι. Δικό του.
0: Ναι, δικό του είναι. Εκεί πέρα συνηθίζει να περνάει τα καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια. Εδώ και περίπου ένα μήνα βρίσκεται εκεί. Άγνωστο είναι το μέχρι πότε θα μείνει εκεί.
1: Είχαμε καιρό να τον δούμε, είχαμε καιρό ή όχι?
0: Είχαμε αρκετό καιρό να τον δούμε. Η τελευταία φορά που τον είδαμε έτσι δημόσια ήταν όταν, πέρσι το καλοκαίρι ήταν η τελευταία φορά, όταν ήρθε με το ελικόπτερο για να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές.
1: Και τώρα κάπως έτσι το έχει κάνει, για να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές. Αν τους πούνε να ξεχάσουν, δεν έχουμε Ευρώπη κλπ. Όλα αυτά.
0: Ναι, πανομοιότυπος είναι ο τρόπος. Ουσιαστικά σε μια δύσκολη στιγμή πάλι φροντίζει να εμφανιστεί, να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές, να τους πει ότι είναι δίπλα τους, ότι είναι κοντά τους,
1: ναι.
0: Και ότι να προσπεράσουν τα προβλήματα και ότι συνεπάγεται γύρω από αυτό και ότι ακούγεται γύρω από την ομάδα.
1: Ναι. Γενιάδα, αυτή η παχιά γενιά.

0: είναι. Πας για οριακά, γιατί δυσκολεύει ο Ατρόμητος. Όλες οι ομάδες δυσκολεύουν.
1: Όλες τις ομάδες δυσκολεύει ο Ατρόμητος. Γενικότερα παραδοσιακά βάζει δύσκολο ο Ατρόμητος στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν θα υπάρχει τσιγάρα, έτσι. Δεν θα έχει τσιγάρα. Λίρατζι κλπ. Μουντέ, έτσι. Τους ΠΑΟΚτζίδες δεν έχει. Δεν θα τους έχει.
1: Δεν θα τους έχει και δεν θα επιβεβαιωθεί και το σενάριο και το σερί που θέλει οι πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ να σκοράρουν απέναντι στον ΠΑΟΚ.
0: Μια στιγμή να πω ότι ο Τσιγκάρας είναι τραυματίας. Ο Λίρατζης είναι σχετική συμφωνία, έτσι, στο φετινό καλοκαίρι, να μην παίξει. Ο Λίρατζης δεν παίζει γιατί είναι συμφωνία με τον ΠΑΟΚ να μην παίζει τα μάτς.
1: Ναι, γιατί ο Λίρατζης στον Ατρόμητο πήγε με τη μορφή δανεισμού.
0: Ναι.
1: Ο Τσιγκάρας είναι εκεί πέρα σαν κανονικά. Δεν έχει κάποια μορφή δανεισμού. Είναι παίκτης του Ατρόμητου κανονικά.
0: Ναι, ο Λίρατζης δεν είναι μεταγραφή.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι.
0: Δεν έχει υπογράψει διαιτέ συμβόλαιο με τους Περιστεριώτες. Νομίζω ότι ελεύθερος δεν ήταν. Ο Λίρατζης. Νομίζω. Τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει συμφωνία πάνω σε αυτό να μην παίζει, νομίζω. Τέλος πάντων. Μπορεί να κάνω και λάθος. Θα μου τα πεις άλλη ώρα. Για πες μου τώρα μια δεκάδα.
1: Ωραία. Η ενδεκάδα θα είναι 4-2-3-1 με τον Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια. Τον Γιαννούλη στα αριστερά, τον Κένι στα δεξιά, τον Μιχαηλίδη με τον Χατζηδιάκο στο κέντρο της άμυνας, τον Ζαφίρη και τον Σάντα Μαρία να είναι οι δύο αμυντικοί χαφ. Τώρα, η μία πλευρά θα είναι ο Τάισον, θεωρώ ότι θα πάρει φανέλα βασικού, και από την άλλη πλευρά θα είναι ο Αντρίγιας Δίσκοβιτς, αριστερά δηλαδή ο Τάισον, δεξιά ο Αντρίγιας Δίσκοβιτς. Στην θέση 10 θεωρώ ότι θα είναι ο Δημήτρης Πέλκας και στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθ.
0: Μάλιστα. Έγινε, Στέλιο μου. Εύχομαι να τα πούμε πάλι σύντομα. Ξέρεις εσύ πώς. Πάμε να ευχαριστήσουμε τον Στέλιο Παπαντονίου και για τον χρόνο που δαπάνησε για να μας ενημερώσει ο καλός ο φίλος. Θα πάμε εμείς τώρα να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, έχει ξεκινήσει όλη η Γαλλία. Λοριάν Τρουά 0-0, Λιόν Χαβρι 0-0, Μπρέστ Τουλούζ 1-1 και ο Σέρανζε 0-1. Ο Πανετολικός έχει ανοίξει το σκορ με την Καλαμάτα, προηγείται 1-0. Έχει πετύχει ο Γκράναθ τον γκολ. Προηγείται, επαναλαμβάνω, με τον γκολ του Σουηδού του Γκούσταβ Γκράναθ 1-0 ο Πανετολικός της Καλαμάτας. Από το 26 το παιχνίδι είναι στο 40. 1-0 ο Πανετολικός στην Καλαμάτα. Γιουβέντους Πάρμα 0-0 στο 25. Η Ντεπορτίβο Ριέστρα με τη Βελέζ Σάρσφιλντ είναι στο 1-0. Χάνει η Βελέζ στην Αργεντινή, στην Κλαουζούρα, στο 68 λεπτό. Η Λίντσερ με τα δύο γκολ του Λάγκ από το πρώτο ημίχρονο προηγείται τη Αλτάχ, η πρώτη αντίπαλο τη ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Προηγείται 2-0 τη Αλτάχ, στο 82 είναι το παιχνίδι. Στο Βέλγιο έχουν αρχίσει δύο μάτς, Λέουβεν Σαντάρ Λίγης 0-1 και Σέρκλ Μπριζ Λόμελ 0-0. Ενώ έχουμε παιχνίδι και στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, η Κιγκάμπ με την Άντι είναι 2-2 στο 53, η Νιρεμβέργη προηγείται 3-0 στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, τη Αρμίνια του Μπίλεφελντ στο 42 το παιχνίδι. Ματσάρα γίνεται στην Βέρνη, Young Boys Βασιλεία 2-2 στο 41, στο Ντέρμπι της Super League, ενώ στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας Άσκολη Καραρίζε 0-0 Αβελίνο με την Βίρτους 0-0 και η Πάντοβα με τη Βερόνα στο 0-0, τα παιχνίδια είναι στο 10. Αυτά για τη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Στο Μεξικό η Κρούζα Ζούλ με την Μαρέγιος είναι στο 2-0 στο 49, η Τσβόλε χάνει από την Αϊμέγγεν 1-0 στο 12, ο Ήπεστ Βάσας 3-1 στο 86 στην Ουγγαρία. Στο Περού η Τσάγκας με την Χουάν Πάμπλο είναι στο 2-3 στο ημίχρονο. Στην Πολωνία η Ζαγκλέμπια 0-0 με τη Σέντζιν στο ημίχρονο. Στην Ρουμανία η Κόρνιβουλ με την Αβόβου Κορεστίου 1-0 με την Κόρβινουλ να προηγείται. Και στην Σλοβακία η Μπίστριτσα με την Κομάρνο 1-1 στο 43. Έχουμε και ημίχρονο στο Μπράβο Μούρα στην Σλοβενία στο 1-0. Στην Τουρκία Γαλατασαράι Γκέστεπε 1-1 στο 39 και Γκάζια Ντεμπρίζεσπορ 0-2 στο 43. Η αντίπαλος της ΑΕΚ στην League Face του Champions League βρέθηκε πίσω στο σκορ με τον Μυρώση, προηγήθηκε η Γκέστεπε. Ο

Σάντσες ισοφάρισε στο 33, το παιχνίδι είναι στο 38, πάμε για ημίχρονο. Η Γαλατά φαίνεται να γκελάρει και στην Τσεχία ο Στράβα Σίγμα Όλομουτς 1-0 στο 54.

Λοιπόν, στο 44 είναι το παιχνίδι του Πανετολικού που πιέζει την Καλαμάτα. Το παιχνίδι είναι στο 44, επαναλαμβάνω. Η ομάδα του Πανετολικού προηγείται. Τώρα αυτή τη στιγμή προηγείται η Τρουά εκτός έδρας της Λωριάν με 1-0. Λιόν Χαύρη 0-0. Υπάρχει και το Σέραντζε 0-1 και το Μπρες Τουλούζ είναι στο 1-1. Επαναλαμβάνω, Πανετολικός Καλαμάτα είναι 1-0 με τον γκολ του Σουηδού του Γκράναθ από το 26ο λεπτό. Το παιχνίδι πηγαίνει για ημίχρονο. Παίζουμε το τελευταίο λεπτό του ημίχρονου. Θα δούμε και ποιες είναι οι καθυστερήσεις. Να πω ότι η εντεκάδα του Πανετολικού έχει μόνο έναν Έλληνα, τον Μαυρία, και έναν Κύπριο, τον Σατσία. Ενώ η Καλαμάτα παίζει με 3-4 Έλληνες στην εντεκάδα της. Προηγείται, επαναλαμβάνω, Πανετολικός 1-0. Το παιχνίδι πηγαίνει προς το ημίχρονο. Διανύουμε το 45ο λεπτό. Γιουβέντους Πάρμα είναι στο 0-0. Στα παιχνίδια που γίνονται αυτή τη στιγμή, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, επαναλαμβάνω, τα περισσότερα είναι στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Έχουμε μόνο ένα τελικό εκεί, Στρασβούργο, Λάντς 2-1, όλα τα άλλα είναι σε εξέλιξη. Ενώ η Ριέστρα προηγείται της Σάλσφιτ στην Αργεντινή στο 73 με 1-0, η Λίντσερ 2-0 της Σάλταχ. Λέουβεν Σαντάρ Λιέγγις 0-1 στο 30, Σερκ Μπρίζ Λόμερ στο Βέλγιο 0-0 στο 31. Να δούμε πόσα λεπτά καθυστερήσεις. 3 λεπτά θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων για την ομάδα, για το μάτς του Πανετολικού με την Καλαμάτα. Επαναλαμβάνω, ο Πανετολικός προηγείται 1-0, με τον Πανετολικό να πιέζει στο παιχνίδι. Τώρα η Καλαμάτα προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Χάμζα και τον Μορέιρα. Βγαίνει από τα αριστερά ο Σίγκουρτσον με το νούμερο 10. Συγκλίνει, ευκαιρία για την Καλαμάτα να ισοφαρίσει, δοκάρι για την Καλαμάτα αυτή τη στιγμή με τον Μπορέτο, νομίζω πως, όχι, είναι ο Μπονέτο, με την Καλαμάτα να έχει οριζόντιο δοκάρι στην εκπνοή του ημιχρόνου ο επιθετικός της, ο Μπονέτο, ο Αργεντίνος, είχε σούτ στην οριζόντια δοκό. Προηγουμένως είχε ευκαιρία και η ομάδα του Πανετολικού, αλλά ο τερματοφύλακας Καλαμάτας, ο Γκέλιος, κατάφερε να απομακρύνει, να μπλοκάρει. Επαναλαμβάνω, είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Η Καλαμάτα είχε δοκάρει στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων του ημιχρόνου. Αυτά μέχρι στιγμής. Θα περάσουμε σιγά σιγά να ακούσουμε και τον και ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Θα είναι διαθέσιμος ο κύριος Σαμοθράκης, φαντάζομαι, για να μπορέσει να μας ενημερώσει τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός αύριο, γιατί ο Ολυμπιακός έμαθε να μας ενημερώσει βέβαια και για την κλήρωση, όχι τόσο για τις ομάδες, ξέρουμε από χθες, αλλά για το πώς έχει γίνει η κλήρωση και πώς είναι η σειρά των αγώνων. Θα μας τα πει όλα ο Κώστας.

0: Λοιπόν, να πω μεγάλη εμφάνιση στο Χρυσό στο Τρίαθλος Μεσογειακούς, στο Τάραντο της Ιταλίας, με τον Παναγιώτη Μπιτάδο να παίρνει το Χρυσό στο Τρίαθλο, επαναλαμβάνω. Και έχω Σαμοθράκη, τον καλό το φίλο, τον έχω διαθέσιμο, να το, ακούστηκε.
1: Έλα Γεωργάκη μου, καλώς όρισες.
0: Καλώς σε βρήκα, χαίρομαι που ξαναμιλάμε φίλε.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Πώς είσαι, σε τι κατάσταση είσαι, πού σε βρίσκω?
1: Πάντα σπίτι, νωρίς ακόμα είναι, βλέπω τα μάτς.
0: Φορτένεις μπάλα.
1: Ναι.
0: Αρρωστάκι σαν και εμένα είσαι κι εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν και το καλό το μάτς ήταν προηγουμένως ή τότε με την Νιούκαστλ.
0: Α, 0-2, ε.
1: Ναι, 0-2 τελείως.
0: Λοιπόν, να σου πω, Κωνσταντέλια, είδες, τραυματίστηκε.
1: Απίθανος ήταν, δηλαδή όσο τον έβλεπα, έλεγα πραγματικά, δηλαδή με εντυπωσίες.
0: Ευτυχώς το παλικάρι έφυγε και πήγε. Τέλος ναι. Πάντων, όλοι περισσότεροι έτσι λένε.
1: Μακάρι να μην είναι σοβαρός ο δραματισμός του.
0: Ναι,
1: τον είδα. Ήταν απίθανος, ναι, με όλη τη σημασία της λέξης.
0: Μακάρι να μην είναι σοβαρός.
1: Όταν έπαιρνε την μπάλα στα πόδια του, δεν χόρτενες να τον βλέπεις. Δηλαδή κάτσα και είδα την Dortmund, ας πούμε, με τον Αμβούργο σήμερα, που δεν θα καθόμουν να το δω. Έβλεπα την τότε να μου λίγο το γύρισα, αλλά όταν είδα τον Κωνσταντέλια και έκανε αυτά τα πράγματα, έμει κόλλησα εκεί. Κόλλησε η βελόνα εκεί. Τρομερός, τρομερός.
0: Λοιπόν, βασικά σε πήρα να μου πεις λίγο ρεπορτάζ για το αυριανό παιχνίδι, να μου πεις λίγο για την κλήρωση, τα παιχνίδια.
1: Κοίτα, καταρχάς, να ξεκινήσουμε με το πιο τελευταίο, το πιο φρέσκο.
0: Τον Αντρέ.
1: Όχι. Με ποιον Αντρέ.
0: Αυτός ο καινούριος που λένε ότι θα πάει από τη Βραζιλία, ο Αντρέ Λουίς, το Σάντος Δίας, αυτός μετά.
1: Όχι. Λοιπόν, πάμε καταρχάς να μάθει ο κόσμος ότι έγινε η κλήρωση για το Europa League.
0: Βεβαίως.
1: Μάθα τους αντιπάλους του Ολυμπιακού και τις ημερομηνίες και τις ώρες.
0: Ναι.
1: Πώς... Έτσι, δυστυχώς, από τα 8 παιχνίδια, τα 6 είναι 10 ώρα το βράδυ. Αντιεμπορική ώρα για εμάς, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική Ολυμπιακός για Αγγελόνια στις 16 Σεπτεμβρίου.
0: Το ήθελες έτσι, με ένα εύκολο.
1: Τι να σου πω τώρα, εντάξει, έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός δεν θα είναι έτοιμος 17-18 μέρες με τόσους νέους παίκτες, αλλά τέλος πάντων δεν θα την έλεγες και καλή. Είναι μια ομάδα στα μέτρα που ένας καλός Ολυμπιακός μπορεί να το πάρει το μάτς και να ξεκινήσει με τρεις πόντους. Δεύτερη αγωνιστική στη Μασσαλία, 10 η ώρα και τα δύο πρώτα. Τρίτη αγωνιστική Ολυμπιακός Σπάρτακ Πράγα στο Καραϊσκάκι, 8 παρά τέταρτο. Τέταρτη αγωνιστική στη Γαλλία πάει πάλι ο Ολυμπιακός με τη Ρεν, 10 η ώρα το βράδυ στις 5 Νοεμβρίου. Την πέμπτη αγωνιστική το μεγάλο μάτσο Ολυμπιακός Μίλαν στο Καραϊσκάκι, 8 παρά τέταρτο. Έκτη αγωνιστική Τσέλι Ολυμπιακός στη Σλοβενία, 10 Δεκεμβρίου. 10 Δεκεμβρίου, ναι, 8 παρατέταρτο.
0: Α, δεν είναι στις 10 αυτό?
1: Όχι, 8 παρατέταρτο είναι.
0: Α, εγώ νομίζω
1: ότι... 7η αγωνιστική Ολυμπιακός με τη Χοφενχάιμ, τη Γερμανική, η οποία την είδα σήμερα, ήταν 2-2 κάποια στιγμή. 21 Ιανουαρίου στις 10 η ώρα πάλι. Και τελευταία αγωνιστική, θέλω να τολμήσω να πω το πιο εύκολο, γιατί ξέρουμε, με την Ντορένσε, στην Πορτογαλία στις 10 η ώρα πάλι. Νομίζω ότι γενικά είναι καλό το πρόγραμμα.
0: Η Χοφενχάιμ πάντως έχασε 3-2 έτσι από την Κολονία.
1: Ήταν το άφησα στο 2-2 κάποια στιγμή που το
0: έβλεπα. Στο 82 δέχτηκε το τρίτο γκολ και έχασε 3-2.
1: Ναι. Να πω για την, το είπα και χθες, για τη Μίλαν, ότι ο Λεά οριστικά έφυγε και πήγε στη Γαλατά.
0: Ναι.
1: Η οποία
0: θα τον αντιμετωπίσει η ΑΕΚ και θα τον αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Το μάλιστα μεγάλο της αστέρι, αν και με τα 40 εκατομμύρια που θα πάρει η Μίλαν, φαντάζομαι ότι θα πάρει κάποιον επιθετικό. Αν και αυτός ο Πορτογάλος που είδα χθες που πέτυχε το πρώτο γκολ είναι καλός παίκτης. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Πάντως η Μίλαν, αυτή που είχε ξαναπαίξει ο Ολυμπιακός πριν μερικά χρόνια, δεν είναι η Μίλαν. Έχει πολλές αδυναμίες, έτσι όπως την είδα τουλάχιστον. Έτσι. Ο Αμορίν έχει πολλή δουλειά να κάνει.
0: Πάντως ξεκίνησε με 2-2.
1: Εντάξει, 2-2 δεν λέω. Γενικά δεν με έπεισε, ας πούμε. Τουλάχιστον με τη χθεσινή εμφάνιση, έτσι όπως την είδα. Γιατί το παρακολούθησα το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, ο Μαροκινός, λες, το πρώτο γκολ το πέτυχε ο Χάλχαλ, ο Ρεντουάν Χάλχαλ, ο Μαροκινός, το πρώτο.
1: Ναι, ναι, αυτός. Ναι. Αλλά νομίζω ότι με τα 40 εκατομμύρια που θα πάρει από τη Γαλατά, γιατί τόσο το έχω στη συμμετοχή, θα κάνει.
0: Θα κάνει. Μπορεί να κάνει και κανένα 2-3. Μην κάνει μία.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι παλικάρια.
1: Επιθετικά πάντως έχει αδυναμίες.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως την είδα.
0: Καλά, εντάξει, η Μίλαν, η καλή Μίλαν είναι δεκαετίες πίσω τώρα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
0: Λοιπόν,
1: αυτά για το Europa League.
0: Τον βλέπεις, μια εκτίμηση, τον βλέπεις να περνάει στους 24.
1: Νομίζω ναι, είναι εφικτό.
0: Έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ Γεωργάκη ρεαλιστικά νομίζω ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα ίσως να είναι και καλύτερα για τον Ολυμπιακό. Βέβαια ήταν δυνατό το χαστούκι με την αιμεγγένο αποκλεισμός, γιατί και μετά είχες Μποντογκλίπ, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να την περάσει την Μποντογκλίπ έτσι όπως την βλέπουμε και την ξέρουμε, αλλά η συμμετοχή στο Europa League σου ανοίγει την
0: να
1: πόρτα.
0: Να σου πω κάτι για την Νορβηγία που είναι μια χώρα η οποία πλέον ποδοσφαιρικά αρχίζει και εντυπωσιάζει. Η ναι. Μπράν είναι έκτη και τον έβγαλε έξω τον ΠΑΟΚ. Η Μπράν είναι έκτη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, δηλαδή οι
1: ομάδες
0: αυτές...
1: Είναι πολύ αναβαθμισμένο το νορβηγικό...
0: Έχει ανέβει, δεν είναι η Νορβηγία που ξέραμε.
1: Ναι, και την έχει πάρει μια εταιρεία manager, την Μπράν. Έχουν βελτιωθεί σε πολλά πράγματα. Και γενικά, εντάξει, τώρα αυτή την εποχή αν θα πήγαινε, ας πούμε, γιατί εμείς είχαμε πάει πρόπερση, είχαμε πάει μέσα στο καταχειμώνο με χιόνια και τέτοια, επειδή παίζουν όλα ρόλο, είναι ένα συχαμένο γήπεδο αυτό εκεί, δεν βγάζει άκρη με το πλαστικό κλωτάπι.
0: Καλά, εντάξει, να βρεις εκεί χορτάρι στην Νορβηγία είναι σαν να ψάχνεις να βρεις.
1: Εκλογικό είναι αυτό, ρε φίλε. Πώς να συντηρήσουν κλωτάπι εκεί, δεν γίνεται, ας πούμε.
0: Λογικό. Λοιπόν, και...
1: οπότε νομίζω ότι η Γιώργο είναι πιο εφικτό και με περισσότερες προσδοκίες να παίξεις στο Europa League και να διακριθείς. Να μαζέψεις και βαθμούς και χρήματα, γιατί και η νίκη είναι 400.000 είναι η νίκη, νομίζω κάτι τέτοιο. Και αν το χωρίσεις μπεις στις
0: μπορείς να μαζέψεις βαθμούς και χρήμα στο Europa League, μπορείς. Στο Europa League μπορείς.
1: Προφανώς, προφανώς και δεν κάνουμε συζήτηση με τα λεπτά του Champions League, αλλά και στο Champions League ο Ολυμπιακός έφαγε τις φαλιάρες του πέρσι, το είδαμε. Έτσι.
0: Δεν του είναι κόστησε, για τα... μπορεί ενδεχομένως και το πρωτάθλημα, η πορεία του Champions League, γιατί θυσίασε πράγματα.
1: 100%.
0: Θυσίασε το πρωτάθλημα για να περάσει τη Champions League. Εγώ έτσι
1: 100% και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί είδαμε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού πριν και μετά στο πρωτάθλημα, πριν και μετά το Champions League. Άδειας ο Ολυμπιακός, ο Champions League άδειας. Είναι όποιος δεν το παραδέχεται, είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Νομίζω πως έτσι είναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, Ελκαμπή από τότε έχω να δω.
1: Καλά, ο Ελκαμπή είναι στο Κόπα Αφρικα.
0: Ήταν στο Κόπα Αφρικα και από τότε έχω να τον δω.
1: Και έχει γίνει νομίζω μεγάλο λάθος η διαχείριση με τον Ελκαμπή, φίλε. Έπρεπε να ξεκουραστεί κι άλλο. Δεν ήταν ανάγκη να τον φέρουν άρον-άρον στην προετοιμασία πιο νωρίς.
0: Και πολλά άλλα. Να σου πω, πάω σε διαφημίσεις, θα σε έχω μετά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε ξανά με Κωστή.
1: Ναι.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε μαζί μας τον Κωστή.
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Έλα, Κωστά, έλα.
1: Ο κύριος Νίκος που είναι?
0: Ο κύριος Νίκος προσωρινά, από ό,τι ξέρω, δεν είναι μαζί μας, αλλά μπορεί να είναι στη συνέχεια. Θα δούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν. Για να συνεχίσουμε τη συζήτηση από εκεί που ξεκινήσαμε, που τελειώσαμε, συγγνώμη, και πολλά άλλα, αλλά άμα αρχίσουμε και να λύουμε τώρα τα πολλά άλλα, θα μας πάρει όλη η νύχτα. Μιλάω για το συγκεκριμένο θέμα του LKB, ο οποίος είναι φανερό, ρε παιδί μου, ότι έληξε κούραση, τέρμα, και ψυχολογικά και σωματικά. Και νομίζω ότι ήταν λάθος που τον φώναξε ο Μεντιλίμπαρσο να πάει στην προετοιμασία πιο γρήγορα. Έστω και αυτές τις 10 μέρες τις χρειαζόταν, είχε και το Μουντιάλ μετά, και σωματικά και ψυχολογικά δεν είναι έτοιμος. Δεν ξέρω πότε θα συνέλθει, μακάρι να συνέλθει γρήγορα, γιατί αν και όπως δείχνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού φέτος, δεν θα επικεντρωθεί πάνω στον LKB μόνο, γιατί και ο Μεξικάνος που ήρθε, νομίζω ότι θα δώσει πολλές λύσεις εκεί μπροστά, στη θέση του.
0: Πάντως Ολυμπιακό δεν περιμένεις να δεις αυτό το μήνα, δηλαδή να...
1: Όχι.
0: Όταν λέω αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο εννοώ.
1: Ναι, όχι, με τίποτα. Παρότι έχει 7 παιχνίδια μέσα σε 3 εβδομάδες, σε 20 μέρες περίπου, 3 εβδομάδες, κύπελο, πρωτάθλημα και ένα παιχνίδι για το Europa League με την Γιαγκελόνια, σίγουρα δεν θα είναι έτοιμος. Θέλει χρόνο για να μπορέσει ο προπονητής, γιατί όπως είδες και εσύ, έχει αλλάξει φιλοσοφία, έχει αλλάξει στο μυαλό του κάποια πράγματα. Ήταν άλλωστε και ξεκάθαρη και η τοποθέτηση του Μαρινάκη προχθές στο περιθώριο της κλήρωσης. Τι δεν άρεσε, δεν θεωρείται παρέμβαση, αλλά είπε την αλήθεια. Είπε τα φυσιολογικά, αυτά που δεν άρεσαν σε κανέναν και τα οποία θα πρέπει να τα αλλάξει ο προπονητής. Και νομίζω και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο την περασμένη Κυριακή είδαμε κάτι διαφορετικό. Δεν είδαμε αυτές τις σέντρες και τις γιώμες. Βέβαια, Γιώργο, τώρα ο Ολυμπιακός έχει παίκτες. Δηλαδή έχει το Φορτούνι, έχει το Σά, έχει τον Ζώτα Σίλβα. Παίκτες που μπορούν να βάλουν κάτω την μπάλα και να κάνουν παιχνίδι. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και προφανώς και αυτοί που θα έρθουν, και αυτός ο Χαφ θα έρθει και ο Φρόιλερ. Αλλά όλα αυτά για να γίνουν θέλει χρόνο. Εγώ έτσι νομίζω. Είναι νομίζω καλή η προσθήκη του Πέντερσεν. Ανακοινώθηκε και επίσημα τον Ολυμπιακό.
0: 4 χρόνια.
1: Ναι, πριν από λίγο. Ο Νορβηγός μοιάζει λίγο έτσι στο παιχνίδι του με τον Ομάρ Ελ Αμπντελαούι, που είπε καλά λόγια για τον Πέντερσεν. Βέβαια αυτό θα το δούμε στο γήπεδο. Πάντως, Γιώργο, δύο πράγματα θέλω να πω, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Το ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον Πέντερσεν για τη δεξιά πλευρά, το Ντικνιζιάν για αριστερά, έχει μια πλειάδα χαφ, κεντρικούς χαφ, πολύ καλούς. Έχει και τον Μεξικάνο, τον Γκονσάλες. Μου δείχνει την αίσθηση ότι ο Μεντιλίμπαρ θα το σκεφτεί πολύ και δεν το έχει απλά στο μυαλό του, το περιεργάζεται, να παίξει κάποια παιχνίδια με 3-5-2. Γιατί ο Πέντερσεν στην ομάδα του, στην Τωρίνο, αλλά και στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας, αν το είδε στο Μουντιάλ, είναι επιθετικό μπακ, πολύ. Το ίδιο και ο Τικνιζιάν. Θεωρείται επιθετικό μπακ. Και νομίζω ότι όταν έχεις καλά μπακ, καλά εξτρέμ, καλά χαφ και τον Γκονσάλες, ας πούμε, δίπλα στον LKB, θα είναι ένα 3-5-2 που δεν θα είναι άσχημο. Όχι βέβαια με στο Καρεσκάκι, με μικρούς αντιπάλους, αλλά σε κάποια παιχνίδια στην Ευρώπη...
0: Το χρειάζεσαι.
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Το άλλο που θέλω να πω, επειδή ακούγονται και γράφονται πολλά και επειδή μπορεί να φύγει και ο Σέλσον να πάει στην Κράσνονταρ, γιατί και ο ίδιος φαίνεται, ας πούμε, να καταλαβαίνει ότι είναι εκτός και μπορεί η Κράσνονταρ να ανεβάσει λίγο την τιμή. Ο Ολυμπιακός ζητάει 6, έδωσε 4 πριν 2 μήνες, το πάγωσε, αλλά ίσως να επανέλθουν, γιατί και ο ίδιος θέλει να φύγει, γιατί έχει ένα συμβόλαιο εκεί 2,5 εκατομμύρια, δηλαδή τα διπλάσια τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει άλλο. Ένα έξτρεμ θα πάρει και ένα χαφ. Δεν θα πάρει άλλο παίκτη. Και γιατί δεν θα πάρει? Για τον απλούστατο λόγο, Γιώργο, ότι αυτή τη στιγμή με τον Πέντερσεν ο Ολυμπιακός έχει 20 ξένους. Και δύο που θα έρθουν σίγουρα, 22. Και την ερχόμενη Τετάρτη ο Ολυμπιακός πρέπει να δώσει, να παραδώσει στην UEFA τη λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη. Ξέρεις πόσοι ξένοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής? 17. 8 Έλληνες. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ την ερχόμενη Τετάρτη θα πρέπει να κόψει 5 παίκτες. Και όταν λέμε 5 παίκτες, προφανώς δεν θα κόψει από τις μεταγραφές. Έτσι εννοείται. Θα κόψει κάποιους από το περσινό ρόστερ.
0: Εκτιμάς ποιους?
1: Ναι, αλλά δεν θέλω να προκαταβάλω καταστάσεις. Έχω
0: για καλό. Κάποιους είσαι και σίγουρος?
1: 100% είναι, ας πω. Δηλαδή, ο Ροντινή, ας πούμε, ο Τσικίνιο δεν βλέπω πώς μπορεί να είναι στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Για τον Τσικίνιο, μάλιστα, γίνεται συζήτηση ότι μπορεί να έχει κάνει κάποια συζήτηση για τη Σαουδική Αραβία. Ας πούμε, γιατί και αυτός βλέπει ότι πλέον.
0: Θα αρχίσουν οι γκρίνιες.
1: Όχι, καταρχάς με τη Λίμπαρα με τίποτα. Ας πούμε, δεν θέλει παίκτες οι οποίοι θα να παίζουν μόνο στο πρωτάθλημα και να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Δεν το θέλει με τίποτα αυτό. Τώρα πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτό δεν ξέρω.
0: Θα ανεβάσει τίποτα παίκτες από την Β' ομάδα Ελληνές?
1: Αναγκαστικά. Για την Ευρωπαϊκή Λίστα μιλάς?
0: Ναι.
1: Εννοείται. Αφού έχει μόνο 4 ξένου.
0: Άρα.
1: Αντί για 8.
0: Άρα εκεί είναι το θέμα του. Ποιος θα επιλέξει εκεί?
1: Βρε, και εκεί είναι το θέμα. Αλλά εγώ σου λέω για τους ξένους πιο πολύ. Εκεί, το...
0: εκεί
1: το
0: πρέπει πόδι. Να ξεφορτωθεί, να αδειάσει.
1: 5 αυτή τη στιγμή.
0: Πρέπει να αδειάσει.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι ένα σοβαρό θέμα. Γι' αυτό το περιμένω την ερχόμενη Τετάρτη με πολύ ενδιαφέρον να μάθω την Ευρωπαϊκή Λίστα που θα παραδώσει ο Ολυμπιακός και τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Δεν θέλει πάνω από 25-26 παίκτες. Αλλά δεν θέλει και παίκτες που να μην μπορούν να παίξουν στην Ευρώπη και να τους έχει μόνο για το πρωτάθλημα. Αυτό δεν το θέλει με τίποτα. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα σε όλα αυτά ο Γιάρεμτσου, ο Καμπελά. Και ποιος άλλος, αυτοί οι δύο είναι εκτός ομάδας, έτσι, για τον Γιάννη Μητσουκ δεν βλέπω πώς μπορεί να επιστρέψει.
0: Θα τον ήθελες εσύ?
1: Εγώ θα τον ήθελα πάρα πολύ, αλλά φίλε, έκανε και αυτός ένα-δύο λαθάκια τα οποία επηρέασαν την όλη κατάσταση. Δηλαδή όταν τραυματίστηκε πέρσι στην προετοιμασία που έπατε στη Γάμπα, αυτό το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε για 2 μήνες, όταν ο Ολυμπιακός πήρε τον Ταρέμι, σηκώθηκε και πήγε στην Ουκρανία χωρίς να ενημερώσει κανέναν για 20 μέρες. Και όταν επέστρεψε, ήταν πριν από τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας της Ουκρανίας, τα μπαράζ του Μοντιάλ, πήγε και έκανε ατομικές προπονήσεις στη Γούλα μόνος, χωρίς πάλι να ενημερώσει κανέναν, ενώ με τη Λίμπαρ θέλει να ξέρει τα πάντα. Είναι δύο πράγματα που ενόχλησαν.
0: Από εκεί γενικά παγώσαν οι σχέσεις τους, από εκεί δηλαδή.
1: Ναι, από εκεί και γενικά στην προετοιμασία πήγε με μουτράκια φέτος.
0: Πάντως η ποιότητά του είναι μεγάλη.
1: Έβλεπε, με άστο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αλλά όμως δεν είναι Κλέιτον που μπορεί να κάτσει σαν τρίτος, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ο Κλέιτον μπορεί να κάτσει σαν τρίτος. Αλλά και πάλι δεν γίνεται, γιατί πιάνει θέση ξένου και αυτός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και τον Κλέιτον δεν ξέρω πώς μπορεί να τον κρατήσει ο Ολυμπιακός, όταν έχει μόνο για το πρωτάθλημα. Για το θέση ξένου στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός έχει την ευχέρεια. Γιατί ο Ελκαμπή πλέον δεν θεωρείται ξένος, ούτε ο Τικνιζιάν.
0: Ναι.
1: Νομίζω έχει 4 ξένους αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Δηλαδή έχει την ευχέρεια. Αλλά όμως ο Μεντιλίμπαρ και δεν θέλει κιόλας να έχει παίκτες οι οποίοι θα παίζουν μόνο στο πρωτάθλημα. Δεν θέλει στο ρέντι πολύ κόσμο. Αυτό είναι γνωστό. Τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό με τόσους παίκτες που έχουν συγκεντρωθεί, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Για πες μου τώρα για... με τι έχουμε, Αστέρα?
1: Για Αστέρα αύριο, ναι.
0: Βλέπω ότι ο Αστέρας μόνο τον Δελιανίδη έχει από όντα, έτσι, επιστρέφει.
1: Ναι,
0: κομπλέ είναι.
1: Γιατί έχει περάσει ποτέ εύκολα ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη?
0: Συνήθως
1: υποφέρει, κάνα δύο φορές έχει περάσει με ένα 4-0, ξέρω εγώ, ναι, με ένα 3-1, αλλά γενικά υποφέρει στην Τρίπολη.
0: Εντάξει, δεν
1: το
0: εύκολα.
1: Θέμα είναι ότι θα κάνει κάποιες αλλαγές, σίγουρα, δηλαδή ότι πήρε μαζί του τον Γκονζάλες δεν τον πήρε διακοσμητικό στοιχείο για να τον βάλει στην αποστολή και να αρχίσει να προσαρμόζεται. Νομίζω ότι ανάλογα βέβαια και με την εξέλιξη του αγώνα θα του δώσει χρόνο συμμετοχής. Θα δούμε σίγουρα Σιπιώνη, και ας είναι και αυτός ένα ερωτηματικό για ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Λίστα, αλλά επειδή στα δύο παιχνίδια έχει καλή παρουσία και με τον Ατρόμητο και με την Νεϊμέγεν, και η αλήθεια είναι ότι δείχνει βελτιωμένος πολύ, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να χωρίσει τα χαφ με τόσους παίκτες, ας πούμε. Θα δούμε Σιπιώνη, σίγουρα θα δούμε την Κνιζιάν αριστερά, αυτή την αίσθηση έχω. Mm-hmm. Και Ζώτα Σίλβα από την αρχή, mm-hmm. ήταν πολύ καλός με τον Ατρόμητο. Θα γίνουν, 3-4 αλλαγές θα γίνουν. Τώρα βέβαια ξέρεις, αυτά που λέω με την Λίμπα προπονητή είναι παρακινδυνευμένα, σαν να παίζω τζόκερ.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Τέλος
0: απλά, πάντα, μια πιθανή
1: πάντα τον τρόπο να μας πνιδιάζει και να μας εκπλήσει. Αλλά μια, έτσι εκτιμήσεις από το Ρέντι, ας πούμε, όλη αυτή την εβδομάδα, δοκίμασε πολλά πράγματα. Δοκίμασε, ας πούμε, για να καταλάβεις και το Ρέντι στο δεξιμπάκ, που έχει παίξει κάποια παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στη Λεβερκούζεν δεξιμπάκ θα παίζει.
0: Το θυμάμαι, το Ρέντι στην Ελπίδα παίζει και αμυντικό χαφ.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Όχι, και στην Λεβερκούζεν όταν πήγε δεξιμπάκ παίζει.
0: Μα έτσι πήγε.
1: Παίζει στο Περ. Παρότι όλοι βλέπουν σάλιακα, εγώ δεν θα παίξει, ας πούμε, να βάλει το Ρέντι στο δεξιμπάκ.
0: Ναι.
1: Για να ψηλώσει και λίγο την άμυνα του. Αν και γενικά ο Ολυμπιακός, Γιώργη, σε σχέση με τον περσινό Ολυμπιακό έχει ψηλώσει πάρα πολύ. Με Σμαϊλόβιτς, με Κάρμο.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχει ψηλά παιδιά πλέον. Γιατί πέρσι ήταν μεγάλο πρόβλημα τα στημένα. Έτρωγε γκολ ανά πάσα στιγμή. Και ούτε και πήρε γκολ από τους ψηλούς. Ενώ τώρα, ας πούμε, βλέπεις. Δηλαδή ακόμα και ο Σά, ας πούμε, είναι ένα 86. Ο Πορτογάλος που παίζει πίσω από τον Ελκαμπή.
0: Δεν μου λες, δεν σε έχω ρωτήσει, αλλά θα σε ρωτήσω.
1: Θες.
0: Στο θέμα τροματοφύλακα Ολυμπιακός,
1: ναι.
0: Βλέπεις τι κάνει Τσουλάκης, έτσι. Γιατί λένε τα πολύ είδα, ότι ναι, θα ξεχαστεί
1: εντάξει,
0: γρήγορα. Και
1: δεν μας κάνει εντύπωση, ρε φίλε. Εντάξει, αλλά,
0: τροματοφύλακα.
1: Απλά λέω ότι σε δύο χρόνια έτσι όπως το πάει, θα πάει σε μεγάλη ομάδα. Θα πάει σε καμιά Arsenal, ξέρω εγώ, σε καμιά Liverpool. Ναι. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι της Liverpool ο τερματοφύλακας.
0: Πόσο να είναι. Στη Λίβερπουλ είσαι τον θες, ε. Λίβερπουλ είσαι.
1: Εγώ. Ναι, Λίβερπουλ είμαι, αλλά σίγουρα θα πάει σε κάποια μεγάλη ομάδα. Θα τον πουλήσει
0: Χάλη,
1: εγώ στη Ιουβέντους ή κάπου αλλού. Αν συνεχίσει έτσι όπως το πάει. Δηλαδή και στα δύο μάτς που έχει μέχρι τώρα και έχει πάρει δύο νίκες η Χάλη είναι πρωταγωνιστής.
0: Ο Άλισον είναι 33. 34.
1: Ναι, ο Άλισον είναι σε δύο χρόνια ήταν 35. Καλός τερματοφύλακας, οκ. Okay. Αλλά
0: μεγάλο
1: έχει κάνει δύο καταπληκτικές αποκρούσεις.
0: Στο 2-2 με την Νότιγχαμ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει κάνει δύο αποκρούσεις απίστευτες. Είναι καλός τερματοφύλακας, αλλά τέλος πάντων. Πάντως γενικά ο Τζολάκης τον βλέπω σε δύο χρόνια να τον πουλάει η Χάλ.
0: Δύο σερί μάτς, man of the match, η Χάλ δεν έχει φάει ακόμα γκολ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχει κάνει δύο αποκρούσεις τρομερές ο Τζολάκης.
0: Φοβερό.
1: Ναι, εντάξει. Θα τον αγόρασε, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια, να τον πουλήσει 80, ας πούμε. Γιατί έτσι είναι τα νούμερα στην Premier League.
0: Εντάξει, επένδυση.
1: Βλέπεις τα δικά μας τα νούμερα, άλλα εκεί, άλλα εδώ. Εδώ εμείς είμαστε άλλα νούμερα, μέσα σε εισαγωγικά τα νούμερα.
0: Δεν μου λες τώρα, για πες μου.
1: Α, δεν αντίδρασες,
0: Πόποβιτς είμαστε, ρε φίλε. Τι να πω, από ψέματα, δεν είμαστε.
1: Δεν είπες τίποτα, όμως.
0: Δεν είναι, τι να πω, δεν είμαστε.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ. Από τα συμφωνώ, τι να πω, να διαφωνήσω, πώς να διαφωνήσω.
1: Έτσι, μπράβο Γιουργάκη.
0: Πόποβιτς.
1: Πόποβιτς θέλει δουλίτσα ακόμα. Ήταν ψαρωμένος στα πρώτα παιχνίδια. Με την Αιμέγγεν, αν και έχει κάνει ένα-δύο αποκρούσεις. Ήταν ψαρωμένος. Θέλει δουλίτσα ακόμα, έχει άγχος, πίεση. Δεν έχει καταλάβει που είχε έρθει ακόμα. Δεν ξέρω με τα πόδια αν είναι αυτός που θέλει ο προπονητής. Σίγουρα όμως με τα πόδια είναι ο Ορτέγκα αυτό που θέλει ο προπονητής. Έστω και αυτό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που τον είδα, είναι πολύ καλός να σερβίρει με την μπάλα στα πόδια αλλά και με τα χέρια. Το έχει, είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό. Τώρα να το δω και κάτω από τα δοκάρια ή σε δύσκολα παιχνίδια, έτσι, στην Ευρώπη. Αλλά γενικά Ο Ορτέγκα είναι, φαίνεται να έχει καλά στοιχεία και είχε και καιρό να παίξει. Θέλει κάποια παιχνίδια, έτσι. Mm-hmm. Έχει, ήταν εκτός αγωνιστικής δράσης αρκετό καιρό. Αλλά τότε έχει παίξει Manchester City και εγώ γιατί τα λοιπά, προφανώς κάτι λέει.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: αυτά. Και Φρόιλερ, και Φρόιλερ μπορούμε να δούμε. Θα μπορεί να δούμε αύριο. Mm-hmm. Ο Ελβετρός είναι καλύτερα. Πάει, έχει αρχίσει και βελτιώνεται. Βέβαια αυτός είχε Μουντιάλ τώρα και προφανώς θέλει λίγο χρόνο. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, Γιουργάκη μου. Θα δούμε αύριο το βράδυ. Μετά τις 11 θα ξέρουμε αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να κάνει το 2-2 και να συνεχίσει, γιατί έχει δει βαρύ πρόγραμμα. Την Τετάρτη πάει στην Λάρισα με την Λάρισα, μετά πάει στο Βόλο το ερχόμενο Σάββατο. Ο Βόλος ήρθε 1-1 σήμερα με τον Ηρακλή. Μετά έχει Βόλο στο Καραϊσκάκη για το κύπελο, μετά έχει Όφη στο Καραϊσκάκη, μετά έχει η Αγγελόνια Πέμπτη και Λεβαδιακό στη Λιβαδιά
0: μέχρι τη διακοπή, για τη
1: διακοπή του πρωταθλήματος που είναι 3 εβδομάδες. Εκεί θα είναι ένα καλό διάστημα να κάνει προπονητή, για τον προπονητή ας πούμε, να δουλέψει με όλα τα νέα πρόσωπα και να αρχίσει να, έτσι, να βάζει κάποιες πινελιές. Αλλά και πάλι εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός μέσα στο Σεπτέμβριο δεν θα είναι έτοιμος. Ο Ολυμπιακό που θέλουν να δουν οι άνθρωποι του, αλλά και εμείς. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι αν έρθει και ένας καλός εξτρέμ και ένας καλός χαφ, θα είναι καλό το ρόστερ.
0: Πάντως έχεις 7 μάτς σε 20 μέρες. Έχεις συνέχεια. Κάθε 3 μέρες μάτς.
1: Αυτά. Να πω ακόμα, εκτός αν θες να με ρωτήσεις κάτι, ότι ό,τι αφορά το αμυντικό χαφ.
0: Να πω για με το Βόλο ότι παίζεις 2 φορές, έτσι.
1: Ναι, με πρωτάθλημα και κύπελλο. Κυριακή Τετάρτη στο Βόλο, πρωτάθλημα Τετάρτη στο Καραϊσκάκη κύπελλο. Ναι. Ο Άμραμπατ δεν έχει υπογράψει ακόμα πουθενά.
0: Νομίζω πως τώρα έγινε μια κρούση για Άμραμπατ.
1: Από πού?
0: Πρέπει κάπου το είδα, ρε φίλε. Εσύ τον βλέπεις να έρχεται?
1: Είπα δεν έχει υπογράψει πουθενά ακόμα.
0: Ότι δεν έχει υπογράψει
1: πουθενά. Δεν έλεγε όχι στον Ολυμπιακό, ο Άμραμπατ. Δεν είχε πει όχι. Απλά είπε θέλω να πάω σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Έχω στο μυαλό να πάω σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Ναι. Το άφησε ανοιχτό δηλαδή.
0: Ναι, κάπου το είδα να θέλει να τον. Ότι πηγαίνει κάπου. Τώρα πες μου, τι άλλο θες να μου πεις.
1: Και του Πουέρτα για μένα δεν έχει τελειώσει ακόμα το θέμα. Έτσι, καμία Μπενφίκα και καμία Άιντραχτ Φραγκφούρτη δεν έχουν κάνει πρόταση στη Σαντατέρ για τον Πουέρτα. Και στη Σαντατέρ βρίζουν το μάνατζερ του, γιατί είχαν 16 εκατομμύρια στο ταμείο τους και τα έχουν χάσει μέχρι στιγμής. Γιατί τον ξεσήκωσε ο μάνατζερ του, ότι η Μπενφίκα σε ζητάει, η Άιντραχτ και τα λοιπά. Δεν έχει καμία τέτοια πρόταση. Όταν ήταν να έρθει στον Ολυμπιακό όμως φανιζόταν. Μου θυμίζει λίγο
0: τον. Λοιπόν, φαίνεται, το έβγαλαν πριν από 33 λεπτά, φαίνεται, έτσι δεν έχει υπογράψει, έτσι, ναι. Ο Σοφιάν Άμραμπατ για επόμενο σταθμό της καριέρας του, τον Άγιαξ. Λέει ότι ο Άγιαξ κατάφερε να αποσπάσει το ναι και να του, καθώς λέει, υπογράφει για τα επόμενα 2 χρόνια. Αναμένεται να προσθέσει. Θα δούμε. Θα δούμε. Τώρα λέμε τώρα για το Σοφιάν Άμραμπατ. Ναι. Πάντα,
1: απλά ήξερα, ας πούμε, ότι δεν έχει καμία πρόταση ακόμα. Ναι. Παρότι πλησιάζουμε προς το τέλος των μεταγραφών. Γιατί μην ξεχνάμε, στα περισσότερα από τα αθλήματα την πρώτη του μήνα τελειώνουν, ολοκληρώνουν οι μεταγραφές. Έτσι.
0: Ναι. Το έχει βγάλει, ο Ματέο Μορέτο πριν από λίγο αυτό.
1: Έτσι. Άμα το έχει ο Μορέτο, λογικά έχει δώσει αλήθειες.
0: Ναι, α δούμε. Ναι. Λοιπόν, άλλο, έχουμε τίποτα άλλο?
1: Όχι, αυτά απλά ήθελα να σου πω το θέμα του Πουέρτα. Μου θυμίζει λίγο το Σέρβο της Λιούντογκόρετς που ταλαιπωρηθήκαμε 2 μήνες στις αρχές του καλοκαιριού. Πώς το λέγανε το περίεργο αυτό το τύπο. Που τον πήρε στο λαιμό του μάνατζερ του και τελικά έμεινε στη Λιούντογκόρετς, έτσι. Καμιά Σέλτικ και καμία Φέγγενορντ και καμία ομάδα δεν έκανε πρόταση στη Λιντογκόρετς για να τον πάρει. Και έμεινε στη Λιντογκόρετς και χάσανε και τα 10 εκατομμύρια. Έτσι γίνεται αυτά. Ο καθένας βέβαια κοιτάει το ταμείο του και κοιτάει το συμφέρον του. Και το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι...
0: Για το Στάνιτς λες.
1: Για το Στάνιτς, ναι. Έτσι δεν έγινε. Πήγε σε καμιά ομάδα ο Στάνιτς που ήταν 10 εκατομμύρια κατέβατα οι Βούλγαροι. Ούτε να την πει. Έμεινε στην Λιντομπορέντς. Και αυτά για όλα αυτά ο μάνατζερ του. Ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει σε όλα και με τη Λιντομπορέντς.
0: Δεν είχε μπει, δεν είχε μπει και η Λιόν στο παιχνίδι, όχι.
1: Είδες καμιά Λιόν εσύ?
0: Όχι.
1: Για τη Σέλτικ εμείς ξέραμε ξαφνικά, ας πούμε, όταν γινόταν ο Θόρβαλντ για τον Ολυμπιακό, ακουγόταν η Σέλτικ και η Φέγερνορντ. Οι οποίες δεν έκαναν, το έκαναν ποτέ πρόταση. Mm. Ξέρω εγώ, δεν είναι έτσι. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός την έχει πατήσει. Με το Σισε παλιότερα. Έτσι είναι αυτά, ρισκάρεις. Για να πάρεις περισσότερα. Αλλά το θέμα εδώ είναι ότι και ο παίκτης έχει ευθύνη. Για αυτά που γίνονται, ας πούμε.
0: Ο Στάνιτς έμεινε τελικά, ναι, Λουντογκόρετς.
1: Ναι, ρε. Γιατί και ο Πουέρτα στην αρχή είχε πει ναι και μετά έκανε το δύσκολο. Ήθελε κάποιο καλύτερο πρωτάθλημα. Τώρα θα μείνει στη Σαντατέρ. Μεταξύ τον είδα, ας πούμε, είδα και τη Σαντατέρ και χθες πάλι που την έβλεπα. Είναι πολύ καλός παίκτης, ρε φίλε. Πάρα πολύ καλός.
0: Να μπορεί να είναι σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το πρωτάθλημα, πολύ καλός.
1: Είναι, είναι γι' αυτό το 6 εκεί, 8, παίζει και τις δύο θέσεις. Είναι, γι' αυτό ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει, να παίζει και 6 και 8. Να μην έχει μόνο το Φρόιλερ στο 8, καταλαβες.
0: Τώρα έχεις πάντως από χάφη είσαι.
1: Γεμάτος είναι αυτή τη στιγμή. Κάποιος πρέπει να φύγει. Ο Μουζακίτης αποκλείται να φύγει. Γι' αυτό λέω ότι κάποιοι θα την πληρώσουν την ερχόμενη Τετάρτη. Ροντινέι, Ντάνι Γκαρθία, Τσικίνιο, Βοήθα Παναγιά. Θα δούμε. Μην γίνω ο Μάντης, μην κάνω το Μάντη, αλλά δεν μου βγαίνουν αλλιώς τα νούμερα, ρε Γιώργο. 22 ξένοι, πώς θα γίνουν 17.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα γίνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Θα γίνουν. Βιαίως ή όχι, θα γίνουν.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Λοιπόν. Έγινε, Κωστή μου, να σε ευχαριστήσω.
1: Να
0: τα πούμε και αύριο.
1: Έγινε. Καλό Σαββατοβράδυ σε όλους.
0: Και σε εσένα, αγόρι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα-γρήγορα να ευχαριστήσουμε τον Κωστή τον Σαμοθράκη. Να πάμε γρήγορα-γρήγορα να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια. Γιατί έχουμε πάρα πολλά. Και ο Μάριος εδώ πέρα θα μας επιπλήξει. Γιατί σε λίγο θα πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις. Έχουμε κανένα τρίλεπτο. Πόσο έχουμε? Λιγότερο. Πέντε. Τι λες, είσαι γενναιόδωρος. Έχεις 5 λεπτά λοιπόν. Μόλις τώρα βλέπω να βάζει γκολ η Λοριάν στην Τρουά, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί πρώτα. Η Τρουά προηγείται 2-0 εκτός έδρας της Λοριάν. Αν έχει βάλει τον γκολ η Λοριάν θα γίνει 1-2. Η Λιόν με τη Χάβρη είναι στο 0-0. Η Μπρέσ με την Τουλούζ είναι στο 1-1. Και η Οσέρ με την Αντζέ είναι στο 1-1. Ναι, γκολ βάζει η Λοριάν στο 61, στο 51. Είναι το σκορ 1-2. Με καμία ομάδα να μην κερδίζει γηπεδούχο. Μόνο η Τρουά βέβαια φιλοξενούμενη κερδίζει. Όλα τα άλλα μάτς είναι στην ισοπαλία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα μάτς που είναι σε εξέλιξη εκτός από τα γαλλικά. Ο Πανετολικός εξακολουθεί να προηγείται με 1-0 της Καλαμάτας. Να δω λίγο τα στατιστικά. Έχουμε την ομάδα του Πανετολικού της Καλαμάτας να έχει την κατοχή της μπάλας. Ο Πανετολικός έχει περισσότερες τελικές, αλλά μην φανταστείτε, προς την εστία 3 έχει ο Πανετολικός, 2 η Καλαμάτα και έχει και δοκάρι. Οπότε το μάτς είναι αμφίροπο, είναι στο 1-0, επαναλαμβάνω, για την ομάδα του Αγρινίου. Η Σεβίλη χάνει από την Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0. Ο Μπαένα τον γκολ για την Ατλέτικο. Το μάτς είναι στο 25, στο 4 τον γκολ του Μπαένα. Η Γιουβέντους με την Πάρμα είναι στο 0-0. Το παιχνίδι δεν είναι τόσο εύκολο για τους Γιουβεντίνους. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47. Και βλέπω εδώ ότι η Γιουβέντους έχει μόνο μία τελική προς την εστία. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται σε... Όχι, έχει κερδίσει ένα φάουλ έξω την περιοχή και ίσως έχουμε μια καλή στιγμή για τη Γιουβέντους. Έχουμε ένα τραυματισμό. Λοιπόν... αυτά για τη Γιουβέντους. Επαναλαμβάνουν στο 0-0 με την Πάρμα. Και έχουμε και δεύτερο γκολ για την ομάδα της Ατλέτικο. Ο Μπαένα έχει κάνει από το 4 το 0-1. Επαναλαμβάνω, Σεβίλη Ατλέτικο είναι το παιχνίδι. Έχει γίνει το 0-1 και τώρα έχω ένδειξη ότι έχει μπει και δεύτερο γκολ για την ομάδα της Ατλέτικο. 0-2 με τον Λούκμαν. Μάλιστα. Ο Λούκμαν κάνει το 0-2. Προβάδισμα ισχυρό για την ομάδα της Μαδρίτης. Προηγείται μέσα στη Σεβίλη. Τώρα, Λέουβεν Σανταρλίγκης 0-1, Σέρκλ Μπρίζ Λόμελ 0-0 για την ομάδα μάλλον για το πρωτάθλημα του Βελγίου. Έχουμε παιχνίδι στη Γαλλία, Γκινγκάμπ Ναντ 3-3 τώρα στο 98, ισοφαρίζει την Ναντ, Γκινγκάμπ στο 98, επαναλαμβάνω το παιχνίδι, δεν έχει τελειώσει 3-3. Η Νιρεμβέργη πετυχαίνει γκολ στο 69, 4-0 την Αρμίνια του Μπίλεφελντ. Πέρασε ένα εκμετάλλευτη φάση της Ιουβέντους, παραμένει στο 0-0 με την Πάρμα. Στο 69, Young Boys προηγείται της Βασιλείας 3-2. Συναρπαστικό μάτς, προηγήθηκε 2-0 η Young Boys. Σοφάρισε στην η Βασιλεία σε 2-2 μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Το ημίχρονο τελείωσε 3-2 και με αυτό το σκορ πορευόμαστε. Επαναλαμβάνω, στο 99, Γκινγκάμπ να 3-3. Μεγάλη ευκαιρία για την Ιουβέντους να ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι με την Πάρμα. Χιρόνα Λας Πάλμας 1-0 στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, στο 28 το παιχνίδι αυτό. Και έχουμε για τη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Άσκολη με την Καραρέζε 0-0, Εβελίνο Βίρτους 2-0 και Πάντοβα Βερόνα 1-0. Αυτά για την Ιταλία. Στο Μεξικό έχουμε Κρούζα Ζούλ με την Μαρέγιο στο 5-0, το παιχνίδι στο 95. Τσβόλε Ναϊμέγγεν έχει γίνει 1-2 στην Ολλανδία. Η ομάδα της Ναϊμέγγεν προηγήθηκε 0-2, μείωσε στο ημίχρονο 1-2 η Τσβόλε. Και έχουμε παιχνίδι στην Πολωνία. Η Ζαγκλέμπια 0-0 με την Σταζέτζιν στο 82. Στην Πορτογαλία η Τορένσε με την Βιτσέλα είναι στο 0-1 για τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Έχουμε παιχνίδια για την Σλοβενία. Μπράβο Μούραμ 2-0. Γαλατά Σαράι Γκέσδεμπε έχει γίνει 3-1 με γκολ του Γκάμπριελ Σάρα και του Οσιμέν, αλλά βάζει γκολ τώρα 3-2 η Γκέσδεμπε, το έχει κάνει ντέρμπι, το παιχνίδι είναι στο 67. Επαναλαμβάνω, η Γκέσδεμπε προηγήθηκε, η Γαλατά πέτυχε 3 γκολ και τώρα το σκορ είναι 3-2. Γαλατά Σαρά, η Γκέσδεμπε στο 66. Υπάρχει παιχνίδι επίσης για την Τουρκία, Γκαζιαντέμπ Ρίζεσπορ 0-2 στο 70. Και η Οστράβα νίκησε τη Σίγμα Όλομουτς στην Τσεχία με 1-0, τελικό αποτέλεσμα αυτό. Η Κρούζα Ζούλ τη Μαρίγιος στο 6-0, τώρα πέτυχε γκολ. Αυτά είναι τα μάτς. Τελείωσε η Γκινγκάμπ με την ΝΑΤ 3-3, η Γκινγκάμπ ισοφάρισε στο 98. 3-3 τώρα κάνει και η Βασιλεία τη Young Boys στο 70. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Και η οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με Μάνο Σταραμόπουλο. Τον πετύχαμε στο αεροδρόμιο της Ρώμης. Τον έχουμε πάρει τηλέφωνο για να δούμε τι κάνει και μόνο. Γιατί ήταν στην κλήρωση, έχει πολλά παραλυπόμενα να μας πει. Καλησπέρα από την Αθήνα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Πού βρίσκεσαι, πες μας, πού είσαι, τώρα προσγειώθηκες.
1: Είμαι στο αεροδρόμιο τώρα, το Φιουμίτσινο, μόλις προσγειώθηκα και τώρα σε λίγο θα αλλάξω αεροπλάνο για την Αθήνα.
0: Ωραία. Από πού έρχεσαι,
1: πηγαίνεις. Από τη Νίκαια Μοντεκάρλο.
0: Α, από την κλήρωση.
1: Από τις τρεις, ναι, τις τρεις κληρώσεις, Πέμπτη και Παρασκευή. Κοίτα, το θέμα είναι ότι οι κληρώσεις ούτε καλές μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε κακές. Το θέμα είναι πώς θα εμφανιστούν οι ελληνικές ομάδες πρωτίστως. Γιατί είδαμε και ο ΠΑΟΚ ότι μπορούσε να έχει αποκλείσει την Μπραν, τελικά αποκλείστηκε, έχει παράπονα. Γι' αυτό μέχρι το Σεπτέμβριο που θα γίνουν τα παιχνίδια είναι, πρέπει να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο ελληνικές ομάδες.
0: Πάντως δεν θα έχεις την ενημερωθεί να σου πω ότι έχουμε ένα τραυματισμό του Κωνσταντέλια.
1: Του Κωνσταντέλια λες, ναι.
0: Ναι, και man of the match ο αγώνα της Dortmund που νίκησε 2-0 ήταν ο Καρέτσας.
1: Και οι δύο διάβαζε, ήταν πάρα πολύ καλή, ναι.
0: Ναι, αλλά έχουμε ανησυχία για Κωνσταντέλια, έτσι να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, αυτό το ξέρω, εκεί στο γόνατο.
0: Ναι.
1: Είμαστε στο γόνατο, ναι.
0: Λοιπόν,
1: το ξέρω αυτό.
0: Τώρα επειδή...
1: να μην είναι τίποτα το ιδιαίτερο σοβαρό.
0: Τρέχεις για την ανταπόκριση για να σε κλείσουμε,
1: ναι, ναι,
0: αν είναι.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, απλώς θέλω να πω, εντάξει, θα προλάβω. Απλώς θέλω να πω τώρα το ενδιαφέρον όλο έχει επικεντρωθεί στη διαμάχη FIFA, UEFA, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Mm-hmm. Όπου η UEFA έκανε μια αγωγή, καταφεύγει στα δικαστήρια τα ελβετικά βάσει του κώδικα 158, όπου αναφέρει ότι δεν θα είναι 60 σελίδες η αγωγή και δεν θα πρέπει να πειραχθεί, λέει, ούτε ένα κόμμα στα χαρτιά που έχει στην κατοχή της αυτή τη στιγμή η FIFA.
0: Μιλάς για την αγωγή της UEFA για το αμφιλεγόμενο σχέδιο, ναι, της FIFA, ναι, ενώπιση της πιθανής, ναι, ποινικής διαδικασίας κατά του Ινφαντίνο.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα πώς θα εξελιχθεί δεν ξέρω. Αυτή η αγωγή,
1: όχι, κοίτα να δεις,
0: είναι, είναι εκβιασμός, εκφοβισμός ή όντως, δηλαδή, γιατί από ό,τι φαίνεται η UEFA ανέφερε ότι η αγωγή, ότι ο Ινφαντίνος χειριζόταν ότι το σχέδιο θα απελευθέρωνε το εμπορικό δυναμικό και τις ευκαιρίες που διαθέτει, ναι, η FIFA. Αλλά...
1: σίγουρα, αλλά είχε γίνει χωρίς να ενημερωθεί κανένας. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό.
0: Ναι, αποτελούσε μέσο για τον Ινφαντίνο για το στενό κύκλο να αποκτήσουν μόνιμο, ναι, μερίδιο για να αποκομίσουν κέρδη.
1: Ναι, ναι.
0: Για τα, από τα πολύτιμα απορρισιακά στοιχεία της FIFA.
1: Ο Ινφαντίνο ποντάριζε ότι αν πέρανε και το σχέδιο αυτό από 7 εκατομμύρια πριν το χρόνο θα πήγαινε στα 30.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έχει ενημερωθεί κανένας. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Πάντως το πέρασε τον προηγούμενο μήνα αυτό το σχέδιο για την άντληση κεφαλαίων. Περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια από εξωτερικούς επενδυτές μάζεψε. Και τώρα
1: αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Yeah. Εδώ το θέμα, την πρόταση που είχε κάνει για την, να ενταχθεί σε μια ιδιωτική εταιρεία επενδυτική που ανήκε στο Κούτσερ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό αποσύρθηκε πλήρως. Και μάλιστα η της UEFA μαζί με τους άλλους, δηλαδή την CONCACAF, Βόρειος, Κεντρική Αμερική, Καραϊβική, την Ασία, ίσως και την Αφρική, μόνο η CONMEBOL είναι όλοι μαζί με τον Gianni Infantino, είναι μια μεγάλη μάχη και στις 15 Σεπτεμβρίου που θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στη Θεσσαλονίκη, εκεί θα αποφασίσουν ποιον θα προτείνουν από κοινού. Υπάρχει μια συμμαχία τώρα με Βόρειο Αμερική, Καναδά,
0: CONCACAF,
1: Ασία, ναι, UEFA,
0: και Νέα Ζηλανδία.
1: Υπάρχει συμμαχία που θα προτείνουν αυτοί έναν, πιθανότατα τον Αλ Καλίφα, τον πρόεδρο της Ασιατικής Συνομοσπονδίας, για να διεκδικήσει την Προεδρία για τη 18 Νοεμβρίου, λίγη προθεσμία για τις υποψιότητες. Βεβαίως στις υποψιότητες θα είναι μέσα και ο Τζάνι Φαντίνο, έτσι.
0: Καλά, εντάξει, ο νυν πρόεδρος.
1: Δεν το παλεύει, ενώ. Επειδή τον πιέζουν με διάφορους τρόπους να παραιτηθεί. Είχε βγει και η πρόεδρος, η πρώτη που βγήκε είναι η πρόεδρος της Προσφυγικής Ομοσπονδίας της Νορβηγίας, η Cleverness. Μετά βγήκανε πάρα πολλοί και η ΕΠΟ έχει αποσύρει την υποστήριξή της προς τον Ινφαντίνο. Πρόσφατα βγήκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Σκοπίων, της Ουγγαρίας, ένας-ένας κάθε μέρα της Αγγλίας βγαίνουν και αποσύρουν την υποστήριξή τους. Αλλά το θέμα είναι.
0: Πάντως θα το προχωρήσει η UEFA αυτό που κάνει τώρα. Μιλάμε πάντα για το αποτυχημένο σχέδιο του Προέδρου της FIFA, ναι, να πουλήσει ποσοστό το δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες. Γι' αυτό μιλάμε πάντα, έτσι.
1: Να ιδωθεί το 20% του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτική εταιρεία που ανήκει στον Κούσνερ.
0: Οπότε αυτό βέβαια δεν μπορεί να το προχωρήσει αυτό, ο Ινφαντίνο. Τελείωσε.
1: Όχι, αποσύρει ο Ινφαντίνο, ναι. Και μάλιστα λέει ήταν λάθος του και αυτά. Αλλά το θέμα είναι τώρα ότι θέλουν να απομακρυνθεί ο Ινφαντίνο από τη θέση του. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους.
0: Πριν τις εκλογές.
1: Πριν τις εκλογές, ναι. Αλλά αυτό το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί και ο Ινφαντίνο όλα αυτά τα χρόνια, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει δημιουργήσει ισχυρές φιλίες. Έτσι, η ΚΑΦ, για παράδειγμα, Αφρικανική Ομοσπονδία με Τρομοτσέπε πρόεδρο, όταν ρωτήθηκε, είπε: Κοιτάξτε να δείτε, θα δούμε τι θα γίνει όταν έρθει η ώρα της ψήφου.
0: Να ξεγελάει ο κόσμος όμως. Εδώ μιλάμε για το κύπελλο Εθνών Αφρικής, το οποίο το πήρε, ναι, άλλο στο γήπεδο και άλλο το έχει στα
1: χαρτιά.
0: Και περιμένουμε να εκδικαστεί.
1: Έχει δίκιο απόλυτο. Ναι. Τα χρήματα καμιά φορά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν αλλάξει το σύμπαν, έτσι.
0: Ναι, ό,τι και να έχει αλλάξει, φίλε. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο είχαμε όμως κάποια στάνταρς.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή τελειώνει ένας αγώνας, γίνεται απονομή κυπέλου, έτσι, και ξαφνικά και το παίρνει, ναι, το έχει άλλος.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Δεν έχει γίνει πουθενά, ελπίζω, αυτό.
1: Δεν έχει γίνει. Ευελπιστώ στο ΚΑΣ,
0: ναι,
1: να αλλάξει τα πράγματα.
0: Ναι, θα αλλάξει.
1: Ευελπιστώ τώρα. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει, έτσι. Γι' αυτό είπα ότι όλος ο κόσμος έχει αλλάξει πλέον. Ναι. Δεν είναι όπως ήταν πριν από 15 χρόνια.

0: Ναι, Αθήνα.
1: Δηλαδή Αθήνα θα είσαι γύρω στη μία, ε?
0: Ναι, μία και δέκα θα είμαι Αθήνα.
1: Ωραία, μία και δέκα Ελλάδος. Γιατί έχουμε διαφορά, μια διαφορά ώρας με την Ιταλία.
0: Ναι, μία και δέκα Ελλάδος, βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε μια ώρα πίσω εδώ στην Ιταλία.
1: Έγινε. Σε φιλό, ωραία. Σε φιλό.
0: Καλή συνέχεια.
1: Έλα με το καλό.
0: Συνέχεια.
1: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Τον πετύχαμε στο transferic, δηλαδή από το Μονακό που έφυγε για την Ιταλία, στη Ρώμη βρίσκεται αυτή τη στιγμή, για να επιστρέψει στην Αθήνα. Ήταν στις κληρώσεις, είπαμε για τις κληρώσεις. Η μοναδική εκκρεμότητα έχουμε τον Παναθηναϊκό. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Σάκη για να καλύψουμε και το θέμα του Παναθηναϊκού. Εμείς θα ρίξουμε μια ματιά τελευταία για το πώς πηγαίνουν τα μάτς. Η Λιόν προηγείται της Χάβρης 1-0, υπάρχει VAR. Η Λοριάν με την Τουρά είναι στο 1-2, η Μπρες με την Τουλούζ στο 1-2, η Οσέρ με την Αντζέ στο 1-1. Αυτά για την Γαλλία. Ο Πανετολικός με την Καλαμάτα είναι στο 1-0, το μάτς είναι στο 79. Θα ήθελα να δω αν θα μετρήσει όμως πρώτα τον γκολ της Λιόν, γιατί είπαμε ότι το VAR ελέγχει το γκολ. Η Σεβίλη με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στο 0-3. Η Ατλέτικο Μαδρίτης κάνει πάρτι από το πρώτο ημίχρονο. Πετύχει και τρίτο γκολ στο 33 με τον Μπαένα. Είναι στο 0-3. Ο Μπαένα έχει ανοίξει το σκορ. Είναι 0-3. Επαναλαμβάνω το παιχνίδι της Σεβίλης με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Γιουβέντους με την Πάρμα είναι στο 0-0. Η Ροζάριο Σεντράλ με τη Γυμνάσια Λα Πλάτα στην Αργεντινή είναι στο 0-0. Η Λέουβεν με Σαντάρ Λιγκ στο 1-1 στο Βέλγιο. Σέρκ Μπριζ Λόμελ 0-1. Υπάρχει παιχνίδι που γίνεται στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, Ρενβέργια Αρμίνια του Μπίλφελτ, είναι 4-1. 3-3 στο 82 το παιχνίδι της Young Boys με τη Βασιλεία στην Ελβετία, το Ντέρμπι. Χιρόνα Λας Πάλμας στη Λίγκα Ντος 1-0 στην Ισπανία. Στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Άσκολη Καραρέζε 0-0. Αβελίνο Βιτσέντσα Βίρτους 3-0 και Πάντοβα Βερόνα είναι στο 1-0. Υπάρχουν μάτς στην Ολλανδία 1-2 η Τσβόλε με την Αϊμέγγεν στο 81. Στην Πολωνία η Ζαγκλέμπη 0-0 με τη Σασέντζιν στο 94. Στην Σλοβακία η Μπίστριτσα με την Καμάρνο στο 2-2 στο 85. Στην Τουρκία Γαλατά Σαράι Γκέζντεπε 3-2. Το παιχνίδι της Γκαζιαντέπ με την Ρίζεσπορ στο 0-2. Τα παιχνίδια είναι στο τελευταίο δεκάλεπτο στην Τουρκία. Και υπάρχουν παιχνίδι... Όχι, δεν έχουμε άλλο παιχνίδι. Έχουμε γκολ μόνο στην Σερβία. Η Τσουκαρίτσχη με την Βοηβοντίνα είναι στο 0-3 και μάλλον γίνεται 0-4. Υπάρχει και το παιχνίδι της Ρατζίνσκι στο ντέρμπι του. Ρατζίνσκι Νις με τη Ρατζίνσκι 1923 είναι στο 1-0. Αυτά για την Σερβία. Γκολ στη Βολιβία Σαν Χωσέ με την Ορούρο 3-1 τώρα στο 52 και δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι αν έχει πειραχθεί ο χιαστός του Κωνσταντέλια στο μάτς της Ντόρτμουντ. Πέτυχε γκολ αλλά αντικαταστάθηκε στο 54 με ανησυχία για χιαστό. Να πω ότι με το δεξί ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν η Χάπο Ελ Τελαβίβ, η οποία επικράτησε της Μπόντευγκραντ στη Σόφια με 101-76. Η ομάδα του Δημήτρη Τούδη δεν είχε τον Γκινάτ, τον τραυματία. Να πω επίσης, επαναλάβω μάλλον, ότι για ακόμα μια φορά ότι man of the match στον ντεμπούτο του ήταν ο Καρέτσας στον αγώνα της Ντόρτμουντ που νίκησε το Αμβούργο με 2-0. Το δεύτερο ασίστ ο Καρέτσας στο πρώτο γκολ πέτυχε ο Γκυρασί και το δεύτερο γκολ το πέτυχε ο Κωνσταντέλιας πριν τραυματιστεί. Πανετολικός Καλαμάτα είναι στο 1-0 από το ημίχρονο το 1-0. Γκράναθ το γκολ Σουηδός από το 26. Το μάτς έχει μια κατοχή περισσότερη μπάλας η Καλαμάτα, αλλά τελικές προς το τέρμα έχει 3 η ομάδα του Πανετολικού και μόλις 2 η Καλαμάτα.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στον καλό φίλο και συνάδελφο τον Σέκη τον Μπουσδούνη, να πω ότι ο Νίκο Κόβατς εξέφρασε την ανησυχία του για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Παγωμάρα, βέβαια, επικράτησε στην Ντόρτμουντ. Νίκησε τον Βούργο με 2-0 με γκολ του Κωνσταντέλια και ασίστ του Καρέτσα. Αλλά μετά την αναμέτρηση, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ο Ούλε Μπουκ, έκανε δηλώσεις. Εξέφρασε την ανησυχία του για τον τραυματισμό του. Με τον Νίκο Κόβατς να μεταφέρει και αυτό στην αγωνία του. Αυτό που μας είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλό, παραδέχτηκε ο Κροάτης προπονητής Μπορούσια. Με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία μέσα στο επόμενο διήμερο, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Σάκης Μπουσδούνης για τα νέα του Παναθηναϊκού, παρακαλώ. Καλησπέρα, Σάκη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Πώς είσαι?
1: Τι γίνεται?
0: Είσαι καλά?
1: Καιρό έχουμε να τα πούμε. Όλα καλά, εσύ
0: ναι. Φαντάζομαι τα λέμε πιο συχνά πλέον.
1: Ναι,
0: είσαι καλά? Πού βρίσκεσαι? Σε διακοπές, τίποτα? Όχι.
1: Όχι, τι διακοπές?
0: Σε κανένα μπαράκι, τίποτα?
1: Όχι. Αν ήταν σε μπαράκι, φίλε, θα ακούγες μουσικούλα από πίσω.
0: Εντάξει.
1: Και δεν θα μιλάγαμε για πάντα.
0: Δεν θα ήταν. Θα μπορούσαμε, ρε φίλε, γιατί.
1: Μπορούσαμε.
0: Σε ψυχαγωγικό χώρο, ναι. Και να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Γιατί? Δεν είναι ψυχαγωγία Παναθηναϊκό?
1: Και ο Παναθηναϊκό είναι ψυχαγωγία και το μπαράκι είναι ψυχαγωγία.
0: Έτσι, βεβαίω. Λοιπόν, θέλω πρώτα να μου πει. Κλήρωση, πρόγραμμα, πρεμιέρα με Μπόρατς, τελευταία αγωνιστική με Μπράιτον.
1: Κοίτα, ναι, παίζει πάντα το πρόγραμμα ρόλο, ρε παιδί μου, αλλά γενικά τα παιχνίδια που έχει ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσπαθήσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από όλες τις ομάδες.
0: Εφικτός πάντως, λοιπόν, για πρόκριση, έτσι.
1: Πιστεύω ότι, ναι, κοίτα να δεις, υπάρχει Μπράιτον, υπάρχει η Φράιμπουργκ, έτσι που όσο να είναι δεν τις λες και ότι είναι... μικρές ομάδες αυτές, και φυσικά γενικά εγώ θα πω ότι τα παιχνίδια στην Ευρώπη, γιατί λένε μερικοί καθεμία, ναι, λένε πιτσαρίες, ναι, λένε. Ναι, το είδαμε αυτά και σε πραγματικά.
0: Δεν υπάρχει, ναι. Μπόρατς, Καϊράτ, Τσέσκα, Σόφια.
1: Λοιπόν, ξεκινάει με Μπόρατς στις 15 του Οκτώβρη, στις 8 παρατέταρτο, στις 22 του Οκτώβρη, στις 5.30 Καϊράτ Αλμάτι Παναθηναϊκός εκτός έδρας, στις 5 του Νοέμβρη, στις 10 το βράδυ Παναθηναϊκός Τσέσκα Σόφια. 26 του Νοέμβρη στις 10 Νόρτζελαντ Παναθηναϊκός, στις 10 του Δεκέμβρη στις 8 παρατέταρτο Φράιμπουργκ Παναθηναϊκός και στις 17 του Δεκέμβρη Παναθηναϊκός Μπράιτον. Βλέπεις τα δύο παιχνίδια, τα τελευταία είναι σχετικά τα πιο δύσκολα, μπορώ να πω, που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει χρόνος να δούμε ένα καλύτερο Παναθηναϊκό. Αυτό, ναι, με ερωτηματικά το λέω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Το λέω. Έτσι.
0: Θα δούμε κιόλας, γιατί θα έρθουν οι προσθήκες, πώς θα δέσουν οι προσθήκες στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε τι γίνεται. Οι απώλειες της πρόκρισης τώρα, λοιπόν. Τσιριβέγια, πόσο εκτός, τι έχει πάθει?
1: Κοίτα, είδαμε ότι έγινε αλλαγή ο Τσιριβέγια στο μάτς αυτό.
0: Κοντούρης έγινε.
1: Ναι, και να σου πω κάτι, μπήκε ο Κοντούρης, αλλά είχε κακός βέβαια που τραυματίστηκε ο Τσιριβέγια, αλλά και ο Κοντούρης που μπήκε βοήθησε, άσχετα που κι αυτό βγήκε έτσι. Περίπου τρεις εβδομάδες θα είναι εκτός ο Τσιριβέγια και αναμένεται να επιστρέψει λίγο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες που θα γίνει, έτσι.
0: Οπότε σε αυτή τη σειρά των μάτς που είναι αρκετά για τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι διαθέσιμο.
1: Δεν θα υπάρχει Τσιριβέγια εκεί.
0: Οπότε πρόβλημα στα χαφ ο Παναθηναϊκός συνεχίζει.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει ο Λούζα, ο οποίος ανακοινώθηκε, ευχαριστημένος και αυτός που ήρθε στο Παναθηναϊκό. Υπήρχαν σήμερα και βιντεάκι σχετικό από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός που δείχνει την πρώτη του στην ουσία προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Τώρα αν θα είναι για ψυχολογικούς λόγους το μάτι της Λιβαδιάς.
0: Εντάξει, διαθέσιμος αυτός μετά από 7, 8, 10 μέρες.
1: Εντάξει, λογικό είναι αυτό, ναι. Στη Λιβαδιά ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως, η προετοιμασία που κάνει είναι για το μάτι της Λιβαδιάς. Η πρεμιέρα του είναι τη Δευτέρα στις 7.30. Θυμίζω ότι είχε πάρει αναβολή. Φαντάσου τώρα, πήρε αναβολή και είδε τι θρίλερ ζήσαμε προχθές το βράδυ.
0: Ναι. Φαντάσου.
1: Λοιπόν, με την παράταση. Λοιπόν, πήρε και εισιτήρια.
0: Να πω εδώ κάτι, Σάκη μου. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, η εικόνα του δεν ήταν στο δεύτερο παιχνίδι για να προκριθεί, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει δεχτεί 3 γκολ από μια ομάδα εκτός 90 λεπτού. 3 γκολ εκτός 90 λεπτού.
1: Μπράβο, τα 3 γκολ. Πάρα πολλά.
0: Εντάξει. Δηλαδή, μπορεί η εικόνα του να μην ήταν για πρόκριση προχθές, αλλά εντάξει, μέχρι το 75, γιατί δεν είχε χαφ, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να έχει πετύχει στο πρώτο μάτς 4 γκολ.
1: Ακριβώς. Έπρεπε να έχει καθαρίσει εδώ το μάτς ο Παναθηναϊκός.
0: Στο 75 πρέπει να είναι 4-0 το μάτς. Τέλος πάντων, ακριβώς. Θα μου πεις τώρα, ρε Λίγκρι, τι λες, οι άλλοι βάλαν 2 γκολ, είχαν 2 δοκάρια. Για το πρώτο μάτς μιλάω. Εντάξει, αλλά ο Παναθηναϊκός κρέμασε μετά το 70, γιατί δεν είχε χαφ. Δεν είχε χάφ να αντικαταστήσει.
1: Δεν υπήρχε κέντρο. Καθόλου. Δεν το συζητάμε.
0: Και βέβαια και θεωρώ και ότι ο Νίστρουπ έχει μερίδιο ευθύνης, γιατί αφού έχεις αυτό το κουντούρι, φίλε, γιατί τον βάζεις μέσα και αφήνεις Καμαρά και Τσιριβέ για να παίξουν 195 λεπτά στο πρώτο μάτς.
1: Ειδικά στο πρώτο μάτς. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση που δεν φρεσκάρισε στο κέντρο.
0: Τίποτα.
1: Και βάζοντας αμυντικό, είναι σαν να έλεγε πάμε να κρατήσουμε αυτό το 2-0 που δεν το κράτησε.
0: Το ίδιο έκανε και προχθές.
1: Το ίδιο ήταν και προχθές
0: και πάλι το φάγε. Δηλαδή αν δεν ήταν ο Άγιος Δέσσερς. Άγιος Δέσσερς.
1: Είναι σαν μεταγραφή ο Δέσσερς φέτος για μένα.
0: Γιατί ο Δέσσερς έχει βγάλει τα χρήματα της μεταγραφής του με αυτό που έχει κάνει.
1: Ναι, ναι. Καταρχήν έχει δώσει την πρόκριση στον προηγούμενο αγώνα με τον γκολ που πέτυχε. Δίνει τώρα με τα δύο που πέτυχε. Νομίζω έχει 6-7. 6 νομίζω έχει. Δεν το έχω πρόχειρο. Αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό λέω σαν καινούργια μεταγραφή φέτος, γιατί πέρυσι δεν τον είδαμε θέλαμε να τον δούμε. Είχε δύο ατυχίες, δύο τραυματισμούς.
0: Δεν είδαμε τίποτα από τον Τέσσερις πέρυσι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω σαν μεταγραφή. Έχει δώσει 5 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός και έχει ξεκινήσει κάνει απόσβαση. Έλεγα για το μάτι της Λιβαδιάς. Είχε πάρει εισιτήρια τη θύρα 4 που sold out εκεί και άνοιξε και η θύρα 5 του γηπέδου της Λιβαδιάς.
0: Άρα 1500.
1: Ναι, ναι, πήρα άλλα 600, οπότε περίπου σαν γύρω 1500. Πάντα έχει κόσμο εκεί ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Λογικό, ναι.
1: Θα στηρίξουν την ομάδα, πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό. Εκεί που μπορούμε το πιο πιθανό να δούμε βασικό τον Γκάγκουα που δεν μπορούσε να παίξει, να βοηθήσει στην Ευρώπη λόγω της συμμετοχής που είχε στα προβληματικά για την ομάδα του, γιατί θα παίρνει Βερσεβά, οπότε... Έχει άλλη μια λύση, συγγνώμη, εκεί ο Παναθηναϊκός, μάλλον ο Νίστρουπ για το κέντρο. Θα φρεσκάρει φαντάζομαι την ομάδα, μην με ρωτάς για ενδεκάδα.
0: Να μην σε ρωτήσω.
1: Δηλαδή έχει... όχι, θέλω να πω...
0: Θέλω να μου φτιάξει μια ενδεκάδα, φίλε, για να θα βάλεις στο κέντρο, έτσι, μια περιέργεια.
1: Έχει αρκετά προβλήματα, αλλά κοίτα, από τη στιγμή που δεν παίζει ο Τσιριβέγια, θα δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Κοντούρης, το οποίο δεν υπάρχει ενημέρωση. Βέβαια,
0: αποκλείεται να είναι διαθέσιμος Κοντούρης, έτσι προκύκε.
1: Αυτό λέω κι εγώ. Οπότε εκεί έχει προβλήματα στο κέντρο.
0: Ποιο θα βάλει.
1: Κοίτα, ο Καμαρά λογικά θα είναι ο ένας. Ο Κάγκουρα θα
0: που έχει κρεμάσει και αυτός, έτσι. Γιατί πηγαίνει full. Full πηγαίνει. Ο Καμαρά παίζει στα κόκκινα συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Την γκρινιάζουμε, κάνει λάθη, κάνει τέτοια, αλλά παίζει στα κόκκινα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Με ποιον θα παίξει εκεί. Δεν έχει άλλο μυντικό.
1: Με ποιον θα παίξει εκεί.
0: Ο Ταμπόρδα είναι εκτός, δεν είναι.
1: Ο Ταμπόρδα και αυτός είδες με ένα πόδι έπαιζε. Με 9 παίκτες έπαιζε στην ουσία μέσα ο Παναθηναϊκός στην παράταση.
0: Είχε 3 τραυματισμούς.
1: Ναι, έχει τα θέματα του Παναθηναϊκός. Καλά, για τη θέση του Ταμπόρδα είναι ο Γιάνκουσιτς.
0: Άρα θα παίξει ο Γιάνκουσιτς εκεί.
1: Λογικά θα παίξει ο Γιάνκουσιτς εκεί. Θα δούμε ποιον θα προτιμήσει για φορ. Αν θα ξεκινήσει δηλαδή ο Τετέι, το οποίο έχουν τραβήξει και ο Τετέι και ο Ντέσσερς, ο οποίος Ντέσσερς δεν είναι για 90 λεπτό και το βλέπεις έτσι. Ακόμη το παιδί σιγά σιγά επανέρχεται κι αυτός. Και μπράβο και στον Τετέ, γιατί είδες που πέρασε με τα θέματα με την υγεία που είχε. Και παρόλα αυτά, έχει δώσει και αυτός ό,τι μπορεί και βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά το πρώτο μάτς με τα δύο γκολ που πέτυχε. Λοιπόν, λογικά αριστερά ο Αντίνο, το πήραμε από την επίθεση προς τα πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει. Ο Γιάνκουσης φαντάζομαι θα είναι από δεξιά με τον Κάγκουρα. Κάγκουρα το λέω εγώ έτσι, δεν λέγεται έτσι το παιδί. Λοιπόν, να τον δούμε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, μην δούμε αλλαγή τον Λούζα, έτσι. Γιατί δεν έχει πολλούς παίκτες στο κέντρο ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιον Λούζα, αυτό που πήρε τώρα, αυτό
1: ναι, κοίτα, υπάρχει λειψιδρία εκεί στο κέντρο. Αυτή τη στιγμή.
0: Χωρίς να έχει παίξει. Χωρίς να έχει κάνει προπόνηση.
1: Κοίτα, έκανε προπόνηση.
0: Τι προπόνηση
1: σήμερα υπάρχει και ευριανή προπόνηση. Αν παίξουμε δύο προπονήσεις, μπορεί για αλλαγή. Δεν ξέρω. Τώρα, τι να σου πω. Γιατί σου είπα, έξω Τσιριβέγια, ο Κοντούρης πίσω, ο Ταμπόρδα που θα μπορούσε ίσως να παίξει εκεί στο.
0: Καλά, αποστολή πότε ανακοινώνεται, αύριο.
1: Αύριο. Δεν έχουμε αποστολή. Οπότε αύριο τι είναι. Δεν ξέρω, στην ευρενή εκπομπή θα έχουμε πούμε περισσότερα γιατί θα δούμε ποιοι θα είναι μέσα, ποιοι θα είναι έξω.
0: 7.30 ώρα Δευτέρα. 7.30 ώρα Δευτέρα παίζει.
1: Ναι, 7.30 ώρα Δευτέρα. Ναι, τώρα εικασίες κάνουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι από το που γύρισε ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε γιατί θέλει να κάνει με το δεξί να ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ευτυχώς
1: που. Αγόρασε ηρεμία στην ουσία, Γιώργο μου.
0: Ευτυχώς που Λεβαδιακός δεν είναι Λεβαδιακός του πέρυσι γιατί με αυτόν θα είχε θέμα ο Παναθηναϊκός αυτός. Φαντάζομαι.
1: Ισχύει αυτό. Κοίτα, αυτό που σου είπα πριν. Αγοράζει ηρεμία με την έννοια ότι έχει περάσει στην Ευρώπη.
0: Και πέρυσι είχε θέμα, έτσι.
1: Πώς δεν είχε. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Τουλάχιστον τώρα μέχρι να ξεκινήσει, μέχρι τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσει η Ευρώπη, θα έχει λίγο χρόνο ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ να διορθώσει τα κακό σκήμενα που τα έχουμε δει όλοι βέβαια. Ερχόμενοι και κάποιοι παίκτες να μπουν στην εξίσωση και αυτοί, καινούργοι, όπως είναι ο Λούζα, όπως είναι ο Κάγκουρα. Και να σου πω και κάτι, θα περιμένει ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα ακόμη, αν και για μένα χρειάζεται να πάρει δύο. Αυτό μαθαίνω, αλλά θα δούμε τώρα αν θα πάρει όντως δύο. Δεν βλέπω να θέλει παίκτη στο έξι, δηλαδή ένα καθαρό ημοεξάρι που λέμε. Και μου κάνει εντύπωση. Τώρα θα δώσει κάποια χρήματα να πάρει πάλι στο οχτάρι παίκτη. Δεν θέλει ο προπονητής, φαντάζομαι, με τον τρόπο παιχνιδιού που παίζει, να μην έχει έναν σκληροτράχυρο, αν μπορώ να πω έτσι. Ένα σκυλί, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στο κέντρο, ειδικά στο έξι. Δεν έχει πολλά περιθώρια. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, γιατί μέχρι Τετάρτη βράδυ, 12 παρά 1, πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα. Που αυτή, θυμίζω, δεν αλλάζει, δεν έχει αλλαγές μέχρι να τελειώσει αυτή η φάση της League Phase του Conference. Οπότε ο Παναθηναϊκός ό,τι είναι να κάνει με το θέμα των ενισχύσεων, ακόμη, και θα δούμε αν θα πάρει κεντρικό αμυντικό. Διάφορα νόματα ακούγονται από εδώ και από εκεί, αλλά δεν γνωρίζω αν, γιατί από τον Παναθηναϊκό το ξέρεις πολύ καλά, δεν βγαίνει και κάτι.
0: Ναι. Λοιπόν, να πω κάτι πριν τον Ουναΐ, να πω ότι ο Παναθηναϊκός με το Football Meets Data η πιθανότητα να προκριθεί είναι 82,1, φίλε. Και να περάσει στην πρώτη, να περάσει απευθείας, οι πιθανότητες στους 16 είναι 23,5. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι φαβορή με τα παιχνίδια που έχει να είναι στους 24, να βγει από τους 24 της League Phase του Conference League. Έτσι.
1: Γιώργο, με εξαρτάται από τα πόδια του.
0: Όπως ναι. Εγώ σου λέω
1: για μένα εξαρτάται από τα πόδια του.
0: Λοιπόν, για πάμε για Ουναΐ, γιατί είναι μεγάλη περίπτωση. Για πες μου.
1: Μεγάλη περίπτωση, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ουναΐ. Πολύ από το εξωτερικό, από τον Παναθηναϊκό δεν βγαίνει, ξαναλέω έτσι. Πάει να μιλήσει με τον Άγιαξ. Ενδιαφέρθηκε η Άντερλεχτ, νομίζω, όχι.
0: Καλά, είναι μια περίεργη προσωπικότητα ο Ουναΐ,
1: πολύ,
0: έτσι.
1: Ναι, και πολύ
0: δίστροπος, αλλά παιχταράς, φίλε. Δίστροπος, αλλά παιχταράς.
1: Ο ίδιος σίγουρα θέλει να παίξει σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Όσο περνάνε οι μέρες όμως, ο Παναθηναϊκός, εντάξει, ενδιαφέρεται και δεν βρίσκει ομάδα και σε πολλούς κάνει εντύπωση από τη στιγμή που έχει κάνει ένα πολύ καλό μουντιάλ. Ίσως είναι ο χαρακτήρας του, δεν ξέρω. Κάποιες ομάδες που ενδιαφερθήκαν, όπως ο Άγιαξ, ας πούμε, δεν φτάνει στο ποσό που θέλει η ομάδα του για να πληρώσει, για να πάρει τον παίκτη. Και δεν νομίζω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει μέχρι τώρα κάποια ομάδα να έχει δώσει αυτά τα χρήματα, δεν νομίζω να πάει εκεί πέρα το ποσό αυτό. Τώρα ο Παναθηναϊκός, αν θα κάνει μια προσπάθεια που από ό,τι μαθαίνω θα την κάνει για να φέρει στην Αθήνα τον παίκτη, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια. Δεν ήταν η Άντερλιχτ που είπα, ο Eindhoven που ενδιαφέρθηκε, αλλά δεν ήθελαν να καλύψουν αυτό το ποσό. Υπήρχε και ενδιαφέρον από τα πετροδόλαρα, αλλά εκεί δεν θέλει να πάει ο παίκτης. Οπότε είμαστε σε αναμονή σε αυτό. Και αν θα είναι αυτός, έτσι, 100%. Μπορεί ξαφνικά να δούμε να έρθει ένας άλλος παίκτης στο 8. Ένας παίκτης που θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο, ειδικά στη μεσαία γραμμή που έχει αρκετά προβλήματα ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε που θα κάτσει μπίλια δηλαδή. Στις επόμενες μέρες, γιατί όπως είπα δεν υπάρχουν και χρονικά περιθώρια γι' αυτό.
0: Έγινε, ούτε εμείς έχουμε χρονικά περιθώρια. Θα πάμε στο διαφημιστικό.
1: Χάρηκα, Γιώργο,
0: λοιπόν,
1: μου
0: να σε καλά. Να σε καλά. Να τα πούμε και αύριο.
1: Καλό βράδυ, φίλε.
0: Να σε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Βελβίτα. Βελβίτα. Βελβίτα. Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με χρυσό μετάλλιο. Θα σας πω ποιο χρυσό μετάλλιο. Μιλάμε για τους μεσογειακούς αγώνες πάντα. Η χρυσή, είπαμε προηγουμένως, ήταν στο τζούντο για την Τελτσίδου. Κυριάρχησε στα τρία παιχνίδια που έδωσε στους μεσογειακούς αγώνες στο τζούντο, κάτω των 70 κιλών. 30χρονη τζουντόγκα, χάλκινο μετάλλιο. Είχε πάρει στο Οράν το 22, τώρα έφτασε στην κατάκτηση του χρυσού και το πέτυχε με εντυπωσιακό τρόπο, κέρδισε και τα τρία παιχνίδια. Στα προημιτελικά νίκησε τη Σλοβένα, την Νίκα Κορέν, στα ημιτελικά την Τσβέτκο από την Κροατία και στο τελικό την Άντριτς από την Σερβία, δηλαδή Σλοβένα, Κροάτισα και Σέρβα. Τις νίκησε και τις τρεις και η Ελληνίδα έγινε χρυσή μεσογειονίκης. Λοιπόν, ο Πανετολικός νίκησε την Καλαμάτα με 2-0. Κατάφερε να πάρει το παιχνίδι. Θα πούμε τώρα και τα γκολ. Ο Λεβαδιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό, είναι στις 7.30, γιατί ρωτάει ένας φίλος, τη Δευτέρα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια και να δούμε τι έκανε και ο Λεβαδιακός, ποιος πέτυχε το δεύτερο γκολ του Πανετολικού, συγγνώμη, το Λεβαδιακό, ποιος πέτυχε το δεύτερο γκολ του Πανετολικού, το είχαμε αφήσει στο 1-0, το μάτς πήγαινε προς το τέλος. Τελικά πέτυχε και δεύτερο γκολ η ομάδα του Αγρινίου και κέρδισε την Καλαμάτα με 2-0. Το δεύτερο γκολ το πέτυχε, να σας πω τώρα, το δεύτερο γκολ έχει έρθει από τον... από τον Σαλιφό Σουμάχ, από την Γουινέα είναι, το δεύτερο γκολ του στο 94, το δεύτερο γκολ του Πανετολικού. Ήταν το μάτς 1-0 μέχρι το τέλος, η Καλαμάτα έπαιξε τα αρέστα της, δέχτηκε δεύτερο γκολ. Έτσι λοιπόν ο Πανετολικός βρίσκεται νομίζω στην πρώτη θέση, γιατί έχει κάνει το 2-2. Είχε κερδίσει και στο πρώτο μάτς με 3-1 τον Αστέρα. Κέρδισε τώρα και την Καλαμάτα και είναι στην πρώτη θέση βαθμολογίας μετά από δύο αγώνες. Και εκεί θα μείνει, βέβαια μπορεί να έχει και συγκατοίκους. Πάμε τώρα στα τελικά, να πούμε στην Γαλλία. Λοριάν Τρουά στο 91-2, Λιόν Χαβρι 1-1 στο 91, Μπρες Τουλούζ 1-2 στο 89 και ο Σεραντζέ 1-3 στο 89. Η Σεβίλη με την Ατλέτικο Μαδρίτης έχει κάνει μήχρονο 0-3. Η Ιουβέντους με την Πάρμα είναι στο 1-0. Η Ιουβέντους κατάφερε να πετύχει τον γκολ με τον Γκονζάλες στο 63. Είναι στο 1-0. Η Ροζάριο Σεντράλ με τη Γυμνάσια Λα Πλάτα είναι στο 0-0 στο 34. Και έχουμε δύο μάτς που γίνονται και είναι στις καθυστερήσεις στο Βέλγιο. Λέουβεν Σανταρ Λίγης 1-2 στο 91 και Σερκ Μπρίζ Λόμελ 1-0-1 για την ακριβία. Προηγείται η Λόμελ. Στο 91 είναι και αυτό το μάτς. Έχουμε παιχνίδι στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Χιρόνα Λας Πάλμας 1-0 στο 46. Άσκολη Καραρέζε 0-1 στο 73 στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Αβελίνο Βίρτους 3-0 και Πάντοβα Βερόνα 1-1. Τα μάτς είναι γύρω, θέλουν ένα 20 λεπτό χοντρικά για να τελειώσουν αυτά. Στην Ολλανδία, Τσβόλε Νάιμέγκεν 1-2 στο 74. Υπάρχει παιχνίδι που γίνεται στην Πορτογαλία, το Ρεν Σεβιτζέλα 0-2 στη δεύτερη κατηγορία στο ημίχρονο. Παιχνίδι στην Τουρκία, Γαλατά Σαράι Γκέζντεπε τελείωσε 3-2. Νίκησε η Γαλατά Σαράι αγχωτικά. Και παιχνίδι στην όχι, το άλλο παιχνίδι. Υπήρχε και άλλο ένα παιχνίδι όμως, σας το χρωστάμε στην Τουρκία. Είναι το παιχνίδι της Γκάζιαντεπ με τη Ρίζεσπορ 1-2 και αυτό τελικό νίκησε η Ρίζεσπορ εκτός έδρας στην Γκάζιαντεπ. Στο 86 είναι το παιχνίδι της Ιουβέντους. Είναι στο 87 τώρα, μπήκε 1-0, προηγείται η Ιουβέντους, επαναλαμβάνω. Η Γαλατά Σαράι πέτυχε τη δεύτερη της νίκη, αντίπαλος της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Βρέθηκε πάντως πίσω στο σκορ στο παιχνίδι με την Γκιόζντεμπε. Ο Μυρώση άνοιξε το σκορ. Ο Ντάβινσον Σάντσες έκανε στο 33 το 1-1. Ο Γκάμπριελ Σάρα έκανε το 2-1 και ο Βίκτορ Οσιμέν έκανε το 3-1. Η Γκέσδεμπε μείωσε με τον Χουάν στο 65. Πέτυχε ένα γκολ στη συνέχεια ο Οσιμέν, ακυρώθηκε ως offside. Η Γαλατασαράι είναι με 7 βαθμούς, 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Δεν νομίζω ότι προηγείται. Μπορεί να προηγείται οριακά στο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Χιρόνα Λας Πάλμας 1-1 στο 48. Να δω αν στο πρωτάθλημα της Τουρκίας η Γαλατασαράι, δεν πιστεύω θα υπάρχει κάποια ομάδα που θα έχει το απόλυτο. Στη βαθμολογία, ναι, η Γαλατασαράι είναι πρώτη. Με την Γκεζλέρ μαζί έχουν από 7 βαθμούς. Δεν υπάρχει καμία ομάδα χωρίς απώλεια στην Τουρκία. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καμία ομάδα μετά από 3 αγωνιστικές χωρίς απώλεια. Δεν είναι τρίτη αγωνιστική, είναι όλες οι ομάδες έχουν απώλειες. Δεν υπάρχει καμία χωρίς απώλεια, επαναλαμβάνω, στο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Η Φενέρμπαχτσε έχει κάνει ήττα. Είχε χάσει από την Γκεντζλέρ στην έναρξη. Μπεσίκτας έχει κάνει ήττα από την Αλάνια Σπορ. Και η Τραμζονσπορ έχει κάνει ισοπαλία με την Κασίμπασα. Οπότε πρώτη είναι η Γαλατά. Λοιπόν, και τώρα έχουμε τρίτο γκολ για τη Βιτσέλα. Το Ρένσε Βιτσέλα 0-3 στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Μπαίνουν τα γκολ. Γκολ για τη Γιουβέντους δεύτερο. 2-0 προηγείται. Δοκάρι και μέσα. Οριακά ακούμπησε το δοκάρι. Το δεύτερο γκολ της ο Κουπ Μέινερς. Το δεύτερο γκολ της Γιουβέντους στο 88 κλειδώνει τη νίκη. Ο Κουπ Μέινερς, Ολλανδός, ο Τέον Κουντ Μέιερς, κάνει το 2-0, κλειδώνει τη νίκη της Γιουβέντους. Οδεύουμε προς τη λήξη και σε αυτό το μάτς. Οπότε υπάρχει ΒΑΡ, Λιόν Χαύρι 1-2, η Λοριάν με την Τρουά τελείωσε 1-2. Υπάρχει τελικό Στρασβούργο Λάντς 2-1 νωρίτερα. Λιόν Χαύρι, υπάρχει ΒΑΡ, διόρθωση 1-1, κυρώνει το ΒΑΡ τον γκολ της Χαύρης. Στο 96 Λιόν Χαύρι 1-1. Μπρες Τουλούζ 1-2 και ο Σεραντζέ 1-3. Τα παιχνίδια αυτά δεν έχουν τελειώσει. Μόνο το Λοριάν Τρουά, τα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις παρατέταρτο, έχουν τελειώσει. Έχει τελειώσει μόνο το Λοριάν Τρουά. Νωρίτερα έχει τελειώσει και το Στρασβούργο Λάντς. 2-1 η ομάδα του Στρασβούργου νίκησε και η Λοριάν έχασε 1-2 από την Τρουά. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Αυτά για την Γαλλία. Η Σεβίλη με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι 0-3 στο ημίχρονο. Γιουβέντους Πάρμα 2-0 στο 90. Και τελείωσαν και τα βελγικά. Λέουβεν Σανταρλίγκης 1-2 και Σερτ Μπρίζ Λόμελ 0-1 στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, στο 60. Στο 51 είναι το παιχνίδι της Χιρόνα με τη Λας Πάλμας, είναι στο 1-1. Και έχουμε περίπου 1/4 για τα Ιταλικά. Στην Ολλανδία η Τσβόλε με την Νάιμέγκεν είναι στο 1-2, οπότε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη, πλην αυτά τα δύο που θα τελειώσουν, τρία σε εξέλιξη για την Γαλλία. Η Λιόν με τη Χαύρη στο 97 1-1, η Μπρες με την Τουλούζ στο 95 1-2 και ο Σερ με την Ανζέ στο 95 1-3. Αυτό μπορεί να το πεις διπλό, αλλά σκορ δεν μπορείς να εγγυηθείς αν δεν τελείωσε το παιχνίδι. Αυτά για την για τη Γαλλία. Λοιπόν, ανησυχία για τον Κωνσταντέλια, επαναλαμβάνω, υπάρχει δήλωση του προπονητή της Dortmund, του Kovacs. Αυτό που είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλό. Αυτά. Αυτή είναι η ενημέρωση. Τώρα θα πρέπει να γίνουν μαγνητικές εξετάσεις κλπ. Για να μπορέσουμε να δούμε τι μέλη γενέστε με τον Κωνσταντέλια. Είχε ένα άσχημο. Μπρες Τουλούζ 2-2 τώρα στο 95. Μπρες Τουλούζ 2-2 τώρα στο 95. Αν μας κάνει τη χάρη ο Μάριος, μπορούμε να πάμε να ακούσουμε λίγο τον Γκέλιο.
1: Κονατέ, Τροίλο.
0: Δεν ακούσαμε τον τερματοφύλακα της Καλαμάτας, είναι συνέντευξη αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να κάνουμε ένα change για να τον ακούσουμε, οπότε δεν αξίζει τον κόπο. Άστο, άστο Μάριέ μου, πάμε να ακούσουμε, μάλλον να δούμε πώς θα λήξουν τα παιχνίδια, γιατί μπαίνουν γκολ. Γκολ από στα γαλλικά κυρίως παιχνίδια, γιατί είχαμε γκολ στο 96, Μπρες Τουλούς 2-2, είχαμε γκολ και λήξη. Κατάφερε η Μπρες να ισοφαρίσει το μάτς στο 95 με τον Αγιόρκε, 2-2 τελικό αποτέλεσμα, ενώ η Λιόν με τη Χάβρη είναι στο 1-1 στο 99 και η Οσέρ με την Ανζέ 1-3 στο 97. Εδώ δεν ψάχνουμε να βρούμε ποια ομάδα θα νικήσει, αλλά πόσο θα λήξει το μάτς. Τελικό Λιόν Χάβρη 1-1. Οπότε έχουμε τελικά στην Γαλλία Στρασβούργο Λανς 2-1, Λοριάν Τρουά 1-2, Λιόν Χαβρι 1-1, Μπρες Τουλούς 2-2 και ο Σερ Αντζέ 1-3. Όμως αυτό το μάτς δεν έχει τελειώσει, είναι όμως το 1-3. Αυτά για την Γαλλία. Τα τελικά αποτελέσματα, η Γιουβέντους παίζει ακόμα

0: Λοιπόν, ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, να πούμε ότι αύριο έχουμε για την Αγγλία καλά παιχνιδάκια. Στις 4 ώρα ξεκινάει το Lynch Bradford. Την ίδια ώρα έχουμε τη Sunderland με τη Fulham και την Chelsea με την Brighton. Ενώ στις 6.30 ώρα παίζει Manchester United με την Ipswich. Υπάρχουν 3 γαλλικά που γίνονται αύριο. Η Paris FC με την Nice στις 4, 6 και 4 η Rennes με την Le Mans και στις 9 και 45 η Μονακό με την Marseille. Στην Γερμανία υπάρχουν 2 παιχνίδια, 4.30 και 6.30, πρώτα Freiburg Werder και στις 6.30 ώρα Augsburg Schalke. Και για την Ελλάδα έχουμε 7.30 ώρα πρώτο παιχνίδι Άρη Σόφη, ακολουθεί 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 9 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Και τα δύο παιχνίδια, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ, είναι στις 9. Στην Ισπανία έχουμε Ρεάλ Μαδρίτης Μάλαγα στις 6, Κορούνια Βαλένθια στις 8.30 και στις 10.30 Θέλτα Μπιλμπάο. 10.30. Στην Ιταλία, 7.30 ώρα Νάπολη Κομό, 10 παρατέταρτο Κάλιαρι Ίντερ και 10 παρατέταρτο Λάτσιο Τζένοα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά μάτς που γίνονται, επαναλαμβάνω, αύριο Κυριακή. Σήμερα υπάρχουν σε εξέλιξη αρκετά παιχνίδια. Θα ενημερώσουμε για ακόμα μια φορά πριν τις 12 για το πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια που γίνονται τούτη τη στιγμή. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, Σεβίλη Ατλέτικο είναι στο 0-3. Η Οσέρ με την Ανζέ στο 101. Τώρα έχει γράψει τελικό. 1-3 τελικό. Άρα λοιπόν τα τελευταία παιχνίδια, Λιόν Χαβρι 1-1, Μπρέστ Τουλούζ 2-2 και ο Σερ Ανζέ 1-3 τα τελικά αποτελέσματα. Η Γιουβέντους τελείωσε 2-0, τελικό αποτέλεσμα με 2 γκολ που βρήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ροζάριο Σεντράλ με τη Γυμνάσια Λα Πλάτα είναι στο 0-0, στο 46 του πρώτου μέρους, ένα πρώτο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ξεκίνησε για το MLS Seattle με τη Chicago Fire, είναι στο 0-0 στο 6ο λεπτό. Η Χιρόνα με τη Λας Πάλμας, θυμάστε που σας είπα ότι έγινε 1-1. Τώρα η Χιρόνα προηγείται με τον Μπελτράν να πετυχαίνει γκολ. Είναι 2-1. Το μάτς είναι στο 58. Προηγείται, επαναλαμβάνω, η Χιρόνα 2-1 της Λας Πάλμας. Στο 85, Άσκολη Καραρέζε 1-1. Αβελίνο Βιτσέντσα Βίρτους 3-0 και Πάντοβα Βερόνα 1-1. Παιχνίδια σε εξέλιξη, θέλουν χοντρικά ένα δεκάλεπτο ακόμα. Στην Ολλανδία, η Τσβόλε με την Νάιμέγκεν έχει γίνει το μάτς 1-3. Η Νάιμέγκεν περνά και από το Τσβόλε. Πετυχαίνει και τρίτο γκολ τώρα με τον Σούρς στο 83. Το παιχνίδι είναι στο 1-3. Και στην Πορτογαλία είναι στο 0-3. Στο 57 το παιχνίδι που γίνεται για την δεύτερη κατηγορία. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης εδώ. Αποδέσμευση ιού από πατέρα. Αυτά είναι, έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές. Αποδέσμευση του Μάριου από τον Δήμο, έτσι. Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος. Επαναλαμβάνω, αύριο τα παιχνίδια της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Την Δευτέρα παίζει ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδιά. Όπως μας είπε ο Σάκης Μπουσδούνης, πήρε έξτρα 600 εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός αναμένεται αύριο με τον Αστέρα με πάρα πολλές αλλαγές. Η ΑΕΚ θα δοκιμαστεί με την Κηφισιά, την οποία δεν την έχουμε δει φέτος, ενώ ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο Περιστέρι για να δοκιμαστεί με πάρα πολλές ελλείψεις κόντρα στον Ατρόμητο, ο οποίος έχει δείξει πολύ καλή εικόνα. Και η ανησυχία της ημέρας ακούει στο όνομα του Κωνσταντέλια, ο οποίος πέτυχε γκολ στην παρθενική του συμμετοχή στο πρωτάθλημα με την Dortmund, αλλά ο Κόβατς μας ενημερώνει ότι αυτό που άκουσε από τον γιατρό δεν είναι πολύ καλό. Τώρα τι σημαίνει το πολύ καλό θα το μάθουμε αύριο από τη μαγνητική που θα βγει στο γόνατο του Κωνσταντέλια, ο οποίος φάνηκε να έχει πειράξει το γόνατό του στο παιχνίδι της Dortmund με το Αμβούργο, τελείωσε 2-0 με γκολ δικό του και ασίστ του Καρέτσα. Το πρώτο γκολ το πέτυχε ο Γκυρασί από ασίστ του Καρέτσα, ο οποίος Καρέτσας βγήκε και man of the match. Αυτά αναφορικά με τον Κωνσταντέλια. Η Real Madrid αντιμετώπισε την Belgrade σε φιλικό παιχνίδι πριν από λίγο, νίκησε η Μπέογκραν 110-102 την Ρεάλ. Ορίστε, έχουμε και τέτοια. Yeah. Ρωσάριο Σεντράλ Γυμνάσια Λα Πλάτα 0-0 στο ημίχρονο. Παραλαμβάνω, προηγείται μέσα στο Σάντσε Σπιθ Χουάν τη Σεβίλη η Ατλέτικο Μαδρίτη με 3-0 από ημίχρονο. Φαίνεται να κάνει πάρτι. Η Χιρόνα πετυχαίνει και τρίτο γκολ στο 61. 3-1 την Λας Πάλμας. Η Χαλ κέρδισε, κύριε, 1-0 με τον Τζολάκη να βγαίνει man of the match για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας στην Coventry. Τζολάκης δεν είχε δεχτεί ούτε στο πρώτο match με τη Manchester United goal που η Χαλ νίκησε με 2-0. Ο κύριος Τζολάκης λοιπόν μάλλον μπορεί να ξεχνιέται σιγά σιγά στον Ολυμπιακό, αλλά φαίνεται ότι κάνει αίσθηση στην Premier League και μιλάμε για το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη έχει την Χαλ πρωτοπόρο. Πώς τη βλέπεις? Και να μην έχει βάλει, δεν έχει δεχτεί και γκολ, έτσι. Ο κύριος η Χαλ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Έχει κερδίσει 1-0 την Coventry εκτός έδρας και 2-0 εντός έδρας στην Manchester United και αυτή τη στιγμή είναι πρωτοπόρος παρέα με την ομάδα της Manchester City. Ο Χάλαντ και ο Τσολάκης είναι πρώτοι στην Premier League, κύριε Δήμο μου. Ο Χάλαντ και ο Τσολάκης. Μάλιστα. Και δεν έχει δεχτεί και γκολ. Λοιπόν, 0 γκολ. 0 γκολ έχει άλλη μία ομάδα. Όχι, η Λίντς έχει δεχτεί. Ναι. 0 γκολ μπορεί να το κάνει η Arsenal αυτό. Αν κερδίσει αύριο εκτός έδρας στην Αστον Βίλα, δεν τη βλέπω πολύ εύκολη την αναμέτρηση αυτή. Μπορεί να έχει και η Arsenal την ίδια, τα 0 γκολ. Να δούμε. Αύριο όμως θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Υπάρχουν μόνο παιχνίδια σε εξέλιξη. Τα σημερινά είχαμε Βόλος Ηρακλή 1-1. Παράπονα του Ηρακλή για την κόκκινη με το ματσάρι να αποβάλλεται τον προπονητή του Ηρακλή. Αλλά ο Βόλος ισοφάρισε 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Πανετολικός νίκησε την Καλαμάτα με 2-0 στα 2 σημερινά για την Premier, μάλλον για την Super League, για την πρώτη κατηγορία της Ελλάδος. Στην Ισπανία είχαμε την πεντάρα της Λεβάντε προς την Μπέτις 5-2 τελικό αποτέλεσμα. Η Σοσιεδάδ τα χρειάστηκε αλλά νίκησε την Εσπανιόλ με 2-1. Ενώ η Σεβίλη χάνει αυτή τη στιγμή στο 58 με 3-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης και δεν βρίσκω τον τρόπο που θα το γυρίσει το μάτς. Στην Ιταλία είχαμε σήμερα Μόντσα Ουντινέζε 2-3, Σασουόλο Τωρίνο 2-1, Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3 τελικό αποτέλεσμα και Γιουβέντους Πάρμα 2-0. Αυτά για την Ισπανία, για την Ιταλία. Τα υπόλοιπα παιχνίδια σας τα είπαμε. Η Λίντσερ, η αντίπαλος της ΑΕΚ, η αντίπαλος της ΑΕΚ, η πρώτη αντίπαλος της ΑΕΚ για την League Face του Champions League, νίκησε την Άλταχ με 3-0, όπως νίκησε και την Γκέσντεμπι Γαλατά Σαράι με 3-2 η αντίπαλος της ΑΕΚ και αυτή για την League Face του Champions League στο πρωτάθλημα, πρωτοπόρος η Γαλατά Σαράι. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα παιχνίδια που έγιναν σήμερα. Αυτά να πω επίσης ότι με πρωταγωνιστή τον Μπράγκου Μπαντιό η Σενεγάλη επικράτησε με 104-102 της Αγκόλας στα προκριματικά του Μούντε Μπάσκετ. Έντονο ελληνικό χρώμα είχε αυτή η αναμέτρηση. Ο Μπαντιό πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 24 πόντους. Μάλιστα ο άσος του Παναθηναϊκού ήταν εκείνος που έβαλε και το μεγάλο τρίποντο στο τέλος. Να πούμε εδώ ότι αυτό είναι δώρο κλήρωση, πότε την λένε, λοιπόν, μέχρι την 3η, 1η Σεπτεμβρίου υπάρχει δώρο κλήρωση Μεγανήσι, απέναντι Λευκαδά. Τι λες τώρα, Μεγανήσι είναι η πατρίδα του Βαλαωρίτη, Βαλαωρίτης. Λοιπόν, απέναντι από τον διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνησα, το Μεγανήσι. Λοιπόν, δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές, τυρκουάζ μαραδεγδένια νερά, βέβαια τυρκουάζ τα νερά σε όλο το Ιόνιο, αλλά εκεί Λευκάδα είναι άλλα πράγματα, είναι στον όρμο του Βλυχού, όπως βγαίνεις συναντάς Σκορπιό και Μεγανήσι. Το ανεξερεύνητο νησί, το Μεγανήσι, με τα αμέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρες της φύσης, το διαμάντι του Ιωνίου. Λοιπόν, εκεί είναι το δώρο μας. 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Σπερίδες. Για τη συμμετοχή θα δώσετε, θα την υποβάλλετε τη συμμετοχή σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Η κλήρωση Τετάρτη 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», στην εκπομπή των Γεωργιάδη Πουρναρά, θα γίνει η κλήρωση. Τρεις διανυκτερεύσεις, τέσσερις ημέρες και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Αυτό είναι το δώρο μας. Επαναλαμβάνω, είναι για στο Μεγανήσι, έτσι, στο νησάκι που είναι δίπλα στη Λευκάδα. Και πάμε για κλείσιμο εκπομπής. Δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε. Θα μας πει ο Δήμος. 5 λεπτά. Γενναιόδωρος, 5 λεπτά μας δίνει για να κλείσουμε αρκετές εκκρεμότητες που έχουμε πάνω στο θέμα της, των μάτς που γίνονται αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη. Να δούμε πόσα είναι. Υπάρχει η Σεβίλη με την Ατλέτικο, δεν το προλάβουμε. Είναι 62 λεπτό, είναι στο 0-3. Η Ρωσάριο Σεντράλ με τη Γυμνάσια Λα Πλάτα είναι στο 0-0. Η Σαν Χωσέ με την Ορούρο στην Βολιβία είναι στο 95-4-1. Παίζει και με 10 η Ορούρο, έχει κρυφθεί το μάτς. Το Σιάτλ πετυχαίνει γκολ. Σιάτλ Σικάγο Φάιερ 1-0. Το γκολ το πετυχαίνει ο Γιοβελίτς στο 12ο λεπτό. Η ομάδα του Σιάτλ της Ανατολικής μεριάς των Ηνωμένων Πολιτειών προηγείται. Τη ομάδα του Ιλινόη, του Chicago Fire, 1-0. Χιρόνα Λας Πάλμας είναι 3-1 στο 67. Και Αβελίνο Βιτσέντσα Βίρτους 3-0 τελικό. Η Άσκολη με την Καραρέζε είναι στο 1-1 στο 95. Η Πάντοβα με τη Μερόνα είναι στο 1-1 στο 91. Παιχνίδια που γίνονται στην Πορτογαλία. Το Ρένσε Βιτζέλα είναι στο 0-3 στο 66. Ενώ τελείωσαν και τα τρία για την Super League της Σερβίας. Η Novi Pazar με την Μάτσβα είναι στο 1-1 τελικό. Η Ρατζίνσκι Νίς με τη Ρατζίνσκι 1923 1-1 τελικό. Και η Τσουκαρίσκι με Βοηδίνα είναι στο 0-5. Νίξε η Βοηδίνα την Τσουκαρίσκι εκτός έδρας με 5-0. Η Χιρόνα πετυχαίνει τώρα τέταρτο γκολ. Προηγείται της Λας Πάλμας στο 68. Τελικό η Άσκολη με την Καραρέζα 1-1 στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Και η Πάντοβα με τη Βερόνα είναι το μοναδικό σε εξέλιξη και αυτό στο 1-1. Η Ροζάριο Σεντράλ με τη Γυμνάσια Λα Πλάτα είναι στο 0-0, επαναλαμβάνω, στο ημίχρονο. Η Χιρόνα προηγείται 4-1 της Λας Πάλμας, το παιχνίδι ήταν 1-1 στο 48. Στη συνέχεια η Χιρόνα πετυχαίνει 3 γκολ, πρώην ομάδα της Πριμέρα. Τώρα παίζει στην Σεκούντα, υποβιβάστηκε η Χιρόνα που είχε κάνει την αίσθησή της πέρυσι, που είχε καταφέρει να βγει, να παίξει, να απειλήσει, να μπει στην τετράδα της Ισπανίας, αλλά δεν μας τα έκανε μαντάρα στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτά με σκόρερ τον Σαμάτα. Η Χάβρη πήρε τον βαθμό μέσα στη Λιόν. Το θυμάστε το Σαμάτα. Ο Σαμάτα λοιπόν καταφέρνει να και βράχω τον Τουμπά. Ο Τουμπά και ο Σαμάτα. Η Χάβρη πάγωσε τη Λιόν στην έδρα της και την οδήγησε σε σοκαριστική ισοπαλία. Να πούμε ότι η Χάβρη η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί για υποβασμό στην Γαλλία. Ο Σαμάτα κατάφερε να πετύχει τον γκολ σοκάροντας τη Λιόν στο 74 και ο Τουμπά, ο οποίος αγωνίστηκε ολόκληρο το 90 λεπτό, ο Τανζανός του ΠΑΟΚ είναι ο Σαμάτα, έτσι, που δεν πετύχε ένα γκολ με τίποτα, το παστέλωσε στην Λιόν. Μάλιστα, μπράβο στο Σαμάτα. Μπράβο Σαμάτα, ήταν 2-3 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Περισσότερα γκολ είχε βάλει ο Τζίμας. 2 λεπτά ακόμα για την λήξη της εκπομπής. Η Χάβρη παραλίγο να κλείψει το μάτς, έτσι. Στο τέλος είχε ο Νακαμούρα ευκαιρία. Είχαμε χθες Λίλ Παρί Σεν Ζερμέν 2-2, γκέλα για την Παρί, αλλά η Λίλ είναι μεγάλη ομάδα και όταν παίζει στο γήπεδο της μπορεί να κάνει ζημιά σε όλους. Είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει και την έξοδο της Champions League. Να πω όμως ότι το μάτς ήταν μέχρι το 84-1-0 και ήρθε 2-2. Μάλιστα η Παρί Σεν Ζερμέν είχαν 2-0 μέχρι το 91 και έβαλε 2 γκολ με τον Βιτίνια και τον Μαρκίνιο στο τέλος και πήρε την ισοπαλία. Αλλά αυτό που έκανε ο Σαμάτα δεν το περίμενε κανένας. Με Σαμάτα η Χαύρη ισοφάρισε την... τώρα να πω εγώ ότι για την ομάδα μπάσκετ, γιατί δεν είπαμε τίποτα για μπάσκετ σε αυτήν την εκπομπή, έχουμε ένα λεπτό, να κλείσουμε κιόλας την εκπομπή με αυτό. Να πω η εθνική ομάδα που έχασε χθες από την Ουκρανία στη Ρίγα, στη Λετωνία και μάλλον δεν θα μπορέσει να εκπροσωπηθεί στα τελικά μετά τις τρεις συνεχόμενες ήττες που έχει κάνει, έχει αρκετά προβλήματα. Σαφώς και είναι σημαντικό το ζήτημα της διαφάνειας σε σχέση με τις κλήσεις και τις απουσίες από τα παράθυρα. Η εθνική ομάδα θα πρέπει να τελειώσει κάτι και να ξεκινήσει κάτι με περισσότερη υγεία μέχρι το τέλος των προκριματικών αυτών για να μπορέσει στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη διοργάνωση να φανεί αντάξια, γιατί η Ελλάδα του μπάσκετ πρέπει να είναι σε όλα τα τελικά. Κάπως έτσι τελειώνουμε την πρώτη εκπομπή της χρονιάς. Αύριο θα έχουμε όμως αρκετά μάτς και θα έχουμε και 4 ώρες την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Λιόντο, μάτσι, λιόντο. Μάτσι, γιατί έχεις
0: κανένα. Έχω πολλούς μπασκετικούς, έχω αρκετούς.
2: Θέλω, άμα είναι γιατί δεν θέλω να βάλω τον λιόντο από τους παλιούς που είχε ο Θελάκης. Προσπαθώ να μην βάζω.
0: Όλους αυτούς τους έχει εκλέξει ο Κοκαλίδης.
2: Ναι, καταλαβαίνεις.
0: Θα πρέπει να φέρουμε αρκετούς. Λοιπόν, εγώ θέλω αύριο να μπορέσουμε να κάνουμε μια κουβέντα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γεραστίου.